0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus.

0: προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ εδώ στον πρώτο αθλητικό σταθμό του τόπου μας. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Και πλέον γνωρίζουμε τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ. Η Ισπανία κόντρα στην Αργεντινή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα τα πει απέναντι στην κάτοχο του τίτλου. Η Αργεντινή θέλει να κάνει το back to back. Ψες, είδαμε ένα ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία με μια μυθική ανατροπή και πραγματικά το coming home έγινε going home, κύριε Μιχάλη Βουλή. Ο Τούχελ τα έκανε όλα για να χάσει η Αργεντινή. Ξέρω, χάσα το μέτρημα με πόσους αμυντικούς έβαλε σε κάποια στιγμή μέσα για να κρατήσει το σκορ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να τιμωρηθείς, μπορείς να συνεχίσεις να έχεις αυτήν την λογική, να στείνεις τρένο για να κρατήσεις έναν αποτέλεσμα, έναν αποτέλεσμα που θα σου δώσει το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όταν κοουτσάρεις μια Αγγλία η οποία πήγε φέτος με διαφορετική νοοτροπία, χωρίς καμία κουβέντα, έλειψαν οι φανφάρες των προηγούμενων χρόνων και πίστευες ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει, τα έκανε μουσκεμά ο Γερμανός. Ψες, και δικαίως η Αργεντινή πανηγυρίζει την πρόκριση στον τελικό. Πάντως ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με μια επική και ψυχωμένη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, αφήνοντας τα τρία γιοντάρια με την πίκρα μιας τεράστιας χαμένης ευκαιρίας. Η Αγγλία είχε πάει το προβάδισμα στο 55 με γκολ του Άντονι Γκόρτσον, ποιος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μόρκαν Ρότζερς. Το όνειρο του It's Coming Home έμοιαζε πιο κοντά από ποτέ, καθώς η αγγλική ομάδα κρατούσε γερά. Ωστόσο η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα. Βεβαίως είπαμε, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ψεσινή αναμέτρηση και η απόφαση του Τούχελ να στήσει τρένο. Η ολική επαναφορά της Αλπισελέστε ξεκίνησε στο 85 όταν ο Έντσο Φερνάντες βρήκε δίχτυα με ένα εξαιρετικό τελείωμα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και μεταφέροντας όλη την πίεση στην πλευρά των Άγγλων. Εκεί πολλά έδειχναν παράταση, μη μίλησε η κλάση και το ένστικτο του Κίλερ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες με ένα παλικαρίσια γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ, διαμορφώνοντας το 2-1. Οι Άγγλοι παίχτες κατέρευσαν στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας το τρόπαιο να γλιστρά μέσα από τα χέρια τους. Η Αργεντινή πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση και πηγαίνει στο New Jersey για να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην πανίσχυρη Ισπανία. Και αυτός πραγματικά είναι ένας τελικός που ο κάθε ένας θέλει να απολαύσει. Υπενθυμίζω, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 θα πέσει ουσιαστικά και η αυλαία αυτής της διοργάνωσης. Μικρός τελικός το Σάββατο στις 10, αλλά να μου πείτε τώρα ποιος ενδιαφέρεται για τον μικρό τελικό. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη σε αυτό τον τελικό. Καλημέρα Πολύβιε, λέει ο φίλος 471. Αν ήμουν προπονητής της Αγγλίας μετά το προβάδισμα θα την έκανα πιο επιθετική. Φίλε, το λιγότερο θα την άφηνες όπως ήταν. Το λιγότερο, δεν θα σου πω πιο επιθετική, το λιγότερο να την άφηνες όπως ήταν. Ή να δώσεις έμφαση στη μεσαία γραμμή να κρατήσεις την μπάλα. Όχι να βάλεις, πόσους σέτερ πακ έβαλε, 6, 7, 8, έχασα το μέτρημα. Για να κρατήσεις την Αργεντινή, που ξέρεις ανά πάσα στιγμή ότι ο Μέση μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Τώρα εντάξει, είμαστε προπονητής, αλλά πρέπει να κάνεις κριτική. Έγκαμνιο του Χελ. Απέδειξε και ψες ότι είναι πολύ λίγος προπονητής. Λοιπόν, πολύ περισσότερα θα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής μας για το Μουντιάλ. Να πούμε καταρχάς ότι ψες η Ομόνια έμαθε
αντίπαλο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και αυτή είναι η Καριάτη, η οποία κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Σουτζέσκα και κλείσε ραντεβού απέναντι στους πράσινους. Η ομάδα του Ράφαελ Ουρασμπαχτίν άνοιξε το σκορ στο 68 με τον Μπεκ Μπολάτ και ολοκλήρωσε την υπόθεση πρόκριση με τον Ζορζίνιο να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι στο 83, γράφοντας το τελικό Σουτζέσκα Καϊράτ 0-2 και με συνολικό σκορ 4-1. Η Καϊράτ προκρίθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Να πούμε ότι Πάφος και Απόλλωνας θα μάθουν απόψε τους αντιπάλους σε δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League και Conference League αντίστοιχα. Στις 9:30 Ζήλινα Χάιντουκ, παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει την Πάφο. Υπενθυμίζω η Χάιντουκ Σπλίτ είχε κερδίσει 2-0 στον πρώτο αγώνα και έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκριση. Στις 10 το βράδυ, μισή ώρα αργότερα, θα αρχίσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Virtus με την Dylan Corey. Και εδώ είναι κάπως ξεκάθαρα τα πράγματα, με την Dylan Corey να έχει ισχυρό προβάδισμα μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, και έχει πολλές πιθανότητες στην Dylan Corey να βρεθεί η αντίπαλος του Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ γνωρίζει εδώ και κάμποσο καιρό τον αντίπαλό της, αφού κληρώθηκε με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, και θα την αντιμετωπίσει την επόμενη Πέμπτη στις 7:30. Τα παιχνίδια είναι ορισμένα για την Τετάρτη 22 του μήνα. Το Ομόνια Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠΗ θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, δηλαδή 23 του μήνα, στις 7:30 είναι το ΑΕΚ Μπεϊτάρ. Πάφος και Απόλλωνας αγωνίζονται εκτός έδρας. Δεν έχουν οριστεί οι ώρες έναρξης των αγώνων. Θα περιμένουμε την τελική έκβαση των δύο απόψινών παιχνιδιών για να γνωρίζουν τον αντίπαλό τους, για να ξέρουν τι ώρα θα τους αντιμετωπίσουν. Ώρες ενάξεις έχουμε και στους επαναληπτικούς, τα δύο παιχνίδια που θα αρχίσουν εντός, και το πρόγραμμα πάει τριήμερο. Την Τρίτη 28 του μήνα στις 8 ο Απόλλωνας θα αγωνιστεί στο Αλφαμέγα. Την επόμενη, την Τετάρτη 29 του μήνα, η Ομόνια παίζει εκτός έδρας με την Καϊράτ, και την Πέμπτη 30 του μήνα στις 8 η Πάφος παίζει εντός, ενώ η ΑΕΚ θα τα πει με την Μπεϊτάρ στην εκτός έδρας, για να γνωρίζει για αυτή τον αντίπαλο την ώρα που θα αρχίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Μπεϊτάρ εκτός έδρας, να υπενθυμίσω, θα γίνει στη Ρουμανία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στο Ισραήλ. Είναι λογικό, δεν μπορούν να γίνουν αγώνες εκεί, άρα το παιχνίδι θα γίνει στην Ρουμανία. Λοιπόν, σήμερα είναι βραδιά φιλικών αγώνων, έτσι να επιστρέφουμε και σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Στις 8 το βράδυ, πρόβαν γενεράλε για την Ομόνια πριν τους αγώνες με την Καϊράτ, απέναντι στον Πανετολικό στις 8, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τη Cita Vision, όπως και τα άλλα δύο φιλικά παιχνίδια σήμερα θα μεταδοθούν από την Cita Vision. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Τάνκοβιτς δηλώνει πανέτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος σε φιλικό παιχνίδι της Ομόνιας, ενώ περιορισμένο χρόνο αναμένεται να πάρει και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων, ο Νενγκό. Σπουδαίο φιλικό και στο Αλφαμέγα στις 7:30, με τον Απόλλωνα να υποδέχεται την ΑΕΚ. Φιλικό δύο Ευρωπαίων το παιχνίδι. Απόλλωνας και ΑΕΚ, όπως προαναφέραμε, θα μάθουν απόψε αντιπάλους. Ο Απόλλωνας, ο οποίος φουλάρει κεντρικό αμυντικό, ενώ σε άλλο ένα παιχνίδι ο Λοσάδα δεν θα ρισκάρει την συμμετοχή του Όσμπολ, το οποίος
συνεχίζει να νιώθει κάποιες ενοχλήσεις. Ενώ από πλευράς ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει για δεκάρι, ενώ δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ούτε στο σημερινό φιλικό ο Αντερέγγεν, που και αυτός δεν είναι 100% έτοιμος και δεν θα ρισκάρει με τίποτε ο προπονητής της ΑΕΚ να τον χρησιμοποιήσει. Στις 9.30 η Πάφος θα τα πει στην Πρατισλάβα σε φιλική αναμέτρηση με την Σλόβαν, σε ένα παιχνίδι που και αυτό χαρακτηρίζεται πρόβα γενεράλ εν όψη των ευρωπαϊκών της αναμετρήσεων. Η Πάφος, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά με τον Μιάσκι για την θέση του τερματοφύλακα, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν, ενώ οι κυπελούχοι το ψάχνουν και για δεξιό οπισθοφύλακα. Να υπενθυμίσουμε ότι όποια κίνηση γίνει κατά λόγου Α θα πρέπει αυτομάτως να αδειάσει μία θέση από την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Αυτά εν ολίγης από το σημερινό πρόγραμμα. Να υπενθυμίσω στις 7.30 στο ΑΜΕΓΑ ο Απόλλωνας υποδέχεται την ΑΕΚ σε μια πολύ ενδιαφέρον φιλική αναμέτρηση. Για πρώτη φορά οι φίλοι των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τι στήθηκε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της βασικού σταδίου της προετοιμασίας, αλλά να δουν πολύ περισσότερο τα νέα αποκτήματα. Μισή ώρα αργότερα στο ΓΑΣΥΜΠΗ στις 8 η Ομόνια τα λέει φιλικά με τον Πανετολικό, και εδώ αναμένεται αρκετός κόσμος των Πρασίνων να δει καταρχάς τους τη νέα ομάδα που στείνεται των πρωταθλητών, με τον Χένικ Μπέρκ να αναμένεται να κατεβάζει σχήμα βασικό ή τουλάχιστον ως επιτοπλίστων σχήμα βασικό εν όψη της πρώτης αναμέτρησης της επόμενης Τετάρτης με την ΚΑΙΡΑΤ επίσης στο ΓΑΣΥΜΠΗ, ενώ στις 9.30 η Πάφος θα τα πει φιλικά με την Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Μπρατισλάβα. Και οι τρεις αναμετρήσεις ζωντανά από τη Σίτα Βίζιον. Αυτά ως μια πρώτη ματιά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμ.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Το ήξερες ότι η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams είναι έτοιμη προς χρήση και δεν χρειάζεται αρέωμα? Απλά ανακατεύετε καλά και ξεκινάτε εύκολα και άμεσα το βάψιμο των εσωτερικών επιφανειών σας. Πελέτικο. Be a creator.
4: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
5: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
4: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
2: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
7: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στα σπορ, καλημέρα σε όλους. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Να πούμε ότι σήμερα θα δώσουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν το τέλος της εκπομπής. Δύο βάουτσερ, υπενθυμίζω, αξίας 20 ευρώ. Όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες, τα εξώφυλλα των σημερινών εφημερίδων, αρχίζοντας από την αλήθεια. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος. Ανίτα Δημητρίου, η λύθη δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή όσο η Κύπρος παραμένει υποκατοχή. Η διαίρεση και η διχοτόμηση δεν μπορούν να είναι το μέλλον της Κύπρου. Ο Χριστοδουλίδης επιχειρεί να πιστωθεί την κινητικότητα στο Κυπριακό την ώρα που ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους. Σε νέα δοκιμασία το Κυπριακό, η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό διαμορφώνεται μέσα από πρωτοβουλίες ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ανακοίνωσε εξελίξεις χωρίς λεπτομέρειες ο πρόεδρος και διέψευσε το δημοσίευμα της Independent για χαλαρή ομοσπονδία. Αν ανοίξει νέα διαπραγμάτευση, απαιτούνται εθνική συνεννόηση, διαφάνεια και σοβαρότητα μακριά από επικοινωνιακές λογικές και το βλέμμα του 2028. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Με αφορμή την ένσταση ανθούση για την επανακαταμέτρηση που άλλαξε την κατανομή των βουλευτικών εδρών στο μικροσκόπιο το εκλογικό σύστημα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελί Κοσιλία χαρακτήρισε τίμια την προσφυγή της Αναστασίας Ανθούση. Νέος κύκλος απειλών και στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενεργειακός εκβιασμός στα στενά του Ορμούς. Ένα κιλό κοκαίνης, ο 28χρονος συλληφθέντας απέβαλε από το σώμα του συνολικά 110 συσκευασίες. Τουριστικά καταλήμματα, μπάχαλο με επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς να έχουν άδειες λόγω αδυναμίας στην εποπτεία και Ευρωπαϊκή Ένωση φρένο στην πρόσβαση των παιδιών στα social media. Η Κομισιόν εξετάζει κλιμακωτούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουκρανία αγοράζει κινέζικα εξαρτήματα drones με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να καλύψει κρίσιμες ανάγκες. Αυτά από την εφημερίδα Αλήθεια και πάμε στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Η Κύπρος τίμησε τους νεκρούς της προδοσίας. Με τρισάγιο στους τάφους των πεσόντων του πραξικοπήματος, κατέθεση στεφάνων και ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η Κύπρος τίμησε τους νεκρούς της από το μαύρο καλοκαίρι του 1974. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, συνεχίζει να στοιχιώνει την κυπριακή ιστορία. Ο Φιντηρής προωθεί ρυθμίσεις και ζητά τη συνεργασία των ιατρών. Σφίγγει ο κλοιός για άδειες ασθενείας. Πρακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις στην δημόσια υπηρεσία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων, ενώ ζητά μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους γιατρούς στην χορήγηση αναρρωτικών αδειών. Χθες ο Κώστας Φιντηρής συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πανκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, Δόκτωρ Πέτρο Αγαθαγγέλου, και του παρουσίασε το πρόβλημα των αναρρωτικών αδειών που φαίνεται μέσα από εκθέσεις της ελεκτικής υπηρεσίας αλλά και στοιχεία από τις διάφορες υπηρεσίες καθώς και την ευθύνη των γιατρών. Το Υπουργείο προχωρεί σε εξέταση πρακτικών λύσεων και αλλαγών ώστε να προστατεύονται όσοι πραγματικά ασθενούν και να αντιμετωπίζεται η κατάχρηση. Αρχίζει από την Κύπρο εξολόθρεση κουνουπιών το πρώτο εργαστήριο εκτροφής στήρων αρσενικών κουνουπιών με στόχο την εξάλειψη του επικίνδυνου Aedes aegypti. Χριστοδουλίδης Νικόλας ξανά στο Προεδρικό ή Γραμματεία Δίκο. Απόφαση δικαστηρίου απορρίφθηκε η προσφυγή για τη μισθοδοσία της Βαροσιώτου. Πρώην αστυνομικός αστυνομική οτακουστές χωρίς δικαστικό διάταγμα. 110 συσκευασίες κοκαίνης, μία εβδομάδα απέβαλε σκευάσματα κοκαίνης. Διοικητικό δικαστήριο ακυρώθηκε προαγωγή λόγω μη συνεκτίμησης της σπείρας.
Πληρώνει το ΓΕΣΥ φυσιοθεραπείες και κάνουν ομαδική γυμναστική. Υπουργείο Παιδείας πέραν των 125 εκατομμυρίων για έργα στα σχολεία. Νέα δεδομένα για εφαρμογές που ειδοποιούν τους οδηγούς. Ανοίγει ο δρόμος για έλεγχο των εφαρμογών. Προειδοποίησης των οδηγών για την ύπαρξη ραντάρ ή κινητών καμερών στους δρόμους. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωθης θα το μελετήσει η Τροχέα. Και πάμε στην εφημερίδα Πολίτης. Προχωράει η διαδικασία για την αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της Κομίσιον. Πώς θα αλλάξει η Σέγγεν την πράσινη γραμμή. 52 δίσεκτα χρόνια μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα αλλά κυρίως καταδίκης του πρωτοδυτικού πραξιμοποιήματος της 15ης Ιουλίου του 1974 η χθεσινή. Παραίτηση Αναστασίου, νέος διχασμός και ρήγμα στην ΕΔΕΚ. Εξελίξεις σε Κυπριακό, κινητικότητα ή συνθήματα. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα, υγιεινή αλλά και οικονομικά προσιτή διατροφή. Υποκλοπές, νέο κεφάλαιο στο σκάνδαλο Πρετακόρ. Ντουπάι, μάχη τώρα για την έκδοση του ΕΝΤΙΚ. Λάρνακα, επικίνδυνες και τουρκοκυπριακές οικοδομές. Νέες βολές κατά ΙΠΑΝ για τον κατάλογο διοριστέων. 2 χρόνια στο περίμενε. Ταφή αποβλήτων, Υπουργείο και Δήμοι αναζητούν λύσεις. Και πάνω-πάνω, Ρωσία-Ουκρανία πήρε φωτιά η Μαύρη Θάλασσα. Το Κιέβο χτύπησε 20 ρωσικά σκάβη στη Μαύρη Θάλασσα. Με τη Μόσχα να απαντά με ντρόουνς κατά εμπορικών πλοίων ανοιχτά της Οδυσσού. Τζόρτζια Μελόνι, ήττα με προεκτάσεις, φωνές για εκλογές μετά την ήττα της στην Βουλή για τον εκλογικό νόμο. Ενέργεια, δίχτυ ασφαλείας η αποθήκευση στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εναποθέτει κυβέρνηση προσδοκίες για θωράκιση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Η λύση είναι η απάντηση στην κατοχή. Ο αγώνας μας δεν θα τερματιστεί αν δεν δικαιωθούν οι θυσίες των ηρώων μας. Θετικό σήμα από Κομίσιον για την ένταξη της Κύπρου στην ζώνη Σέγγεν. Δάφνινα Στεφάνια αξίζουν μόνο στους ήρωες. Κατρακύλα στις ψηφιακές δεξιότητες των νέων. Τα διδάγματα της Κυπριακής Τραγωδίας πρέπει να καθοδηγούν τις προσπάθειες για το μέλλον. Αύξηση τιμών καυσίμων, ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια και πιέσεις στην συνδεσιμότητα της Κύπρου. Φόρος υγειονομικής ταφής, Ένωση Δήμων, υπεύθυνη στάση της Βουλής απέναντι σε μια άδικη επιβάρυνση, Δύση και Δίκο καταψήφισαν. Και πάνω-πάνω, πόλεμος για τα στενά του Ορμού, στο ακριβό ρεύμα και οι επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Νέες εξελίξεις τις επόμενες μέρες, προανήγγειλε ο Πρόεδρος, σύντομη συζήτηση με Φυτάν.

Λοιπόν, αυτά από τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Μας πάμε τώρα να δούμε πώς τιτλοφορούν οι αθλητικές εφημερίδες, αρχίζοντας από την Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια. Γενική πρόβα Ευρωπαίων. Φιλικές μεν, αλλά σοβαρές και σημαντικότατες εξετάσεις απόψε για τους τέσσερις Ευρωπαίους μας στην Ευρώπη εν ώψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεών τους. Στο Γάσιμπι στις 8 η Ομόνια, η πρωταθλήτρια Ομόνια, παρουσιάζεται στον κόσμο της, αν και με λήψεις ακόμη στο ρόστερ της, κόντρα στον Πανετολικό, μία εβδομάδα πριν το πρώτο ραντεβού για τα προκριματικά του Champions League. Στο Αλφα Μέγα στις 7 κοντράρονται οι δύο εκπρόσωποι μας στο Conference League. ΑΕΚ και Απόλλωνας αμφότεροι ετοιμάζονται για να ρηχθούν πολύ σύντομα στις δικές τους αρένες με στόχο να φτάσουν μέχρι τη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στην Πρατισλάβα, η κυπελούχος Πάβος δοκιμάζεται στις 7 και 4 με αντίπαρο την μεγάλη και παραδοσιακή δύναμη της χώρας εν ώψη του δικού της πρώτου αγώνα την άλλη εβδομάδα στο πλαίσιο του Europa League. Πάνω-πάνω φιλοσοφία που πείθει με προσεγμένες κινήσεις και χωρίς αχρίαστες τυμπανοκρουσίες, ο Ζήσης Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος χτίζουν έναν ΑΠΟΕΛ που να μπορεί να μπει ξανά σε άμεσα και άμεσα στο δρόμο του πρωταθλητισμού. Χειρά μηνύματα στέλνει επιλογή Κωνσταντίνου Πετρίδη για την ΚΟΠ. Στην Ομόνια, όλες οι κινήσεις του καλοκαιριού στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας, όπου παρουσιάζονται όλες οι προσήκες και οι αποχωρήσεις από τα ρόστερ των ομάδων. Ανόρθωση, πρώτες μέρες συμπερασμάτων, Άρης έπονται και τα νεότερα, ΑΕΛ κομμάτια του θέλει το παζλ, ισότητα, ευκαιρίες και συμπερίληψη, το θέμα που αφορά την ιστορική πρώτη συμμετοχή παρααθλήτριας, η Κυπριακή Επιτροπή Κοινοπολιτιακών Αγώνων παρουσίασε αποστολή για τους αγώνες της Γλασκόβης και προσαγωνιστή σε κολύμβη συντζού το Άρση Βαρών Στίβο εν όργανη γυμναστική και παρα power lifting. Αυτά για να λέμε και τα άλλα θρήματα, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι με το ότι δίποτε καταπιάνεται ο κάθε ένας με στόχο να αθλείται. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο της εφημερίδας Φιλελεύθερος, την Goal News. Γυρίζει η μπίλια για τον Φορ. Το όνομα του Πολωνού Κάρολ Τσούπακ βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα που έχουν προταθεί και απασχολούν την Ομόνια. Από ΕΛ ανακοίνωσε σάστρε η ακραία πληρότητα και οι ανάγκες στο ρόστερ. Η ημέρα με διπλό ενδιαφέρον, η σημερινή για τον Απόλλωνα δίνει πρόβα γενεράλε, μαθαίνει αντίπαλο. ΑΕΚ τελικό τεστ πριν από την Μπεϊτάρ. ΑΕΛ τρέχει του καρό, στόχος η θωράκιση της άμυνας. Ανόρθωση προσπαθούν να μπουν στο πετσί της φιλοσοφίας στο Ελμαέστρο. Η Πάφος αναμετράται με τη Σλόβα στην Πρατισλάβα σε ένα δυνατό τεστ ανοιχτά μέτωπα στο μεταγραφικό τοπίο, η πιο μεγάλη δοκιμή πριν την Ευρώπη. Άρης μαδάει την Μαργαρίτα σε πολωνικό έδαφος, Ομόνια Αραδίπου η νέα γενιά στο προσκήνιο και νέα Σαλαμίνα βλέπει αριστερά ο Λάρκου. Και πάμε τώρα στο γήπεδο της εφημερίδας Πολίτης. Πατάν γκάζι στην Τζενεράλε, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 τον Πανετολικό στο τελευταίο της φιλικό. Ποιοτικά άκρα με κερασάκι τον Σάστρε, έτσι τυπλοφορείται το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Απόλλωνα συστήνεται με πόλο έλξη στο νέο αίμα. ΑΕΚ πρόβα με ερωτήματα. Πάφος ελπίζει να δει βελτίωση όσα Πίντο. ΑΕΛ έπεισαν τον Μάρτινς και δίνουν βάθος στο ρόστερ. Αυτά από την εφημερίδα και το ένθετο στο γήπεδο, πέραν βεβαίως από το μεγάλο ρεπορτάζ που υπάρχει για το Μουντιάλ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα αθλητικά ένθετα με τον κόσμο των σπορ της εφημερίδας Χαραυγή. Πράσινη πρόβα Ευρώπης, η Ομόνια αντιμετωπίζει φιλικά απόψε στις 8 τον Πανετολικό στο Γασιμπί και ο Χένινγκ Μπέρκ αναμένεται να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Αντιστροφή μέτρηση, η ΑΕΛ μπήκε στο Γασιμπί
και ο Χένιγκ Μπέρκ αναμένεται να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Αντίστροφη μέτρηση

φύλακας. Χωρίς βιασύνη, η Νέα Σαλαμίνα θέλει να ολοκληρώσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με κινήσεις που θα προσδώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ. Η διαδικασία προχωρά χωρίς βιασύνη. Πανετολικός διαθέσιμα τα νέα αποκτήματα για το φιλικό με την Ομόνια. Ανόρθωση παίρνει σημαντικές πληροφορίες ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Άρης συνεχίζει στην Πολωνία τη σκληρή δουλειά. Από Ελ έγινε το αναμενόμενο με τον Ζωάν Σάστρε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα όσους συντονίστηκαν μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, στην Ρωτήχο Μιχαλής ο Μπουλής. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα δίνουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αρχίζοντας από το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είπαμε, η Ομόνια η οποία σήμερα δίνει φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 8 στο Γασιμπή και αποτελεί μια πρόβα γενεράλε εν όψη των αγώνων με την Καϊράτ που ακολουθούν το επόμενο δεκαπενθήμερο. Υπενθυμίζω την πρώτο παιχνίδι με την Καϊράτ την ερχόμενη Τετάρτη 22 του μήνα στις 8 το βράδυ στο Γασιμπή, ο επαναληπτικός στις 29 του μήνα εκτός έδρας. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την ώρα έναρξης του αγώνα. Λοιπόν, ο Τάνκοβιτς λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε στα τρία φιλικά που έδωσαν οι πρωταθλητές στην Πολωνία κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ωστόσο, πλέον δηλώνει πανέτοιμος για να γράψει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο σημερινό φιλικό με τον Πανετολικό. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Μπέρκ αναμένεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιήσει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του εν όψη των αγώνων με την Καϊράτ, ενώ την ίδια ώρα οι φίλοι της Ομόνιας θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους και στο τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα της ομάδας, τον Νενκό, ο οποίος αναμένεται να πάρει και αυτός τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με την φανέλα της Ομόνιας. Τώρα, η Ομόνια η οποία συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού για να ενισχύσει την γραμμή κρούσης της. Ουσιαστικά, ο Χένιμπερκ και οι συνεργάτες του καλούνται να βρουν τον ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον ΜΑΕ. Εντάξει, το είπαμε πάρα πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έβρεις αυτό τον ποδοσφαιριστή που θα σου πετύχει τα γκολ που πέτυχε ο ΜΑΕ. Άλλωστε, ο ΜΑΕ την σεζόν που ολοκληρώθηκε τα βρήκε με τον Σεμέδο. Ουσιαστικά οι δύο παίκτες μπορούσαν να βρεθούν με κλειστά μάτια. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη χημεία ανάμεσα στους δύο και αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Όσα λεφτά να δώσεις, ό,τι ποδοσφαιριστές, ό,τι πάστα ποδοσφαιριστές και να φέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η χημεία που είχαν πέρσι ΜΑΕ και Σεμέδο. Παρ' όλα αυτά, στην Ομόνια το ψάχνουν και ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί είναι και αυτό του Κάρολ Τσούπακ. Πρόκειται για 26χρονο Πολωνό επιθετικό που ανήκει στην Motor Lubin και ο οποίος προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, καθώς

την σεζόν που ολοκληρώθηκε πέτυχε 19 γκολ σε 32 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στην Πολωνία. Διατηρεί συμβόλαιο με την Motor Lumbin μέχρι το καλοκαίρι του 27, άρα ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και δικαίωμα επέκτασης από την ομάδα του για ακόμη 2 χρόνια. Η απόκτηση του από την Ομόνια δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση, αφού θα χρειαστεί να γίνει συμφωνία και με την ομάδα στην οποία ανήκει, την Motor Lumbin. Την ίδια ώρα στην Ομόνια αξιολογούνται και άλλες επιλογές με στόχο να βρεθεί ο ποδοσφαιριστής που θα καλύψει το σημαντικό κενό που αφήνει ο ΜΑΕ. Στην λίστα ανάμεσα σ' άλλα υπάρχουν και τα ονόματα των Πέτκοβιτς και Σαλσέδο, ο παίχτης που φέτος έλαμψε με τη φανέλα του Όφη. Εφόσον αποκτηθεί επιθετικός στις επόμενες μέρες, η Ομόνια θα μπορέσει να τον δηλώσει 24 ώρες πριν τον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, καθώς είναι σε θέση να προβεί μέχρι και 2 αλλαγές στη λίστα που θα δηλώσει σήμερα στην UEFA. Ναι, σήμερα οι ομάδες δηλώνουν την σχετική τους λίστα στην UEFA και μπορούν 24 ώρες πριν το παιχνίδι να προχωρήσουν σε αλλαγή. Τώρα, όσον αφορά στον Τσούπακ, θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους επιθετικούς στην Πολωνία. Έχει ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι και το φοβερό ένστικτο που έχει στο, στο σκοράρισμα και είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας κλασικός φορ περιοχής. Στην καριέρα του μετρά 221 συμμετοχές, 104 γκολ και 29 assist. Ξεκίνησε να ξεχωρίζει από την Πιτόβια Μπιτόφ, ενώ ακολούθησε η Βίντσεπ Λότς. Η μεγάλη του άνοδος ήρθε στην Κρίτνια, όπου σημείωσε πάνω από 60 γκολ και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο παραγωγικούς φορ της περιοχής. Αυτά από το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα νεότερα των ομάδων μας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
3: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
4: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
5: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
5: Αν μου βρουν κάτι.
4: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
5: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
4: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις?
6: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα στα Σπορ. Καλημέρα σε όλους και όλες όσοι συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή με τον Super Sport 104 και την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Σήμερα δίνουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in takeaway. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut και το ονοματεπώδημό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, είπαμε για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Άλλο ένα σημαντικό φιλικό έχουμε σήμερα, καθώς στις 7.30 στο ΑΜΕΓΟ Απόλλωνας θα τα πει με την ΑΕΚ. Δύο ομάδες που την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο Conference League. Οι αντίπαλοι των δύο ομάδων, είπαμε, θα γίνουν γνωστοί απόψε. Πρόβαν Γενεράλε, λοιπόν, με τον, αρχίζοντας το ρεπορτάζ από τον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα αναμένεται να αρχίσει το φιλικό με ό,τι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ του. Ως αγωνιστικά προβλήματα είναι ο Σμπορτ, ο οποίος συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις και δεν θα ρισκάρει ο τεχνικός του Απόλλωνα ούτε και σήμερα την συμμετοχή του, καθώς επίσης και ο Κόνορ Γκόλτσον, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση καρδίας. Να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας όλα να κυλήσουν ομαλά και σε κάποια στιγμή να ξαναδούμε αυτό τον χαρισματικό κεντρικό αμυντικό να επιστρέφει στα γήπεδα. Λοιπόν, σε ένα φιλικό όπου οι οπαδοί του Απόλλωνα αναμένεται να δώσουν το παρόν τους για να δουν και τους νεαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές από κοντά, ενώ την ίδια ώρα η προσοχή είναι στραμμένη και στον επαναληπτικό μεταξύ Βίρτους και Ντίλα Γκόρη, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στο Σαν Μαρίνο στις 10. Υπενθυμίζω, οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα και έχουν αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα εν όψη της ομάδας που θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Στην ΑΕΚ πάνω κάτω τα ίδια είναι τα δεδομένα. Ο προπονητής της ομάδας και αυτός αναμένεται να παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Άλλωστε είναι πρόβαν γενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αγωνιστικά εκτός και πάλι ο Αντερέκε, ο οποίος έμεινε πίσω λόγω κόπωσης και δεν υπολογίζεται ούτε στο σημερινό φιλικό, ενώ εντάξει, δεν υπάρχουν αγωνιστικά κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε, πέραν του ότι ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει για δεκάρι για να ενισχύσει την ομάδα του. Από εκεί και πέρα πάμε και στην ΠΑΦ, όπου στις 9.30 θα δώσει ένα πολύ απαιτητικό φιλικό κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, που και αυτό το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί πρόβα γενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της παφιακής ομάδας. Οι κυπελούχοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν έναν πολύ απαιτητικό δεκαπεθήμερο, έχοντας αφήσει έτσι κατά γενική ομολογία θετικές εντυπώσεις τόσο από την αγωνιστική τους εικόνα όσο και από την πρόοδο που παρουσιάζει η ομάδα σε όλους τους τομείς. Ο Σάπιν το αξιοποίησε στο έπακρο τα φιλικά που έδωσε μέχρι τώρα η ομάδα του, δοκίμασε σχηματισμούς, διαφορετικές αγωνιστικές προσεγγίσεις, αλλά και χρησιμοποιήσει και αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει, έτσι για να έχει μια πιο ξεκάθαρη άποψη. Να πούμε ότι η αποστολή της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται από χθες στην Πρατισλάβα και αύριο επιστρέφει στην Κύπρο για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπάρχουν ανοιχτά αρκετά κεφάλαια όσον αφορά στον προγραμματισμό. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την παφιακή ομάδα, με το όνομα του Ράντοσλαφ Μαγιέτσκι να βρίσκεται πρώτον πυλών, καθώς αναμένεται σύντομα στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Μονακό. Παράλληλα δεν αποκλείεται αποχώρηση κάτω από τα δοκάρια, καθώς δημοσιεύματα από το Αζερπαϊτζάν συνδέουν ξανά τον Γκόρτερ με την Καραμπάχ. Την ίδια ώρα στην Πάφο εξετάζονται επιλογές Κύπριων ποδοσφαιριστών αλλά και παίχτων καταλόγου Β για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ την ίδια ώρα περιμένουν και την απάντηση του Ντέρικ Λουκάσεν, γνωρίζοντας πως κάθε νέα προσήγη ξένου ή κοινοτικού άνω των 22 ετών προϋποθέτει για την αντίστοιχη αποχώρηση. Βεβαίως στην Πάφο λένε μακάρι να πει τον νέο Λουκάσεν, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είπαμε η Καϊράτ θα είναι η αντίπαλος της Ομόνιας στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Καϊράτ η οποία επικράτησε με 2-0 χθες της Σουτιέσκα εκτός έδρας. Η Πάφος θα μάθει αντίπαλο απόψε από το παιχνίδι Ζήλινα Χάιντουκ. Στον πρώτο αγώνα η Χάιντουκ κέρδισε 2-0 και έχει προβάδισμα πρόκρισης. Το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 9.30. Ενώ μισή ώρα αργότερα στις 10 θα αρχίσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Virtus και την Τιλανγκόρη, παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τον Απόλλωνα. Η Τιλανγκόρη είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα με 3-1, άρα και αυτή έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ στο Conference League κληρώθηκε και θα αντιμετωπίσει την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Ίσως να είναι και η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε να τύχει της ομάδας της Λάρνακας σε αυτό το χρονικό σημείο που διανύουμε. Αυτά από τους Ευρωπαίους. Μας δώσαμε ρεπορτάζ από Ομόνια, από ΑΕΚ, από Απόλλωνα και από Πάφο. Πάμε τώρα στον ΑΠΟΕΡ, όπου οι μηχανές του προγραμματισμού πήραν μπρος για τα καλά. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι χθες το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναλαμβάνει ως εκπρόσωπος των γαλαζοκιτρίνων στην ΚΟΠ μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Προέδρου της Ομοσπονδίας του Χάρη του Λοϊζίδη. Να υπενθυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης ήταν μέρος της τετραμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που ορίστηκε από τον Χάρη τον Φωτίου. Ο Πετρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕ για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπό του, τονίζοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και ο κύριος Πετρίδης σε αυτά τα νέα του καθήκοντα στην ΚΟΠ. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο εδώ το τελευταίο διάστημα ήταν, βρισκόταν χωρίς εκπρόσωπο και μάλιστα είχε εκδοθεί και μια ανακοίνωση με την αποχώρηση του Αλέξη του Ανδρέου ότι δεν θα βιαστούν και θα περιμένουν τις εξελίξεις και γύρω από το ενδιαφέρον από το επενδυτικό γκρουπ, να δουν πώς θα προχωρήσουν και αναλόγως θα όριζαν και εκπρόσωπο. Αυτό έγινε χθες με τον Κωνσταντίνο τον Πετρίδη να αναλαμβάνει ως ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Τώρα είπαμε ότι άρχισε να ζεσταίνεται για τα καλά το σίδερο, προσθήκες άρχισαν να γίνονται και μάλιστα γίνονται και σοβαρές προσήκες που δείχνουν ότι το ΑΠΟΕΛ ενισχύεται σε πάρα πολύ καλό βαθμό και ίσως κάποιοι να αρχίζουν να αναθεωρούν τους αρχηγούς στόχους των γαλαζοκιτρίνων. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Ζωάν Σάστρε, η απόκτηση του οποίου πλέον καθιστά το ΑΠΟΕΛ υπερπλήρες στα άκρα της άμυνας, αλλά και στην, και στους εξτρέμ. Καταρχάς να πούμε ότι η απόκτηση Σάστρε δίνει στον κύριο Παπαδόπουλο μια έμπειρη λύση στα χέρια του στην θέση του δεξιού πισωφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Μπουρσαϊντίδη, ο οποίος έδειξε πολλά θετικά στοιχεία την περασμένη σεζόν που πήρε χρόνο συμμετοχές, θα αποτελέσουν το δίδυμο για την συγκεκριμένη θέση. Την ίδια ώρα στο δεξί άκρο της άμυνας μπορεί να αγωνιστεί και ο Δημήτρης ο Λιμνιός, ο οποίος αποκτήθηκε ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις αν χρειαστεί και στο άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην αριστερή πλευρά, υπενθυμίζω ότι τελευταίος που αποκτήθηκε ήταν ο Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ Λάρνακας, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Θα δώσει μάχη με τον Κώστα τον Σταφυλίδη για την θέση στο αριστερό άκρο, ενώ να πούμε ότι για την θέση αυτό υπάρχει και ο Βίτορ Μύρ. Με ένα ερωτηματικό, να δούμε αν ο Μύρ συνεχίσει στην ομάδα ή θα δοθεί δανεικός για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Πάντως την περσινή σεζόν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Το ίδιο στον ΑΠΟΕΛ θα θέλουν να γίνουν και φέτος, αλλά αντιλαμβάνεστε, με τον Άγχελ Γκαρσία και τον Κώστα τον Σταφυλίδη μπροστά του, είναι δύσκολο έως αδύνατο ο Μύρ να διεκδικήσει τον χρόνο συμμετοχής που είχε πέρσι. Άρα το πιο λογικό είναι να φύγει, να πάει ως δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά βεβαίως αυτά είναι πράγματα τα οποία θα σκεφτεί ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Βρίζα. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στα φτερά της επίθεσης. Μαντσίνη, Λιμνιός, Γεωργίου, Μαϊόλη, Πεδρός, ο Μαρκίνιος προσφέρουν αρκετές λύσεις όσον αφορά στην περίπτωση που ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ θα θέλει να κάνει παιχνίδι από τα άκρα, ενώ όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις αναζητούνται επιτελικός μέσος και εξτρέμ. Στη μεσαία γραμμή υπάρχουν οι περιπτώσεις των Ρος Αντάλτσιο και Βρόντι, ενώ στην επίθεση είναι ο Πιέρος ο Σωτηρίου και ο Κούτσακος. Να υπενθυμίσω ότι ο Πιέρος ο Σωτηρίου είναι τραυματίας και χρειάζεται ακόμη κάποιο χρόνο για να επιστρέψει. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγό για τις διεθνείς ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson, τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson, τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Διεθνείς ειδήσεις. Από χθες βράδυ γνωρίζουμε και τον ζευγάρι του τελικού στο Μουντιάλ, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αργεντινή, Αργεντινή-Ισπανία, όπως εσείς προτιμάτε να τις βάλετε στην γραμμή. Ένας τελικός που σε αυτή την περίπτωση πραγματικά δεν υπάρχει φαβόρι. Με αυτό που είδαμε ψες, με την ψυχή που έβγαλαν οι Αργεντινοί, είναι πάρα πολύ δύσκολος να πει κάποιος με βεβαιότητα ότι υπάρχει φαβορί. Αν με ρωτούσατε πριν το παιχνίδι, θα έλεγα ότι με όποια ομάδα και αν αγωνιζόταν η Ισπανία, για μένα ήταν το λογικό φαβορί, αλλά όλα αυτά έχουν ανατραπεί με βάση, επαναλαμβάνω, το τι είδα χθες βράδυ από την Αργεντινή. Μια πραγματικά τσάλινη Αργεντινή που με επική ανατροπή επικράτησε της Αγγλίας και πήρε την πρόκριση στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Να υπενθυμίσω ότι η Αγγλία προηγήθηκε στο 55 με τον Γκόρτον, ενώ ο Φερνάντες στο 85 και ο Λαουτάρο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραραν για την Αργεντινή και της χάρισαν την σπουδαία νίκη και παράλληλα την πολυπόθητη πρόκριση. Η Αργεντινή προκρίθηκε για 7η φορά στην ιστορία της σε τελικό Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία ούσα πλέον μόλις ένα παιχνίδι μακριά από το να στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη συνολικά στην καριέρα της. Από την άλλη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Αγγλία έχασε την πρόκριση μέσα από τα χέρια της, αυτοκτονώντας στα τελευταία λεπτά, και θα αρκεστεί στον μικρό τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Είναι στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός, με φόντο την τρίτη θέση. Αλλά τώρα θα μου πείτε ποιος ενδιαφέρεται για την τρίτη θέση όταν την επόμενη μέρα θα έχει μπροστά σου να δεις ένα τόσο μεγάλο τελικό. Μιας και ο λόγος για το Μουντιάλ, να πούμε ότι η Βραζιλία είναι στις 5 κατακτήσεις και είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Γερμανία με 4, όσους έχει, και η Ιταλία. Στις 3 κατακτήσεις είναι η Αργεντινή, που αν καταφέρει να κάνει τον back to back θα πιάσει στις 4 Γερμανία και η Ιταλία. Η Γαλλία στους 2, η Ουρουγουάη στους 2, η Αγγλία 1 και η Ισπανία 1, η οποία το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει το δεύτερο Μουντιάλ στην καριέρα της. Είπαμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, ίσως και το μοναδικό μερίδιο ευθύνης για τον αποκλεισμό της Αγγλίας, το έχει ο Τούνχελ, ο οποίος κατάφερε να αλλάξει την ροή του αγώνα, να κάνει την ομάδα του αμυντική. Ουσιαστικά προσπάθησε να στήσει τρένο στα μετώπιση, βάζοντας 7, 8, 9 αμυντικούς πόσους έβαλε, με αποτέλεσμα η ομάδα του να δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα, να περάσει μπροστά με αξιώσεις, να αμήνεται σχεδόν από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ και μετά, και ουσιαστικά να κάνει την Αγγλία γνώριστη. Εντάξει, αυτή ήταν η επιλογή του Τούχελ, ρίσκαρε, απέτυχε, και τώρα να δούμε πώς θα είναι και ο απόϊχος στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτά από το Μουντιάλ. Είπαμε πολύ περισσότερα, θα πούμε και στην συνέχεια στο ένθετο. Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός κράτησε το κακό πρόσωπο του για το τέλος, το τελευταίο φιλικό που έδωσε. Έχασε με 4-1 από την Rapid Βιέννη στο Πάξι και προβλημάτισε η αμυντική του γραμμή. Η ΑΕΚ Αθηνών εξήλθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Ενώ όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή, ο δικέφαλος κατέθεσε πρόταση στην Μεξικανική Λέων για την απόκτηση του 27χρονου μέσο Νικολάς Φονσέκα. Αυτά και από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μία δήλωση από τον Μέση: αυτή η ομάδα δεν σε απογοητεύει ποτέ. Αυτό το Μουντιάλ, είπε, είναι πραγματική τρέλα, και το να είμαστε ένα ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντινούς θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ: να το απολαύσουν. Αυτή η ομάδα δεν σε απογοητεύει ποτέ. Όλα όσα βιώσαμε είναι απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συνέστημα από την αρχή και όλα του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τι θέλαμε κι εμείς. Μας έφερε σε ένα ακόμη τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου. Κατέληξε ο Λιονέλ Μέση, ενώ Σκαλόνι είπε ότι αυτοί οι παίχτες πάντα μας εμπνέουν να νικάμε, δεν υπάρχει άλλος σαν τον Μέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτά είναι εγώ που το λέω, κύριε, που νίκησε θορισμένο με τον τρόπο. Ενώ προπονητής της Αργεντινής που το είπε. Και το λέει ο προπονητής της Αργεντινής και δύο Σκαλόνι, κάτι ξέρει. Βγήκα στους δρόμους στην Αργεντινή για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, ενώ είχαμε και μια τοποθέτηση του Αντετοκούμπο, του Γιάννη Αντετοκούμπο, μπαμπά, μόλις πήγα σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου. Τον είδαμε και ψες από τους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την γύρα μας στην Ευρώπη. Με καλαθόσφαιρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έως το 2030 και επίσημα χθες. Μια πολύ μεγάλη επέκταση για τον Παναθηναϊκό, με ένα καλαθοσφαιριστή που μπορεί να δώσει όλο του το είναι για την ομάδα του. Την ίδια ώρα ο Τζόζεφ ανανέωσε για ακόμη ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό Πειραιός, ενώ η Ζαλκύρης ανακοίνωσε τον Μπαμ αφού απέσπασε την υπογραφή του Γιώνας Βαλαντσιούνας για τα επόμενα 2 χρόνια, 34 ετών center, μετά από 14 χρόνια στο NBA επιστρέφει στην Ευρώπη και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κάουνας έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Και το λέω ξανά ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι κατά μακράν η καλύτερη που είδαμε ποτέ, με παίχτες μεγάλου βεληνεγούς να αλλάζουν στρατόπεδα, να έρχονται από το NBA, να υπογράφουν σε ομάδες της Ευρωλίγκα και οι φίλοι της Καλαθόσφαιρας να αναμένουν με μεγάλη, πραγματικά μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη. Ενώ να υπενθυμίσω και το μεγάλο άλμα που επιχειρούν φέτος στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ και ο Άρης, έχουν αλλάξει επενδυτές, μπήκαν μέσα πολλά λεφτά. Μεταγραφές που πραγματοποιούν είναι μεταγραφές επίπεδου Ευρωλίγκας ο προϋπολογισμός τους, άρα και στην Ελλάδα αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η έναρξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής παραμένει βασική προτεραιότητα στην Ομόνοια, με το όνομα του 26χρονου Πολωνού Κάρολ Τσούμπακ να βρίσκεται στα υπόψη. Διατηρεί συμβόλαιο με την Motor Lumbin μέχρι τον Μάιο του 27 και η σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 32 συμμετοχές πέτυχε 19 γκολ. Η Καϊράτ Αλμάτι θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Ομόνοιας στον Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να προκρίνεται με δεύτερη νίκη απέναντι στην Σουτιέσκα, αυτή τη φορά με 2-0 στο Μαυροβούνιο. Προβάν Γενεράλε το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Γασίμπιο, το οποίο θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βίζιον. Ετοιμός ο Τάνκοβιτς, περιορισμένο χρόνο ίσως πάρει και ο Νικό. Σπουδαίο φιλικό και στο ΑΜΕΓΑ στις 7.30 με τον Απόλλωνα να τα λέει με την ΑΕΚ, παιχνίδι το οποίο επίσης θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βίζιον. Μαθαίνουν απόψε αντίπαλο και οι δύο. Φουλάρου για κεντρικό αμυντικό η Κιανόλευκη δεν ρισκάρει με Όσπορ το Λοσάδα. Το ψάχνει για δεκάρι καταλόγου Αλφα Ορόκα στην ΑΕΚ εκτός από το σημερινό φιλικό Αντερέκε. Σε περίοπτη θέση το όνομα του Μιγιάσκη για τον Άσο στην Πάφο, συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Οι κυπελούχοι το ψάχνουν και για δεξιό μισοφύλακα. Προβάν Γενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων κόντρα στη Σλόβα Πρατισλάβα με τους κυπελούχους στις 9.30 απευθείας από τη Σίτα Βίζιον. Μετά τον Σάστρε, ο Απόελ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού στο προσκύνημο το όνομα του 34χρονου Γάλλου Τεζή Σαβανιέ για να ηγηθεί της μεσαίας γραμμής. Έμειναν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛΟ Καρό, κόπη και ο Σοάρες προχωρά σε άλλες επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού Αντώνιο Πορτάλες βρίσκεται η Ομόνοια 29 Μαΐου. Επτάψυχη Αργεντινή βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην Αγγλία, όμως τελικά κατάφερε να κάνει την αδιανόητη ανατροπή με γκολ στο 85 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός κράτουσε το κακό για το τέλος, αφού με έβγαλε πολλά προβλήματα στην άμυνα. Έχασε 4-1 από τη Ραπή στην Βιέννη στο τελευταίο του φιλικό πριν το παιχνίδι με την Πάξη. Η ΑΕΚ Αθηνών ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικάνικη Λεόν για την απόκτηση του 27χρονου μέσου Νικόλας Φονσέκα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έως το 2030. Παραμένει στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Τζόζεφ, ενώ στην Ζαλκύρης για τα επόμενα 2 χρόνια ο Βαλαντσιούνας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικό ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ».
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνοια, που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γάσι Μπι, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνοια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
10: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max.
13: Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
14: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
15: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
19: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
18: Εμπειρά!
19: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
22: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
23: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
22: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
24: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
25: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
24: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
26: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
27: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
28: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
29: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
28: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
29: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
28: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
5: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Επιστρέφουμε. 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλους συντονίστηκαν μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ στον Super Sport 104 και πάμε να δούμε έτσι πως διαμορφώνεται το σκηνικό όσον αφορά πέραν του αθλητισμού. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο την Στέλλα της Σάββα από το Mega Channel. Καλημέρα Στέλλα.
7: Καλημέρα Πολύβιε, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι περισσότερο αθλητικά τα νέα.
6: Εντάξει, ναι. Πέρσι είχαμε το δεύτερο ημιτελικό. Ξέρω, το είδες το παιχνίδι.
7: Βέβαια.
6: Δεν που δύο, τι υποστηρίζες.
7: Το Μέση.
6: Ξέρεις, υπάρχει το πουλί προηγουμένως, ίσως ο Μέση αυτή τη στιγμή να είναι το πιο αναγνωρίσιμο άτομο στον πλανήτη.
7: Όχι, μπορεί, είναι, δεν είναι ο μόνος. Εντάξει, να σου πω, είναι ιστορία τώρα, επειδή όπως λένε η μικρότερη, το last dance του,
6: ναι.
7: Το μάθαμε εμείς από τους teenagers, δηλαδή το τελευταίο του παρουσία. Το ποδόσφαιρο να με γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η ιστορία του θέλει να κλείσει με τον πιο ωραίο τρόπο, που δεν είναι άλλος που να σηκώσει και το δεύτερο back-to-back παγκόσμιο κύπελλο ο ίδιος. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει και πολλοί να μην καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει αυτό ο άνθρωπο βλέποντα μόνο χθε το βράδυ αυτό το μάτσο που είδαμε όλοι, έτσι.
6: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Απέναντί του έχει έναν ακριβώς το αντίθετο. Ο Μέση τώρα είναι στα 38-39 πόσο είναι. Στην Ισπανία.
7: Για μα που αρέσει στα μικρά, αρχικά
6: ναι,
7: πιο μικρού.
6: Στην Ισπανία, αν έχουμε ένα 19χρονο το Γιαμάλ, ο οποίο, κοιτάξτε τώρα, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκών. Με την Ισπανία. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με την Μπαρτσελόνα και πάει τώρα να κατακτήσει το Μουντιάλ με την Ισπανία. Άρα στα 19 του, αν πιάει το Μουντιάλ, δεν έχει κάτι άλλο που μπορεί να κατακτήσει. Θα τα έχει κατακτήσει όλα.
7: Αλλά σαν ιστορία, ακούγεται καλύτερο το κλείσιμο ενός.
6: Ναι, το κλείσιμο πάντα έχει την δική του ιδιαιτερότητα.
7: Ενός άλλου ίσως θρύλου, έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Έχει πολλά χρόνια για μάλα ακόμα μπροστά. Νομίζω ότι είναι σημαντικός ο λόγος που ο περισσότερος κόσμος στηρίζει Μέση. Δεν είναι φαν της Αργεντινής, είναι φαν του Μέση. Σε θεωρώ το γελίο να άδικο του τον ούλο που γίνεται ότι στημένα. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Μα τι στημένα ρε παιδί μου, σε ένα μουντιάλ υπάρχουν στημένα. Απλά είναι η στιγμή, είναι πώς το βλέπει ο διαιτητής. Δεν νομίζω να υπάρχουν στημένα σε μουντιάλ.
7: Νομίζω ότι θα είναι από τους καλύτερους τελικούς Μουντιάλ ο αυτός που
6: σαφώς,
7: θα
6: ναι.
7: Έδειξε την Κυριακή.
6: Και είναι ένας τελικός ο οποίος δεν μπορεί να προβλέψεις. Δηλαδή όποια πρόβλεψη θα γίνει θα είναι παρακινδυνευμένη.
7: Λοιπόν, αυτά είναι ωραία, ωραίες στιγμές. Νομίζω ότι χθες οι ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο απολαύσαν το μάτς με την ανατροπή του και όχι μόνο. Σίγουρα θα έχουμε και σήμερα στο μεσημέρι εκτεταμένα ρεπορτάζ τηλεοπτικά για το χθεσινό και για το μεγάλο τελικό που είναι της Κυριακής. Τώρα θα πάμε λίγο στα δικά μας, τα πιο εσωτερικά.
6: Πάμε να δούμε.
7: Θα σε ξεκινήσω με το αστυνομικό, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει και η περισσότερη επικαιρότητα σήμερα. Είδαμε χθες και από το ΡΟΝ, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει και η περισσότερη επικαιρότητα σήμερα. Είδαμε χθες και από

0: κρύβεται πίσω από αρκετές εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τώρα, οι γαλλικές αρχές γιατί δεν τον ψάχνουν και έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψής του, γιατί διεθνές ένταλμα σύλληψής του, και φαίνεται ότι με βάση αυτό συνελήφθη στο Ντουμπάι, ως ύποπτο για το πρόσωπο το οποίο πιθανόν να κρύβεται, ένα από τα πρόσωπα τα οποία πιθανόν να κρύβονται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του ολιγάρχη στο Μονακό. Μια απόπειρα δολοφονίας που έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Εκεί ήταν ένας ολιγάρχης Ουκρανός, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο, έτσι. Μέσα από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων βεβαίως. Και μετά την σύλληψή του, τώρα γίνεται ένας διπλωματικός, θα έλεγα, πόλεμος για το πού αναμένεται να εκδοθεί ο περιβόητος ΕΤΙΚ. Η Ρωσία τον θέλει για το χειροστικό διαβατήριο, η Ελλάδα τον θέλει για τα δικά της υποθέσεις, το ίδιο και η Γαλλία. Η Κύπρος δεν έχει εκδώσει ακόμη διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά εάν και εφόσον εκδοθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, τότε αναμένεται να εκδώσει και η Κύπρος ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για οποιοδήποτε πιθανό κατηγορητήριο. Αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα στο εσωτερικό, να σου πω ότι σήμερα έχουμε δίκη για το Φέδωνα Φέδωνος σε μια διαδικασία η οποία αναμένεται να αποφασίσουν εάν αυτή η πολύκροτη δίκη θα γίνει και κλεισμένον των θυρών ή όχι. Αυτό που ζήτησε η πλευρά του Ενεργεία Δημάρχου είναι η όλη δίκη να γίνει σε ανοιχτή διαδικασία για να ακούει και ο κόσμος, λέει ο Φέδωνας Φέδωνος. Και από την άλλη όμως, εάν γίνει κάτι τέτοιο, ίσως θα μιλάμε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα κυπριακά δικαστήρια και όχι μόνο. Γιατί πρόκειται για δίκη βιασμού. Ο Ενεργεία Δήμαρχος κατηγορείται για βιασμό, έτσι. Μέσα σε μια δίκη την οποία αναμένεται να καταθέσει το υποτιθέμενο θύμα, γιατί θα αποφανεί στο δικαστήριο, η καταγγέλουσα, να το πω καλύτερα, αυτή που καταγγέλει το βιασμό της, με πολύ προσωπικά δεδομένα και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι δεν θα κρίνει το κακούργο δικείο ότι αυτή η δίκη θα πρέπει να γίνει ανοιχτή διαδικασία, και αν κρίνει κάτι τέτοιο θα μιλάμε, σου λέω, για τεράστιο αλλαγή στα δικαστικά δεδομένα, η οποία θα χρήζει συζήτηση και θα γίνει και θέμα. Σε λίγο θα έχουμε την ανακοίνωση και γι' αυτό. Τώρα, να σου πω μια άλλη υπόθεση πάλι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εντοπίστηκε ο πλεισμός της Αιγαίας στη Λάρνακα. Ψάχνει ένα πρόσωπο η αστυνομία, το οποίο φαίνεται ότι είναι γνωστό στις αρχές. Έκρυβε όπλα στην οικία της γιαγιάς του.
1: Όπλα στην οικία της γιαγιάς του.
0: Ναι. Και η αστυνομία τώρα είναι σε αναμονή των απαντήσεων για το κατά πόσο ο πλεισμός που κατασχέθηκε χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια Βολιβιέ, και αναμένουν τον βαλιστικό έλεγχο που θα δείξει πάρα πολλά. Εντοπίστηκαν δύο αυτόματα πυροβολά όπλα στην οικία της γιαγιάς του, ένα πιστόλι και αριθμός φυσικίων, τα οποία φυσικία έχουν είναι διάφορο διαμετρημάτων για διάφορους τύπους όπλων. Βεβαίως κατασχέθηκαν και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, και είπαμε ότι καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. Πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση και αυτή. Να σου πω επίσης, έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά την ΕΒΕΚ. Είδες, φαντάζομαι, και την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου. Ναι, μπαίνει σε νέα μονοπάτια η ΕΒΕΚ αυτή τη δεδομένη στιγμή. Χθες από την εκπομπή του μεσημβρινή του ΟΜΕΚΑ, ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, που δεν είναι μέλος της ΕΒΕΚ αλλά είναι ένας αγαπητός ΕΒΕΚΧΙΤΗΣ, είπε ότι αναμένεται να βοηθήσει το κόμμα εάν και εφόσον χρειαστεί. Ακούγονται πολλά και διάφορα, όπως να αναλάβει κάποιος έτσι για λίγους μήνες μέχρι το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου. Και υπάρχει και στη μέση η πρόταση της νεολαίας της ΕΒΕΚ για αλλαγή, για lifting του κινήματος, να φύγουν οι παλιοί, να έρθουν οι νεότεροι και να γίνει ένας πολύ καλός προγραμματισμός. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το κίνημα, το οποίο από τη μέρα που έχασε την εκλογική μάχη μπήκε σε φουρτούνες, όπως ήταν αναμενόμενα. Είναι όμως ένα ιστορικό κίνημα, Πολύβια, το οποίο δεν νομίζω ότι δεν θα βρει τον δρόμο του. Θα το βρει και θα ξαναδιεκδικήσει και και βουλευτικές έδρες και θα είναι

0: στο προσκήνιο. Δεν μπορεί η ΕΔΕΚ να χαθεί από τον πολιτικό χάρτη της χώρας μας. Λοιπόν, τώρα διαβάζω μια είδηση στο Omega Life, τώρα είναι της τελευταίας στιγμής, να τη δώσω γιατί προφανώς είναι και σας στους δρόμους. Έχουμε πυρκαγιά σε δύο ιδιωτικά οχήματα, λέει το Omega Life, μετά από τροχαία σύγκρουση εκεί στον κυκλικό κόμπο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Υπήρξαν και τραυματισμοί, με δύο το πρόσωπα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Δεν κινδύνευσε από ό,τι φαίνεται κανένας από την πυρκαγιά. Τέλος πάντων, όσοι οδηγούν εκεί σε εκείνο τον δρόμο αυτή την ώρα, να είναι προσεκτικοί.
1: Τρία οχήματα στη σύγκρουση και τα δύο ιδιωτικά τυλίχθηκαν στις φλόγες, λέει. Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα στην εκπομπή είναι αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις άδειες στο δημόσιο τομέα. Είδαμε πριν λίγο καιρό...
1: Άδειες ασθενείας εννοείς.
0: Ναι, ναι. Άδειες ασθενείας. Πριν λίγο καιρό έγινε μια διπουργική σύσκεψη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Κωνσταντίνου Φοιτηρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις άδειες ασθενείας στο δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και εκεί αποκαλύφθησαν διάφορα πράγματα. Το όλο θέμα ξεκίνησε από τους δεσμοφύλακες των κεντρικών φυλακών, οι οποίοι είχαν κάποιες απαιτήσεις και φάνηκε ότι αρκετοί από αυτούς λαμβάνουν συνέχεια σύκλιφ. Επεκτάθηκε όμως και αντιληφθήκαμε ότι είναι σχεδόν σε όλο τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και με κάποιες έρευνες που έκαναν και διάφοροι υπουργοί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχω να σου πω ότι λαμβάνει αρκετές άδειες σύκλιφ και θα πρέπει όλο αυτό να ελέγχεται. Αποφασισμένος λοιπόν να βάλει τέρμα σε όλο αυτό είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Αναφέρεται σε κατάχρηση άδειων ασθενείας, οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό έχει και ευθύνες πολυδιακή. Οι ευθύνες πέφτουν και στους γιατρούς, οι οποίοι δίνουν αυτό το χαρτί της άδειας ασθενείας, το λεγόμενο σύκλιβ αβέρτα. Προφανώς χωρίς να υπάρχει απαραίτητος λόγος, άρα θα πρέπει και αυτοί να μπουν στο χάρτη για να λογοδοτούν. Κάποιος κάποτε μας είχε πει πρόσφατα ότι εάν αφαιρέσεις τις άδειες ασθενείας από τον δημόσιο τομέα αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε τους μισούς δημοσίους υπαλλήλους πίσω στις θέσεις τους. Κάτι κάπως έτσι μας το έχουν πει πολύ διέ.
1: Για να αντιληφθεί κανείς πόσες άδειες παίρνουν. Αλλά εμένα το ερώτημα μου είναι ότι καλά, εν υπάρχει όριο στις άδειες ασθενείας που παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος.
0: Εξαρτάται από τα χρόνια.
1: Τα χρόνια αυξάνονται δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Όπως στον ιδιωτικό τομέα, Πολυβή.
1: Άδειες ασθενείας, εγώ ξέρω για τις άδειες κανονικές αυξάνονται.
0: Για τις άδειες κανονικές και οι άδειες ασθενείας. Οι άδειες ασθενείας, ναι, νομίζω στο δημόσιο τομέα δεν είναι.
1: Ο Πουλής Λαλίδα με 22 χρόνια στο σταθμό δεν αυξήθηκε η άδεια ασθενείας. Ούτε λεπτό λέει.
0: Κοίταξε, αυξήθηκε η άδεια αναψυχής του, πες του Μιχάλη. Να πάει να συζητήσει.
2: Σε βάλω μπροστά, Στέλλα μου.
1: Α, σου πω, εγώ για τις άδειες αναψυχής το ξέρω. Αλλά οι άδειες ασθενείας, είναι η πρώτη φορά να ακούω ότι αυξάνονται με τα χρόνια.
0: Αυξάνονται και οι άδειες ασθενείας. Αυξάνονται, δεν είναι σε μεγάλο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυξάνονται. Τώρα στο δημόσιο τομέα, το τι ισχύει, τι να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές μέρες. Θα σου πω τώρα, να κάνω ένα απλό search. Δικαιούνται 28 ημέρες άδειες ασθενείας με πλήρες απολαβές. Περίεργα πράγματα. Και για την κάλυψη, λέει, περιοδών πέραν των 28 ημερών εντός τριετίας υπάρχει, μπορείς να πάρεις παράταση 6 μηνών με πλήρες απολαβές. Χορηγείται μετά από ιατρικό πιστοποιητικό για σοβαρές ασθένειες. Έτσι υπάρχει και δυνατότητα, λέει, επιπλέον παρατάσεων. Έχει διάφορα έτσι κολφάκια.
1: Πάντως να σου κάτι, ήρθε ένα μήνυμα τώρα από τον 890, λέει άδεια ασθενείας αυξάνεται under the table η ανεπίσημη λόγω αρχαιότητας στη θέση.
0: Στους δημόσιους υπαλλήλους,
1: ναι.
0: Όμως.
1: Μπορεί να για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλό ερώτημα πολύ για να το ρωτήσουμε σήμερα να φιλοξενήσουμε τον στρατηγό μας της Πασιδιά αν εμφανιστεί, γιατί Για αυτό το θέμα δεν μας πολύ μιλάει. Ελπίζω να με εμφανιστεί σήμερα. Γιατί είναι καλό θέμα για το πόσες άδειες αστερίας έχουν κάθε χρονικά δημόσιοι υπαλλήλοι. Γιατί νομίζω ότι με τα χρόνια γίνεται έτσι με πολλές ημέρες τους. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Μήπως υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τους επιτρέπουν
1: να. Προφανώς θα υπάρχουν παραθυράκια για να μπορούν να παίρνουν τόσες μέρες. Αλλά ρώτησε το, είναι καλό να δούμε τι θα πούν οι επίσημοι θέσεις.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες βγάζουν μάτι, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι δημόσιοι υπαλλήλοι, χωρίς να θέλω να θίξω αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι όμως δημόσιοι υπαλλήλοι, νομίζω ότι καταχράζονται του δικαιώματος της ευελιξίας ή των αδειών ασθενείας και το καθεξής. Δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία να λάβουν την άδεια ασθενειά τους. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, είδαμε, μας πέτυχε να γνωρίζουμε και εκπαιδευτικούς να βάλουν χειρουργία λίγο πριν, ας πούμε, λήξει το καλοκαίρι και διάφορους άλλους, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί. Είναι γνωστό αυτό με τις άδειες ασθενείας των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορεί να μεταφέρονται ίσως πολύ βία. Μπορεί να μεταφέρονται και εκεί στηβάζονται και γι' αυτό κάνουν αυτά τα πράγματα. Το ρωτήσουμε αυτό. Μπορεί να μεταφέρεται η ασθένεια.
1: Μπορεί.
0: Γι' αυτό και...
1: Αλλά να σου πω κάτι, σε μένα παράλογο μου φαίνεται να μεταφέρεται η άδεια ασθένεια. Τι σημαίνει μεταφέρεται η άδεια ασθένεια. Δικαιούσε έναν αριθμό τον χρόνο.
0: Πώς βρέθηκαν το δημοσία πάλι καλό.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Προφανώς θα υπάρχουν παραθυράκια τα οποία εκμεταλλεύονται.
0: Θα το ξεκαθαρίσω σήμερα για να
1: επανέλθουμε αύριο. Λοιπόν, ο 112 στέλνει ένα μήνυμα από την ημέρα, λέει, που έβαλαν στο roundabout του νοσοκομείου τα έξυπνα φώτα, έχει πολλά περισσότερα ατυχήματα. Στη Λευκοσία.
0: Επειδή δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος να είναι στο. Να σταματά με το φανάρι.
1: Ναι.
0: Στο γενικό νοσοκομείο Λευκοσία.
1: Πολύ πιθανόν, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, είναι θέμα συνήθειας, αλλά ισχύει και στη θυμάμαι πρώτο ότι όταν πρώτο γίναν τα έξυπνα φώτα στο κυκλικό κόμβο εδώ στην Αγία Φύλλα στη Λεμεσό, που ήταν και το πρώτο εγχείρημα που έγινε για έξυπνα φώτα, θυμάμαι ότι είχαμε έτσι τροχαία, μικροτροχαία ατυχήματα.
1: Εντάξει, είναι θέμα συνήθειας. Ο κόσμος πρέπει να το βάλει στο μυαλό του ότι φτάνω στο ράντα, πάω ότι έχει φώτα τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Στέλλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή και θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
5: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
8: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
7: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
8: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
7: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
8: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
9: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
16: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
20: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
21: Electroline. Έλα στο αύριο.
22: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
1: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
26: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Πριν δώσουμε συνέχεια να πούμε ότι σήμερα δίνουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dining ή take away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο φίλος 249, καλημέρα σας. Λιονέλ Μέση, ο καλύτερος όλων των εποχών. Με Πελέ, Μαραντόνα, με Ρονάλτο. Κύριε Μιχάλη Πουλή, ο κύριος Μπότσος βγήκε από το ερμαρί, διερωτάτε. Ευκήγε.
1: Άγνωστε, πουλέ.
0: Άγνωστε, πουλέ, ανθρώπου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος 635 ξαναστέλνει μήνυμα για το ατύχημα. Αν έχει γίνει ένα σοβαρό τροχαίο στο Ραντάμπαου Σταλατσά προς Λερόι Μερλίν. Ναι, και η μία λωρίδα όλη κλειστή, έχει γίνει, έχει κίνηση αρκετή. Α, ο Θανάσης ο Ρισβάνης. Καλημέρα, Θανάση μου, το είπαμε από την αρχή. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ανδρέα Πολιατζή.
2: Καλημέρα σας κύριε Πολίδη και Μιχάλη και σε όλον τον κόσμο. Καλά, απολαύσαμε έτσι έναν δραματικό, όπως
0: όσο και να θέλεις να το αφήσεις πίσω τον το παιχνίδι, okay. Να πάει στην ώρα του το μουντιά, δεν μπορείς να μην πεις κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι, πράγματι οι Άγγλοι, ξέρω, έχουν ένα σύνδρομο, ρε, απίστευτο.
0: Αυτοκαταστροφής.
2: Κόμπλεξ. Ήβραν και έναν προπονητή, ο οποίος πρέπει να έχει τους καλύτερους μάνατζερ αυτός ο προπονητής. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πώς πρέπει να μάθεις τον μάνατζερ του. Εάν το μάθεις τον μάνατζερ του, μπορεί να μας στείλουν και στο CNN.
0: Γίνουμε εκατομμύριοι.
2: Έγινε. Πώς γίνεται αυτός ο προπονητής να κουτσάρει την εθνική Αγγλίας, αν είναι δυνατό. Μετά το 56 έστησε λεωφορείο πίσω, έβαλε όλων αμυντικούς, έβγαλε το σκόρερ τον καλύτερο του παίκτη για να βάλει το Κόρσα, τρίτον κεντρικό αμυντικό. Τη στιγμή που η Αργεντινή δεν έπαιζαν από τον κεντρικό διάδρομο, έφυγε από τον κεντρικό διάδρομο ο Μέση και πήγε πλάγια, διότι δεν μπορούσε να περάσει από εκεί. Υπήρχε συνωστισμός και άφησε τον Αφρούνη τον από δεξιά τον Μέση. Είχε 88% κατοχή της μπάλας η Αργεντινή από το 56 λεπτό και μετά. Τους έλειωσε. Ξέρεις, δύο δοκάρια, δύο αποκρούσεις ο τερματοφύλακας, δύο γκολ. Πώς είναι δυνατόν να επιστρέψεις στην Αγγλία αυτός και να συνεχίσει να είναι προπονητής της Αγγλίας?
0: Νομίζω.
2: Οι άλλοι παίκτες της Αγγλίας πάλι, πώς σε κάθισαν όλοι πίσω, ρε.
0: Εντάξει, όταν τους πει ο προπονητής έτσι να παίξουμε, έτσι παίξαν, δεν μπορεί να κάνουμε. Άμα βάλεις 7 αμυντικούς, αφού σε κάποια στιγμή έδειξε γενικών πλάνων, η Αγγλία παίζε με διπλή άμυνα ζώνης. Δηλαδή ήταν απίστευτο, ήταν Αγγλία, δεν ήταν καμιά ομάδα της σειράς.
2: Κύριε Λέης.
0: Δηλαδή ουσιαστικά κατάστρεψε ό,τι έκτισε στα πρώτα 55 λεπτά τους ο άνθρωπος.
2: Και ο άλλος ο προπονητής ρίσκαρε, μπράβο του και του έβγηκε.
0: Μα βλέπεις το Σκαλόνι αμέσως πήρε τον Μέση δεξιά.
2: Πήρε τον Μέση δεξιά, βέβαια, αφού είσαι συνωστισμός στον κεντρικό διάδρομο. Μα να πούμε πολλά στη συνέχεια. Πάρα πολλά. Τι έχουμε για την Κύπρο? Η Ομόνοια θα έχει αντίπαλο την Καϊράτ.
0: Ναι, αντίπαλος η Καϊράτ. Πρώτον παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Γασιμπή.
2: Ναι.
0: Αναμένεται έναν κατάμεστο Γασιμπή. Απόψε πρόβαν γενεράλε με τον Πανετολικό στις 8.
2: Μάλιστα. Ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Κοίταξε, έχουμε πολλά φιλικά απόψε. Και οι 4 Ευρωπαίοι δίνουν φιλικό παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Στη Λεμεσόν, στο ΑΜΕΓΑ Απόλλωνα ΣΑΕΚ. Κοντράρονται μεταξύ του σε ένα παιχνίδι που τραβά τα βλέμματα, διότι αντιλαμβάνεσαι πρώτον επίσημο, πρώτο φιλικό στην Κύπρο για όλους, ο κόσμος σε να πάει να δει. Αν μη τι άλλο, τα νέα αποκτήματα από κοντά.
2: Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Και
2: ναι, ναι.
0: Η Πάφο στην Μπρατισλάβα κόντρα στην Σλόβα σε ένα πολύ δυνατό φιλικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Πάφος και Απόλλωνας περιμένουν να μάθουν αντιπάλους. Στις 9.30 Ζήλινα Χάιντουκ στον επαναληπτικό του 2-0 της Χάιντουκ. Ενδιαφέρει την Πάφο και στις 10.00 Virtus Dylan Gori στον επαναληπτικό του 3-1 της ομάδας της Γεωργίας,
2: ναι.
0: Με τον Απόλλωνα να είναι ενδιαφερόμενος σε αυτό το παιχνίδι, ενώ υπενθυμίζουμε η ΑΕ κληρώθηκε και θα αντιμετωπίσει την Πέιταρ Ιερουσαλήμ.
2: Ναι, μιλήσαμε κάποιον φίλο για να με ενημερώσει για την Καϊράτη, γιατί η προσοχή μου ήταν στον αγώνα ψες, ναι, μίλησα. Αλλά στον πρώτο αγώνα που είδαμε μεταξύ των δύο ομάδων, δύο φίλοι μου που ασχολούνται πολύ, τους οποίους εμπιστεύομαι, μου είπαν ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Καϊράτ.
0: Και από αυτά που διαβάσαμε ήταν απογοητευτική η Καϊράτ να κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι,
0: ήταν
2: αλλά,
0: απογοητευτική.
2: Αλλά ψες εμάς κάτι.
0: Όχι, δεν προλάβα να...
2: Ναι, ναι, ναι. Έχασε κάποιους παίχτες, αλλά εντάξει.
0: Μα για το δεύτερο γκολ προς το τέλος του αγώνα
2: που έμειναν με 10 παίχτες οι άλλοι.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, να πάρουμε μια γεύση από την Ομόνια απόψε, να τη δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Γιατί ξέρεις, μεγάλο ερωτηματικό η Ομόνια από το γεγονός ότι έχασε τους δύο καλύτερους της παίχτες. Ήταν οι καλύτεροι της παίχτες, με διαφορά, οι καλύτεροι παίχτες του πρωταθλήματος, όχι μόνο της Ομόνιας. Και να δούμε αν έχει αυτή την επιθετικότητα να εξακολουθεί να σκοράρει με την ίδια ευχέρεια. Πώς θα ανταποκριθεί, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Αν προσθέσει και τον Μασούρα και τον Τιουγκού, καταλαβαίνεις ότι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ το είπα πριν. Όσα λεφτά και να δώσει η Ομόνια, δεν πρόκειται να βρει παίχτες όχι της ποιότητας του Σεμέδο και του Μαέ, αλλά δύο παίχτες οι οποίοι θα κουμπώσουν τόσο πολύ μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Δηλαδή Σεμέδο και Μαέ έπαιζαν με κλειστά τα μάτια. Ο ένας έβρισκε τον άλλο με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή μπορούσε να προβλέψει την κίνηση του άλλου πριν την κάνει. Δηλαδή και παίχτη του ενός εκατομμυρίου να φέρει τον καθένα, νομίζω να έχουν αυτήν τη σύνδεση που είχαν αυτοί.
2: Και πήραν τέτοια αυτοπεποίθηση και οι δύο τους που τους έβγαινε. Τις περισσότερες φορές ό,τι έκαναν τους έβγαινε. Όμως ο Μπέρκ κατάφερε ένα μοναδικό πράγμα στην Ομόνια. Μοναδικό. Η ομάδα κάνει τους παίχτες στην Ομόνια. Όχι οι παίχτες στην ομάδα. Ο Μαέ ήταν περιπλανόμενος, δεν έπαιξε στη Στόουκ και έκανε μια καλή χρονιά στην Φέρεντσβάρος. Ήρθε, απογειώθηκε. Ο Σεμέδο ήρθε στην Ομόνια, απογειώθηκε. Απογειώθηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου. Απογείωσε τον Μασούρα. Απογείωσε τον Ευάντρο. Όποιος μπει μέσα, τον έφτιαξε τέτοια χημεία στην Ομόνια που η ομάδα φτιάχνει, κάνει τους παίχτες. Όχι οι παίχτες στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, το ζητούμενο απόψε είναι να δούμε πώς θα συνεργαστούν. Κακουλής θεωρώ ότι είναι μπροστά μαζί με τον Μοτνόρ.
2: Ναι.
0: Να πάρει τη θέση του Ζεμέδου.
2: Ναι, ναι. Και από την άλλη είναι ο Μαγιαμπέλα, ίσως.
0: Ναι.
2: Ναι. Ξέρω, σαν να ποντάρει και στον Χατζηγιοβάνι φέτος ο Μπέρκ. Μπορεί να του δώσει.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ίδιος ξέρει. Ο
2: έχει παίχτες η Ομόνια. Χρειάζεται ένα top παίχτη center for. Top, επίπεδου top. Αν πει ότι καλύπτεται ο Σεμέδο με τον Μοντρόρ ή τον Χατζηγιοβάνι ή τον Μαγιαμπέλα, ένα λόγο αν παίζουν αριστερά. Χρειάζεται ένα top center for η Ομόνια. Απαραίτητα. Και σε όλη την ιστορία τη η Ομόνια πάντα είχε κορυφαίων center for. Δηλαδή από τον καιρό του Καϊάφα, τον αντικατεστήσεων Τζεβίζοφ, μετά ήταν ο Μίτσινετς, μετά ήταν ο Ράουφμαν, πάντα, μετά ήταν ο... Ποιος ήταν τελευταίος, ο Νταρπισάιαρ. Πάντα
0: είχε Ράουφμαν,
2: Ράουφμαν. Πάντα είχε σέντερ φορ η Ομόνια.
0: Εντάξει, ήδη έχουν γραφτεί τα ονόματα των Πέτκοβιτς και Σαλσέδο, αυτός του Όφη.
2: Ναι.
0: Σήμερα γράφτηκε το όνομα του Κάρολ Τσούμπακ. Είναι 26 ετών, Πολωνός, αγωνίζεται στην Μότορ Λούμπλι και σύμφωνα με τα στατιστικά προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Σε 32 συμμετοχές στο πολωνικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας πέτυχε 19 γκολ.
2: Ναι,
0: όταν μιλάμε για πολωνικό πρωτάθλημα.
2: Μεγάλη υπόθεση. 19 γκολ.
0: 19 γκολ σε 32 συμμετοχές. Είναι 26 ετών. Και σε καλή ηλικία.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: μου διεκδικεί από τον Όφη, παρόλο που άκουσα καλά λόγια, δεν τον γνωρίζω. Αλλά τα στατιστικά του δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Αν εξαιρέσει την τελευταία χρονιά που πέτυχε 9 γκολ στο πρωτάθλημα με τον Όφη, την προηγούμενη χρονιά 5 και τις προηγούμενες σεζόν ήταν 0, 2 γκολ, 2 γκολ.
0: Ναι, αλλά συνήθως είναι την τελευταία χρονιά που παίρνουν.
2: Ναι, το δέχομαι, το δέχομαι. Η τελευταία χρονιά είχε 9 γκολ, ναι. Εντάξει.
0: Και να σου πει, έπαιζε στον Όφη. Εντάξει, κατέκτησε τον κύπελλο Όφη, αλλά. Ένιξε τους παίχτες δίπλα του που ενδεχομένως μπορεί να έχει σε μια πιο μεγάλη ομάδα.
2: Αν ξεχώριζε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, δεν θα υπήρχε έτσι έναν ενδιαφέρον από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό για δεύτερον τρίτον επιθετικό.
0: Δεν ξέρω τι να
2: σου πω. Τέλος πάντων, να δούμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί δεν τον γνωρίζω. Άκουσα από αρκετούς καλά λόγια που τον παρακολούθησαν τότε που παρακολούθησαν τον Όφη. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, είσαι το πρώτο Ελλάς που πέσαι.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πόσες φορές να δεις τον Όφη, πες μου.
0: Εγώ
2: που τα Σαββατοκύριακα θυσιάζω 7 ώρες και βλέπω
0: ποδόσφαιρο. Ένα σου πω μια κουβέντα που είπες στην αρχή της εκπομπής.
2: Πες μου.
0: Μπορεί να έχει καλό μάνατζερ.
2: Πολύ σωστά. Πες μου για
0: το Απόλλωνα ΑΕΚ.
2: Εντάξει, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ θα είναι και πάλι καλή. Καλή. Είναι πολύ νωρίς να πούμε, αλλά ξέρω εγώ, μας έδειξαν τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό φέτος. Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τον τίτλο.
0: Κοίταξε, ήδη το διαφορετικό το έκανε.
2: Με τον προπονητή.
0: Όχι μόνο με τον προπονητή. Με το γεγονός ότι ο Ρόκα κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Εκάλυψε τα κενά που υπήρχαν στην ομάδα πριν η ομάδα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επί καιρό Ρόκα, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έκανε τόσες πολλές μαζιμένες προσθήκες και να πάει σχεδόν πλήρης η ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εντάξει, αυτό να μου την μια είναι καλό. Διότι σου λέει είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο Καμορανέζη είχε όλους τους παίχτες μαζί του για να δουλέψει. Από την άλλη όμως. Δεν περιέχει έναν είδο ρίσκου.
2: Πήραν κανέναν παίχτη η ΑΕΚ ο Απόλλωνας που να σου κάνει κλικ. Αμάρε αυτό τι παίχτη είναι.
0: Να σου πω, κλικ μου έκανε ο Αντερέκερ διότι τον έξερα. Από το Κυπριακό πρωτάθλημα.
2: Ένα καλό παίχτη των εθνικών.
0: Okay, ήταν
2: έπαιζε προηγουμένω στην Κυφυσιά. Έπαιζε προηγουμένω στην
0: Κυφυσιά. Έδειξαν καλά στοιχεία. Θυμάμαι άλλον παίχτη που να μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά τώρα να μπω να δω τις μεταγραφές.
2: Πήρε έναν Μουφτίτς, Αντερέκεν, Άδωνη, Πιλέας.
0: Πιλέας είναι καλή.
2: Λαγιούνι, Πάνκοφ, Ρέπας.
0: Ο Πάνκοφ πάλι είναι καλός παίχτης. Τον πήραν από τον Ύψονα και πλήρωσα για να τον πάρουν. Ο Πιλέας εξ όσων έπαιζε στην Πάφο, ουσιαστικά τον πρώτο γύρο έπαιξε μέχρι Χριστούγεννα. Έκανε και καλά παιχνίδια στους ομίλους του Champions League, αλλά από τη στιγμή που ήρθε ο Νικόλας έχασε τη θέση του στην Πάφο. Εντάξει, θα σου έλεγα, ας πούμε, από τα όλα, είναι ο μεγάλος άτυχος, ήταν ο Γκόλτσο.
2: Ναι.
0: Ο οποίος ξεχώρισε μου τις μεταγραφές, αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Χείριση ανοιχτής καρδίας, εντάξει, okay.
2: Ναι,
0: μακάρι
2: ναι,
0: να πάνε ναι, όλα ναι, καλά ναι, ναι, ναι. Με το παιδί, να επιστρέψει ξανά στους αγωνιστικούς χώρους και να έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν,
2: εγώ εκτιμώ ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο δυνατή η Πάφος.
0: Ναι.
2: Αυτόν εκτιμώ. Θα είναι ότι ακόμα πιο δυνατή θα είναι η Πάφος.
0: Με έναν προπονητή που δεν σταματάμε τίποτε.
2: Ναι.
0: Να φωνάζει. Διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο. Επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η προσπάθεια για ενίσχυση στην επίθεση συνεχίζεται στην Ομόνοια με τον Τσούμπακ να προσθέτεται στη λίστα. Οι πράσινοι αγωνίζονται απόψε στις 8 στο Γασιπί με τον Πανετολικό στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας τους. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνοια TV. Η Καϊράτη είναι ο αντίπαλος της Ομόνοια στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Πρόβαν Τζενεράλε και για Απόλλων ΑΕΚ που τα λένε μεταξύ τους στις 7:30 στο ΑΜΕΓΑ σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζιον. Στον Απόλλωνα δεν θα αγωνιστεί ο Όσπολτ εκτός για την ΑΕΚ Αντερέκεν. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα ψάχνει για δεκάρι και επιθετικό. Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας και για την Πάφο που παίζει στις 9:30 με τη Σλόβαν στην Μπραντισλάβα, μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Ο Μιγιάς και ενδιαφέρει τους Γαλάζιους για ενίσχυση στον Άσο, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Ο Αποέλ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού με το όνομα του 34χρονου Γάλλου Τεζί Σαβανιέ να είναι στο προσκήνιο. Έμειναν τα τυπικά για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ Καρό. Κόπηκε ο Σουάρες, προχωρά σε άλλες επιλογές ο Μάρτινς για τη μεσαία γραμμή. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού Αντώνιο Πορτάλες βρίσκεται η Ομόνοια 29. Η Αργεντίνη έγινε η δεύτερη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ και όπου το βράδυ της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γαλλία Αγγλία θα τα πούνε στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Στην ΑΕΚ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η περίπτωση Πινέδα με τον ίδιο να αποφασίζει για το μέλλον του. Στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρη ανάγκη για ενίσχυση στα μετόπισθεν. Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Ορλάντο Χίλ, είναι σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάση 1 και υψηλή καλυπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
8: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
9: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
8: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να απλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
9: Αλήθεια!
8: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
10: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
17: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
17: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
22: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby.
1: Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
22: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Alpha Mega Econis. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
23: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
26: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
28: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
30: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
31: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
32: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy
33: Super Sport 104.

0: Λιβερπούλης μας έβαλε στο κλίμα,
1: ναι,
0: του Αλφέντου. Λοιπόν, έλα κύριε Αντρέα.
2: Ναι. Ήταν η καλύτερη Αργεντινή που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Η καλύτερη ή η πιο ψυχωμένη?
2: Και η καλύτερη και η πιο ψυχωμένη. Πραγματικά ήταν καμικάζι. Από το πρώτο λεπτό είδες τι σκληρό παιχνίδι ήταν στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς φάση. Αλλά από το 56ο λεπτό και μετά ήταν η καλύτερη Αργεντινή που έχουμε δει. Έφτασε στην κατοχή της μπάλας το 88%, 15 τελικές προσπάθειες. Είχε 2 γκολ, 2 δοκάρια, 2 εξαιρετικές αποκρούσεις από τον Πίκφορντ. Και άλλες 10 φορές πήγαινε μπάλα στην περιοχή. Ήταν σε αυτό το διάστημα η καλύτερη Αργεντινή. Βέβαια σε αυτόν συνέβαλε και ο προπονητής της Αγγλίας, παρόλο που προσπάθησε να τον στηρίξει ο Χάρι Κέιν, είπε ότι δεν μας είπε ο προπονητής να καθίσουμε πίσω. Εν τούτης με τις κινήσεις του ο προπονητής, αυτόν έδειχνε. Όταν αποσύρει τον κόστον και βάζει τρίτον κεντρικό αμυντικό τον Κωσά, αμέσως μετέτρεψε τα λιοντάρια σε γατάκια. Από τα 3 λιοντάρια που είναι το τσούνο του, σε μετέτρεψε σε γατάκια. Τι ήταν αυτό το πράγμα δηλαδή? Ξαναείδες μια μεγάλη ομάδα. Με τόσα εκατομμύρια να παίρνουν οι παίχτες τους. Η μεγάλη Αγγλία να παίζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ να σου κάτι, εγώ το βρίσκω παράλογο. Δηλαδή
2: παράλογο.
0: Από τη στιγμή που το πλάνο από το γερανόν στο γήπεδο μας, που μας έδειξε από πάνω, ήταν ξεκάθαρο ότι η Αγγλία από ένα σημείο και μετά παίζει με διπλή άμυνα ζώνης. Όταν παίζει με διπλή άμυνα ζώνης, τι μόνοι του οι παίχτε που πάνε στην δεν είναι οδηγία του προπονητή. Είναι με τι κινήσει που γίνονται
2: ακριβώς,
0: από τον πάγκο που παίζει.
2: Κινήσει από τον πάγκο, βέβαια.
0: Ένα άμυνα ζώνης. Αφού έβαλε, πόσου έβαλε, 6-7 αμυντικού που βάλε σε κάποια στιγμή μέσα. Ήταν μέσα. Πώ θα παίξει, αφού δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, να βγουν μπροστά.
2: Μα τέτοιο κόμπλεξ δεν έχω συναντήσει ποτέ. Από μεγάλη ομάδα αυτή τη συμπεριφορά.
0: Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εγώ λέω ότι είναι οι κινήσεις του προπονητή από τον πάγκο που εδιέλυσαν όποιαν εικόνα είχε μια ομάδα,
2: ναι,
0: από την ισοφάριση και μετά. Δηλαδή γίνεται να προηγούμε και να παίζω άμυνα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα τι άμυνα, μα να προσέξεις λίγο, είναι λογικό. Παίρνει ο χρόνος να προσέξεις την άμυνα σου ασφαλώς. Αλλά να παίζεις με αυτόν τον τρόπο κάτω από τη μέση του γηπέδου, στο μισό του μισού, αφού σου λέω τα στατιστικά μετά το 56, άγγιξε το 88% η κατοχή της μπάλας για την Αργεντινή, η οποία είχε σε αυτόν το διάστημα 15 τελικές προσπάθειες. Ο προπονητής της άλλης ομάδας έξυπνος έφερε τον Μέση προς τα δεξιά, διότι εκεί στον κεντρικό διάδρομο όσες φορές και να προσπάθησε ήταν εγκλωβισμένος.
0: Πού θα πήγαινε?
2: Ήταν εγκλωβισμένος,
0: ναι, ναι. Πού να πάει?
2: Έφερε τον Μέση από τα δεξιά, δύο μαγικές μεταβιβάσεις και δύο γκολ. Και ποιον το αποτέλεσμα? Πήρε τους κεφαλιάν ο Λαουτάρου Μαρτίνες, ο οποίος είναι και κοντός. Πήρε τους κεφαλιάν ο Λαουτάρου Μαρτίνες.
0: Μα ειδικά, ειδικά στο δεύτερο γκολ από δεξιά ήταν αμαρκάριστος τελείως. Δεν είχε παίχτη της Αγγλίας. Ήταν όλοι μέσα στην περιοχή του Πίκφορντ. Και τι κατάφερε με το πράγμα? Ουσιαστικά να διαλύσει μια ολόκληρη Αγγλία.
2: Από την άλλη η Αργεντινή έχει παίχτες καμικάζι. Δηλαδή είναι έτοιμοι να καταθέσουν ψυχής, να τα δώσουν όλα στο γήπεδο. Δηλαδή τους είδες πώς έπεφτα μέσα στα πόδια των αντιπάλων. Ήταν συγκλονιστική, ρε παιδί μου. Τώρα να μου πεις με αυτήν την Ισπανία, ποια ομάδα μπορεί να την αντιμετωπίσει? Είναι ένας τελικός, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά αν η ψυχή μπορεί να νικήσει το ταλέντο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι ένας τελικός. Αλλά ψέσει η Αργεντινή, ήταν συγκλονιστική. Ο Μέση για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε τα όσα το συνοδεύουν. Έχουν στερέψει τα λόγια για τον Μέση. Είναι ευλογία που ζήσαμε την εποχή του Μέση, πραγματικά. Άλλες δύο ασίστ είχε χθες, νομίζω στο σύνολο πήγε στις 12. Αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες της Αργεντινής ήταν συγκλονιστικοί όλοι τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας τους δύο ημιτελικούς, κατ' εμένα πέρασαν, αν υπήρχε φαβορή και outsiders τους δύο ημιτελικούς, πέρασαν τα δύο outsiders ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Στη σειρά των ημιτελικών.
2: Πολύ σωστά. Τα δύο, ναι. Φαβορή ήταν η Γαλλία και η Αγγλία από την άλλη πλευρά. Πολύ σωστά, ναι. Εγώ πολύ μου από την πρώτη του μήνα έλεγα εγώ του Πότσου χαριτολογώντας, ρε, εγώ ποντάρω Ισπανία-Αργεντινή. Το είπα πανελειμμένος. Εντάξει, ας το να πάει. Η Ισπανία όμως είναι καταπληκτική ομάδα. Αυτοί μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού από τα 9 τους χρόνια. Από τα 9 τους χρόνια έτσι μαθαίνουν να αγωνίζονται. Είναι μια ομάδα πλήρης, γεμάτη. Για να την νικήσεις πρέπει να συμβούν πολλά. Πρέπει να σε θέλει μπάλα. Πρέπει να έχουν κίνια μεγάλη είναι οι αντίπαλοι. Εντάξει, καμιά φορά και η κατάθεση ψυχής είναι και ο Μέση. Ο οποίος στα 39 του, παιδιά είναι 39 χρονών. Άλλοι 39 χρονών καταλαβαίνετε.
0: Άλλοι 39 χρονών κάνουν το δίπλωμα του προ.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο Μέση παίζει ακόμα.
2: Ναι, και στα 39 του, συγγνώμη που θα το πω, έστειλαν τους Άγγλους, τους μεγάλους Άγγλους, τους υπερόπτες, τους έστειλε για τσάι. Πιούν το τσάι του στις 5 που είναι καθιερωμένο. 5 το απόγευμα μείνουν το τσάι του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για την Ισπανία. Εσύ έξερες τον Τελαφουέντε πριν να αναλάβει την εθνική Ισπανία?
2: Όχι, όχι. Δεν τον ήξερα.
0: Πού ήταν
2: τότε? Ήταν στο 2021, U19, έχει επιτυχίες με αυτές τις μικρές ηλικίες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ανάλαβε την Ισπανία ως υπηρεσιακός μέχρι να βρουν κάποιον άλλον.
2: Ήταν ο μεγάλος Λουίς Ενρίκε, ο οποίος θριαμβεύει με την Παρί Σεν Ζερμέν. Απέτυχε στην Ισπανία ο Λουίς Ενρίκε και τον διαδέχτηκε έτσι για μικρό διάστημα μέχρι να βρουν άλλον. Ήρθε το πρώτο αποτέλεσμα, το δεύτερο, ρε, δεν μένουμε με αυτόν. Και αυτό, ορίστε ο
0: Τσεφκιάσεν. Ευρωπαϊκό.
2: Και είναι μικρό, είναι μεγάλο.
0: Επιάσεν ευρωπαϊκό. Τώρα πάει. Και σκέφτου τώρα, σε αντίθεση με τον το Μέση.
2: Ναι.
0: Έχει ένα Γιαμάλ ο οποίο είναι 19 χρονών.
2: Ναι.
0: Έπιασεν ήδη ευρωπαϊκό. Διεκδικεί το Μουντιάλ. Έπιασεν πρωτάθλημα.
2: Δύο
0: πρωταθλήματα με Μπαρσελόνα. Στα 19 του χρόνια, αν πιάσει το Μουντιάλ, είναι να μπορεί να του λείπει το Champions League μόνο. Θα μπορεί να πει στα 19 μου έκανα τα όλα.
2: Ναι. Ναι, πολύ σωστά. Έχει μεγάλη προοπτική αυτός ο παίχτης. Βέβαια για μένα Μέση δύσκολο να ξαναδούμε.
0: Δύσκολο να ξαναδούμε υπό την έννοια ότι έχει μεγάλον διάρκεια.
2: Ναι, μεγάλη
0: έχει διάρκεια
2: βεβαίως,
0: στην απόδοση.
2: Βεβαίως. Για να δούμε Μέση βλέπεις επέρασα 40 χρόνια.
0: Ναι, και ο Ροναλτίνιο ήταν φαντεζή παίχτης, αλλά δεν είχε διάρκεια.
2: Στα 28 του άρχισε να πτώσει.
0: Δεν ξέρεις ο Εμπαμπέ μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Γιαμάλ πόση διάρκεια είναι να έχει.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί όλοι είναι πολύ καλοί παίχτες. Ο Μέση είναι πάνω από παίχτης. Έχει κάτι μαγικό, κάτι ξεχωριστό. Στα 39 του χρόνια να είναι πρώτος σε όλα. Τώρα μπορεί να μην πάρει το Μουντιάλ, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτά που μας χάρισε ο Μέση είναι μοναδικά πράγματα. Όπως και πολλοί άλλοι παίχτες. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό αυτός, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε πολλοί άλλοι παίχτες. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό αυτός, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε.

0: Μπαλί ήταν εξεπαφής που πήγε στο αριστερό δοκάρι, στο δεξί του τερματοφύλακα όπως έβλεπε. Ναι, ήταν εξεπαφής πάλι και το πρώτο. Ήταν ένας μονόλογος, έλειωσε τους κυριολεκτικά η Αργεντινή. Σου είπα δεν την έχω ξαναδεί σε το τελευταίο ημίωρο να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο η Αργεντινή. Βέβαια την βοήθησε και ο κύριος Τούχελ. Αλλά χάθηκε και ο Μπέλιχαμ από το παιχνίδι, χάθηκε και ο...
1: Okay.
0: Ο Ντάκλαν Ράις χαθήκαν. Έκαμε τον αλλαγή και τον μέσο αυτό, τον Ράις της Άρσεναλ. Τον Γκόρτον έβγαλαν τον έξω. Έβγαλαν τους όλους. Μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτηκε, πώς έγινε αυτό. Εν τω μεταξύ δέχεται μεγάλη κριτική, να. Μεγάλη κριτική.
1: Και όσο του χέλ.
0: Μεγάλη.
1: Ή βέβαια να δεχτεί.
0: Ο Ρούνι είπε ότι ο προπονητής Στέι λέει και, και άλλοι παίχτες αλίμονο. Μα έτσι οι Άγγλοι δεν χαρίζονται. Να πει εντάξει καλά μέχρι εδώ που φτάσαμε. Αφού τα έκαμε σαλάτ. Εγώ νομίζω ότι η Αγγλία μόνο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να πάρει τρόπαιο. Όλα αυτά τα χρόνια δαπάνησαν πάρα πολλά εκατομμύρια για προπονητές και δεν επέτυχε κανένας. Άμα φτάσαμε στο σημείο να είναι ο πιο επιτυχημένος από όλους ο Southgate, ο οποίος δεν υπήρξε προπονητής, υπήρξε μόνο στην
1: αλλά
0: εθνική.
1: Να σου πω κάτι, εγώ προσπαθώ ακόμα να αντιληφθώ ποια ήταν η λογική πίσω από όλες τις αλλαγές να βάλει συνέχεια αμυντικό μέσα. Γιατί με την Αργεντινή, σε έναν ημιτελικό μουντιάλ που παίζεις, και παίζεις έναν κύπελλο. Και να προσπαθείς να διαφυλάξεις το αποτέλεσμα. Και μέχρι την ώρα που επέτυχες τον κόλ, έτσι ήταν κακή η Αγγλία.
0: Όχι, βεβαίως δεν ήταν κακή. Ναι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητική.
1: Μα ούτε η Αργεντινή ήταν.
0: Άκουσα ψες μια κουβέντα από τον Ντέμι Νικολαίδη και μου άρεσε πολύ να την αναφέρω. Η Αγγλία φοβήθηκε να νικήσει. Φοβήθηκε να νικήσει. Ναι. Φοβήθηκε, ρε παιδί μου.
1: Μόλις μα είναι η Αγγλία που φοβήθηκε να νικήσει. Ο ξανά ο Τούχελ που φοβήθηκε να νικήσει. Εγώ έχω την εντύπωση ενώ ο Τούχελ που φοβήθηκε.
0: Ο Τούχελ, ναι, αλλά ρε Κέιν. Τόση προσωπικότητα. Τόση αξία. Ρε Μπέλιχαμ. Ρε Ντάκλαν Ράις.
1: Ναι, αλλά σου λέω μέχρι τον γκολ.
0: Κρατήστε λίγο την μπάλα. Αφού δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα.
1: Μέχρι τον γκολ που πέτυχε η Αγγλία, ούτε η Αργεντινή είχε κάνει. Είχαν εγκλωβιστεί μια στο σύστημα τη
0: Αγγλία. Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Ασορτή με την αντιπαράθεση των δύο χωρών. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι.
1: Πάμε και λίγο στον τελικό.
0: Ρε παιδί μου, όλοι εθαύμασαν αυτήν την Ισπανία. Πάντα δηλαδή, εν τρομερή ομάδα. Εν έχει κάτι που να πεις, άμα έχει αδυναμία εδώ η Ισπανία. Πρώτα απ' όλα, λειτουργεί ως ομάδα η Ισπανία. Έχει αυτόν το μοντέλο, αυτήν τη φιλοσοφία που την καθιέρωσαν από τον καιρό της Μπαρσελώνα και πάει, την οποία εξέλιξε με την κατοχή της μπάλας, σπαζικό καλά κατοχή της μπάλας που έχει η Ισπανία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν δέχεται γκολ. Όταν κρατά την μπάλα 75% περιορίζει τα λάθη της, δίνει την μπάλα ελάχιστα στον αντίπαλο. Αφού μια φορά είπα ότι κανονικά στα παιχνίδια της Ισπανίας πρέπει να παίζουν και με δεύτερη μπάλα. Να κρατά και ο αντίπαλος μια μπάλα. Και ο πάνε μπορεί να του γελάσουν να πιάνει και η δεύτερη μπάλα της Ισπανίας. Τώρα στον τελικό. Εγώ θέλω να το πάρει ο Μέση. Γιατί του αξίζει. Ρε παιδί μου, πρόσφερε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Δώσ' το ακόμα έναν παγκόσμιο.
0: Θέλω να το πάρει. Αλλά είναι ένας τελικός. Φαβορή είναι η Ισπανία. Όμως σε έναν τελικό και όποιον παίχτη ρωτήσεις και μετά που θα έχουμε τον Τάκη Αντωνίου μπορούν να συμβούν πολλά. Είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι.
1: Κοίταξε, πριν το παιχνίδι συγκρίνεις τα ρόστερ, ναι. Συγκρίνεις, εγώ θεωρώ ότι ο σύνολο έχει καλύτερη, ο σύνολο η Ισπανία είναι καλύτερη η Ισπανία. Ο σύνολο. Αλλά εν τούτον που λες ότι σε έναν τελικό ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Να απαντήσω στον ακροατή. Τον τελευταίο χρόνο λέει ο Μέση είναι 39, εντάξει, κάνει προετοιμασία για το Μουντιάλ, ενώ οι Άγγλοι είχαν πολλά παιχνίδια φέτος να παίξουν. Εντάξει, έχει μια βάση αυτό το πράγμα που λέει. Εντάξει, σεβαστό.
1: Κάνει προετοιμασία, εννοείς παίζοντας στην Αμερική.
0: Φτάνει με τον Μέση, ρε παιδιά, όσοι κατηγορείτε τον Μέση ή τον Ρονάρτο ή τον Κέιν ή τον

0: Χάλαντ, με όλον τον σεβασμό, αλλά μισείτε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να μην έχεις μια καλή κουβέντα για τον Μέση, τον Ρονάλντο, τον Χάλαντ, τον Κέιν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είστε τόσο αρνητικοί.
1: Ναι.
0: Για το όνομα του Θεού.
1: Και συνεχίζει.
0: Φτάνει με τον Μέση, φτάνει με τον Ρονάλντο, φτάνει με. Σταματήστε αυτά τα πράγματα.
1: Κάτι που δεν σχολιάσαμε, συνεχίζεται αυτόν το εξωπραγματικό στατιστικό. Πάλι θα το πιάσει η ομάδα με προπονητή.
0: Μπράβο, το ξέχασα. Συνεχίζεται και η παράδοση. Από το 1930 μέχρι σήμερα, καμία ομάδα που είχε ξένον προπονητή δεν πήρε το παγκόσμιο, δεν πήρε το Μουντιάλ. Το συζητούσαμε πάρα πολλές φορές.
1: Ισπανία με Ισπανών, Αργεντινή με Αργεντινών, Βραζιλία.
0: Άρα
1: και
0: είχαμε να αποκλείσει. Άρα λέμε η Βραζιλία που έχει ξένο προπονητή, η Αγγλία που έχει ξένο προπονητή και η Πορτογαλία που έχει ξένο προπονητή είναι έξω.
1: Ψάξτε
0: τις επόμενες, τον επόμενο νικητή.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουν.
2: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπειτα από μία εβδομάδα ανταλλαγής πληγμάτων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλιο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Το Ιράν στοχοποιεί και πάλι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και ξεκαθαρίζει πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία με 13 νεκρούς. Μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε επίθεση στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους και στο Χάρκοβο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνεται σήμερα σε κλειστές διαβουλεύσεις για τις δύο τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες για τις καλές του υπηρεσίες και την UNFICIP. Η ενημέρωση θα γίνει από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και επικεφαλής της UNFICIP Κασίμ Διάν. Δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσιγγείων εντόπισε η αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας χθες το απόγευμα σε οικία στη Λάρνακα. Τα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν χρησιμοποίησή τους σε εγκληματικές ενέργειες. Για την υπόθεση αναζητείται συγκεκριμένο πρόσωπο. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
8: σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
9: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
15: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
17: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
0: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
21: Αν μου βρουν κάτι.
0: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
21: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
0: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις?
22: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
23: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
27: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
29: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πριν πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο, να υπενθυμίσω, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ που δίνουμε σήμερα αξίας 20 ευρώ το κάθε ένα από την Pizza Hut για dine-in ή take-away, στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε σε ένα 15 λεπτό από τώρα. Λοιπόν, Τάκης Αντωνίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό πρωινό, κύριε Αντωνίου.
5: Καλημέρα, Τάκη.
6: Καλό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
5: Να αρχίσουμε με το Μουντιάλ, Τάκη. Έτσι, πες μας, μιλήσαμε με τον Πολύβιο προηγουμένως. Να σου πω ότι η Αγγλία συμπεριφέρθηκε μετά το 56ο λεπτό, λες και ήταν το θόηλα κατά μια θρετάκι. Εντάξει, μπορεί να θίγω το θόηλα κατά μια, λες και ήταν η Πρέστον, ας πούμε.
6: Είναι αλήθεια ότι ο τρόπος που έπαιξε η Αγγλία από το 55 και μετά δεν συνάδει καθόλου με ομάδα η οποία θέλει να πετυχαίνει υψηλούς στόχους και να βρίσκεται σε έναν επίπεδο το πιο ψηλό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
5: Ναι.
6: Αποδείχθηκε χθες ότι θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσει εκεί.
5: Ναι. Πες μου, ο προπονητής της, όχι μόνο δεν τη βοήθησε, τα εχάλασε όλα. Ό,τι πήγαινε να χτίσει, τα εχάλασε όλα. Πώς το είδες εσύ?
6: Συνέβαλε φυσικά και ο προπονητής σε αυτήν την εικόνα. Όταν είπα προηγουμένως ότι θέλει πολλή δουλειά, όχι τόσο ποδοσφαιρικά, όσο από πλευράς νοοτροπίας και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Διότι άκουσα κάτι στατιστικά σήμερα το πρωί, ήταν ολοφάνερα δηλαδή μέσα στο γήπεδο, αλλά όταν τα δεις αποτυπωμένα με αριθμούς,
5: ναι,
6: σου κάνουν εντύπωση. Η Αργεντινή είχε 88% κατοχή
5: μετά το 56.
6: Μετά το 55. Ναι. Το εδέχθηκε τον κόρ.
5: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο για μια ομάδα που θέλει να είναι στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
5: Πολύ σωστά.
6: Και σας άκουσα και προηγουμένως, είναι και δική μου θέση, με το να λες δεν θέλω να κάτσετε πίσω, θέλω να βγείτε μπροστά. Αυτές είναι κουβέντες. Είναι με τις πράξεις που φαίνονται οι προθέσεις ενός προπονητή και μιας ομάδας. Πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι θα πρέπει να προστατεύσει το σκορ.
5: Ναι.
6: Εάν τα κατάφερνε, ίσως να επιστώνεται και την νίκη ο προπονητής.
4: Να ήταν ο πρώτος μάγκας σήμερα.
6: Δεν θα ήταν ο πρώτος μάγκας, εάν έτσι θα ήταν το παιχνίδι όπως το είδαμε. Έστω και αν δεν ανατρέπεται το σκορ, θα έμενε αυτή η εικόνα της ομάδας που χαροπάλευε εκεί για να κρατηθεί στη ζωή. Διότι το να βγάζεις συνέχεια επιθετικογενείς παίκτες και να βάζεις αμυντικογενείς παίκτες, εκτός ότι αλλάζει η δομή μέσα στην ομάδα σου από πλευράς ταλέντου των παίκτων και ιδιωτήτων των παίκτων, στέλνεις και μηνύματα στην ομάδα. Και είναι με αυτό που συμφωνώ μαζί σας.
5: Ναι. Στέλνεις και μηνύματα. Βεβαίως, το είπαμε.
6: Στέλνεις μηνύματα.
5: Βεβαίως.
6: Διότι είναι καλά όταν δέχεσαι πίεση να έχεις ψηλούς παίχτες, όπως έβαλε τον Μπέρν, ο οποίος είναι πέραν από 2 μέτρα το ύψος του.
5: Ναι.
6: Και πολλούς παίχτες στην άνοιξη. Είναι πολύ καλύτερα όμως να μην έρχεται η μπάλα μέσα στα καρέ σου. Διότι όσο ψηλούς και αν έχεις, όπως στην περίπτωση της κεφαλιάς με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ υπήρχαν πολλοί παίκτες, ένας καλός επιθετικός θα επιλέξει που να σταθεί. Στάθηκε ακριβώς εκεί, μεταξύ του τελευταίου στα δεξιά αμυντικού και του πρώτου τελευταίου που στο κενό τους αν έρθει εκεί πάνε να σκοράρει. Και ο Μέση έστω και με το δεξί του πόδι είναι κατάφερε να περάσει τη σέντρα ακριβώς εκεί.
5: Γράφει μου ένας ακροατής, Τάκη, κανεί ρε που έτσι με τον Μέση έγινε σκοραστικός. Ρε μα δεν είμαι εγώ που λέω για τον Μέση ρε. Το λέει όλος ο κόσμος ρε, το λένε όλοι οι προπονητές του κόσμου ρε. Το λέει ο Βενγκέρ, το λέει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Κλόπ, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, ο Αρί, ο Ιμπραήμοβιτς, ο Ρονάρτο το φαινόμενο. Όλος ο κόσμος, δεν είπα κάτι περισσότερο εγώ. Παρακαλώ Τάκη.
6: Έτσι, ο Μέση, τον καιρό που ήταν νέος, φρέσκος, έκανε μοναδικά πράγματα που ίσως κανένας παίκτης να μην τα έκανε.
5: Μάλιστα.
6: Με την μπάλα στα πόδια, ατομικές ενέργειες, ενικούσαν τις άμυνες μόνος του, η σβεστάδα του, η εξυπνάδα του, η εκτελεστική δυνότητα του, η ακρίβεια στο σούτ του, ήταν φανταστικός. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δεχτούμε ότι ολόκληρη η Αργεντινή προσαρμόστηκε στο Μέση.
5: Ναι, έτσι.
6: Είναι. Δηλαδή, όταν την κρατά ο τερματοφύλακας της Αργεντινής την μπάλα, δεν τον είδατε ότι εκαθυστερούσε?
5: Ναι. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
6: Ξέρετε γιατί εκαθυστερούσε? Ήταν για να κάνει καλό build-up που λέμε, όχι, ανάπτυξη. Είναι για να ξεκουράζεται ο Μέση, για να μπορεί στα τελευταία στάδια του αγώνα να διατηρήσει την ακμαιότητα του.
5: Μάλιστα.
6: Να είναι ακμαίος προς το τέλος που θα κριθεί ο αγώνας.
5: Ναι.
6: Διότι όσον περνά ο χρόνος και δεν καταπονείται, καταγράφεται εκεί.
5: Πολύ σωστά.
6: Διότι τα επιστημονικά συστήματα που έχουν τώρα ξέρουν πόσα ο 39χρονος μέση μέτρα μπορεί να παίξει με ταχύτητα, με διασκελισμό, ακόμα και περπατητός.
5: Ναι.
6: Που παίζει πολύ ώρα περπατητός ο Μέση.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν, ναι, να μιλούμε για τον Μέση, διότι είναι φαινόμενο μια ολόκληρη Αργεντινή που κέρδισε παγκόσμια κύπελλα να προσαρμόζεται σε έναν 39χρονο για να την πάρει στον τελικό ή για να κερδίσει τον τίτλο.
5: Πολύ σωστά.
6: Η,
5: ναι,
6: η οξυδέρκεια δε του Μέση μπορεί να φανεί και προς το τέλος, κάτι είπετε, αλλά σας το πω πιο συγκεκριμένα εγώ.
5: Παρακαλώ.
6: Μόλις είδε ο Μέση, ο οποίος περπατά εκεί που είναι τα σέντερ μπακ του αντιπάλου και χώνεται για να πάρει την μπάλα, όταν του βγει να κάνει την τελική μπασά, τι έκαμε μόλις εμπήκαν τρεις ψηλοί σέντερ μπακ στην Αγγλία?
5: Πήγαινε
6: από τα δεξιά.
5: Πήγαινε στα πλάγια, ναι.
6: Πήγαινε από τα δεξιά, λέει σου εκεί δεν έχω περιθώρια.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι η οξυδέρκεια του παίχτη. Δημιούργησε ένα αριθμητική υπεροχή από τα δεξιά. Τη μια κεφαλιά, θυμάστε, έβγαλε τον παίχτη από δεξιά του, τον δεξιό πιστοφύλακα που του έκαμε overlapping, που την έδωσε την μπάλα, έγινε η κεφαλιά, νομίζω στο δοκάρι μου ήταν.
5: Ναι, από τον Μακάλιστερ, ναι.
6: Και στο τέλος έφυγε εκείνος.
5: Ναι.
6: Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε από το Μέση, πρώτα με τις ατομικές ιδιότητες του, τις βεφτάδα του και τα χαρακτηριστικά που σας είπα, και ύστερα με την εξυπνάδα του και τις ικανότητες που συνεχίζει να τις έχει, ναι, είναι μοναδικά. Και οφείλουμε να μιλάμε για το Μέση όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
5: Μάλιστα.
4: Την Ισπανία πώς την είδατε?
5: Ακούτε αγαπητοί ακροατές, και από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο ποδόσφαιρο, που όλη τη ζωή του είναι ποδόσφαιρο, που είναι εξαιρετικός αναλυτής, τι έχει να πει για τον Μέση. Δεν μπορείτε να μην θέλετε τον Μέση ή τον Ρονάλτο ή τον... Πραγματικά είμαι άφωνος ρε παιδιά. Πώς σκεφτείστε έτσι?
6: Αγαπητέ Ανδρέα, εγώ είμαι με την Αργεντινή από τον καιρό του Κέμπες.
5: Μάλιστα.
6: Το 78.
5: Ναι. Μάριο Κέμπες.
6: Ναι, οφείλω να σου πω ότι για τους παλαιότερους πήρα τηλεόραση με το πλοίο από την Κύπρο, 25, θυμάστε τι ήταν η 25. Δεν είχαν τηλεόραση στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Ολόκληρη Αθήνα είχε 30 τηλεόρασεις τότε.
5: Ναι.
6: Δεν είχε. Και παρακολουθούσα την Αργεντινή του Κέμπες, του Λούκε, του Πασαρέλα, όλους αυτούς.
5: Τούτη τριάδα ήταν η τρομερή. Ο Φιλιόλ τερματοφύλακας νομίζω, ναι.
6: Ο Αρτίλες δεν ήταν καλός.
5: Ο Αρτίλες, ο Βίγια, ο Βίγια, ναι.
6: Τον Μπερτόνι έξω δεξιά. Ήταν φανταστική ομάδα. Και έγιναν με την Αργεντινή. Του αριστεροπόδα Κέμπες, ο οποίος ουσιαστικά ήταν το πρώτο βιολί.
5: Ναι, ναι, καταπληκτικό Μουντιάλ.
6: Μετά ήρθε ο άλλος αριστεροπόδας, ο Μαραντόνα, να γίνει το πρώτο βιολί, και ένας άλλος αριστεροπόδας, ναι, ο Μέση. Ναι. Και αυτά, ναι, μεν είναι ιστορία, αλλά δεν είναι κακό να μιλάμε για τους παίχτες.
5: Βεβαίως.
6: Που έκαναν τη διαφορά και έφεραν το παγκόσμιο κύπελλο στην πατρίδα τους.
5: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
4: Κύριε Τάκη μου, τώρα Κυριακή, τι περιμένεις από τον τελικό κόντρα στην Ισπανία και πώς είδες την Ισπανία?
6: Η Ισπανία δεν είναι Αγγλία. Η Ισπανία τα ψυχολογικά ποδοσφαιρικά προβλήματα της τα έλυσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει εμπιστοσύνη. Η Ισπανία δεν δέχεται εύκολα φάση για γκολ. Το είπετε πολλές φορές.
5: Ναι.
6: Έχει τους καλύτερους αμυντικούς. Έχει τους καλύτερους αμυντικούς μέσους. Όχι σε ποιότητα. Σε αμυντική δυνατότητα. Όχι. Ο Ρόντρι που είναι το καλύτερο εξάρι στον κόσμο, σίγουρα δεν είναι ο παίχτης που τρομάζει τον αντίπαλο με τα μαρκαρίσματα. Ούτε ο Πέδρη που παίζει δίπλα του, ούτε ο άλλος ο παίχτης που παίζει, ούτε ο Όλμο. Που είναι περισσότερο.
5: Ναι, προτίμησαν τον Φαμπιάν Ρουίς τα τελευταία δύο παιχνίδια αντί του Πέδρη.
6: Ναι. Ναι. Αντί του Πέδρη παίζει ο Ρουίς.
5: Ναι.
6: Ο οποίος είναι κάπως αργός παίχτης. Ναι. Το ίδιο και ο Ρόντρι, το ίδιο και ο Πέδρη. Παρόλα αυτά δεν δέχονται εύκολα φάσεις για γκολ.
5: Ναι.
6: Ναι. Είναι το αξίωμα των ποδοσφαιρικών που εδίδαξε ο Γκουαρτιόλα εδώ και μια εικοσαετία. Ναι, ο Γκουαρτιόλα. Ναι. Που εδίδαξε ότι όταν κρατάς την μπάλα δεν μπορείς να δεχθείς γκολ. Όταν την κρατάς εσύ πρέπει να την πάρει ο αντίπαλος για να βάλεις.
5: Σωστό.
6: Για να δεχθείς γκολ.
5: Ναι.
6: Ναι. Κρατούν την μπάλα, δεν περιορίζονται στο κράτημα της μπάλας, δημιουργούν και κάνουν διεισδυτικές πασές με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να μαζεύεται όλος πίσω για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το passing game. Από τη στιγμή που μαζεύεται όλος πίσω, είναι δύσκολο να σου εκδηλώσει αντεπίθεση που να σε θέσει σε κίνδυνο, διότι είναι πολύ βαθιά ο αντίπαλος. Και όλος ο αντίπαλος πίσω.
5: Τι θα κάνει η Αργεντινή με αυτόν τον ομάδα που έχει?
6: Αν τυχόν χάσει η μπάλα, αυτοί αντί να ασχοληθούν με τις επιστροφές, ασχολούνται με την πίεση της μπάλας εκεί που χάθηκε, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τον αντίπαλο. Και αυτοί ότι δεν τα καταφέρουν, κάνουν και φάγουν. Αυτή είναι η τακτική που έκανε η Μπαρτσελόνα χρόνια πολλά και που κάνουν και τώρα οι Ισπανοί.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Άρα λοιπόν, η Αργεντινή θα έχει ένα πρόβλημα με την Ισπανία. Ότι δύσκολα θα πιάσει την μπάλα η Αργεντινή από την Ισπανία και ακόμα πιο δύσκολα θα κάνει αντεπίθεση, διότι δεν έχει τους πιο ταχείς παίχτες αυτή τη στιγμή να τον πέσει στα 39 του για αντεπίθεση.
5: Ναι.
6: Άνεση αντεπίθεση. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που πιστεύω έχει τον πρώτο λόγο η Ισπανία.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, αυτή η κατάθεση ψυχής που βγάζουν οι Αργεντινοί, δεν το είδα σε άλλη ομάδα.
6: Πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ λίγο υπερβολικός, όπως εσένα. Είναι η παρουσία του Μέση που τα κάνουν.
5: Έτσι, α.
6: Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχει ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης, θα τον χαρακτήριζα ο πατέρας και τα παιδιά του. Και αισθάνονται ότι είναι μια οικογένεια που έχει πατέρα μες στο γήπεδο και παιδιά και δεν θέλουν να δουν την οικογένεια τους να λαβώνεται.
5: Μάλιστα.
6: Κατάλαβες.
5: Ναι.
6: Έτσι το βλέπω εγώ.
5: Ναι.
6: Χθες με την Αγγλία φυσικά υπήρχαν και ιδιαίτεροι άλλοι λόγοι.
5: Ναι.
6: Αλλά επειδή το δείχνουν σε όλους τους αγώνες, γι' αυτό δεν πρέπει να σταθούμε πάρα πολλά στο ψεσινό.
4: Μάλιστα. Πάμε και λίγο στα δικά μας. Εντός συνόρων.
5: Λοιπόν, θέλουμε να μας πει δύο κουβέντες.
4: Ένα μήνυμα ήρθε από τον 656 και ζητά το σχολιάσεις, κύριε Αντωνίου. Μεθοδικότατος, λέει, στο πλάνο του ο Χάρης, εννοεί το Χάρη του Φωτίου, που έκανε ένα βήμα πίσω αναθέτοντας τη μεγάλη δουλειά στους σωστούς ανθρώπους με τους σωστούς ρόλους και αγωνιστικά και έξω από αυτά. Νικόλας Βρίζας το ίδιο μουτ, λέει, και ζητά να το σχολιάσεις.
6: Εντάξει, αυτό που κάνει ο Χάρης τώρα απλώς υπογραμμίζει το τεράστιο λάθος που γινόταν προηγουμένως, διότι οι επιλογές παιχτών, ο τρόπος λειτουργίας σε μια ομάδα θα πρέπει να προδιαγράφεται από ανθρώπους επαγγελματίες και όχι από την διοίκηση μιας ομάδας. Πολύ καλά κάνει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και κάνει ένα βήμα πίσω και αναθέτει τα καθήκοντα της λειτουργίας της ομάδας, της τελέχωσης της πρώτα και όλων όσων συνεπάγεται η λειτουργία μιας ομάδας στους αρμοδίους. Οι αρμόδιοι έχουν, είναι ασφαλώς ο προπονητής, ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος και ο Βρίζας αυτήν τη στιγμή. Ελπίζουμε οι επιλογές τους να είναι αντάξιες του επίπεδου του ΑΠΟΕΛ που θέλουμε να δούμε, διότι δεν θα κριθούν τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι από το εάν έφεραν κάποιους παίχτες που τους ξέρει καλά ο προπονητής ή όχι, θα κριθούν από την ικανότητα, την προσαρμοστικότητα και το επίπεδο τους που θα δείξουν αυτοί οι παίχτες στη συνέχεια. Όμως από πλευράς τακτικής αυτό που γίνεται είναι το σωστό, είναι το επαγγελματικό και όχι το παρορμητικό που υπήρχε προηγουμένως.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
4: Κάτι για τους Ευρωπαίους να μας πει.
6: Τις ομάδες μας που θα παίξουν.
4: Ναι, τις δικές μας τις ομάδες που θα παίξουν Ευρώπη.
6: Εγώ είμαι αισιόδοξος για τις ομάδες μας που θα παίξουν στην Ευρώπη, γιατί είναι ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές από την περσινή περίοδο. Είναι με προπονητές που γνωρίζουν τις ομάδες τους. Εντάξει, υπάρχει η ΑΕΚ που είναι νέος ο προπονητής, αλλά ξέρει καλά το Κυπριακό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ. Και γενικά το επίπεδο, η αυτοπεποίθηση που έχουμε πλέον, η νοοτροπία που έχουμε πλέον είναι τέτοια που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στην ετικέτα του φαβορή που έχουμε τουλάχιστον στους πρώτους αγώνες, και ελπίζουμε όλοι ότι θα δικαιώσουμε αυτήν την ετικέτα του φαβορή για το καλό του ποδοσφαίρου μας φυσικά, γιατί η αλήθεια να λέγεται έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του το ποδόσφαιρο μας τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό φέρνει πολύ κόσμο και στα γήπεδα, αλλά και γενικότερα έναν ενδιαφέρον σε πολύ ψηλά επίπεδα το γενικότερο πληθυσμό του τόπου. Προσφέρει πολύ χαρά το ποδόσφαιρο. Εγώ το βλέπω που πάμε και στους συλλόγους και στα καφέ. Πες παραδείγματος χάρη που ήμουν σε ένα χώρο, τρομερή κινητοποίηση για τον αγώνα. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τα προσφέρει, και χαιρόμαστε που ανεβαίνει το επίπεδο μας για να κρατά και το ενδιαφέρον του κόσμου ψηλά.
4: Άιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, θα ήθελα από σένα πριν ολοκληρώσουμε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 74 για να κάνουμε και την κλήρωση.
6: Εγώ θα έλεγα το 73. Mm-hmm.
5: Τι αριθμό φορούσες τη φανέλα σου, Ρετάκη?
6: Όχι, έκαναμε double το 73.
5: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
6: Εντάξει, και το 66.
4: Και το 66, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Καλή θέαση του τελικού και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Τάκη τον Αντωνίου. Θα δώσουμε και τους δύο σημερινούς νικητές. Είναι η Άντρη Χειμονίδου, το νούμερο της τελειώνει σε 368, και ο φίλος ή η φίλη που το νούμερο του τελειώνει σε 146. Είναι οι δύο σημερινοί νικητές των δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Καλό πρωινό σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ημέρα φιλικών η σημερινή για τους Ευρωπαίους μας, οι οποίοι δίνουν πρόβαν τζενεράλε. Στις 7:15 η Πάφος παίζει στην Μπραντισλάβα με τη Σλόβαν. Στις 7:30 ο Απολλώνας υποδέχεται στο ΑΜΕΓΑ την ΑΕΚ. Και στις 8 η Ομόνια παίζει στο Γασιμπή με τον Πανετολικό. Και οι τρεις αγώνες θα μεταδοθούν από τη Σίτα Βιζόν. Η προσπάθεια για ενίσχυση στην επίθεση συνεχίζεται στην Ομόνια με τον Τσούμπακ να προστίθεται στη λίστα. Η Καϊράτ είναι ο αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα ψάχνει για δεκάρι και επιθετικό. Ο Μιγιάς και ενδιαφέρει την Πάφο για ενίσχυση στον Άσο, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Ο Αποέλ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού με το όνομα του 34χρονου Γάλλου Τεζί Ζαβανιέ να είναι στο προσκήνιο. Έμειναν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της Έλο Καρό, κεντρικός αμυντικός και μέσος, οι προτεραιότητες του Μάρτινς. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού Αντώνιο Παρτάλες βρίσκεται η Ομόνια 29. Η Αργεντίνη έγινε η δεύτερη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ και όπου το βράδυ της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γαλλία-Αγγλία θα τα πούνε στον μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Στην ΑΕΚ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η περίπτωση Πινέδα με τον ίδιο να αποφασίζει για το μέλλον του. Στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρη ανάγκη για ενίσχυση στα μετώπισθεν. Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Ορλάντο Χίλ, είναι σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
21: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
20: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
22: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
23: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League σε 9 και 4 Φερεντσβάρος Βοηγοντίνα και σε 9 και 30 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ.
24: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
25: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
26: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
27: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
28: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
29: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
30: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
31: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
32: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
31: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
33: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
34: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
35: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

έτσι ξεκινάμε ωραία την όμορφα την εκπομπή μας. Γεια σου Ροδί. Γεια σου Στρούθο με τα καρπούζια σου.

ξεκινήσαμε, είμαστε συντονισμένοι, είσαστε με το Supersport 104. Κωστάκης Κωνσταντίνου εδώ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο ξεκίνημα. Πάμε παρακάτω να στείλουμε στο φίλο μας τον Ανδρέα αυτό το υπέροχο κομμάτι που του αρέσει.

και στο φίλο τον Χρήστο τον Αθηνοδόρου να στείλω την αγάπη μου. Έλα! Μην την κάψετε την Πάφο. Περιμένετε.

0: Πάμε σε διαφημιστικό ωφέλιμο διάλειμμα και θα επανέλθουμε, παιδιά, πάλι.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

σας έχω, τι σας έχω τώρα. Παρακαλώ να χορεύει ο Ποικιλίας. Είναι της εποχής του. Ο κύριος Μάριος Πραξιτέλους, τέος τερματοφύλακας της Ομόνιας.

Τα χορεύει ο κύριος Γιαννάκης Φιλίππου. Τα χορεύουν οι κομμουνιστές εκεί στην Αναγέννηση, στην Παλουριώτισσα και στο Νέας Αγίου Δομετίου.

0: when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Θυμήθηκε τα νιάτα του κύριου Ζαχαρίας του μαζί και χορεύτη. Ο κύριος Παντελής Δικομήτης. Ο Βάσος ο Τσαγκαράς. Ο Κλειάθης ο Τσαγκαράς.

μας είπαν ακόμα ήταν που γίνηκε με τούτον τον Προμηθέαν το πλοίο. Εν ευχή ένας υπουργός να απαντήσει. Φαίνεται δεν ενδιαφέρει κανένα. Μια ενέρχεται το πλοίο. Αν πάει και πιάσαν το πλοίο τίποτε άλλα πλάσματα ρε παιδί. Αν πάει και πιάν πειρατές και σηκώσαν το που την Μαλαισία και κόψαν το παλιοσύερα. Εγοράσαμε έναν πλοίο, ευκάλαμε το όνομα Προμηθέας ότι ενάρτη να μας φέρνει φυσικό αέριο. Κι ως την άρτη αν έρθει το 2040 να μην έχουμε με φυσικό αέριο. Ο ηλεκτρισμός να γίνεται με άλλες, μπορεί που τον ήλιο. Έτσι κι αλλιώς γίνεται που τον ήλιο. Είμαστε έναν κράτος το οποίο είμαστε για πάτσους παιδιά. Εδώ που τα λέμε, συνειδητοποιήσαμε το. Περιπέζουν μας ότι είναι να φτηνήσει το ρεύμα νόη. Και τελικά με να φλαγείτε το καλοκαίρι να έχουμε και κανέναν blackout. Να σβήσουν ούλα.

ο φίλος μας ο Θέμης του τον Ισαδόρας. Γεια σου Θέμη, καλημέρα, καλημέρα. Ο Άντρος, ο Μουχτάρης της Λίδρας. Ο φίλος μας ο Σάκης, εκεί στο Καθοδόν. Ο Γιώργος ο Σαξαδές στην Πάφο. Συνεχίζουμε. Τι θέλετε τώρα, πέστε μου τι άλλο θα σας θυμίσει εκείνα τα χρόνια. Α, τούτον!

Πάμε και στη φίλη μας την Δήμητρα Χατζημάρκου να τη στείλουμε το επόμενο τραγούδι από μια περασμένη δεκαετία, πολλές περασμένες δεκαετίες. Και στο φίλο μας τον Ανδρέα.

Γεια σου ρε ξανά με την ομορφιά σου. Πάμε στην Άννα τη Διαμαντένια στη Λάρνακα και στην αδερφή της τη Μάρο.

The Super Sport 104. Και ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Γεια σου Διονύση Καταδρομέα. Το επόμενο τραγούδι θα το στείλουμε στο Σωτήρι τον Παρούτη που του αρέσει η εκπομπή μια και θυμήθηκε τα νιάτα του. Γεια σου Σωτήρι.

Να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο μας στο Σταύρο στη Δένια. Πάμε και στην Ευρύχου, στον Ηλία και στον Αχιλλέα. Πάμε στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Θεόδωρο της Πιτσιλιάς. Στα Γρίτια, στο φίλο μας τον Μπελέ.

Βρε, ανακάλυψε μας και ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Γεια σου ρε Λεωνίδα, τι κάνεις? Θέλεις να τα ακούσεις τούτον, πάμε. Τώρα, έρχεται όπου να είσαι. Αυτό που παράγγειλες.

Είσαστε συντονισμένοι στο Super Sport 104 και πάσης Κύπρου. Αυτό το τραγούδι και για τον παππού του Αντρίκου στο παλιομέτωχο, τον Ανδρέα. Και στην κυρία Γκούλα, τη σύζυγό του. Και στη Φωτεινή εκεί στο πρακτορείο στην Κοκκινοτριμηθιά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχουμε γιορτή!
3: Εμείς
2: Τσουλή Κύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
2: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
6: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
0: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ημέρα φιλικών η σημερινή με τους Ευρωπαίους μας να δίνουν πρόβα Τζενεράλε. Στις 7:15 η Πάφος παίζει στην Μπράντισλάβα με τη Σλόβαν. Στις 7:30 ο Απολλώνας υποδέχεται στο Αλφα Μέγα την ΑΕΚ. Και στις 8 η Ομόνια παίζει στο Γασιπί με τον Πανετολικό. Και οι τρεις αγώνες θα μεταδοθούν από τη Σίτα Vision. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου αριστερού ακροαμυντικού Φλωρέν Χανίν. Η ΕΛΑ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση των Πετή και Τεριμπέ. Ανακοινώνεται σύντομα και ο Καρό. Η προσπάθεια για ενίσχυση στην επίθεση συνεχίζεται στην Ομόνια με τον Τσούμπακ να προστίθεται στη λίστα. Η Καϊράτ είναι ο αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού στην Εκόρκα ψάχνει για δεκάρι και επιθετικό. Ο Μιγιάς και ενδιαφέρει την Πάφο για ενίσχυση στον Άσο ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές με Λουκάσεν. Ο Αποέλ κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού με το όνομα του 34χρονου Γάλλου Τεζή Σαβανιέ να είναι στο προσκήνιο. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού Αντώνιο Πορτάλες βρίσκεται ο μόνο 29. Η Αργεντινή έγινε η δεύτερη ομάδα που πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ και όπου το βράδυ της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γαλλία, Αγγλία θα τα πούνε στον μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Στην ΑΕΚ αναμένουν την περίπτωση του Πινέδα να ξεκαθαρίσει με τον ίδιο να αποφασίζει για το μέλλον του. Στον Παναθηναϊκό είναι άμεση ανάγκη για ενίσχυση στα μετόπισθεν. Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, είναι σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

κορμίδια το φίλο μας τον Παύλο εκεί με τα αξεσορίστου, τον Ανδρέα τον ασφαλιστή, την οικογένειά τους και για τον πατέρα του Παύλου το επόμενο.

0: του το δάμε. Κυρία Ελέησον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία να τους δείξω γιο να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
0: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
1: Αφού ψοφισμένος εμείς ήταν που να κάνουμε. Να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
0: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιον μου τον επέταξε.
1: Πέμω τη διεύθυνση.
0: Τη διεύθυνση, πονογαδαρός.
1: Τη διεύθυνση έχω παραπέψει έναν πορυφωνικό να έρθει.
0: Η διεύθυνση μου είναι οδός
1: Παπαγιωργίου μήπως.
0: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση πονογαδαρός ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνολαν ελάλουν το. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλί. Άμα θωρώ τη φάτσα μου μες στο γυαλί και λαλώ το περνά μου. Άτε ρε γάμο το. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί, είμαι εκείνος που το κατάλλον το ψοφισμένο.
1: Ακούγε κουμπάρε, έγραψα να με παπά, με μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
0: Με διακόπτεις, ο οδός μου είναι πάλε πιάσες με, διάκοψες με. Η οδός μου είναι
1: Παπαγιωργίου ρε κουμπάρε.
0: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Το λαλίστο ρε. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου. Να τους πιάω τώρα που είμαι βραστός. Αστυνομιακή.
1: Ακού τον πάλι. Ναι ρε κουμπάρε.
0: Με διακόψεις. Είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέψιασε με. Ο οδός μου είναι
1: Εσπάσε μαρέ κουμπάρε Παπαγιωργίου.
0: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2,5 ώρες.
2: Μετά από 2,5 ώρες.
0: Αστυνομιακή. Είμαι κοινός που το γαδάρον το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
1: Γιατί.
0: Γιατί επήρα το γαδάρον τσάμε στη διεύθυνση που λαλείσαι σου.

0: ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε και στις παροιμίες μας λοιπόν. Αθιασερός ή αθιανός ή ξάρκος παπάς θα φκεί για τους ζωντανούς. Η αργία οδηγεί και στο αφύσικα κακό. Λέγεται αυτή η πανελλήνια παροιμία για άεργο που κάνει παράξενες δουλειές εκτός από την ειδικότητα και τις συνήθειές του. Στα αρχαία λεγότανε αργία μης τυρπάσης κακίας. Στα κυπριακά ο παπάς ο Αθιασάρης θα φτιάξει ζωντανούς. Υπάρχει ένα ρήμα που σπάνια λέγεται, ονομάζεται αθιάζω, αθιάσα. Είμαι άεργος, ευρίσκομαι τώρα χωρίς απασχόληση, έχω κενό χρόνων. Εν τούτης το επίθετον αθιασερός ή αθιασερή ή αθιασερών και το ουσιαστικόν αθιασινέσχη. Όταν είναι κάποιος άεργος, όχι ανεργός, άεργος, σημαίνει ξαρκά, εξάρκα.

Αθιά συνήσεν το πουλί και μάθαινε τσαγκάρις. Η αργία σε οδηγεί σε παράξενες δουλειές. Φαίνεται πως η παροιμία είναι αρχή ευτράπελης ιστορίας και καταλήγει πάλι στην παροιμία. Μια παροιμία που δεν λέγεται από το ραδιόφωνο. Εγώ άλλαξα το. Αφιάσει είσαι το πουλί και μάθαινε τσαγκάρις. Αντί πουλί, πάρτε ό,τι θέλετε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1 και υψηλή καλυπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
1: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
2: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
1: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
2: Αλήθεια!
1: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
3: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων.

0: www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπειτα από μία εβδομάδα ανταλλαγής πληγμάτων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Το Ιράν στοχοποιεί και πάλι αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή και ξεκαθαρίζει πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία με 13 νεκρούς. Μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε επίθεση στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους και στο Χάρκοβο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνεται σήμερα σε κλειστές διαβουλεύσεις για τις δύο τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες για τις καλές του υπηρεσίες και την UNFICIP. Η ενημέρωση θα γίνει από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και επικεφαλής της UNFICIP Κασίμ Διάν. Δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσιγκίων εντόπισε η αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας χθες το απόγευμα σε οικία στη Λάρνακα. Τα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν χρησιμοποίησή τους σε εγκληματικές ενέργειες. Για την υπόθεση αναζητείται συγκεκριμένο πρόσωπο. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
9: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
7: Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: για τον φίλο μας τον Αντρίκο. Γεια σου ρε Αντρίκο μου.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ένα που κάνεις.
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε Αντρέα, εγώ δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστώ που το βάλατε το δισεγγές και μια ντομάτα. Να σας πω, μπορεί να μην το ξέρετε, ο Μιχάλης τελικά συμπέθερος μου.
0: Α, συμπέθερος σου, είναι τέλος δηλαδή συμπέθερος.
1: Βασικά η θεία μου η Ξένια.
0: Ναι.
1: Η θεία της η Αδόνα, το συμπέθερο μας, το Άγκορο.
0: Ναι.
1: Συγγενή με το, πως είχαμε συγγενή με τον συμπέθερο μας. Και για τη μετέρα μας, μετέρα μας ο κύριος Μιχάλης.
0: Είσαστε ψευτοσυμπεθέρι δηλαδή.
1: Ναι, για το άλλο και για μετέρα συμπεθέρι είναι άλλο ένα άτομο το ίσκιωμα, το ρίατομα το αντάλλαθο πληθάσεις.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα ρε.
1: Να αφιερώσω όλα τα παραγουγιά τα τελευταία. Δεν έχετε γιατί το πρόγραμμα σου.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Γιώργο Λεωνίδου που είναι τα γενεθλιά του σήμερα.
0: Στον κύριο
1: Γιώργο Λεωνίδου που είναι εκεί το ρούφι. Γιώργο Λεωνίδου.
0: Μα ο Γιώργος ο Λεωνίδου ο δικός μας.
1: Είναι ο δικός μας.
0: Μα έχει γενεθλιά σήμερα.
1: Είναι αν το δει, αν δεχεί να το δει,
0: δεν τον είδα, σημαίνει δεν δουλεύει σήμερα από τα γενεθλιά του, διότι δεν ήρθε να μας φέρει κανένα γλυκό.
1: Πάντα ότι θέλω να κάνει πρόγραμμα το μεσημέρι 2 με 4 που κάνει πάντα για 2 πολίτια. Ένα λείπει.
0: Ένα λείπει ο Πολύβιος, μα πού τα ξέρεις τούν τα πράγματα ρε Ανδρέα.
1: Έχατε πηγές μου.
0: Α, έχεις τις πηγές σου. Εντάξει, τον κύριο Ροδί να το χαιρετήσουμε.
1: Ναι, είδατε το φίλο σου, είδατε το Χρήστο Καλένου,
0: ναι.
1: Να καλημερίσουμε. Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Χρήστο, όχι ο Καλένο, ο κύριο Καλένου, έχει καμία συγγένεια με το, με τη Μαριάννα, ήθελα να πω.
0: Α, τούτο δεν το ξέρω. Ποια είναι η Μαριάννα?
1: Η Μαριάννα, αμέν πούμε. Που το βάλει, αν δεν μπορούμε να το δεχτεί, γιατί έγινε σκέτη.
0: Έγινε σκέτη, δεν ξέρω ρε φίλε, είναι τα συγγένεια αν έχει. Αν είναι που το δάλει, σημαίνει η Καλένη που το δάλει.
1: Ναι, το δεν ξέρω τη Καλένη που το δάλει.
0: Αλλά δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Ότι ξέρω, είπε μου τότε άλλο ένα φίλο μου, ο κύριος Λίου.
0: Εντάξει κουμπάρε μου, αφήνω σε με αγάπη.
1: Γεια σου φιλάρα μου, πάει.

0: έχω βγάλει.
1: Άλλος φίλος, ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Είναι Κωστάκια, μου Άγγελο.
1: Γεια σου ρε Άγγελε, τι κάνεις?
2: Καραδόξια σας θωρώ, τηλεόραση 230.
1: Μα θωρείς και τηλεόραση και ακούεις και ράδιο?
2: Ναι, γιατί αγαπώ σε πολλά.
1: Μπράβο ρε.
2: Το θέλω να δείσου.
1: Ευχαριστώ και σε σένα.
2: Κύριε Κωστάκη.
1: Ναι.
2: Που να παρπατήσω ένα σπίτι μας.
1: Καλό να μην έρθω, άμα μας πει να έρθουμε, να έρθουμε.
2: Ας λόγω για την ευθυντή μου να παρπατήσω, ας τη σπίτι μου να έρθω, να με δεις.
1: Εντάξει, μάνα μου, εντάξει.
2: Πάτε, γεια σου!
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

Με αγάπη σας αφήνω να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και να προσέχετε, παιδιά, είδετε να μου συμβαίνει μέσα στους δρόμους. Να προσέχετε που κανένα μπελόν.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.

0: Αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Toronto Pizza. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Toronto Pizza, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου.
1: Ανακαινίζουν το.
2: Έτσι.
1: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
1: Μα μόνο τηλεόραση.
2: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω.
1: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
6: Τι μήνυμα?
5: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
6: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
5: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
6: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
6: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
7: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολτ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Φιλικότητες με Πανετολικό σήμερα στις 8 για την Ομόνια, τηλεοπτικά από τη Cita Vision το παιχνίδι. Συνεχίζεται η προσπάθεια μεταγραφής επιθετικού. Απόλλων και ΑΕΚ τα λένε φιλικά σήμερα στις 7.30 στη Λεμεσό, τηλεοπτική κάλυψη από τη Cita Vision. Οι κιανόλευκοι ψάχνουν για αμυντικό και κιτρινοπράσινη για επιτελικό μέσο. Αναμονή για την απάντηση του Λουκάσεν στην Πάφο, φιλικό σήμερα με τη Σλόβα στην Πρατισλάβα, σέντρα στις 7 και 4 τηλεοπτική κάλυψη από τη Cita Vision. Προς την ΑΕΛ, ο Καρό ψάχνει και για δεύτερο στόπερον Ταμάχου. Σαβανιές στο προσκήνιο για τον Αποέλ αναφορικά με τη θέση του επιτελικού μέσου. Συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας. Ο Χρήστος Μαραγκός είναι κοντά στο να πει το ναι για να αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος εταιρείας ανόρθωσης. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπρούνο Παζ. Αγωνία με Ίγκανσο στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό με τη Rapid. Τα πρώτα νέα για τον Κατσίνοβιτς στην ΑΕΚ είναι καθησυχαστικά καθώς νιώθει ένα σφίξιμο στο πόδι, όμως δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο Ελουστόντος στον ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος. Την επιθυμία του να μετακινηθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει εκφράσει ο Μάικλ Ολίσε, ξεκάθαρη πως δεν πωλείται η Μπάγερ Μονάχου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Epic One, τα πάντα εσύ.
22: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
23: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
24: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: 12 στα Σπορ.
25: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Ακολούθησε ο άνδρες του Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Μιχάλης Πουλής στην ρύθμιση του ήχου.
26: Γεια σου Μάκη, χαιρετώ και τον Μιχάλη και τους ακροατές μας βεβαίως, οι οποίοι στο 23-24 μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, είτε για να μας πούν ό,τι θέλουν, είτε για τους πολλούς διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν, Μάκη, πάρα πολλοί διαγωνισμοί.
25: Πριν τελειώσεις, ανοίξω το στόμα μου, πες τα.
26: Να τα πω έναν-ένα, να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το διαδικτυακό, με τα social media. Μάλιστα. Του Super Sport 104 σε TikTok, Facebook, Instagram. Μπείτε εκεί μέσα να δείτε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για να διεκδικήσετε τη φανέλα της Βραζιλίας. Αύριο κλήρωση και είναι και η τελευταία που δίνουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δίνουμε φανέλα της ανόρθωσης, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Με την ένδειξη ανόρθωση και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα.
25: Στην εκπομπή μας.
26: Στην εκπομπή μας. Με την ένδειξη Τορόντο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 3 extra large pizzas Τορόντο, 2 τυχεροί, 6 σύνολο. 2 τυχεροί από 3 πίτσες. Η κλήρωση αυτή θα γίνει αύριο από την εκπομπή μας. Είναι το τρίτο δώρο αυτό. Το τέταρτο είναι ότι τρέχει διαγωνισμός από τον Super Sport 104 για εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων. Με το όνομα της ομάδας σας, της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, στείλτε το όνομα στο 2324, όνομα ομάδας και το δικό σας όνομα, για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Και έχουμε και ένα δώρο από το Coffee Island, όπου ζητάμε από εσάς να μας
25: στη Σταυρού
26: ναι,
25: η αδράσσα.
26: Ναι. Να στείλετε μήνυμα στο 2324 ποια ομάδα θεωρείτε θα πάρετε το Μουντιάλ, η Ισπανία ή η Αργεντινή. Είτε Ισπανία είτε Αργεντινή, να στέλνετε.
25: Άρα μηνύματα στην εκπομπή μας εδώ, ναι, σήμερα ή αύριο.
26: Ναι, σήμερα και αύριο, για να διεκδικήσετε ένα βάουτσορ αξίας 20 ευρώ από τα Coffee Island της Σταυρού ή της Αθαλάσσης.
25: Πολύ ωραία. Είπατε? Πάρα πολύ ωραία. Θέλει να πεις κάτι για τον τελικό, για την Ισπανία, Αργεντινή.
26: Μπορώ να σχολιάσω πρώτα την Αγγλία.
25: Ό,τι θέλεις.
26: Να πω ότι εντάξει, την Αγγλία πάντα χαρακτηρίζω τη loser, γιατί είναι, και θεωρώ ότι αν πάει μόνη της στον τελικό δεν θα καταφέρει να το πάρει. Είναι απίστευτο.
25: Είναι αλήθεια αυτό.
26: Αυτός ο κατατρεγμός με αυτήν την ομάδα είναι κρίμα, γιατί έχει απίστευτους ποδοσφαιριστές. Είναι η Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την πίεση, Μάγκη. Δεν είναι λογικό.
25: Λεπτό, περίμενε. Πού βάζεις το Γερμανό, πού βάλεις?
26: Στο αεροπλάνο να πάει σπίτι του.
25: Okay.
26: Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα είναι ο Γερμανός ο προπονητής. Πριν κάποια χρόνια ήταν κάποιοι άλλοι. Το θέμα είναι σίγουρα ότι το έχει και σαν νοοτροπία η Αγγλία. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
25: Ναι, Μαρία μου, αλλά εψές τουλάχιστον.
26: Ναι, ήταν τραγικό.
25: Έβαλε τον γκολ μετά πίσω.
26: Ναι, προηγήσε.
25: Και τη βομβάρδισε η Αργεντινή.
26: Ναι,
25: με δοκάρια, με γκολ, με ανατροπή τεράστια. Μεγάλο
26: όπως
25: παιχνίδι λοιπόν,
26: ναι, μεγάλο παιχνίδι
25: την Κυριακή
26: Ισπανία,
25: στις 10 η ώρα για το αγαρματάκι.
26: Θα μου άρεσε να έβλεπα έτσι έναν ευρωπαϊκό τελικό.
25: Γιατί και φίλο Ισπανία Αργεντινή.
26: Λέω για ευρωπαϊκό τελικό. Πιο καλή ομάδα η Ισπανία κατά την άποψή μου, αλλά η Αργεντινή με αυτόν το πράγμα που βγάζει φέτος, τις ανατροπές, το Μέση που είναι διψασμένος, που θέλει να κάνει τον back-to-back. Δύο assist, ψες, ναι, και είναι και πρώτος γενικότερα στις assist. Και είναι και πρώτος scorer.
25: Έχουμε τελικών μικρών παρηγοριάς μεσάνυχτα Σαββάτου. Ευρωπαϊκό. Το...
26: Ναι, Γαλλία-Αγγλία.
25: Ναι.
26: Ωραία, έχουμε. Παρικάς που λέμε.
25: Ναι. Έχουμε φιλικά σήμερα για τους Ευρωπαίους μας. Πρόβα Τζενεράλε. Ξεκινούμε χρονικά 7 και 4. Σλόβαν Μπρατισλάβας Πάφος. Mm-hmm. Στην Μπρατισλάβα, ενώ 9.30 είναι το Χάιντουκ Σπλίτ με την Ζήλινα. Θα μάθει αντίπαλο η Πάφος. Mm-hmm. 2-0 οι Κροάτες στον πρώτο αγώνα. Ζήλινα, συγγνώμη, Ζήλινα Χάιντουκ απόψε. Στις 7.30 παίζει Απόλλων με την ΑΕΚ στο Αλφαμέγα. Και έχουμε και το παιχνίδι 9.30 η ώρα θα γνωρίσει ο Απόλλωνας που θα παίξει την επόμενη εβδομάδα με την Τιλανγκόρη η Βίρτους Σαν Μαρίνο. 3-1 κέρδισε η Τιλανγκόρη, το φαβορή. Ο αγώνας απόψε θα γίνει στο Σαν Μαρίνο. Ενώ στις 8 η πρωταθλήτρια Ομόνια γνωρίζει πλέον ότι θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία κέρδισε 2-0 εκτός έδρας, δεύτερη νίκη εκτός της Σουτιέσκα Μαυροβουνίου. 22 Ιουλίου, 8 η ώρα, Αγάση Πι. 29 Ιουλίου στο Αλμάτι. Είχε πάει ξανά πριν 5 χρόνια εκεί η Ομόνια. Στις 6 ο επαναληπτικός απόψε παίζει η ομάδα του Μπέρκ με την ομάδα του Πόντι Χρονικής Ομόνιας του Αναστασίου. 8 η ώρα στο Αγάση Πι. Όλοι οι αγώνες αποσυνταβίζουν το παιχνίδι της ομάδας να δοθεί και από Ομόνια TV.
26: Μάλιστα.

0: Και πάμε LMSO. Φάνης Κωνσταντίνου, μας ακούει στη τηλεφωνική γραμμή, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Απόλλωνα. Χαιρετούμε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Φανουρή.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε. Πάσε καλά.
1: Πρόβαν τζενεράλ απόψε, Φανούριε. Ουσιαστικά ευκαιρία για τον κύριο Λωσάδα να δει έτσι κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες εν όψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Μαθαίνεται και αντίπαλο απόψε. Έτσι μια σημαντική βραδιά για τον Απολλώνα.
0: Πριν προχωρήσεις, να μας πεις ότι θα έχετε κατά σκόπο στο Σαν Μαρίνο.
2: Όχι, δεν θα έχει στο Σαν Μαρίνο.
0: Ναι.
2: Θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε τελικά και στην Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι ένα καλό φιλικό, δυνατό φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ απόψε στο Άλφα Μέγα. Μετά από αρκετό καιρό από όλα τις αγωνιστή ξανά μπροστά στο φιλάθλο κοινό του. Αυτό το οποίο ευχόμαστε να ολοκληρώσουμε την εθνική αυτή αναμέτρηση χωρίς το οποιοδήποτε απρόστο. Έτσι ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων την ερχόμενη εβδομάδα εκτός συμβολιστικού απρόστου στον Γιώρη κόντρα στην τοπική Εντήλα. Από εκεί πέρα απόψε δεν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής ο Άλεν Όσμπολτ, ο οποίος το πρωί προπονήθηκε ατομικά για να καλύψει το χαμένο έχος από το αποθήκη και τις προηγούμενες μέρες από το κανονικό πρόγραμμα. Ποδοσφαιριστής, όπως και ο Ανδρέας Αθανασίου, στην τρίτη προπόνηση ή μερικές προπονήσεις που ήταν να χωρίσουν καλύτερα για την Ολλανδία, είχε ένα στήξιμο στον οποίο είχε μοιραίο ο Ανδρέας Αθανασίου στον πρωταγωγό και προληπτικά είναι ανεκτός των φιλικών αγώνων ακολουθώντας το κριτικό πρόγραμμα. Από εκεί πέρα οι δύο τους θα ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και θα είναι αυτή είναι η προσπάθεια, τουλάχιστον ο Άλεν Όσμπολτ να είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τον πρώτο φίλιο για την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Είναι θετικές οι ενδείξεις για τον επιθετικό σας?
2: Δεν είναι κάτι σοβαρό, απλώς αντιλαμβάνεστε μια σύσταση στον οποίο σε μοιραίο θέλει τουλάχιστον 10 μέρες.
0: Προσεκτικά, οπωσδήποτε.
2: Να ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάσταση, προπόνηση για να μην επιδεινωθεί. Αυτές οι μέρες συνέρχεσαν με το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, άρα έπρεπε να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα. Από εκεί πέρα, νομίζω είναι από τις λίγες, αν δεν είναι η μοναδική προετοιμασία των τελευταίων ετών, που δεν είχαμε μυϊκούς τραυματισμούς για να χάσουμε ποδοσφαιριστές ενώ στον πρώτο ευρωπαϊκό μας υποχρέωση. Άρα είναι σημαντικό για μας ότι θα έχουμε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό σας είπα και για σήμερα ότι εκεί και έρχομαι θα ήταν να μην έχουμε το οποιοδήποτε απρόπτο. Από Δευτέρα θα σωματωθεί και ο Γκάριο Ροντρίγκες για να μπορέσουμε να τον έχουμε την αποστολή για τον δεύτερο αγώνα στην Λεμεσό. Και γίνεται και προσπάθεια να αποκτήσουμε ένα κεντρικό αμυντικό για να προλάβουμε αν είναι δυνατόν την λίστα σήμερα και αύριο ενώ του πρώτου ευρωπαϊκού μας αγώνα.
0: Ισχύει
2: η περίπτωση με τον Κότσο εκεί
0: ναι.
2: Και την ατυχία του ποδοσφαιριστή. Χάλασε όλη η ροή του προγραμματισμού μας. Είχαμε κάποιες ατυχίες, μια αλήθεια και δεν το κρίνουμε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που άλλαθαν. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες κάθε χρόνο. Και γίνεται προσπάθεια που είναι η προτεραιότητα για κεντρικό αμυντικό και ακολούθως θα πάρουμε, θα κυνηγήσουμε την απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού και ενός κεντρικού επιθετικού.
0: Εμμάνουελ Άιβου, ισχύει, Αυστριακός της Στουτγκραρτ, κεντρικός αμυντικός.
2: Αυτή τη διαδικασία με τα ονόματα, σας είπα και πριν ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις στο προηγούμενο διάστημα το οποίο έριξαν ότι ήταν θέμα θετικό, άλλοι πήγαν στην Σαουδική, άλλοι πήγαν στην Τουρκία. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο το κοντά με το μακριά, είναι συνώνυμα στα μία στη μεταγραφική περίοδο. Αν δεν έχουμε την υπογραφή του οποίου υποστηριστή αντιλαμβάνεστε, δεν θα μου έρθει καμιά περίπτωση στην επιβεβαίωση, στην διάψευση ονομάτων των οποίων έχουν ακουστεί.
0: Είχατε κάνει προτάσεις και τις απέρριψαν υποψήφοι στόπερ?
2: Όχι, δεν. Ουσιαστικά ναι, από τη στιγμή που δεν υπόγραψαν κοντά μας, είναι σαν να την απέρριψαν. Είχαμε μια-δυο περιπτώσεις που ήταν κοντά, σας είπα και πριν, πήγα σε προαστήματα με πολύ περισσότερα λεφτά έστω για να πω λίγο για τα κινητά του έδωσε πολλά χρήματα. Αντιλαμβάνεστε, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Βλέπετε και άλλες ομάδες, δεν είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπίσουν και να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές. Τουλάχιστον εμείς Σα είπα και πριν, μα πήρε επίση περίπτωση με τον Γκότσον. Ο ποδοσφαιριστή του έχει δίκιο αυτό και δεχόμαστε να έχει ανάρρωση.
0: Βεβαίω.
2: Ευχόμαστε να είναι υγιή και κοντά στην οικογένεια του πρωτίστω και πολύ να αντιστρέψει αν και εφόσον καταφύγει να δώσει τον Απόλλωνα για να αγωνιστεί. Σα είπα όμω, βλέποντα και τον Απόλλωνα στην προετοιμασία, ο στόχο είναι οι τρει ποδοσφαιριστέ που θα έρθουν να είναι καλύτεροι ποινωτικά από αυτού που έχουν πει και να είστε σίγουροι αν αυτό συμβεί. Από όλα αυτά είναι άκρος ανταγωνιστικό στην αγωνιστική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν προλαβαίνετε Φανούριε ούτε μέχρι και το δεύτερο παιχνίδι, φαντάζομαι, να πάρετε κάποιον που να είναι έτοιμος να μπει αμέσως να βοηθήσει.
2: Έχει πολύ πρόσφαιρες που κάνουν προβληματισμούς, μάλιστα.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική, εντάξει, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο κύριος Λωσάδα βασίζεται πάνω στους ποδοσφαιριστές που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του.
2: Εννοείται ότι ο κύριος Λωσάδα και ο κύριος Κύρις και οποιοδήποτε στην ομάδα, κύριος Παπαγιάννος, θα θέλαν να είναι όλοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Το πιο εύκολο ήταν να φέρουμε τρεις ποδοσφαιριστές και να γεμώσουμε το ρόστερ. Το θέμα και το ζήτημα είναι το τι θα φέρει για να ανεπάσει στο ίδιο εδώ και στις έδρες. Εκεί είναι η προσπάθεια. Εννοείται και το αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν προτιμότερο γιατί έργο να ήταν όλοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο Κολοσσό.
1: Εντάξει, είστε όμως ικανοποιημένοι για τον βαθμό στον οποίο προχώρησε ο προγραμματισμός. Γιατί για τα δεδομένα της εποχής...
2: Σας είπα και πριν, μας πήρε επίσης περίπτωση τον Κότσον. Ήταν με τον Κότσον και τον Όσμπολτ. Ακόμη και με τον Όσμπολτ που είναι ο ουσιαστικά μοναδικός λεγιονάριος μαζί με τον Παλογιάννη, οι δύο τους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε τελικό παιχνίδι λόγω αυτής της ατυχίας, η οποία σίγουρα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο σοβαρό. Αλλά έχασε το βασικό στο ετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι θα προτιμούσαμε έναν πολύ διαφορετικό σκηνικό. Δεν είμαστε αποτελεσμένοι, σίγουρα όμως δεν είμαστε και εμείς είμαστε ρεαλιστές. Απλώς είναι αλήθεια ότι δούλεψε με τους προσφαιριστές που αποτελούσαν τον βασικό κορμό πέρσι. Εννοείται ότι έχουν προσθεθεί και είναι εξαιρετικοί προσφαιριστές και οδείχνει συνέχεια καλύτερα στην ομάδα και ο Άσον Σάου και ο Εκκλήτσε. Σας είπα και πριν ότι η προσπάθεια γίνεται να έχουμε τον Όσπολ πριν πόλεμο στον πρώτο αγώνα. Και ευχόμαστε να έχουμε και κάποιους προσφαιριστές στην επόμενη.
0: Έστω και έτσι, εγώ η άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου, ο Απόλλωνας είναι καλύτερη ομάδα και πιστεύω θα περάσει. Πρέπει να είναι η Γεωργιανή κανονικά που θα παίξετε. Την Τιλανγκόρη. Ανεξάρτητα αν έχουν 19 στο αθλήματο και 2 στο ευρωπαϊκό.
2: Ναι, έχουν αυτό το πλεονέκτημα της, του ρυθμού, της συνοχής, της ομοιογένειας λόγω των πολλών αγώνων που έχουν δώσει. Από εκεί πέρα, εννοείται ότι από όλα δεν έχει το δικαίωμα ή καμιά κυπριακή ομάδα να υποδημάται τον οποιοδήποτε. Αλλά εννοείται πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να υπάρχει δικαιολογία με κάθε κόστος, κάθε τρόπο από όλα να τα προφέρει.
1: Μάλιστα. Και έτσι κάτι για τα εισιτήρια διαρκείας, Φανούριε, σε ποιο αριθμό έχουν φτάσει?
2: Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν φτάσει κοντά στις 7.000. Ένας μεγάλος αριθμός, ας συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν ακόμη 6 εβδομάδες με την έναρξη του προαθλήματος. Αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί και πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί το εισιτήριο του αγώνα περιλαμβάνεται στα προνομία των κατόχων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο. Και αυτό το οποίο κάνει πιο σημαντικό αυτόν τον αριθμό είναι ότι αυτός ο κόσμος έτρεξε μέσα από το στέρημα του να δώσει τα λεφτά του χωρίς ο Απόλλωνας να κάνει να ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό δείχνει την αφοσίωση, την αγάπη του και μας γεννίζει υποχρέωση, ευθύνες για να παρουσιαστεί ο Απόλλωνας ανταγωνιστικός όπως θέλει ο κόσμος του Απόλλωνα, τον καμαρώνει, να τον απολαμβάνει και θα είμαστε, και σας το τονίζω, εξαιρετικά δυνατή την αγωνιστική περίοδο.
0: Τρίτη βράδυ φεύγετε για Γεωργία με το καλό, αν είναι η Τιλανγκόρη.
2: Τρίτη στις 7 είναι ενδεχομένως πιθανώς αν προκληθούν οι Γεωργιανοί ή οι προγραμματισμένοι της διαδικτύου.
1: Και πότε θα ανακοινωθούν τα πακέτα?
2: Δεν έχει επίσημη εκδρομή ομάδα οργανωμένη τσίτη. Υπάρχει εκεί ένα γραφείο το οποίο εξυπηρετεί το φιλάθρο κοινότητα πόλη που πάντοτε διοργανώνει και τρομές της ομάδας. Από εκεί πέρα εννοείται ότι θα έχουμε περίπου 100-150 παρούς μας στην Γεωργία το απόγευμα της δεθεπόμενης Πέμπτης για να στηρίξουν την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό μας αγώνα.
0: Καλό αγώνα απόψε, θα τα πούμε πριν το παιχνίδι με την Τιλανγκόρη. Γεια σας.

0: Πάμε, Ανδρέα Χρήστου, τώρα για το ρεπορτάζ της Ομονίας. Γεια σου, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Πρόβαν τζενεράλε απόψε απέναντι στον Πανετολικό με τον Αμπέρκ να δοκιμάζει πράγματα.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το τελευταίο φιλικό, οι τελευταίες δοκιμές για τον κύριο Αμπέρκ εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων. Θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα με αντίπαλο την Καϊράτ για την Ομόνοια και αναμένουμε να δούμε σε μεγάλο βαθμό την ενδεκάδα της Ευρώπης για το πρώτο παιχνίδι της Ομόνοιας και τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει ο κύριος Μπερκ. Καλώς πρόκειται για φιλικό, αναμένεται να δοκιμάσει διάφορα πράγματα, όμως σε μεγάλο βαθμό αναμένουμε να δούμε το τελικό του πλάνο για τα επίσημα παιχνίδια.
2: Ναι. Ο Νεκό είναι εκτός, έτσι?
1: Ναι, ο μοναδικός που είναι εκτός αποστολής, ουσιαστικά προπονήθηκε τις τελευταίες 6 μέρες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα πρέπει να περιμένει ακόμη λίγο για να είναι έτοιμος να πάρει αγωνιστικά λεπτά, όμως δεν είναι μακριά από την σωμάτωση του στην ομάδα. Προτιμήθηκε για το σημερινό παιχνίδι να μείνει εκτός. Ο Τάνκοβιτς κανονικά στην αποστολή, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα φιλικά λόγω ενός μικροπροβλήματος, προπονείται εδώ και μέρες κανονικά, οπότε είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν τον βάλει και βασικό, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, άλλη Τετάρτη.
0: Ναι. Την ίδια ώρα τρέχει για το θέμα του επιθετικού, Ανδρέα. Προστίθενται συνεχώς ονόματα στην λίστα. Έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα. Τι ακριβώς ισχύει, ποιοι παίχτες εξετάζονται?
1: Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Είναι γεγονός τελευταίες μέρες, από τον Πίτσα μέχρι και τον Τσούμπα. Το όνομα που είχε βγει προς τα έξω είναι και ο Σαλσέδο και ο Πέτκοβιτς. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη κάποια περίπτωση για να γνωρίζουμε ότι έχει καταλήξει η Ομονία σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Γίνονται επαφές με τους τελικούς ουσιαστικά στόχους που έχουν βάλει στη λίστα τους και δίνεται μεγάλη προτεραιότητα για το θέμα του επιθετικού. Δηλαδή προσπαθούν, εάν είναι εφικτό, να το κλείσουν το θέμα όσο πιο νωρίς γίνεται. Αν και αυτό μαθαίνουμε ότι ο Μπέκ συνήθως περιμένει τις πρώτες του επιλογές, οπότε δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει άμεσα μια μεταγραφή, όμως αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται.
2: Από ψες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, γνωρίζει ότι θα παίξει με την Καταλμάτη η Ομόνοια για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Γνώριμη η Καζάκη, η ομάδα αυτή είχε παίξει με την Ομόνοια πριν από 5 χρόνια σε όμιλο conference. Και γενικό, δύο λευκές ισοπαλίες, πέρσι έπαιξε και με την Πάφο. Ήταν στη League Face του Champions League πέρσι. Έπαιξε και τον Ολυμπιακό, έπαιξε με Sporting, με Arsenal, με Real Madrid, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι αποδυναμωμένοι φυσικά και έφυγαν και πρωτοκλάσσα διπαίχτες των γνωστών από την πρωταθλήτρια Ομόνοια.
0: Και γενικότερα είναι ένας προορισμός η Ομόνοια που τον έχει έτσι το γυροφέρνει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γενικότερα.
2: Μαζί οι ομάδες μας γενικά είναι θέμα Ομόνοιας.
1: Και θα έλεγα ήδη επιβεβαιώθηκε στα δύο παιχνίδια ότι πρόκειται για μια καλά οργανωμένη ομάδα, χωρίς όμως κάποιους παίκτες που να πεις ότι είναι τα αστέρια. Βασίζονται πολύ στο σύνολο. Ακόμη και χθες με τη Σουτζέσκα έκαναν ένα παιχνίδι πιο συντηρητικό και χτύπησαν ουσιαστικά στα τελευταία στάδια.
2: Όχι μόνο, Ανδρέα, χτύπησαν, πήραν το μεγάλο δώρο του τερματοφύλακα και αρχηγού της Σουτζέσκα, του Γκίλιεν, το 68. Τερματοφύλακα και αρχηγού της Σουτζέσκα, του Γκίλιεν, το 68.

0: μπορέσει να θέσει τις βάσεις στην Ομόνοια. Αν και δεν έχουν κάποια καθιέδρα στην Καράτη, είδαμε στην Ορίου από το πρώτο παιχνίδι, ένα γήπεδο 25.000 θέσεων, είχε 13-14.000, δεν το γεμίζουν σε τέτοια παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πήγα δύο φορές, πριν 5 χρόνια ήταν άδειο το γήπεδο και πέρσι είχε αρκετό κόσμο με την Πάφο. Συμφωνώ ότι όταν έπαιξε με την Σουτιέσκα είχε περίπου 13-14.000. Να σου πω κάτι, είναι αποδυναμωμένη. Για μένα είναι μια ομάδα που δεν ξεχωρίζουν παίχτες και αν η Ομόνοια την κερδίσει στο ΓΑΣΥΠΗ θα είναι οπωσδήποτε το μεγάλο φαβόρι.
1: Ναι. Θα βάλει βάση πρόκρισης, ναι.
2: Ωραία. Το μόνο θετικό για την ΚΑΙΡΑΤ, αρνητικό για την Ομόνοια, είναι ότι έχει τα παιχνίδια πρωταθλήματος και αυτά τα δύο που έδωσε στην Ευρώπη η πρωταθλήτρια Καζακστάν.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένουμε πόσο έτοιμη είναι η Ομόνοια.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Ωραία, Ανδρέα.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλή δουλειά.
1: Γεια σου.
2: Καλό υπόλοιπο. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet.
3: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League σε 9 και 4 Φερεντσβάρος Βοηγοντίνα και σε 9 και 30 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic, με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25 0 45 99 για να δείτε εντελώς δωρεάν το

0: Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Super Sport 104.
4: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
5: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
4: Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
13: Και πάλι μαζί σας έχουμε μπει στο δεύτερο μας μισάωρο. Εκπομπή το δεκαστά σπόρου Μάγκης Νικολάου Μαρινάρη γύρου στα μικρόφωνα. Και πάμε τώρα Ομόνια Ραδίπου. Ο Γιώργος Ηρακλέος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Χαίρετε.
15: Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Πώς πάει η ομάδα, κύριε Ηρακλέους?
15: Συνεχίζεται η προετοιμασία κανονικά και λόγω των ψηλών θερμοκρασιών η προπόνηση αρχίζει αργά το απόγευμα. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά για να τουλάχιστον μέχρι 3 Αυγούστου που η ομάδα θα μεταφερθεί στην Κυβερούντα.
14: Φαντάζομαι είσαι εκεί καθημερινά, όχι στην Κυβερούντα, ναι. Στις προπονήσεις.
15: Όπως εγώ και αρκετοί,
14: ναι.
15: Ως φίλοι του Ισομόνιας Αραδίπου αλλά και του Συμβουλίου.
13: Ναι. Γιώργο, είστε ικανοποιημένοι για τον προγραμματισμό μέχρι στιγμής?
15: Ναι, βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλουμε ακόμα 4-5 προσθήκες. Έρχονται ποδοσφαιριστές. Θα ανακοινωθούν και σύντομα 1-2 ποδοσφαιριστές. Απλά όταν γίνονται ανακοινώσεις, Μαρίνα, προτιμώ να τους βλέπω στο προπονητικό μας, να βγάζουν φωτογραφία δίπλα από το έμβλημα της ομάδας μας και μετά να τους ανακοινώνουμε επίσημα, γιατί έτσι καιρό είναι τα παιχνίδια των μάνατζερ, κάποιοι χάνουν αεροπλάνα, γι' αυτό για να είμαστε σίγουροι, για να ανακοινώνουμε, θα τους βλέπουμε στο προπονητικό και μετά θα στέλνουμε στα μέσα.
14: Άρα είχατε μαθήματα.
15: Μαθήματα μπορεί να είναι και μαθήματα και μαθήματα.
14: Ναι, και μαθήματα. Αυτό
13: συμβαίνουν
14: χώρα,
13: αυτά,
14: ναι.
13: Τα πράγματα. Χαλούν οι μεταγραφές τελευταία στιγμή.
15: Σίγουρα.
14: Σε ποιες θέσεις τους περιμένει αυτούς τους παίχτες να έρθουν? Είναι από το εξωτερικό?
15: Ναι, οι ποδοσφαιριστές είναι ένας κεντρικός αμυντικός και ένας μεσοαμυντικός που μπορεί να παίξει και στόπερ.
14: Δηλαδή περιμένει
15: αρκετά κοντά, απλά... μόλις υπογράψουν προσύμφωνο θα βγουν και ανακοινώσεις έξω.
14: Το budget με βάση πέρσι θέλετε να το διατηρήσετε ή να το ρίξετε κάτω?
15: θα προσπαθήσουμε να το μοιάσουμε κάπως. Μάκη, και όπως καλά γνωρίζεις, και ο πρόεδρος μας και ο γενικός μας γραμματέας είναι λογιστές, γι' αυτό είναι
14: δύσκολο να τους γελάσουμε. Ήταν το πω, ξέρει πολλά καλό ο κύριος πρόεδρος.
15: Δύσκολο να τους γελάσουμε. Είναι εκτός που τον πρόεδρο και ο γενικός γραμματέας, πολύ δύσκολο.
14: Εντάξει, εσύ όμως...
15: από την μια είναι καλό, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πέσουμε έξω.
14: Ναι.
15: Εντάξει.
14: Χτες έχετε ανακοινώσει με φωτογραφία φυσικά, έτσι,
15: ναι,
14: και τον Ζιβκοβιτς, τον τερματοφύλακα που ξέρει πολύ καλά τον Σέρβο, ο Γιάννης Οκάς.
15: Ναι, σίγουρα, ήταν και από τη θητεία του στην Αυστός, είναι αλλά από το κυπριακό κοινό, από τη θητεία του Ζιβκοβιτς στον ΠΑΟΚ.
13: Ναι.
15: Μιλά και καλά ελληνικά, μια χαρά θα τα πάμε.
14: Άρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε καμιά...
15: Θα δώσουμε συνέχεια στις καλές επιλογές τερματοφυλάκων τα δύο τελευταία χρόνια.
14: Σωστά. Βεβαίως, ναι, ναι, αλήθεια αυτό.
13: Εντάξει, Γιώργο, η αλήθεια, περιμένουμε να δούμε και φέτος πώς θα στήσει την ομάδα η Ομόνοια Ραδίππο, γιατί τις δύο προηγούμενες χρονιές και με δύο διαφορετικούς προπονητές είχατε έτσι πολύ καλό σύνολο. Και φάνηκε στις εμφανίσεις της ομάδας.
15: Ναι, σίγουρα, και αν θυμάστε πέρσι, ειδικά τον πρώτο γύρο, η ομάδα είχε μαζέψει 10 βαθμούς και δεν ήταν τόσο καλή η παρουσία της για να πεις με τα βέβαια ότι αυτή είναι μια καλή ομάδα, γεμάτη ομάδα, παίζει ποδόσφαιρο, παίρνει βαθμούς. Αλλά το δεύτερο γύρο έκανε μια εξαιρετική πορεία, μπορεί να είναι και η καλύτερη πορεία της Ομόνοιας Ραδίππου τα τελευταία χρόνια, και από τον καιρό που ήταν στην πρώτη κατηγορία, και κατάφερε κατά μεγάλο βαθμό να είναι αυτός και ο λόγος της παραμονής μας για δεύτερη συνεχομένη χρονιά στην κατηγορία.
13: Ναι.
14: Με τον Ανάγκ υπάρχει θέμα?
15: Με τον Ανάγκ πάει προς ναυάγιον η περίπτωση. Ανάγκ θα βγει.
14: Γιατί?
15: Πιο μετά, θα βγει πιο μετά, αν επιτρέψετε μάκη μου να μην πω κάτι, θα βγει πιο μετά ανακοινώσει.
14: Ναι.
13: Μέχρι πότε, Γιώργο, αναμένετε έτσι να ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός?
15: Βασικά, Μαρίνα, θέλουμε να συμπληρώσουμε το ρόστερ κατά μεγάλο βαθμό μέχρι τις 3 Αυγούστου που η ομάδα θα μεταβεί στην Κυπερούντα. Σίγουρα κάποιες πινελιές μπορεί να έρθουν μετά, αλλά σίγουρα θέλουμε να συμπληρώσουμε το ρόστερ κατά πολύ μέχρι τις 3 Αυγούστου. Που θα έχουμε μπροστά μας ακόμα 4 εβδομάδες γεμάτες μέχρι την έναρξη του προαθλήματος.
14: Το πρώτο φιλικό θα γίνει 29 Ιουλίου με την ΑΕΛ, έχετε προηγουμένως άλλο?
15: Έχουμε ένα με την Καρνιώτισσα που είναι ανεπίσημο, αλλά σίγουρα αυτό με την ΑΕΛ είναι προγραμματισμένο για τις 29 εβδόμου.
14: Ναι, και είναι και κλεισμένο των θυρών στο κοινωτικό γήπεδο Αραδίππου.
15: Ναι, λόγω του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδια πρώτης κατηγορίας στο κοινωτικό, και με τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα μέχρι να ετοιμαστούν τα γήπεδα, θα περάσουμε με αυτά που έχουμε.
13: Ναι.
14: Ο κόσμος βοηθά τώρα που είναι νεκρή περίοδος με αγορά εισιτηρίων διαρκείας?
15: Θα το προσπαθήσουμε να το τρέξουμε και με τα αγορά των box στο αρένα και με κάποιες διαφημίσεις. Θα προσπαθήσουμε όπως και πέρσι να ξεκινήσουμε να μαζέψουμε κάποια λεφτά για να μπορούμε να ξεκινήσουμε το προγραμματισμό μας σωστά.
14: Με τους δανεικούς? Το
15: αυτό πρέπει να περιμένει, Μάκη. Αυτό θα είναι από τα θέματα που πρέπει να περιμένουμε, γιατί οι ανάρθρους δανεικοί σίγουρα κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους και θα περιμένουμε προς το τέλος, μετά το 10 με 12 Αυγούστου. Απλά, μια και ανάφερε στους δανεικούς, Μάκη, να αναφέρω ότι έχουν υπογράψει το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο δύο νεαροί ποδοσφαιριστές μας που είναι από τις ακαδημίες. Πρόκειται για τον Ανδρέα Μπάπουλο που είναι του 2009 και τον Γιώργο Χατζιγιάννη του 2016 του 2010, sorry, είναι 16 χρονών και έχουν υπογράψει το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο, αν και πέρσι πήραν κάποιες συμμετοχές στην πρώτη ομάδα σε αγώνες κυπέλλου και την τελευταία αγωνιστική όταν η ομάδα είχε σωθεί και μαθηματικά.
14: Διότι πρέπει να γίνεται αυτό πιο συχνά για τέτοιες για ομάδες όπως η δικιά σας.
15: Σίγουρα μόνο όφελος μπορούν να έχει την ομάδα μας. Γι' αυτό έχουμε έναν καλό άκουσμα στις ακαδημίες μας και θα προσπαθήσουμε να το εξαργυρώσουμε όσο καλύτερα γίνεται.
14: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
14: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με ΑΕΚ και Γιώργο Λεωνίδου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Και
1: χρόνια πολλά. Το στούντιο δεν έχει κεραστικά.
0: Ακόμα.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Χαίρετε. Χαίρετε και όλο
0: τον
2: κόσμο.
0: Γιώργο, πολύ
2: ευχαριστώ. Εντάξει, εσείς οι δύο κύριοι, επειδή περάσατε από το γραφείο από τη θέση σας σύνταξης, άρπαξε το χεράκι μας ωραία και ραντεβού.
1: Είμαστε
0: με
1: διατροφή, έτσι δεν πήρα.
2: Εντάξει, μάγκη μου, μπορεί
0: να σου φέρει μαρούλι.
2: Μάγκη μου, του χρόνου σου φέρω ένα κουράκι.
1: Αύριο, κάτι άλλο δεν θα το λάβω.
2: Αύριο θα σου φέρω μια σαλάτα.
1: Είδε, μπράβο. Να σου βάλω ένα τραγουδάκι.
2: Θέλω κάτω και στο στήριο, όποιο θέλει περνά, είναι ευπρόσδεκτοι οι ακροατές.
1: Πε μας γρήγορα έτσι εδώ για την ΑΕΚ που παίζει με τον Απόλλωνα απόψε 7.30.
2: Αντερέκεν εκτός, είναι το θέμα με την κόπωση της συσσωρευμένη. Κανένα ρίσκο, στόχος να μπει αποστολή με την Μπέιταρ. Θα δούμε όμως αν θα δηλωθεί στον κατάλογο. Είναι μέχρι την Παρασκευή η διορία για να σταλεί στην ΕΦΑ ο κατάλογος. Ο Μπάγιτς είναι καλά, ενδέχεται να παίξει σήμερα. Αν όχι, δεν υπάρχει όμως ανησυχία γιατί ξεπέρασε τον πόνο που ένιωθε στον Αστράγαλο από το παιχνίδι με τον Άγιαξ, το φιλικό στην Ολλανδία. Και δεν τίθεται θέμα, συνεχίζουν τα πράγματα όσο έχουν και δεν προκύψει κάποιο απρόπτο. Θα είναι στην αποστολή με την Μπέιταρ και θεωρώ και στο αρχικό σχήμα, στο πρώτο παιχνίδι στην Αρένα 23 του μήνα. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται με απόλυτη ηρεμία. Είχε αρκετούς παίχτες από τα μεταγραφικά αποκτήματα που θα ολοκληρωθεί το παζόλ. Το 80% είναι στην προετοιμασία και την ακολουθεί. Πινεγκές έμεινα στο ρόστερ, σημαντικές μεν, όχι πολλές δε. Προχωρά τον προγραμματισμό ο Ρόκ από την πλευρά του και ο Καμαρανές διπερνά τη φιλοσοφία του. Οι πληροφορίες λένε ότι και οι παίχτες απολαμβάνουν τον τρόπο προπόνησης και τον τρόπο τη μεταδοτικότητα του Μαύρο Καμορανέζη. Πολύ καλά σχόλια ακούγονται για τον γυμναστή του, ο οποίος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο προπόνησης και είναι λίγο σκληρές οι προπόνησεις, να το πω έτσι, για αυτή την περίοδο, ώστε οι παίκτες να είναι έτοιμοι και να έχουν την απαραίτητη αντοχή. Και όλα βαίνουν βάσει σχεδίου. Πολύ σημαντική μέρα και αυριανή για την ΑΕΚ, καθώς θα παρουσιαστεί η συμφωνία με την Novimbet μπροστά στο μπροστινό μέρος της φανέλας. Θα είναι η Novimbet, με ένα καλό ποσό για την ΑΕΚ να συμφέρουσα συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Και θα είναι και το φεστιβάλ το βράδυ με παρουσίαση ομάδας, φουσκωτά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Μάλιστα, Γιώργο.
1: Να απολαύσεις την ημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλά. Υγεία.
0: Hearts balanced on a razor blade. We are designed... Πάμε να ξαναυπενθυμίσουμε όλους μας τους διαγωνισμούς και ξεκινώ από το διαγωνισμό που τρέχει στα social media, Facebook, TikTok, Instagram για τη φανέλα της Βραζιλίας. Έχετε ακόμη ένα 24ωρο και κάτι για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο. Απλώς θα ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα που αναφέρονται στο post μέσα στα social media. Από εκεί και πέρα, στο 23-24 μπορείτε να διεκδικήσετε άλλα 4 δώρα. Πρώτο, οι Toronto Pizzas, δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν αύριο τρεις extra large pizzas από την Toronto. Με την ένδειξη Toronto μπαίνετε στην κλήρωση. Επίσης αύριο ένας τυχερός θα κερδίσει ένα voucher αξίας 20 ευρώ από τα Coffee Island.
1: Όχι είτε... αύριο, τη Δευτέρα. Έχουμε το
0: Α, ναι, το ναι, ναι, τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση. Ναι, απλώς μέχρι αύριο, σήμερα και αύριο, στέλνετε στο 23-24 το όνομα της ομάδας που θεωρείτε ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, Ισπανία ή Αργεντινή. Με την ένδειξη είτε Ισπανία είτε Αργεντινή μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα voucher αξίας 20 ευρώ από τα Coffee Island είτε της Σταυρού είτε της Αθαλάσσας. Και έχουμε και την φανέλα της ανόρθωσης, την οποία θα κληρώσουμε τη Δευτέρα, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου με την ένδειξη ανόρθωση και πάλι στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση. Και έχουμε και τα εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας με την ένδειξη, το όνομα ουσιαστικά της ομάδας σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Απλώς επειδή τρέχει και η φανέλα της ανόρθωσης, για να μην μπερδευόμαστε, όταν αν θέλετε τη φανέλα της ανόρθωσης γράψετε ανόρθωση φανέλα, αν θέλετε εισιτήριο διαρκείας της ανόρθωσης γράψετε ανόρθωση διαρκείας, για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους διαγωνισμούς. Πάμε, πού πάμε?
1: Κοίτα, Λόλεκας Πρόεδρο Βάσο Θεοδόρου. Μαγαπητέ Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καιρό να σε ακούσουμε.
3: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μάγκη, αγαπητή Μαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του σταθμού. Γεγονός είναι ότι έχουμε χαθεί, τώρα είναι καλό, είναι κακό. Δεν γνωρίζω, εντάξει, αμά...
1: Ένα λεπτό, θα μιλούμε, θα συνεχίσεις, τι γίνεται?
3: Συγγνώμη.
1: Θα συνεχίσεις, λέω, στην ομάδα?
3: σίγουρα, σίγουρα η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαστε στον προγραμματισμό. Μπορεί να μην, ξέρεις, να μην ήμασταν εκεί στο γυαλί, στο ραδιόφωνο και να λέμε, κάνουμε ανακοινώσεις, αλλά δουλεύαμε. Γνώριζα ότι η ομάδα μετά την επιστροφή της από την πρώτη κατηγορία θα χρειαστεί έτσι την ηρεμία και την έξτρα προσπάθεια για να ξανασυνεχίσουμε και να βαδίσουμε και πάλι δρόμων επιτυχιών. Έκανα σίγουρα τις σκέψεις μου, δεν λέω ότι ήταν εύκολο για μένα, αλλά μέτρησα όλα τα πράγματα, μέτρησε πάνω απ' όλα η αγάπη για την ομάδα και η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 6 χρόνια στα οποία βρίσκομαι στην Προεδρία και δήλωσα παρόν και αυτή τη χρονιά. Έχουμε ξεκινήσει προγραμματισμό και σιγά σιγά θα βγαίνουν αρκετά πράγματα στη δημοσιότητα που αφορούν την ομάδα μας και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
1: Στόχος φυσικά η επάνωδο στα μεγάλα σαλόνια.
3: Κοιτάξτε, μια ομάδα που ήταν στην πρώτη κατηγορία έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, αξιοζήλευτη προσπάθεια θα έλεγα, για τη δυναμική που ακρίτα. Με την επιστροφή μας στη δεύτερη κατηγορία, στόχος μας είναι ναι, να παραμείνουμε σε ψηλούς ρυθμούς, να παραμείνουμε σε τροχιά ανωδική για την ομάδα μας, ενώ ανωδική όσο αφορά τις επιτυχίες, όσο αφορά την πρόοδο της ομάδας. Σίγουρα φτιάχνουμε κάτι καλό, θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καλό, δεν ξεκινήσαμε κάτι το οποίο δεν πιστεύαμε ήδη. Εγώ έχω αποδείξει τα τελευταία 6 χρόνια ότι όταν βρίσκομαι στην ομάδα στόχος μου είναι το καλύτερο και το καλύτερο σίγουρα είναι μια είσοδο στην πρώτη οκτάδα, έτσι ώστε να μας δώσει το δικαίωμα να ελπίζουμε για ναι, για επάνω της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, κάτι το οποίο έχουμε πράξει 2 φορές και είναι αλήθεια ότι μας άρεσε σε εισαγωγικά. Γευτήκαμε αυτή τη χαρά της πρώτης κατηγορίας, σίγουρα είναι για μας κάτι το οποίο είναι σημείο το οποίο θα αναφέρουμε για πάντα. Η ιστορία της ομάδας και η άνοδος της ομάδας δύο φορές στην πρώτη κατηγορία. Θέλουμε σίγουρα να επαναλάβουμε αυτό το επίτευγμα και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει δουλειά.
1: Με Μανουέλε Κράση, Ιταλός τεχνικός στον πάγκο.
3: Βεβαίως. Έχω δείξει ότι όσο βρίσκομαι στην ομάδα δίνω το κλειδί και εμπιστεύομαι προπονητές οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, έχουν, θα έλεγα, είναι νεαροί και, και είναι και εξελιξινοί. Αν πάρουμε την προϊστορία της ομάδας θα δούμε ότι δουλέψαμε με νεαρούς ποδοσφαιριστές ή προπονητές, συγγνώμη, που είχαν να δώσουν πράγματα και είχαν τη δίψα έτσι, για διάκριση. Γι' αυτό έχουμε δώσει το κλειδί στον Μάνουελ για να οδηγήσει την ομάδα μετά την επιστροφή μας στη δεύτερη κατηγορία σε δρόμους επιτυχιών. Εμείς είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε, θα του δώσουμε όλα αυτά που χρειάζεται για να οδηγήσει την ομάδα εκεί που πρέπει και εκεί που πρέπει είναι όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Συμφωνήσατε και με τον Λένο Σοφρονίου?
3: Ναι, είμαστε πολύ κοντά, έχει μείνει να πέσουν υπογραφές, ψάχνουμε ποδοσφαιριστές. Είναι και ο περιορισμός των 6 Κύπριων, ο οποίος είναι οδηγός για μας και πρέπει να βρούμε καλούς Κύπριους οι οποίοι να στελεχώσουν την ομάδα. Ο Λένος είναι ένας από αυτούς, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει δείξει και με την παραμονή του στον Άρη ότι είναι ένας καλός Κύπριος τερματοφύλακας και για μας ήταν μια από τις επιλογές. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα σφραγίσει η έλευση του στην Χλώρακα και θα ακούσετε αρκετά ονόματα και στη συνέχεια, γιατί δουλεύουμε εντατικά πάνω στον προγραμματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ο προπονητής σας θα είχε δουλέψει σε Αγίαναπα και Παραλίμνη, έτσι?
3: Ναι, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει, είναι μια προσωπικότητα, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής στο υψηλότερο επίπεδο, πέρασε από Γιουβέντους, από Νάπολη, Εθνική Ιταλία, με αυτά όλα έχει μαζέψει αρκετές εμπειρίες και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να του δοθεί μια ομάδα και να έχει την ηρεμία και όλα εκείνα που χρειάζονται για να δουλέψει, τον έχουμε πείσει και ο ίδιος δηλώνει χαρούμενος. Εμείς περιμένουμε από αυτόν να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Εμείς είμαστε δίπλα του και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα του Ακρίτα. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας είναι και ο Χαμέντ Ραμέ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρασε από την ομάδα μας για 2 χρόνια, ήταν και στην πρώτη κατηγορία ξανά, μας γνωρίζει και θα είναι ποδοσφαιριστής του Ακρίτα για την επόμενη χρονιά. Παίρνουν σειρά οι ανανεώσεις των Κύπριων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, η ομάδα προετοιμάζεται.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, καλή σειρά, καλή δουλειά.
0: Θα ξαναπούμε.
1: Κάθε επιτυχία.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από τον 132. Ναι, ο Γιάννης Σατσάς είναι στον Πανετολικό.
1: Είναι στην αποστολή, ήρθε Κύπρο, ναι.
0: Με την Ομόνια και ήρθε στην Κύπρο. Θα παίξει απόψε, ναι.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Everyone, τα απάντες.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
13: Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έτοιμος για την πρόβα Τζενεράλε με την ΑΕΚ Τηλεμεσόνειο Απόλλωνα Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από τη Σίτα Vision. Θα έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μαζί μας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε Φανούδος Κωνσταντίνου. Εκτός αποστολής της Ομόνιας για το φιλικό με τον Πανετολικό Ημινιόν Εγκό, ξεκινά στις 8 η αναμέτρηση τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Φούλαρη για δεκάρι και επιθετικό ρόκα στην ΑΕΚ εκτός του φιλικού με τον Απόλλωνα Αντερέκεν. Απομακρύνεται από την Πάφο Πουλούλου, επανέρχεται η Αγκόρντερη Καραμπάχ, φιλικό σήμερα με τη Σλόβα Μπρατισλάβα, σέντρα στις 7 και 4 τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Κλείνει στην ΑΕΛΟ Καρό και ψάχνει άλλο ένα μυντικό νταμάχου, παραμένει ο Κονσεϊσάο. Μετά τον Σάστρε που επικεντρώνεται στο δεκάρι, στα υπόψη του Βρίζα, ο Σαβανιέμπου κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά. Κοντά στον αναλάβει την προεδρία της Ανόρθωσης ο Μαραγκός, προχωρά και ονοματοδοσία του γηπέδου. Προφορική συμφωνία υπάρχει μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη για τον Τογιόπουλο. Το ερχόμενο τριήμερο κρίνεται ως πολύ σημαντικό για τον Πινέδα στην ΑΕΚ, τότε θα ξεκαθαρίσει η παραμονή του ή όχι. Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να δώσει 1,5 εκατομμύριο στην Κοπενχάγη για να κάνει δικό του τον Χατζηδιάκο. Η απόφαση πάρθηκε και ο Ντιομαντέ μένει στη Λειψία καθώς καμία πρόταση δεν είναι κοντά στις απαιτήσεις της. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολντ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
20: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
21: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
10: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Και περνάμε στο καθιερωμένο ένθετο για το παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα είναι μαζί μας τηλεφωνικά Σάββας Νεοκλέους, γραμματέας του Συνδέσμου Κυπρίων Προπονητών. Είχε δουλέψει βοηθός του Άκη Μάντζου σε Πανιόνιο Λεβαδιακό και ήταν και στην Εθνική των Νεανίδων.
3: Πάμε να το βάλουμε στην παρέα μας.
2: Πάμε λοιπόν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Τι γίνεται?
4: Καλά είμαστε εσείς.
2: Ωραία.
3: Τι, σου αρέσει το ζευγάρι Ισπανία-Αργεντινή? Ήταν ένα ζευγάρι που θα περίμενες να το δεις στον τελικό?
4: Βάσει την παρουσία των ομάδων στους ομίλους, θα περίμενα ίσως περισσότερο την Γαλλία να τη δούμε στον τελικό. Mm-hmm. Όμως όντως, τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή, στο δικό τους προσωπικό σκυλ παιχνιδιού, έχουν αποδείξει ότι η δίκαια βρίσκονται στον τελικό.
2: Θεωρείς ότι ένα ζευγάρι που, το είπες και τώρα φυσικά, έδωσε αρκετά παίχτες των δύο ομάδων και βρίσκονται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής?
4: Κοίτα, πρέπει να κρίνω τα παιχνίδια βάσει της παρουσίας των ομάδων στα ημιτελικά. Νομίζω ότι όλοι περιμέναμε τη Γαλλία να είναι πολύ πιο επιθετικογενής, περισσότερο έτσι πάθος στο παιχνίδι, γρήγορες αντιθέσεις. Η Ισπανία έβαλε αυτό που ξέρει να κάνει καλά κάτω στο γήπεδο, κράτησε την μπάλα στο έδαφος, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, δεν έδωσε το δικαίωμα στην Γαλλία να πιέσει ψηλά και να κάνει το εύκολο λάθος. Και αυτό το έχουμε δει και με την Πορτογαλία, όπου άντεξε την πίεση και κατάφερε τα τελευταία λεπτά να πάρει την προκρίση.
2: Ναι.
4: Απ' την άλλη πλευρά, χθες στο παιχνίδι, πολλοί κατηγόρησαν την Αργεντινή έτσι διφορούμενες απόψεις, ότι είχε πολλούς αντιπάλους, ότι υπήρχαν αποφάσεις οι οποίες ευνόησαν την Αργεντινή. Όμως η Αργεντινή έδωσε έτσι μαθήματα ποδοσφαίρου στη θέληση, στο πάθος, στο ειντίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό και κατάφερε απέναντι στην Αγγλία να πάρει την πρόκριση. Πιστεύω αυτά τα στοιχεία δίκαια βρίσκονται και οι δύο ομάδες στον τελικό.
2: Δεν βοηθήθηκε, ενώ με την έννοια, από τον τρόπο παιχνιδιού της Αγγλίας με το παιχνίδι του Τούχελ η Αργεντινή?
4: Δεν νομίζω θα λέγαμε το ίδιο αν η Αγγλία έπαιρνε την πρόκριση. Δηλαδή οι αποφάσεις του προπονητή είναι δικαιωμάτων που τις κρίνουμε αυστηρά. Νομίζω ότι ο Τούχελ κρίθηκε από τις επιλογές του, στις κλήσεις του στο Μουντιάλ, αρκετά αυστηρά από τον Βρετανικό τύπο.
2: Για τον τρόπο που γύρισε την ομάδα πίσω, τι νομίζεις?
4: Διάστηκε λίγο να χαμηλώσει την άμυνα, να γεμίσει το κουτί με ψηλούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να ασφαλίσει τον 1-0, και αυτόν έδωσε πάρα πολύ χρόνο στην Αργεντινή να χτίσει το παιχνίδι της, και θα νομίζω χαρακτηριστικό από τα στατιστικά που βγαίνουν από το παιχνίδι, τα τελευταία 20 λεπτά είχε μόνο 12% κατοχή η Αγγλία. Και ξέρεις, όταν μια ομάδα που το θέλει πολύ σε βομβαρδίζει συνεχώς, κάποια στιγμή θα πετύχει αυτό που θέλει.
2: Ακριβώς, όπως είπες, το βομβαρδίζει συνεχώς και κάποια στιγμή ήρθε το μοιραίο για τους Άγγλους, με αυτή την τεράστια ανατροπή που έκανε η Αργεντινή, έχοντας αυτή την ψυχή, αυτό το πάθος, και κατάφερε να κάνει το φύλλο παιχνίδι τούμπα.
4: Ακριβώς, και νομίζω ότι θα πρέπει να κρίνουμε λίγο και τον τρόπο που αντέδρασε η Αγγλία. Δηλαδή, να βλέπει τον τερματοφύλακα στο κέντρο με γιόμες να προσπαθεί να ξαναδεί το παιχνίδι.
2: Αντιποδόσφαιρο αυτό είναι.
4: Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε σε δύο Μουντιάλ.
2: Mm-hmm. Έτσι, ποιες ομάδες σου άρεσαν και ήταν για σένα οι θετικές, θα λέγα, νότες? Και ποιες οι αρνητικές εκπλήξεις αυτού του τουρνουά που ολοκληρώνεται την Κυριακή?
4: Εντάξει, θα ξεκινήσω με τις αρνητικές εκδείξεις. Mm-hmm. Νομίζω όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο από τη Βραζιλία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο διαχρονικά η Βραζιλία είναι ένα από τα φαβορί του Μουντιάλ. Δεν επιβεβαιώσε αυτόν τον τίτλο. Και όσον αφορά τώρα τις θετικές εκδείξεις, θα σταθώ στην πορεία της Αιγύπτου και του αχτής ελεφάντος του. Όχι, Κάπο Βέρτε. Πράσινο ακροτήρι. Την Νορβηγία πάνω κάτω όλοι περιμέναμε ότι ο Χάλαντ θα ηγηθεί αυτής της πορείας.
2: Ναι.
4: Ήταν σημαντικό για την Νορβηγία να επιστρέψει σε μια πορεία ανωδική στο εθνικό επίπεδο. Όμως θα σταθώ επίσης στη σταθερότητα που δείξε το Βέλγιο και το Μαρόκο. Κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση και να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τα ίσα μέχρι το τελευταίο λεπτό.
2: Το Βέλγιο στην νοκάουτ φάση,
4: Στην νοκάουτ φάση, ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά παίχτες που ξεχώρισες θετικά, αρνητικά.
4: Στο θετικό θα κρατήσω την ηγετική παρουσία τόσο του Εμπαμπέ και του Μέση στον τρόπο που ηγηθήκα στην προσπάθεια τόσο της Γαλλίας όσο της Αργεντινής για να φτάσουν όσο το μακριά γίνεται.
2: Uh-huh.
4: Και αρνητικά θα κρίνω την παρουσία του Ρονάλτο. Όμως δεν θα την κρίνω γιατί δεν προσπάθησε ο ίδιος. Θα κρίνω λίγο τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν οι συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε με την Αργεντινή και τον Μέση.
2: Ναι. Διαβάζω τις δηλώσεις τώρα, δεν τις είχα δει, του Μέση. Είμαι σίγουρος, είπε, ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε.
4: Ναι. Όντως, τον Μαραντόνα θα τον καλάξω σε κάτι άλλο στη δική μου ιδιοσυγκρασία σαν άνθρωπος. Είναι όμως γενικά, αν έχουμε δει και τα στιγμιότυπα μετά που προκλήθηκα, αναφορές από τους παίχτες στα νησιά Φόκλαν, στο Μαραντόνα, mm-hmm. στην νοοτροπία τους, στο έθνος τους, στο κράτος τους, είναι μια πηγή δύναμης που τους δίνει αυτό, αν μου επιτρέπετε, έκφραση του αλήθικου τρόπου παιχνιδιού
2: ναι.
4: που μας αρέσει να βλέπουμε πάντα από την Αργεντινή.
2: Θα πάμε και λίγο στο μεγάλο τελικό τώρα της Κυριακής που
4: ναι.
2: πιστεύεις, είναι απεχρήνιας τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, αντιλαμβάνεστε όλοι τι σημαίνει, πώς τον περιμένεις και θέλεις που υπερτερούν η μια της άλλης ομάδας σχετικά.
4: Λοιπόν, ένα παιχνίδι απρόλεπτο. Νομίζω αυτό που είχα αναφέρει από την αρχή είναι ότι και οι δύο ομάδες δεν άλλαξαν τον τρόπο παιχνιδιών τους, ακόμα και όταν βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Είναι να πιστεί στο πλάνο του προπονητή και γενικά στο πλάνο που τους αρμόζει, όπως έχουμε γνωρίσει την Ισπανία με την κατοχή μπάλας και όπως έχουμε γνωρίσει την Αργεντινή με το πολύ πάθος και την ένταση στο παιχνίδι της. Ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες και τις λεπτομέρειες ξέρουμε όλοι τις κρίνουν οι μεγάλοι παίχτες.
2: Βέβαια. Προσωπικότητες.
4: Ναι, οι προσωπικότητες. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα λόγω του Μέση στην Αργεντινή.
2: Στην Αργεντινή. Ναι. Η Ισπανία η οποία δέχθηκε μόνο έναν γκολ στο Μουντιάλ.
4: Τα στατιστικά είναι για να σπάζουν. Είναι ένας τελικός. Απ' την άλλη η Αργεντινή βρέθηκε πάρα πολλές φορές πίσω στο σκορ. Βρέθηκε να τρέχει αποτελέσματα από το 2-0 και να κάνει σαν ανατροπές. Και παρόλο που είχαμε πει όλοι ότι ίσως είναι η δυναμική του αντιπάλου που βρήκε τον τρόπο η Αργεντινή να περάσει στην επόμενη φάση, το είδαμε ακόμα και χθες με την Αγγλία που κατάφερε σε ένα μεγάλο αντίπαλο να πάρει την πρόκληση.
2: Ναι. Ένας παίχτης μύθος ο Μέση, πήγε με τις δύο ασίστ. Την Ισπανία που έχει είναι η κάτοχος του πρωταθλήματος Ευρώπης, η Αργεντινή κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλλου, να δούμε τι θα μας επιφυλάξει.
4: Νομίζω και οι δύο χώρες βγάλανε από τη δύσκολη θέση τη FIFA και την UEFA για ένα Super Cup μεταξύ
2: ναι, σωστά, σωστά.
4: Και Ευρωπαϊκής Προαθλήτριας. Όλοι θέλουμε να απολαύσουμε έναν τελικό αντάξιο του ονόματος τους και να κερδίσει ο καλύτερος ή τουλάχιστον να κερδίσει ο πιο δραστήριος αυτός που θέλει περισσότερο το παιχνίδι.
3: Ναι. Εντάξει, δύο ομάδες που έδειξαν διαφορετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, διαφορετικό στυλ, διαφορετικές ιστορίες πίσω τους. Έτσι,
4: γι' αυτό και θα είναι ωραίο το τελικός, γιατί αντιπαραβάλλονται έτσι δύο διαφορετικά είδη ποδοσφαίρου. Όπως είπες πολύ σωστά, η ιστορία από μόνη τους, η κάθε μια κουβαλάει πίσω της μια ξεχωριστή ιστορία που νομίζω θα τους δώσει το πάθος και το κίνητρο για να κυνηγήσουν το τίτλο.
3: Και απόψε βράδυ παίζει πάρα πολύ έντονα και η φωτογραφία που έχουν προεικοσαετίας ο Μέση με τον Γιαμάλ, όταν ήταν ακόμη βρέφος ο Γιαμάλ, και τον κρατούσε στην αγκαλιά του ο Μέση, μια διαφήμιση της UNESCO ουσιαστικά ήταν τότε, και πώς θα φέρνει η μοίρα οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί 20 χρόνια μετά να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο παγκόσμιο.
4: Όντως, αυτές οι μικρές πιπεράδες ιστορίες δίνουν περισσότερο κίνητρο για να απευθύνεται στα παιχνίδια. Ο Γιαμάλ μέχρι στιγμής δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κουβαλήσει την Ισπανία στην πλάτη του. Όμως περιμένουμε ένα Γιαμάλ διαφορετικό των τελικών, να δώσει και αυτό το λιθαράκι του για να έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι.
3: Γιατί πιστεύεις ότι ο Γιαμάλ δεν μπόρεσε να δείξει τα προσόντα του, ίσως δεν μπορεί ακόμη να διαχειριστεί αυτή την πίεση που έχει?
4: Νομίζω και ο Μέση, όταν βρισκόταν στην δική του ηλικία, όταν είχε φτάσει τελικό η Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, το 2007.
4: Είχαν βγει εκεί ιστορίες ότι ήταν με το στα αποδυτήρια, δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση. Είναι λογικό, το νεαρό της ηλικίας δεν είναι εύκολο να κουβαλάς ένα έθνος πίσω σου και ένα μεγάλο έθνος σαν την Ισπανία.
3: Και να έχουν και τόσες προσδοκίες από σένα.
4: Ναι, ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν και αυτοί όπως εμάς τις αδυναμίες τους και μερικές φορές δεν είναι εύκολο το διαχειριστείς.
2: Ναι. Σάβα, περίμενες την Αργεντινή τελικό? Την Ισπανία πιστεύω πολύ σκόνομος, ναι.
4: Να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν περίμενα, ούτε την Ισπανία περίμενα από τελικό, ούτε
3: την Αργεντινή. Περίμενε τη Γαλλία.
4: Ναι. Περίμενα ένα τελικό περισσότερο να...
2: Γαλλία τι?
4: Γαλλίας, Αγγλίας και ίσως μιας έκπληξης από την Ευρώπη ακόμη. Ναι.
3: Η Αγγλία, τι είναι αυτό το στοιχείο που δεν έχει η Αγγλία και δεν μπορεί να φτάσει έτσι μέχρι την πηγή?
4: Κοίτα, κρίνω το χθεσινό παιχνίδι, φάνηκε ότι με την γρήγορη αλλαγή του Γκόρτον, βάζοντας έναν κεντρικό αμυντικό μέσα, και αμέσως μετά από 5 λεπτά ο Ρι Τζέιμς ζητούσε αναγκαστική αλλαγή, φάνηκε ότι στην κλίση του Τούχελ δεν υπήρχε μια ισορροπία στη θέση. Αυτόν τον ανάγκασε να ξανακάνει μια αλλαγή όσον αφορά στο να δυναμώσει τους κεντρικούς διαδρόμους, ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, και αυτό στήχησε στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα το δίδυμο Μπέλιγχαμ και Κέιν μπροστά πήραν αρκετές πρωτοβουλίες στα προηγούμενα παιχνίδια, κάτι που δεν το είδαμε εχθές. Που μερικές φορές ίσως και από έστικτο οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο από τις τεχνικές οδηγίες του προπονητή, μαζεύονται για να διασφαλίσουν ένα αποτέλεσμα που πιστεύω στο τέλος θα είναι κερδοφόρο.
2: Σε ευχαριστούμε, Σάβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
3: Λοιπόν.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
3: Πριν κλείσουμε, γιατί σήμερα κλείνουμε στη 1:30, 7:15 Πάφος Σλόβαν
2: στην Πρατισλάβα,
3: 7:30 Απολλώνα ΣΑΕΚ, 8 Ομόνια Πανετολικός στο Γασιπί, και τα τρία παιχνίδια ζωντανά από τη Σίτα Βίζιον.
2: Σας χαιρετούμε, καλό υπόλοιπο.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στον πλοία CY.
4: Σίτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στον

0: εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
0: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως.
0: Όπως το παγκόσμιο.
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments. Γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
11: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο.

0: Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου, 11 με 4, στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν ενδείξεις από κλιμάκωση των εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν επίτα από μία εβδομάδα ανταλλαγής πληγμάτων, με τις δύο πλευρές να έχουν εγκαταλείψει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξουδετερώσαν 10 δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Το Ιράν στοχοποιεί Αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και ξεκαθάρισε πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ εξέφρασε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία με 13 νεκρούς. Μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε επίθεση στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους και στο Χάρκοβο με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Κύπρος και ο Λίβανος προχωρούν σε προκαταρτική μελέτη για ηλεκτρική διασύνδεση έπειτα από συμφωνία με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι δύο Υπουργοί Ενέργειας σε κοινή δήλωση εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση του έργου και θα συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνεται σήμερα σε κλειστές διαβουλεύσεις για τις δύο τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για τις υπηρεσίες του και την UNFICI. Η ενημέρωση θα είναι από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της UNFICI Κασίμ Τιάν. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ισχύ από τις 2 έως τις 4.30 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
5: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
6: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
5: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
6: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
5: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
6: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
5: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
4: Αρχικά σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
9: Εμπειρά!
10: Το
9: ορμητικά. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Oano Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
19: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
18: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
19: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
18: Ioannou Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Πριν περάσουμε στη σημερινή μας συζήτηση, να ευχαριστήσουμε και τη χορηγό του ενθέτου μας, την Ιωάννου Tools, για τη στήριξή της. Και σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ, κύριο Περικλή Μαρκάρη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη μεγάλη πρόκληση των κοινοπολιτιακών αγώνων που πλησιάζουν κιόλας. Κύριε Μαρκάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόκληση. Πριν αναφερθούμε στους κοινοπολιτιακούς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την συμμετοχή μας στο Πανευρωπαϊκό Κόμμα 18 που διεξάγεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Το είχα για μετά στα υπόψη μου, ναι.
1: Απλά επειδή τρέχουν τα γεγονότα και οι εξελίξεις και έρχονται οι προκρίσεις.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έχουμε τρεις προκρίσεις την πρώτη μέρα σε τελικούς. Στη σφαιροβολία πριν λίγο ο Αναστάσιος Μαραθεύτης πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, όπως και η Αυσία Αποστολή το πρωί στον τελικό του σφαιροβολίας Κορασίδο. Και πριν λίγο η Κατερίνα Καραγιάννη στα 100 μέτρα με επίδοση 11.74 πέρασε στον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγάλη μας ελπίδα για μετάλλιο είναι η Αυσία Μαρίνα Χαζικό στα σφαιροβολία και αγωνίζεται το απόγευμα στον ημιτελικό. Συμμετέχουμε με μια αποστολή 11 άτομα, 11 ταλέντα του Κυπριακού στίβου, με πάρα πολύ ταλέντο και προσφυγή, και λαμβάνουμε και το βαπτίσμα του κυρίου σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, συγκεκριμένα στην κατηγορία 118 παιδών κορασίδων, και σε ότι θα πάρουν πάρα πολύ καλά εφόδια για το μέλλον.
0: Να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Πότε ολοκληρώνεται το Πανευρωπαϊκό κάτω το 18.
1: Κυριακή.
0: Κυριακή, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε έτσι και στους κοινοπολιτιακούς τώρα. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Πόσο σημαντική έτσι είναι αυτή η διοργάνωση για τον Κυπριακό στίβο?
1: Είναι μια από τις πιο σημαντικές διοργάνωσεις. Μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι η δεύτερη στη σημασία πολύ αθληματική διοργάνωση, κοινοπολιτιακοί αγώνες. Ειδικά στο άθλημα του στίβου το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι περίπου επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν φορές μεγαθύρια στο άθλημα του στίβου, όπως είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τζαμάικα, όλες οι χώρες που ανήκουν, που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, και πάρα πολλές άλλες πρώην αγγλικές αμπικίες, γύρω στις 80 χώρες ανά το παγκόσμιο, συνθέτουν την κοινοπολιτεία και καλλιεργούν όλες ανεξαιρέτως στο άθλημα του στίβου. Και να θυμίσουμε στους ακροατές και ακροατρές μας ότι ο στίβος άρεσε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Κύπρου στους κοινοπολιτιακούς αγώνες με τον Μάριο Καθιανδρέου στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας το 1990, εκείνον των ανεπανάληψων τελικών στο τριπλού, όπου με 2016-1995 κέρδισε τον Τζόναθαν Έντουαρτς με τέπειτα κάτοχων του παγκόσμιου ρεκόρ και ακόμη κάτοχων του παγκόσμιου ρεκόρ στο τριπλού, και άνοιξε τις πόρτες για τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν για τον Κυπριακό στίβο, αλλά και γενικά για τον Κυπριακό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Ο Μάριος Παγκανδρέου λίγο στο Όκλαντ στους κοινοπολιτιακούς το 1990. Από εκεί και πέρα ο Κυπριακός στίβος πανηγύρισε συνολικά 8 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν παίρνουμε μετάλλιο σε κάθε διοργάνωση, είναι επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Ναι, θα αγωνιστούμε με όλους τους καλύτερους, τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες μας, 13 στο σύνολο, τους οποίους ενέκρινε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και συμπεριέλαβε στην αποστολή.
0: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από αυτή την παρουσία των 13 αθλητών?
1: Σε σχέση με τους 36 συνολικά Κύπριους αθλητές και αθλητρίες που θα λάβουν μέρος στα 5 αγωνίσματα στα οποία κατεβαίνουμε, θεωρώ ότι είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός.
0: Ναι, ναι.
1: Μια ομάδα από 13 άτομα. Είναι και πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι και πολλοί άλλοι αθλητές και αθλητές μας θα έχουν φιλοδοξία να εκπροσωπούν την Κύπρο σε επίπεδο κοινοπολιτιακών αγώνων, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη αριθμητικά. από την κατανομή των θέσεων από μια κατόπιν απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κύπρου και έχουμε κάνει βεβαίως την επιλογή ότι καλύτερο διαθέτουμε να λάβει μέρος. Βεβαίως για να πετύχουμε κάτι καλό, δηλαδή συμμετοχή σε τελικό αγωνισμάτος, θα πρέπει όλοι οι αθλητές να υπερβάλλουν αυτό, να δώσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν και να πετύχουν ατομικό ρεκόρ, αν όχι παγκύπριο ρεκόρ, για να έχουν ελπίδες για κάτι καλό.
0: Ο βασικός στόχος έτσι της αποστολής ποιος είναι?
1: Ο βασικός στόχος ακριβώς είναι όλοι να πλησιάσουν ή να καταρρεύσουν τα ατομικά τους ρεκόρ. Δεν μπορούν να ζήσουν κάτι περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Οι μεγαλύτερες μας ελπίδες βρίσκονται στον Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος είναι στους κορυφαίους αθλητές της κοινοπολιτείας στο αγώνισμα της χειροβολίας. Αγωνίζεται φυσικά και ο κορυφαίος στον κόσμο, ο Ιθαν Κάσπερ, κάποτε στην Καναδά.
0: Ο Ιωσήφ που να πούμε ότι σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Ναι, άρα ο Ιωσήφ βρεθεί σε καλή μέρα και καταρρίψει ξανά για πέμπτη φορά φέτος. Έχει κάνει 4 παγκύπρια ρεκόρ. Αν το ξανακάνει στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, θα δούμε πού θα βρεθεί, σε ποια θέση θα βρεθεί. Ας θυμίσουμε ότι στην άμεσα προηγούμενη διοργάνωση του 2022 πανηγυρίσαμε στην τελευταία βολή με τον Αλέξανδρο Πουσανίδη το ιστορικό χαλκίνο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα της χειροβολίας. Έχουμε χτίσει μια παράδοση, μια κουλτούρα στα ρητσικά αγωνίσματα και κυρίως στο αγώνισμα της χειροβολίας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε συγκεντρώνουμε ίσως τις πιο καλές πιθανότητες σε αυτό το αγώνισμα. Βεβαίως στην ομάδα μας περιλαμβάνονται 3 Ολυμπιάνς, συγκεκριμένα 2 Ολυμπιονίκες. Ο 2-7 Ολυμπιονίκες, ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς στα 110 εμπόδια και η Κουλτσένκο, καθώς και η semi-finalist των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπία Φωτοπούλου στα 200 μέτρα. Ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς πάντα είναι υπολογίσιμος αθλητής, έχει συμμετοχή σε όλους τους μεγάλους τελικούς από Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια προαθλήματα, ανοιχτού, κλειστού, ήταν εκεί σε όλες τις τελικούς. Δεν έχει λίμιτ αυτός ο αθλητής, δεν μπορούμε να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Βέβαια στο επίπεδο στα εμπόδια είναι πάρα πολύ ψηλό, με τη συμμετοχή όλων αυτών των χωρών που έχουμε προαναφέρει. Η Ελένα Κουλιτσένκο δεν βρίσκεται στην καλύτερη της αγωνιστική κατάσταση φέτος, μετά από την τετραετή παρουσία της διασπορές στην Αμερική, όπως έφτασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και έφτασε μέχρι το 97 παίρνοντας το παγκύπριο κορεγγί. Και ήρθε και 2 φορές πρώτη νικήτρια στο NCAA στην πρώτη κατηγορία, με όλα ότι αναδείχθηκε και 2 φορές καλύτερη αθλήτρια από την ΕΑΚ. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ήρθε πίσω στην Ευρώπη, συγκεκριμένα γυμνάζεται σε προγραμματική ομάδα στην Ιταλία. Προσπαθεί να βρει ξανά το ρυθμό της και για να πετύχει κάτι καλό. Δεδομένου ότι αγωνίζονται και δύο κοπέλες που πήραν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Ολυκάρες και οι Πάτερσον από την Αυστραλία στους Κοινοπολιακούς και πάρα πολλές άλλες αθλήτριες, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, θα πρέπει να επανέλθει σαν γνώριμα για αυτήν ψηλά επίπεδα κοντά στο Παγκύπριο για να
0: εκτίμησε
1: κάτι καλό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι αθλητές και ναι, συνδυάζει η ομάδα μας την εμπειρία μαζί με την νεότητα. Θα πάρουν το βάψιμο του πυρός και αρκετοί αθλητές και όλοι ευθύνουν σε έναν ατομικό ρεκόρ.
0: Κύριε Μαρκάρη, θα ακολουθήσετε και εσείς στην αποστολή στη Γλασκόβη?
1: Προσωπικά εγώ δεν θα είμαι εκεί, όμως θα υπάρχει συνοδός που είναι το συνάδελφος του Διευθυντικού Συμβούλου της Κορέας, ο Πέτρος Ομιτσίδης, ο οποίος αγωνίστηκε και ως αθλητής σε 3 κοινοπολιακούς αγώνες, συγκεκριμένα το 2002, το 2006 και το 2010 σε 3 διαφορετικά αγωνίσματα στη σφαίρα, στο δίσκο και στη σφύρα. Και θα είναι και η συνάδελφος του Διευθυντικού Συμβούλου, Δώρα Κυριάκου, ως βοηθός αρχηγός αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα ο Κυπριακός Τύπος θα έχει σημαντική παρουσία και θα υπάρχουν και αρκετοί προπονητές που θα συνοδεύσουν και θα καθοδηγήσουν τους αθλητές μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρκάρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και περνάμε τώρα σε Φόρμουλα 1, καθώς μετά από τη διακοπή μιας εβδομάδας επιστρέφει η δράση με τον Grand Prix στο Βέλγιο. Μαζί μας είναι ο Φρίξος Μασφούρας για να αναλύσουμε τα όσα θα δούμε. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Αθωθία, και σε όλους και όσους μας ακούνε. Ετοιμαζόμαστε όντως για την μεγαλύτερη σε μήκος πίστα της χρονιάς.
0: Ναι. Ξεχωριστή πιστά και για οδηγούς και για φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Οπωσδήποτε, με ιδιαιτερότητες στο ότι έχει πολύ ξεχωριστά έκπτωσης πίστας τμήματα, στο ότι στο μεσαίον επικρατεί η ανάγκη για αεροδυναμικό κράτημα, ενώ στα υπόλοιπα δύο μιλάω κινητήρας, που αντιλαμβάνεσαι είναι, θα είναι το μεγάλο σημείο συζήτησης για τη μάχη, την πλέον ξεκάθαρη μάχη Ferrari εναντίον Mercedes.
0: Ναι. Τι να περιμένουμε να δούμε. Η Mercedes, ναι μεν έχει το ταχύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή, ωστόσο στο Silverstone δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή.
1: Μα νομίζω η συζήτηση, η Αναστασία, είναι εδώ περισσότερο στο έχει όντως το πιο γρήγορο μονοθέσιο Mercedes ή έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο σε κάποιες πίστες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω για την ώρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα του 2026, γιατί σε Βαρκελόνη και Silverstone, που υποτίθεται είναι εκεί που φαίνονται τα πιο γρήγορα μονοθέσια, είχαμε δύο νίκες της Ferrari. Οπότε δεν μπορεί κάποιος με τα βεβαιότητα να πει ότι το σπάει είναι πίστα Mercedes, γιατί δεν μπορείς να ξεγράψεις απλούστατα ότι εάν ο καιρός είναι εντάξει, τότε το πιο πιθανό η Ferrari να είναι και πάλι εκεί. Δεν λέω να είναι ξεκάθαρα μπροστά από Mercedes, αλλά στο Silverstone ιδιαίτερα, ειδικά στο Silverstone, ήταν ξεκάθαρα μπροστά η Ferrari. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ.
0: Ναι. Και ο βαθμολογικός πίνακας πήρε και φωτιά. Ο Ράσελ πλησίασε αρκετά τον Αντωνέλη και πίσω του ο Χάμιλτον με πολύ μικρή διαφορά.
1: Είναι δύο βαθμοί, δεν είναι μηδαμινή διαφορά Χάμιλτον Ράσελ. Αλλά για να ανησυχήσει, για να υδρώσει ο Αντωνέλη, νομίζω πρέπει να έχει ακόμα μια εγκατάλειψη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να κερδίσει ένας εκ των δύο. Γιατί από εκεί και πέρα, εντάξει, με σταθερά αποτελέσματα σε βάθρο, για παράδειγμα, μπορεί εύκολα να διατηρήσει έτσι ένα καθαρό κεφάλι και να πάει μέχρι τέλους. Μιλάμε τώρα για τίτλους, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε και στο μέσο της σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το μόνο πρέπει να κάνει ο Αντωνέλη είναι να μείνει σταθερός. Δεν νομίζω να μην ξανακερδίσει αγώνα φέτος. Μου φαίνεται παράλογο.
0: Για μένα.
1: Να το σκεφτώ καν αυτό. Οπότε αν υπολογίσουμε και νίκες του Αντωνέλη, σίγουρα το μισό του ενός χεριού είναι πάνω στο τρόπιο.
0: Όμως βλέπουμε και μια Ferrari η οποία παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.
1: Ναι, απλά θα πρέπει να είτε να τερματίζουν αμφότεροι της Ferrari, που είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο της Ιταλικής ομάδας αυτή τη στιγμή, μπροστά από τον Αντωνέλη, είτε να έχει και άλλα προβλήματα ο νεαρός Ιταλός, για να υπάρχει συζήτηση για τίτλο οδηγών, για τίτλο κατασκευαστών. Ούτε λόγος, πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα να έχουν και οι δύο τερματισμούς μπροστά από και τα δύο μονοθέσια των Γερμανών, για να συζητούμε για πιθανό πρωτάθλημα κατασκευαστών της Ferrari.
0: Ναι.
1: Στο πρωτάθλημα οδηγών είναι σίγουρα πιο ανοιχτά τα πράγματα, αλλά και πάλι με την απόσταση ασφαλείας πέραν της νίκης. Δεν το ξέχασα αυτό. Έχει μαξιλαράκι μια νίκη τουλάχιστον ο Αντωνέλη από τους δύο άλλους διεκδικητές.
0: McLaren και Red Bull. Τι να περιμένουμε έτσι από τις δύο ομάδες.
1: Βλέπεις ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς χωρίζουμε τα πρωταθλήματα σε δύο. Οι κορυφαίοι τέσσερις και μετά οι υπόλοιποι. Εδώ όντως υπάρχουν τρία ξεχωριστά πρωταθλήματα. Είναι και το πρωτάθλημα της McLaren με την Red Bull, που από τη μία η RB22, εκεί που φαίνεται να δείχνει ταχύτητα, αδικαιολόγητα έχει δύο εγκαταλείψεις, όχι εγκαταλείψεις, πραγματικά είναι ένα άλλο θέμα, έχει δύο ατυχήματα ο Verstappen, λόγω του ότι η πτέρυγα του δεν έκλεισε εντελώς. Που, όχι αδικαιολόγητο. Είναι πράγματα πρωτάγουστα για μια ομάδα του Βελινεκού στις Red Bull να γίνονται αυτά. Και ήταν μάλιστα και μεγάλο σημείο συζήτησης για το μέλλον του Max τις τελευταίες μέρες, όπως σίγουρα έχει δείχνει, κυκλοφορήθηκε και το Photoshop με τον Max να φοράει τα πορτοκαλί, τα παπάγια πιο σωστά, της McLaren. Αντιλαμβάνεστε πως όλα αυτά είναι φήμες. Αλλά καπνός φωτιά, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι να μας υπενθυμίσεις και λίγο το πρόγραμμα του τριημέρου.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα του τριμέρου είναι ακριβώς το ίδιο με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς αγώνες, που είναι ένα από τα προτερήματα το ότι βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή σεζόν. Τα προκριματικά στις 4 και 45 του Σαββάτου, δηλαδή 18 Ιουλίου. Και την Κυριακή έχουμε στις 3 το pre-race show στο Omega Channel, βέβαια, για να απολαύσουμε το βελγικό Grand Prix. Και είναι back-to-back φυσικά με την Ουγγαρία.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρίξο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Μιχάλη Πουλή. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannoTools.com.
2: Ioanno Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
6: Όπω.
7: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως.
7: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα. Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
14: Αν μου βρουν κάτι.
13: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
14: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
13: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις?
15: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
19: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
18: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Δεν μου ευκαλάμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
22: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
21: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου tools.com.
22: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
24: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Πάγκητ στην ΑΕΚ. Η Πάφος είναι μια ανάσα από τον Μαγέσκι, δεν απάντησε ακόμη ο Λουκάσεν. Φιλικό με Σλόμα στην Πρατισλάβα στις 7 και 4 τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Vision. Αναμονή για Βιλανουέβα στην ΑΕΛ την ώρα που ο Καρό πρέπει να θεωρείται παίχτης της ομάδας. Προτεραιότητα του Αποέλη απόκτησε επιτελικού μέσου στον Μπλοκάκι ο Σαβανιέ. Μαραγκός και ονοματοδοσία σε πρώτο πλάνο στην Ανόρθωση έρχονται ανακοινώσεις 4 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός Σπύρος ενδιαφέρεται για τον Νταβιτασβίλη της ΣΕΤΕΤΙΕΝ. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Καταρχήν, συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την παραχώρηση του καλαθοσφαιριστή Βασίλη Τογιόπουλου. Έδωσαν τα χέρια Άρσεναλ και Χρήστο Τζόρις, όπως αναφέρει με ανάρτηση τον Νικολό Σκυρά. Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συμφώνησε με την Μαρσέη για τον Ομπαμεγιάνγκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός.

0: Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι, είναι εκπομπή Game Time 2 με 4 Super Sport 104 που είμαι Παγκύπρια. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσω ποιος είναι ο συμπαρουσιαστής εκπληξή που σας προανήγγειλα χθες. Είναι ο ένας. Να μου το Άντα, τα γενέθλια πρώτα. Ευχαριστώ πολύ όλον τον κόσμο για τις ευχές του. 29 το δηλώνω, δεν φαίνομαι τόσο, φαίνομαι πιπινάκι και ο νεαρός. Εντάξει, αλλά είμαι έναν 80, ξαθός γαλανομάτης, όχι ξαθός, δεν μπορώ να το σας περιπέξω, γαλανομάτης. Εντάξει, καστανά, σαθά λίγο μαλάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά όλον τον κόσμο για τις ευχές του, γιατί με πήραν και τηλέφωνο, μου έστειλαν και μήνυμα αρκετοί ακροατές που τους γνώρισα μέσα από την πορεία μου στο ραδιόφωνο, και θέλω να σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Το μοναδικό πράγμα που εύχομαι εγώ με τη σειρά μου είναι υγεία σε όλους. Σε εσάς, τις οικογένειες σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, και να θυμάστε ότι αν έχουμε υγεία, όλα τα υπόλοιπα πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και να επιστρέψω στην προαναγγελία. Είσαι πλέον συμπαρουσιαστής, τηλεφωνική. Είναι ο ένας και μοναδικός Θεόδωρος Τσολάκης.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλό απόγευμα και στους ακροατές του Super Sport 104. Είναι τιμή μου πρώτα να είμαι εδώ στο Super Sport 104 σαν συμπαρουσιαστής σου. Και εντάξει, είπες πολλά ψέματα εντωμεταξύ.
0: Κανεί ρε σημαντικά να είμαι εδώ και μάτσι να αρκέψεις τώρα. Κανεί ρε, έχω τον Πόλη. Έφυγε ο Πόλης, ήρθες εσύ τώρα σήμερα. Σιώπα, κλείς τα μάτια
1: σου. Για να το λαλεί και ο Πόλης, για να το λαλώ και εγώ, σημαίνει κάτι.
0: Επειδή είμαι έναν 70-69. Είμαι έξω, κάνει, δεν μου κοφκείς, αλλά να φκείς έξω, κάνει.
1: Εντάξει, οκ, σωστό.
0: Λοιπόν, αρχικά να σε καλωσορίσουμε στις εκπομπές του Super Sport, γιατί εδώ και δύο εβδομάδες βγαίνεις στις εκπομπές για θέματα ανόρθωσης, τα οποία είσαι άρτια καταρτισμένος και ενημερώνεις τον κόσμο. Πλέον όμως είσαι και στις εκπομπές, εκεί όπου υπάρχει κενό, όχι απλά το να πληρώνεις, βάζεις και τον πύχη πιο ψηλά, γιατί τώρα ο Πόλης πρέπει να σε ξεπεράσει.
1: Δεν φτάνουν πολύ, δεν το συζητάς, άιστο τούτο, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε. Θεόδωρος Τσολάκης, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Γιώργος Γεωργίου στη ροή του ήχου. Γεια σου Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας, λέμε, εντάξει, μίλησε μας, χαιρετάει και μας μίλησε, χαιρετά όλων των κόσμων. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις μέσω των γραμμών μας που ανοίξαν και σας περιμένουν, και στο 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες στην ECO, στο McDonald's και στην CableNet. Και να σας θυμίσω για το ECO Smile, γιατί πραγματικά αξίζει να το κατεβάσετε. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους, συνεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια, με ECO και με Super Sport 104. Χαίρετε στον πρώτο φίλο για σήμερα.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια σου πράσινε κυνηγέ.
1: Γεια σου πράσινε κυνηγέ.
2: Γεια σου Θεόδωρε, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ φίλε μου, τι κάνεις?
2: Είμαι καλά ρε φίλε εσύ.
1: Καλά και εγώ, εδώ μαζί με τον Γιώργαρο που έχει έθλια του σήμερα.
2: Το ξέρω, έστειλα το μήνυμα το πριν, αλλά δεν μου απάντησε.
0: Φίλε, σε παρακαλώ.
1: Φίλε, πραγματικά να σου πω κάτι. Ήρθα ώρα 12.30, από την ώρα που ήρθα, το τηλέφωνο του δεν σταμάτησε να παίζει ούτε με τηλέφωνα κανονικά, ούτε με μηνύματα.
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, θυμήθηκε μας ο κόσμος και είναι χαρά. Μακάρι, είπα τους μακάρι να με γυρεύκετε για τούτα. Είναι χαρά μου, αν με πελανίσκετε για τούτο. Δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε καλά, ρε, είμαστε καλά. Θα σας απαντήσω όμως, απαντώ σε ούλουτσο στο Facebook. Έχω συνήθειον και πάω στον τοίχο. Όχι, έμεινε μου συνήθειον τόσα χρόνια και ξέρεις, θα το εκλαμβάνω, ρε, πράσινε να μιλήσουμε λίγο έξω από το ποδοσφαιρό. Θεωρώ το υποχρέωση, ρε φίλε, να απαντήσω έναν προς έναν και παντού, ας πούμε, γιατί αφιερώνει και τον χρόνο. Αλλά εντάξει. Εν ημέρα έτσι τώρα, δουλειά με γενέθλια, εν ωραίο μιξάρισμα.
2: Όπως είπα και ψες, για να βάλει λεωφορείο, κύριε Τσούρ, πρέπει να ξέρει να το δει.
0: Ρε φίλε, ενώ προσλάβουμε στα λεωφορεία της Κύπρου του και απογοήτευσε.
2: Εν κάνει που βάλει λεωφορείο, αλλά δεν μπορεί να το δει πάνω του Λονδίνου.
0: Ναι, τα κότσι.
2: Και δεν ξέρει να το δει, ρε φίλε, γιατί δεν ρωτήσε τον Μουρίνιο.
0: Απογοήτευσε με, ρε Θεόδωρο,
1: εμένα.
2: Εμένα. Εγώ πραγματικά
1: είχα την Αγγλία για να πάει τελικό.
2: Ήθελα να δω έναν τελικό ευρωπαϊκό, να δει και από σου άλλο. Ήθελα να δω την δύναμη της Αγγλίας, αλλά μετά το 60, ρε φίλε, δεν θέλω να ρίξει Αγγλία.
0: Ρε φίλε,
2: ναι. Φίλε, το πράγμα που θεωρούν ήταν αντιποδόσφαιρο, ρε φίλε, είναι έτσι πράγμα.
1: Πραγματικά.
2: Ένα παίχτη να κρατήσει λίγο μπάλα,
0: Το μόνο που μου άρεσε στην Αργεντινή, ρε φίλε, είδα πολλά χρειαστά σπροξήματα εκτός φάσης, νεύρα. Δεν ξέρω γιατί έχουν τα νεύρα συνέχεια.
2: Το παιχνίδι, ρε φίλε, του ειδικά στο Αργεντινή, Αγγλία ήταν να τα δεις δεδομένο. Αλλά γίνεται, ρε, του χελβάλλω το Μέση μέσα στην καρδιά της άμυνας μου με την ομάδα του Τζαμέλη.
0: Φίλε, πέρασε η καλύτερη ομάδα, μην το συζητάς. Πέρασε η καλύτερη ομάδα.
2: Του 60 και μετά έβαλε και ο γκολ, βρέθηκε το καρκά.
0: Και να το πω, να το πω, να τολμήσω. Η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα να σηκώσει η Αργεντινή.
2: Όχι, να το σηκώσει η Ισπανία.
1: Μαζί σου, μαζί σου. Όχι, η Ισπανία, ρε φίλε. Για όνομα του
0: Θεού. Το στέλνω από η Ισπανία και η Αργεντινή, δεν καταλάβει το σύρμο. Όχι, ρε φίλε. Εγώ ποτέ δεν μιλώ επισκοπού για να εισύρω κανενού. Η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά θα πια η Αργεντινή. Έχει άστρον και το 26.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολλά χαρούμενος που είμαι σε μια ηλικία που έφτασα και τον Μαραντόνα. Έφτασα και τον Μέση. Εντάξει, ο Μαραντόνα και έφτασα τον και ήμουν στο 86, ήμουν 10-12 χρόνια ας πούμε. Εντάξει, έφτασα τον όμως. Έφτασα και τον Μέση και τον Ρονάρτο και άλλους παίκτες. Αλλά πράγματι, γιατί και ο Μέση, ρε, εβούρα μέχρι το 90, 39-40 χρόνων, εβούρα μέχρι το 90, νιώθεις ότι οι παίκτες όλοι παίζουν και για τον Μέση και για τη χώρα τους και για... Δεν ξέρω, είναι διαφορετικό το πάθος της Αργεντίνης. Δεν ξέρω, να μου λάβω, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω θα δούμε έναν τελικό ο οποίος θα μας πάρει 120 λεπτά.
0: Παράταση.
1: Εντάξει. Και στο τέλος θα κριθεί πάνω στα πέναρτι. Αλλά εγώ δεν το κρύβω ότι θέλω να το σηκώσει η Ισπανία. Θα κάνει κάτι απίστευτο.
2: Επίσης να πω ακόμα ένα πράγμα, είναι η πρώτη φορά, νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζει στον τελικό του Μουντιάλ η κάτοχος του Ευρωπαϊκού με την κάτοχο του Μουντιάλ.
0: Ναι, αυτό γίνεται, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και όχι, και η κάτοχος του Κόπα, του Κόπα Αμέρικα.
0: Mm-hmm. Και για άλλη μια φορά θα πια η ομάδα με έχει γεννή προπονήτη.
2: Ναι, ναι, τούτο είναι η παράδοση, είναι συνεχίζει.
0: Έχει παραδόσεις πολλές. Και back to back δεν ήξερα πόσα χρόνια σου να γίνει σε παγκόσμιο.
2: Έκαμε το η Ισπανία, το έκαμε η Ισπανία το 10 και το 14.
0: Το 14 έπιαν το η Γερμανία, το 10 η Ισπανία, το 6...
2: Άρα το 6 και το 10.
0: Το 6 έπιαν το η... όχι, το 6 έπιαν το η Ιταλία.
2: Α, sorry, είναι ευρωπαϊκό και...
0: Μουντιάλ που το 2000 και μετά νομίζω είναι το 98. Φίλε, το 98 η Γαλλία, το 2 Βραζιλία, το 98 και μετά σίγουρα είναι στην back to back.
2: Όχι, το back to back εννοώ, έκαμε το Ισπανία και Μουντιάλ και ευρωπαϊκό γραμμή.
0: Άλιστα, να σε καλά γίνει
2: γέμου. Να πάμε γήπεδο απόψε, δεν ξέρω, έχουμε κανένα νέο, τίποτε.
0: Τσολάκι είναι, ας πούμε, τα γραφικά.
1: Για την αποστολή είναι εκτός ο Νεκό. Ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά, από ό,τι καταλαβαίνεις, στο κομμάτι του επιθετικού είναι πάρα πολλά μεγάλη η ονοματολογία. Πάρα πολλά ονόματα βγήκαν μπροστά έξω. Εγώ θα σου πω μόνο κάτι και σε όλους τους ακροάτες. Είναι πως η προτεραιότητα του Χένι Μπέρκ δεν είναι κανείς από αυτούς που έχει γραφτεί.
2: Έβαινε τώρα δεδομένο. Όχι, αλλά πρόκειται εσύ τον καιρό που στείλω και ο Σταύρος Παπασταύρου και ειδικά και ο Μπέρκ, ό,τι ακούεται μέρες πριν, έγκλειά. Θα ακούεται 2 ώρες πριν τα κλείσει.
1: Ακριβώς.
2: Ο Πολύβιος Μεραλία.
0: Ναι, ήταν το πρωί.
2: Ξέρω,
0: ο άδεια δεν είναι, δουλεύει.
2: Να δουλέψεις, ναι,
0: εμάς δεν ξεκουράζεις τα γενέθλια μας, αλλά έχω του αταμένα.
2: Να πάμε να ξεκουραστούμε τον καιρό που πρέπει.
0: Να σε καλά, κυριέ μου, να τα λέμε. Γεια σου, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Καλά, Βασίλη μου, εσύ.
3: Μια χαρά. Χρόνια πολλά, ρε Γιώργο.
0: Να σε καλά, άρχοντα μου, να σε καλά.
3: Θέλω να αναιρέσεις ότι είναι πια η Αργεντινή.
0: Φίλε, αφού νιώθω το.
1: Μα γιατί φούνται.
0: Γιατί ότι μπορεί και αντίθετο. Τώρα λοιπόν άλλο σε πάρκα λεωφορείο είναι να μπερτέψω.
3: Αλεπτό, εδώ ρε καλωσόρισες πρώτα.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να σε καλά.
3: Και να σου πω κάτι. Είπε χτες να κερδίσει Αγγλία. Είπε να κερδίσει Γαλλία. Και είπε και συνέχεια και η Πορτογαλία.
1: Περίμενε. Να σου πω κάτι. Ποιος είναι να πιάσει ο πρόθυμος στην Κύπρο.
0: Δεν ήξερα ακόμα ρε 16 Ιουλίου. Πάει σε αδικιώσουν τα ρόστερ να σου πω.
1: Για να δω ρε φίλε, γιατί αν μπήκα μια ομάδα που δεν σπέζει σε Ευρώπη, μπορεί να αποκλειστεί μόνο πρόγειο.
0: Όχι,
3: όχι. Έπασε τρεις ομάδες, είπαν κι άλλες, δεν αφήγουμε τα άλλες, αλλά δεν και πήγαν καμιά τέλη.
0: Για τη Γαλλία δεν έχουμε το. Η Αγγλία είναι που είχε λέντης ρε φίλε, δεν του πάει εγώ να πακάρει 6 ηλεοφορία.
3: Εχθές
0: μας επέλανε με έναν Αγγλία. Ναι, να πίνει δυο. Να βάλει κανένα Rashford μπροστά να είναι 100 σιλιών να νιώθουν εδώ και τους γήπεδο ρε φίλε με τους ελάτε βάρτε μου το. Καλά σου κάνουν κύριε.
3: Λεπτό ρε φίλε. Η Αργεντινή από ό,τι φαίνεται πρέπει να τρώει γκόλ για να δέρνει μετά.
0: Ναι, θέλει να ζορίζεται.
3: Αμα αν έφαγε γκολ,
0: φίλε, ο τελικός yeah. θα είναι μάστερ της τακτικής. Η Ισπανία εμένα με η Γαλλία με ξαναέπεισε, δηλαδή μου έδειξε και ακόμα μια φορά ότι στην τακτική είναι η καλύτερη ομάδα. Στο πώς να προσεγγίζει ένα παιχνίδι.
3: Η Ισπανία νομίζω τώρα έναν γκολ έφαγε.
0: Ένα με το Βέλγιο. Ναι, ένα με το Βέλγιο. Εγώ φίλο παραδεχτώ ότι είχα τη Γαλλία φαβορή, το λέω, και αν ερώτω.
3: Έρχεται η Φαϊούλα την Κυριακή.
0: Είσαι αργεντινόφιλος, αλλά θα δούμε. Εμάς δεν μας κοφτεί, είμαστε ουδέτεροι.
3: Αιτία λοιπόν τώρα πάτε αργεντινή.
0: Α, έτσι είπε μας, κύριε.
3: Κοίτα 10 συν στο ένα.
1: Βασίλη μου, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι θα είναι τελικός της λεπτομέρειας, αλλά νομίζω η Ισπανία θα κάνει εκείνον το κλικ παραπάνω. Γιατί να σου πω κάτι, αν δεις όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής, είναι σχεδόν όλα ανατροπές που έχει προκρίθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μια φορά, δύο φορές, τρεις, τέσσερις.
0: Με την Αίγυπτο, παράταση με την
1: Ελβετία.
3: Με την
1: Αγγλία. Δηλαδή, δεν μπορεί συνέχεια, αν δεν μπει από την αρχή δυνατά και να βγάλει το καλό το πρόσωπο εξ αρχής, νομίζω με την Ισπανία θα πληρώσει αυτό το πράγμα.
3: Εντάξει, εξαρτάται και δεν θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Είδαμε, Βασίλη μου, είδαμε. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Ο Σάντης Original.
0: Γεια σου, Σάντη.
1: Γεια σου, Σάνταρε.
4: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Να σε καλά, ρε Σάντη, μα σε καλά.
1: Καλά, φίλε μου, τι κάνεις.
4: Ποιος είναι το κούκλος που μιλά.
0: Συγγνώμη, σήμερα που αναφέρεσαι εγώ μίλησα ήδη. Ο Λεωνίδου, ναι, ο Μιτσής, ναι, δεν έχεις άλλο.
4: Θα σου πω.
0: Έλα. Είδα τη ρε φίλε, ναι, αντέξα.
4: Ο Μέση μπορείς να είναι και ο 10.
0: Πες μου λίγο τη γνώμη σου για το θέμα του Μέση, γιατί συζητούμε το συχνά.
4: Ο Ρονάτο η μάπα του ενός στα 6 και του Μέση μπορείς και ο 10. Και κρίμα που να πάρει τη ζωή της παίχτης, γιατί νομίζω δεν θα ξαναυκεί, ούτε έφυγε ποτέ.
0: Είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών, κάτι εσύ.
4: Ούτε ο Μαραντόνα τον φτάνει, ούτε ο Πελέ, ούτε κανένας που περάσατε. Ο άνθρωπος έριξε το 10 λάθος.
0: Μάλιστα, Σάντι. Άρα το βλέπεις και νικητή του Μουντιάλ το 26 τώρα.
4: Παρπαϊδός.
0: Παρπαϊδός θέμα.
4: Ναι, σίγουρα.
0: Ακριβές σκορ τελικού έχουμε να δώσουμε στον κόσμο.
4: 3-1.
0: 3-1. Πόσα ο Μέση.
4: Ενώ φύγει να βάλει έναν τέρμα για να βάλει τη χαρά του.
0: Για να έχει άξιο τελικός.
4: Ελά, σου πω με την ανόρθωση να μου γίνεται.
0: Εδώ ειδικός επιθεμάτων ανόρθωσης σε Θεόδωρο Τσολάκη θα μας ενημερώσει.
1: Είναι να σου πω κάτι. Τη δεδομένη στιγμή, όπως φαίνεται, τα πράγματα βαδίζουν σε πολύ καλό δρόμο για την ανόρθωση. Έχουν μπει σε μια συγκεκριμένη σειρά σε αρκετούς τομείς. 4 του Αυγούστου θα είναι μια σπουδαία μέρα για την ανόρθωση, που θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος, και δεν θα είναι απλά για παρουσίαση του εις ομάδας, του τεχνικού επιτελείου κλπ, αλλά θα ανακοινωθεί, όπως βγήκε η ανακοίνωση, τα πάντα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, και συγκεκριμένα, όπως μαθαίνω εγώ, θα ανακοινωθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά θα ανακοινωθούν τα πάντα.
0: Πιστεύω να έχει ονοματοδοσία.
1: Θα είναι πάρα πολλά. Έτσι, θα είναι πιστεύω. Και ενέργειες νέες που θα καταρρίξει σε φορεία ανόρθωση. Αλλά το πιο σημαντικό, θα ανακοινωθεί το πλάνο των επόμενων χρόνων που θα ακολουθήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επομένως, κατά την άποψή μου, επιβάλλεται στον κάθε ανορθωσιάτη εκείνη την ημέρα να είναι στο Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατί θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις την επόμενη μέρα της ανόρθωσης που θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
4: Εγώ δεν πιστεύω ένα γεμάτο παδοπουλός. Και
1: εγώ έτσι πιστεύω.
4: Είμαστε πολλά διαφορετικά από τους άλλους οπαδούς. Γιατί είμαστε 6η, 7η, 8η και μόνοι με τα ύπεδα. Και να πάρουν καλά πιστεύω. Εδώ με το εμπάρκο να ακούμε και άκουσα σημασία από τους μητσούς μας. Γιατί έγινε για λες να βγάλουμε μισούς και εμείς να μην βγάλουμε ποτέ μισούς.
0: Να σε καλά, Σαντί μου, να σε καλά. Να μην έρχεται στο γήπεδο, εφάσμα στο μεροκάματο. Να το εξετάσουμε, κύριε.
4: Εντάξει, φίλε μου.
0: Γεια σου, Σαντί μου, γεια σου. Πάμε στον τελευταίο του πρώτου μισαόρου. Χαίρετε. Γεια σας. Είστε ο τελευταίος για αυτό το μισάωρο.
5: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Χαίρετε, κοπέλια.
0: Ο κύριος Τσέλιγκας.
5: Ο Τσέλιγκας, ο πράσινος.
0: Ο πράσινος, μα εννοείται αυτό. Ο πράσινος είπετε μας το, ναι. Αλλά είσαστε και ο Τσέλιγκας παράλληλα.
5: Πράσινο Τσέλιγκας.
0: Τι κάνεις κύριε Τσέλιγκα.
5: Αντά τα γιοντάρκα ψουβίσανε τσε.
0: Άτε αφού έως το 60 σβίσανε μήνα από πεζίνα.
5: Κοίταξε.
1: Είναι φάση καλά
5: πριν. Τον κατενάτσο που κάμασι ήταν η ζημιά τους.
0: Καλό, ετοιμόρισαν το συμπάλα.
5: Ετοιμόρισαν τους ώρα. Έπαιζαμε μια νομαδούλα, έπαιζαμε την καλύτερη νομάδα του...
0: Του κόσμου.
5: Έπαιζαμε την καλύτερη νομάδα. Είναι Αργεντινή, ξέρω να κάνουν κάτι να έρθουν για μένα μείνουν άμυνα.
0: Μάλιστα κύριε Τσέλιγκα μου, και επειδή πιέζει μας και λέω ο χρόνος πέμα και για την Ομόνια, αν κάτι θέλει να μας πεις.
5: Την Ομόνια, με ποιος θες υπόψε.
0: Παίζει μου πάνε το λίγο νερό, 8 φιλικό στο Γασιπί, που τη ΣΥΤΑ Vision τηλεοπτικό.
5: Πάνε το λίγο.
0: Ναι.
5: Με ποια ομάδα είναι
0: με που την Καϊράτ στην Ευρώπη, που είναι που το Καζακστάν η ομάδα.
5: Ευρώπη με ποιο παίζουμε.
0: Με την Καϊράτ.
5: Με ποια ομάδα είναι
0: με την Καϊράτ στην Ευρώπη

0: Καλά κύριε Τσέλιγκα μου.
1: Και εσείς καλύτερα.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα, καλό
1: υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνα από το Χάρι, χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έκανε την καντεμιά επιστήμη, ο Χατζικυριακός. Χρόνια πολλά σε ένα σύγχρονο σπαρτιάτη που εφαρμόζει το λακωνίζει νεστή φιλοσοφίν. Δεν μιλά λόγια, αλλά λίμω ότι μιλώ πολλά. Τα λόγια του πάντα με τριβένα στο μανίκι και μηγιά δεν έχει. Χρόνια πολλά, λέει αδερφέ. Χάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι κάθε καλό σε έναν κοινή οικογένεια σου, σε έναν λεβεντόπεδο. Και λέει, Θεός μακαρίσει και την Αργεντινή, πάω να παίξω την Ισπανία, λέει. Άρα που βγάλαμε όνομα και στην Πάφο, περάσαμε τη σύραγγα. Εντείνεται το ψιστήρι στον Μπουλούρη, γιατί έχει και γλυκό. Πολύ φοβάμαι, θα έχει και γλυκό, είπε κάποτε αντίπα. Ο Χάρη μα ενημερώνει ότι εντείνεται το ψιστήρι τη Πάφου στον Πουλούλου. Πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχει και οριστική απάντηση του Λουκάσεν. Δύο άκρο σημαντικά κεφάλαια για την Πάφων, στα οποία αν εισπράξει θετική απάντηση, στα χαρτιά δυναμώνει τον Λουκάσεν. Ξέρουμε τον Πουλούλου, είδαμε το σε άλλο πρωτάθλημα. Αλλά κάνει δύο κινήσεις που την ανεβάζουν επίπεδο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
2: Κοιτάξτε,
0: ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση η Πάφος.
2: Με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής και κάνει και πιστεύω θα κάνει, γιατί δεν θα είναι μόνο Πουλούλου, θα ακολουθήσει κι άλλο. Νομίζω η Πάφος θα είναι αρκετά ενισχυμένη στη φετινή χρονιά και θα το δείξει με το καλημέρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πιστεύω θα είναι η ομάδα η οποία θα έχει σίγουρη θέση σε ευρωπαϊκό league phase, όπως θα είναι και η Ομόνια 100%. Πιστεύω οι δύο κυπριακές ομάδες που, αν θα μου έλεγες να πω, που θα έχουν ευρωπαϊκή θέση σε league phase είναι αυτές οι δύο ομάδες. Τώρα για την Ομόνια, γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι άρχισαν να γίνουν κάποιες μεταγραφές και γενικότερα πιστεύω ότι δεν άρχισαν, αντιθέτως, παρά να προσπαθήσουν να τρέξουν να πάρουν έναν ποδοσφαιριστή που θα βιαστεί και θα έρθει απλά για να έρθει και στο τέλος να μην βγει, καλύτερα να αργήσει να έρθει και να έρθει και να χαρίσει τη χρονιά στην Ομόνια, όπως έγινε και πέρσι στο τέλος.
0: Εννοείς το ΜΑΕ και τον Τάνκοβιτς.
2: Και λέω και τον ΜΑΕ και τον Τάνκοβιτς, ναι, και τους δύο.
0: Μάλιστα, τα μηνύματα σας τα είδα, δεν θα αφήσω ούτε και έναν πίσω, αλλά θα πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε να τα διαβάσω.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια, που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, η ακουολογική

0: προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
18: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
19: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
20: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
24: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Να δώσω τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς Echo McDonald's και CableNet και να σας θυμίσω, ή αν δεν το ξέρατε να σας το πω, ότι η CableNet έχει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει δωρεάν μαζί συνδρομή στο HBO Max, 200 λεπτά προς όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα data, λεπτά και SMS, και δεν μένει εκεί, είναι και δωρεάν οι πρώτοι τρεις μήνες. Άλλο λίγο θα σας δώσω τώρα και τον Λεωνίδου. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy, κάλεσε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Να δώσουμε λίγο τα μηνύματα πριν πάει στον κόσμο, έτσι εντάχει. Παιδιά, τελικά is not coming home again, λέω 490, από ό,τι φαίνεται κύριε, το home εγκλειωμένο. Δεν κοντεύει ο τρόπεο. Τα γιοντάρια κάνουν, δεν δέχονται να έρθει μέσα. Να το πάρει Ισπανία, γιατί ο τελικός θα έχει και κυπριακή παρουσία, λέω 479. Τι είναι η κυπριακή παρουσία, στην Ισπανία δουλεύει κανένα που πέρασε από Κύπρο. Ξιάνω ώρα, τσουλακί. Τι είναι, θα έχει και κυπριακή παρουσία.
1: Μες στην Ισπανία.
0: Ναι, να γίνω για μάλ Κυπρέος.
1: Δεν ξέρω.
0: Κύριε 479, επειδή νομίζω κάτι ξέρεις, πέ μας να δούμε.
1: Ναι, να μας πει.
0: Τι συμβαίνει με την Κυπρέα, εννοείς πες στις κερκίδες. Χρόνια πολλά στον καλύτερο αθλητογράφο του Super Sport, στον παρολίγο Πάτερ Γιώργο και στον καλύτερο Μπεντζιλάνε, ας πάντα με γιάν και χαρά, λέω 570. Μα τόσο 577 μέρα μου λάψαμενος, γιατί μου 17 χρόνια θέλω να γίνω παπάς της εκκλησιάς. Είναι καλά που λάλλει. Κάποιος που με ξέρει καλά, να κουκλάρω το... Επιτρέπεις μου, γράψε μου, επιτρέπεις να κουκλάρω τηλέφωνο σου. Μόνο έτσι θα το κάνω. Και ευχαριστώ για τις ευχές σου. Να είσαι πάντα καλά, φίλε 577, εσύ και η οικογένειά σου. Γιώργο μου, χρόνια πολλά και μέσω της εκπομπής. Πλείς αφήστε την Αργεντινή μου ήσυχη, σε παρακαλώ. Παύλος Ανατολική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι ο Παύλος ο πύργος, ο ψηλός Ανατολικής, ο 903. Σε ευχαριστώ, Παυλάρα μου. Αφού μου το ζητάς, δεν θα το πω, αλλά θα το πω. Η Αργεντινή θα πιάσει ο τρόπαιο. Φίλε, η Αγγλία δεν νίκουσε με τίποτε. Είδε στο πρώτο ημίχρονο τι έκαναν οι Άγγλοι. Αυτό μιλάτε αν με 15 λίγες οι Αργεντινοί και μιλάτε ακόμα, λέω 488. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη που σου θίξαμε την εθνική της καρδιάς σου. Η Αγγλία, αν ήταν λίγο πιο σοβαρή μετά το 1-0, μπορούσε να περάσει. Ως το 1-0 δεν είχε τίποτε. Ένα σούτο Άλβαρες. Σούπα το παιχνίδι. Μετά που ήρθε η Αγγλία πίσω και εδώ και χώρο, η Αργεντινή έκαμε εκείνο που έξερε να κάνει πολλά καλά, να πληγώσει τον αντίπαλο. Δίκαια πέρασε πάντως, αν μας ρωτάς. 6:35, καλησπέρα, Θανάσης Ρισβάνης. Βίβα Αργεντίνα, λέει. Ο Θανάσης μας, ο οποίος είναι. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι ένα μέρο Ολυμπιακός Πύρεος. Αλλά επειδή είναι λεβέντης, δεν χούμαστε.
1: Φίλο μας ο Θανάσης. Θανάση, μην είναι με Ολυμπιακό Πύρεο.
0: Είναι φίλο μας ο Θανάσης και μπράβο του που προσφέρει στην ομάδα του, στην Ομόνια. 406 λέει χρόνια σου, πολλά Γιωργάρα, μόνο να και ευχαριστώ, φίλε οι φίλοι. 406, κάθε καλό σε εσένα και την οικογένειά σου. Και ένα μήνυμα και ο φίλο μας το Τσολάκι είναι εδώ. Αδερφέ,
1: 37.
0: Ναι, αδερφέ Τσολάκι, Φαμπρίτσε Ρωμάνο, το φτωχό, Ντερλέγκα, το ραδιοκυμάτο, Φάκτορα, το social media. Σου εύχομαι καλή αρχή. Κάμε ό,τι κάνει τόσο καιρό και δεν έχει να αποτύχει. Είμαι δίπλα σου, Sky the limit. Τρέξε να φτάσει στο. Ου, δεν γράφει τρέξε να φτάσει στο Λεωνίδου, sorry, εγώ το σκέφτηκα. Ναι, θέλω να απαντήσει του ανθρώπου.
1: Απαντήσω του. Θα απαντήσω του φίλου του 737, ο οποίος είναι υποστηρικτής και τον ευχαριστώ γενικότερα πάντα. Αλλά η αλήθεια, του αρέσει πάρα πολλά ο Τερλέγκας.
0: Μπράβο. Όπως θα παίρνει στις στροφές.
1: Ναι, όπως θα παίρνει στις στροφές, παραγγελιά στην εκκλησιά.
0: Λοιπόν, παίρνουμε τη στροφή και πάμε στα άλλα δύο μηνύματα. Το 479 στέλνει μας ένα link του Facebook και δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Δύσκολο.
0: Το μήνυμα. Social media να μας έβρισαν αν μπορείς. Και 49, Γιώργος Λεωνίου Θεοδόρου Τσολάκη, στείλ μας το link να το ανοίξουμε. Χρονιά πολλά κύριε Γιώργο, αλλά 5 ευρώ πια σπάω το Λεωνίου. 60 ώρε φίλε, κράτα 5 ευρώ, είμαστε εντάξει. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Αν τα κάνεις 10 μπορώ να τα πιάω, κάτι να γίνει. Να σε πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου. Καλά είναι η Αγγλία, πόσες τελικές είχε μέχρι τον κόλ της, λέω 707, τίποτε, 0 ρε φίλε. Ένισε, απλά βάλε τον κόλ μετά. Δηλαδή αν έβαλε τον κόλ η Αγγλία που το έβαλε. Και μετά είχαμε άλλες ευκαιρίες, είχαμε δυο σουτ της Αργεντινής. Σε τίποτε παραπάνω θα τα δει και η πρόκριση Αγγλίας. Τώρα θα τα δει να περάσει, ρε φίλε. Αλλά δεν καταλάβω γιατί τι θέλετε να μου πείτε. Ότι Αργεντινή στον κόλ του Γκόρτον έκαμε κάτι. Έκαμε έναν σούτ, ρε φίλε, με τον Άλβαρες. Ας σας ικανοποιεί, respect. Εμένα δεν με ικανοποίησε. Ούτε Αγγλία ούτε Αργεντινή. Δεν είναι μόνο η Αργεντινή. Ο ένας εφοβάτουν τον άλλον. Σκόραρε πρώτη Αγγλία. Και γι' αυτό πρέπει να μην φέτε τον εαυτό της που δεν το διαχειριστήκε. Γιατί μετά μπροστά στο σκορ. Η Αργεντινή ένα πράγμα είχε να κάνει, να πιέσει. Και έκαμε το πάρα πολλά καλά. Πάμε σε ακρόατες να μην περιμένουν και μακρηγορήσαμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου αγαπητέ.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Μπράβο.
1: Γεια σας.
2: Χρόνια πολλά. Να σε πιάω σήμερα, να σε πιάω αύριο. Άκουσα ό,τι να γίνει. Οφείλω να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Τάσο μου με συγκινείς. Να σε
2: καλά.
0: Ο συνάδελφος ο Θεοδόρος Τσολάκης είναι νέο μέλος του Super Sport 104. Αξιόλογος συνάδελφος.
2: Ναι, οκ. Okay. Χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα,
2: Τάσο. Καλησπέρα, αγαπητέ, Τσολάκη. Αγαπητέ Λεωνίδου, να έρθω σε 10 μέρες πιστεύω στο κανάλι να σας δω.
0: Όποτε θέλεις Στάσο μου θα χαρώ να σε δω.
2: Οι πόρτες είναι πρόσδεκτες.
0: Σήμερα που έφερα τα ντόνατς μου δεν ήρθες όμως.
2: Να άκουσα που ήμουν τον Κωστάκη να πήρες τίποτα.
0: Μα δεν ήρθαν τίποτα τον Κωστάκη, ήταν ύστερα. Χρωστώ το αύριο.
2: Εντάξει, οκ. Μιλούμε τώρα. Εκτές έκατσαν ήμουν καλά, έκατσαν μια γκάσα να πήρες σπίτι και όμπου καλές κρασί, λέω να πέσω να ω, λίγο να ω την Αγγλία. Αντί να τη δω ή με ξύπνησα η ώρα μια μέρα 20.
0: Παρολίον να είσαι και παράταση και να την
2: φτάσεις.
1: Είσαι
2: λαλό για όμως, τι είχε λαλό, τέλος πάντων. Άκουσα όμως το πρωί στην ΕΡΤ η ώρα 5 και 10 που σχολίαζε ο Πέτρος Γιαννίδης να μου λαλούμε.
0: Στην ΕΡΤ εννοείς.
2: Στην ΕΡΤ, ναι. Εντάξει και βάλουν μάπες λόγω το ότι ακούω τη φωνή. Και ερώτησαν οι δημοσιογράφοι τον προπονητή. Θα το ξανακάμε στον που κάνεις. Ναι, λαλή. Αν είναι δυνατό.
0: Είσαι χειρογνώμων, κύριε Τούχελ. Ξυπάρ καλά λεωφορεία, πίεσε λίγο ψηλά. Προσπάθα να βάσει λίγο τετραμές. Σαν πω τσάι στους ελαβάλ μου το. Είναι ο μέσης και η παρέα του. Εν και ξεκινούν τώρα.
1: Μόνο ένα σε κατάφερε να κάνει το πράγμα. Και επέτυχε.
0: Ποιος?
1: Ζωζέ Μουρίν.
0: Ζωζέ Μουρίν. Καλός παρκαδόρος.
1: Ναι, γύρος είναι εξαιρετικός παρκαδόρος.
0: Έχει δίπλωμα που το καλό.
2: Ναι, το ρίχινα.
1: Ναι, ο Μουρίνιο, φίλε, ο Μουρίνιο παρκάρει αεροπλάνο. Εντάξει, σε πάρκινγκ μηνού είναι αυτοκινήτου, ρε. Τέλος, μεν το συζήτας.
2: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, καλό κύριε Τάσο μου.
2: Για το συγκεκριμένο προπονήτη, έγινε έτσι πράγμα, θα το ξανακάμω.
1: Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται. Αν κάνεις ένα λάθος, το καταλαβαίνεις και λες ότι δεν θα το παραλάβω και θα διορθωθώ σαν άνθρωπος, σαν προπονητής γενικότερα.
2: Α, μπράβο. Θα το ξανακάνα.
1: Όχι ρε.
2: Μήπως έπεσε, ξέρεις, εγώ από την αλήθεια η Γερμανία με την Αγγλία μίσος.
1: Ναι.
2: Προϊστορικά. Έγινε τα δεύτερο το πράγμα ρε φίλε μου, για να μην το θέλω. Έγινε και να μου γίνει και εγώ είπα, αντί να δω ήρεμε τηλεόραση.
0: Ως το 60 δεν είσαι και τίποτε για να το δεις. Ας εξύπνας που το 60 και μετά κύριε Τάσο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τώρα ήταν να πάω το βόγιο λαθέ που το δίνει, αλλά επειδή να πάρω τον άγκονα μου στο κολύμπι.
0: Βάρ' το επανάληψη, αλλά με χάσεις μια ώρα που ζωής σου άδικα. Βάρ'
1: το μετά το 60.
2: Έλα σου πω, να πάρω τον μητσί στο κολύμπι δεν πειραζεί, όμως να πω σε κάτι άλλο. Πρέπει να σεβούνται του δίνει. Εν τω μεταξύ σου πω κάτι άλλο, Λεωνίδη μου. Πριν κρέφτω, μας έβαλε διαγωνισμό, ο στέλνος πρόμεσεως.
0: Ναι.
2: Έβαλα Ισπανία-Αγγλία, ήταν ο μοναδικός.
0: Ήσουν πάω κοντά.
2: Ναι, πάω στο σπίτι της κόρης σήμερα, παπά λαλί μου επίστευκα και κέρδισε λαλί μου. 200 ευρώ το κουπόνι, είπα της αν το κερδίσω, πιάστο να πάτε πια τον μωρό. Εντάξει. Έμας έγινε η τύχη, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά ξανά, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου Άσημε, επιτρέπεις μου να σου πω κάτι που είδα τώρα να το αρκέψω εγώ το θέμα.
3: Όχι, χρόνια πολλά πρώτα.
0: Α, ναι, σωστά. Να σε καλά ρε Μιχάλη μου, ευχαριστώ. Είδα και ο μήνυμα σου να απαντήσω. Και προσωπικά κάθε επιτυχία και υγεία σε εσένα και την οικογένεια σου, πάνω απ' όλα υγεία. Έριξε να ακούσεις πριν λίγο μια κουβέντα. Είχαμε ένα μήνυμα, τελικά έχει απόλυτο δίκαιο να ακροατήσω, ότι θέλουμε η Ισπανία γιατί έχει κυπριακή παρουσία, λέει ο 479. Στέλνει μου ένα link ενός άρθρου. Είναι το λεγόμενο mentis.vr.com στο σελίδα και είναι μια κυπριακή καινοτομία την οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία Mentis VR οι εθνικές ομάδες και τη χρησιμοποιήσαν η Ισπανία στην προετοιμασία της και είναι μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στη Λευκοσία και γυμνάζει το μυαλό, δίνει έμφαση με ειδικά για την αντίληψη, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. Και ποιος βρίσκεται πίσω, να σου πω ένα quiz. Πίσω από αυτήν την εταιρεία βρίσκεται ένας παλέμαχος τερματοφύλακας που έπαιξε στον Αποέλ. Ποιος είναι?
3: Ο Παντζαράς.
0: Ξένος κύριε.
1: Ξένος. Ποιο έφυγε, θα σε βοηθήσω. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό Πειραιός.
0: Ο Πάρτο, ούτω Πάρτο, ναι.
1: Έπαιξαν και στον Ερμία Ραΐφου.
0: Συμπαίχτης του Τσολάκη.
1: Όχι, δεν ήταν συμπαίχτη μου ο Ούρκο Πάρτο.
3: Να σου πω το, εγώ το παιχνίδι είδα 3 λεπτά μόνο. Μετά κοιμήθηκα.
0: Πι, που το 10 ως το 13.
3: Όχι ρε φίλε, δηλαδή είδα πριν πια μου ξεκινήσαν για με που λασόν τον εθνικό ύμνο. Φίλε να σου πω κάτι, γιατί το πράγμα που είδα εγώ δεν το ξαναείδα. Εντάξει, το πάθος που τραγουδούσαν της Αργεντινής ήταν μαντέψιδα να πάθει στον πόλεμο. Του ήταν το πρώτο. Μόλις ο πρώτος εθνικός ύμνος που επέκτηκε ήταν της Αγγλίας. Εντάξει. Δεν άκουες τίποτε ρε φίλε.
0: Και πέμουν ήταν παγκόσμιο στο δεύτερο να δω αν είμαι σωστός.
3: Περίμενε ένα λεπτό. Στο πρώτο, που ήταν εθνικός ύμνος της Αγγλίας, άκουες τους οπαδούς της Αργεντινής, γιατί ήταν τον πλάνα που φανάζουν και στα γήπεδα τους. Εντάξει. Μετά στο που ήταν εθνικός ύμνος της Αργεντινής, άκουες φυρκές.
0: Ναι, και εγώ άκουα, εν τόν που ήταν να σου πω. Οι Εγγλέζοι είναι παραπάνω από τους Αργεντινούς, πας στην Κερκίδα.
3: Εντάξει, φίλε, γιατί στο πρώτο μόλις ξεκίνησε. Πριν καν να ξεκινήσει, ανακοίνωσε ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας. Εν τους αφήκαθη να ακούσουν τίποτε ρε φίλε, δηλαδή εφόρες τους και στις εκφράσεις των παιχτών.
0: Και μετά σφυρκές, ναι.
3: Οι Εγγλέζοι
0: ναι, και ναι. Αλλά παρατήρησα κάτι άλλο. Ο τόνος με τον οποίο τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο οι παίχτες Αργεντινή και ο Σκαλόνι. Φίλε, ήταν να βγάλουν το λαρίνκι τους πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ορκισμένοι για πρόκριση, ρε φίλε, ήταν έτσι πράγμα. Εθωρούν την μάπα με σύζυγο μου, ρε φίλε. Εντάξει, καταλάβει, ρε, παρακολουθεί, ξέρει που ποδοσφαιρό. Τσαλί μου, μα η Αργεντινή σαν πω θέλει το παραπάνω, σαν πω είναι έτοιμη να παίξει ξύλο για αυτό το πράγμα.
3: Ο ξύλο μόνο έφυγε και σαν αγώδο παιχνίδι. Εντάξει, επειδή ξαπλώνω και δωρο τηλεοράση, σημείθηκα ρε φίλε, είναι και σύσκολο.
0: Καλά έκαμες. Μάλιστα σήμε.
3: Αυτά ήθελα να πω, χρόνια πολλά φίλε.
0: Να είσαι καλά φίλε, κάθε καλό και σε σένα.
3: Θα
0: τα πούμε. Να σε τελικά κι που τους εύκαλε λούτσες πρέπει να είστε και 3,5 χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: Λέω
1: 172. Εντάξει,
0: τα μηνύματα τα δώσαμε. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά μηνά. Στέλνει μια εδώ και ο φίλος μας ο Γιώργος Ογούμενος ο Ταπής. Τον ευχαριστούμε και για φιλοξενία. Τα χαιρετήματα μας Γιώργο μου στο μορφό παραλίμνη. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ανδρεούη μου. Να σε καλά συνάδελφε μου, σε ευχαριστώ κάθε καλό σε έναν και οικογένεια.
1: Γεια σου Ανδρέα μου.
4: Και κάτι άλλο να σου πω. Ατσιμάσα ότι γενικάμε το φίλοι στο TikTok.
1: Καλό.
4: Θα ήθελα να σας ρωτήσω να σας πω που χάρηκα πάρα πολλά. Φέτος την κλήρωση του πρωταθλήματος να το δεχτεί το Αφαγκύπρου.
0: Ναι, ζωντανά.
1: Ναι.
0: Θέλει να κλείσουμε με έναν ερώτημα προς τον Τσολάκη να μάθα το εύρυ που γίνεται σε ερωτήσεις που μας κάμνησε.
4: Αμάρ. Είναι καλό.
0: Κάμε του καμιά ερώτηση.
1: Ακούω, αβαλώ αδύνατά μου.
4: Η Μαριάννα, η μουσικό παραγωγό, ποιος είναι ο ανταραστής που έπαιζαν ποδόσφαιρο, που ήταν παλέμαχος.
0: Ποιας Μαριάννας.
4: Το μίλουσα το πρωί.
0: Α, της Μαριάννας.
1: Βάλε μου λίγο δύσκολα, ρε Ανδρέα.
0: Ο Αλέξης Γαρπόζης.
4: Όχι, αλλά θέλω πάντω να βάλω και επιλογές.
0: Α, τε βάλε και επιλογές 50-50.
4: Ο Γιώργο Κωνσταντίνο ή ο Πούμας.
0: Ο Πούνας.
1: Ναι, θα βάλω τον Γιώργο γιατί ο Γιώργος...
0: Αν είναι για Αντρούλο που μιλάς, το μισθένε με Μαριάννα, ο Πούνας. Με
1: Μαριάννα, αλλά ο Πούνας.
4: Μπράβο, αυτός είναι.
0: Να σε καλά, Αντρεούι μου, να σε καλά.
4: Συνάδελφέ μου.
0: Γεια σου, συνάδελφέ μου, γεια σου, σαν Ρονάλτο φαν.
1: Με τον Γιώργο του Πούνα είμαστε συμπαίχτες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρα ρε.
0: Πρέπει να ξέρεις το. Σαν Ρονάλτο φάνω κοντός έκανε μαζί με ψυχολογικά και όταν λαλώ κοντός δεν εννοώ τον Λεωνίδη λέει κάτω σε κάτω. Εντάξει ο Μέση είναι ο λόγος που νιώθω περήφανος που είναι κοντός ρε φίλε. Τα ο Μέση λαλούν τον ο κοντός.
1: Ο 117 δικών μας. Είναι φίλος του Ρονάλτο.
0: Α, είσαι Ρονάλτο εσύ. Εγώ είπα Μέση.
1: Εγώ είμαι του Ρονάλτο γιατί καταλάβω που σύγχρονο.
0: Περίμενε. Ρονάλτο και αντιμέση. Εντάξει, έχει σημασία.
1: Αντιμέση είναι.
0: Γιατί εγώ είμαι μέσα, αλλά είμαι αντι Ρονάλτο.
1: Ωραία, λεπτό. Respect στο Μέση, ξεκάθαρα με τα πράγματα που κάνει. Για όνομα του Θεού. Αλλά δεν μπορώ να μου λαλούν ότι ο Ρονάλτο δεν είναι ένα από του κορυφαίου όλων των εποχών. Δηλαδή, αν μου πει να βάλουμε μια τριάδα κορυφαίων παιχτών όλων των εποχών, είναι μέσα ο Ρονάλτο.
0: Η αλήθεια.
1: Ο Μέση μου Μαραντόνα.
0: Μάλιστα. τη Ισπανία που δεν έχει λόγια να πούν τον εθνικό ύμνο, τι να κάνουν, λέει ο Κυριάκο, λέω 48. Παρατηρά και ω εθνικό ύμνο ο Κυριάκο. Χαίρομαι, έχει παρατηρητικότητα.
1: Δεν το παρατηρήσα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν τα θυμούμε τα εγώ ακριβώ. Και πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Ναι, γεια σα ξανά.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα μου.
1: Κύριε Τσέλιγκα.
5: Το εφοπιαθέ τώρα το Αντρικούι.
0: Ναι.
5: Εμπαγγελό Μισελιδούι. Μπαγγελό.
0: Ναι, ναι.
5: Πού το παλιωμέτεχο.
0: Καλό άνθρωπο.
5: Καλό κοπελού είναι. Εγώ ξέρω το που μικρό, δέλια που μικρό. Έρχεται για μέσα στην Ομόνια και παρακολούθα που δέλια που μικρό.
0: Μάλιστα.
5: Που λε, ένα δικογράφο τι είναι τώρα.
0: Ναι, συνεργάτη μα.
5: Α, μας είδε με το επάγγελμα.
0: Ναι, ναι, συνεργάτης μας και είναι αλλή μας τα νέα.
5: Α, επειδή, κοίταξε, έξερα το μουτέλι από μικρό, γιατί χούσιο πέτσο και μένα ο πατέρας του είχε μπουντά και είχε δικά ήδη.
0: Μάλιστα.
5: Και πήγαινε και πάνω και έμειλε πατώ και έρχεται και για μέσα στην Ομόνια του τόσο μικρό.
0: Ναι, ναι, με όλες τις ομάδες ο άντρας μας, είναι δημοσιογράφος.
5: Ναι, αλλά πολλά καλό παιδί, πολλά καλό παιδί.
0: Είναι όντως. Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα μου, ευχαριστούμε.
5: Ναι, αυτό που έπιασα για να σας το ενημερώσω, δεν παλιόμε ζητιούι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Τσέλιγκα μου. Καλόν υπόλοιπο. Να σε καλά, ο 904 λέει Λεωνίδου, ο Μέση είναι κοντός με λεφτά όμως. Εντάξει, όντως.
1: Ναι.
0: Έλα και μπορεί να ψηλώσει.
1: Και εσύ έχει λεφτά ρε.
0: Δόξα θέλω, έχω πάρα πολλά ρε φίλε. Κάνουμε αζό, θέλω μεγαλία. Κάνουμε για να πιένω Αθήνα να θωρώ Παναθηναϊκό. Και με κάνουν να νιώσω κοπελούι μου τώρα, δόξα Θεό. Αλλά υγεία, άμα έχω υγεία δεν με κοφτεί. Όμως κοντών με λεφτά. Μπορεί να ψηλώσει με τα λεφτά. Να βάλει τα 500 στιβιν να πατά πάνω. Αν και μπορεί ο καμί, έντια που τα ριακιά πουσί. Αλλά θωρείς τον εμπερήφανος για τον 65. Ρε, όσοι είναι 70 και κάτω, έχουν άλλη νοτροπία. Έχουν άλλον IQ. Εγώ τη μάπα που ξέρα σαν του Μέση.
1: Εγώ είμαι 77.
0: Πού είσαι 77, πέγαμε την αλήθεια.
1: Ένα 77 έχουμε. Ναι, πας εγώ την ταυτότητα μου.
0: Μα αυτό θα γράφεις ό,τι θέλεις.
1: Άιστο τώρα φίλε, δεν έχω γράφει την ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Και είμαστε έτσι. Πόση ώρα έχουμε για το διάλειμμα, για να μην πιάνει ο κόσμος αδικά. Πάμε σε διάλειμμα, εντάξει, μέχρι τίποτα ο κόσμος. Α, περιμένει τη δεύτερη ώρα. Λεωνίδου, σχολιάζει μου, ρε φίλε, το παραλήρημα υπέρ του Μέση που έχουν όλοι. Π.χ. Ανδρέας. Γιατί ξεφύγει ο Ανδρέας Πογιάρης, κύριε 92. Όχι, να σου πω, συμφωνώ στην τελεία σου. Στο π.χ. Ανδρέας Πογιάρης που ξέφυγε, θα σου απαντήσω γιατί το πρωί σήμερα τον άκουσα με διάμου τα αυτιά που ήμουν εδώ στο στούντιο Αλάνι μου νερά. Ήταν ο πολίτη με τον Ανδρέα τον Πογιάρη. Στέχουν μεγάλη μέρα στα σπορ. Ότι να σου πω, τι είπε ο Ανδρέας. Είπε ότι. Λέει ότι όσοι λέτε ότι. Όσοι λέτε αρνητικά σχόλια για τον Ρονάλτο και τον Μέση και άλλους παίχτες του Βεληνικού στούτου, δεν
1: ναι.
0: Αγαπάτε το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θεωρώ ότι ο Ανδρέας είναι τόσο μεσικός που είναι παροπίδας, ας πούμε. Ο Πογιατζής. Όμως ότι έχει κόσμο που είναι μέση παροπίδες, ισχύει ρε φίλε. Εγώ πρώτη φορά θεωρώ έτσι αγάπη για παίχτη που είναι ούτε της χώρας σου, ούτε της ομάδας σου στην Κύπρο. Μην είσαι Κύπρο, είσαι με την ανόρθωση. Είναι ο Τιμούρ, ας πούμε, ή ο κάθε Τιμούρ, ενώ εσύ, ο κάθε εσύ, ή το top σου και δέχεσαι ορρύψεις. Φίλε, εντάξει, ενώ Μέση. Κι εγώ δηλώνω μεσικό, λέω τώρα, παιδιά, ο Τσολάκης του Ρονάλτο.
1: Αλλά δεν μπορείς να αντιπαθείς κανέναν που τους.
0: Να μην πούμε κάτι για ο Μέση, να παίζουν όλοι να μας φαν. Απαγορεύεται να πεις κάτι για ο Μέση. Βέβαια, αν ο καλύτερος παίκτης που έχουμε μαθιά μας παίζει, ενδεχομένως ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Βέβαια, ο ίδιος λέει ο Μαραντόνα, αλλά ο οποίος δεν μπορεί να πει ο ίδιος. Εντάξει, αν πούμε και κανέναν αρνητικό, δεν σημαίνει ότι δεν το συμπαθούμε, δεν ξαπέξει. Λαλούμε σας πρέπει να φάει κότσι με Αλγεριάν. Έχει ανθρώπους που το παραδέχονται. Εντάξει, είναι κότσι. Παγορεύεται να φάει
1: κότσι. Πρέπει να είσαι σωστός και όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Γιατί εντάξει, μια αντικειμενικότητα είναι πολλά υποκειμενική.
0: Τούτο που λέει ο 982, εγώ το πιστεύω χωρίς να έχω αποδείξεις. Σε σημείο που δεν συμπαθούν Αργεντινοί, αλλά είναι Αργεντινοί λόγω του Μέση. Ενώ Μέση ήταν που το Μαρόκο, ας πούμε να δούμε Μαρόκο. Δέχουμε το να είσαι με μια εθνική. Λόγω μπαίχτη, αλλά είσαι σημείο να χαρακτηρίζεις κόσμον επειδή σου είπαν κάτι αρνητικό. Ας πούμε εγώ έναν θετικό που έχω να πω για τον Μέση, ενώ ότι έχει φασαρίες μες στο κήπεδο και δεν εκατώνεται. Τρώει ξύλων και αντίδρα. Διότου τώρα φίλε, εγώ του Μέση. Αλλά τούτον που είσαι μπαίχτες του. Μόλις του κάνει κάποιος ένα φάουλ και μιλώ για normal φάουλ, όπως του παίχτη της Αγγλίας εχθές, του Άντερσον, νομίζω ο Άντερσον που ήταν, που δέχτηκε την κίτρινη, έπαιζαν όλοι να το φαν. Βέβαια, αν και έκαμε του φάουλ βρώμικο, έκαμε του φάουλ τακτικής να ανακόψει την επίθεση. Δέχτηκε κίτρινη, εξού και μέση να ασχολήθηκε. Πεταχτήκαν 5 μπότικαρτ, παιχταράες αλλά μπότικαρτ, να του τι πέσουν του ανθρώπου. Στο 3 ας πούμε, θεωρούν τον. Ποιος είναι που ήταν, ο Έντζο Φερνάντες, ο Παρέδες. Εκούντησε τον Μπέλιχα. Εγώ ομολογώ ότι μου άρεσε η στάση του, ενώ αμέσως να χτυπήσω και να κάνω. Όπως τον Μπέλιχα στο τέλος πήγαινε και χτύπησε τον αλόγα στο κεφάλι. Ρε φίλε, εντάξει, τούτα μπορεί να είναι στο κότσινο οι εντάσεις. Εντάξει, δεν παίξαμε και ποδόσφαιρο, αλλά είσαι έτσι επίπεδου τώρα, τι πάει και χτυπάει και κάνεις. Αλλά οκ, okay, διαφυσβήτητα ο Μέση είναι παιχτούρα ρε φίλε, είναι ο καλύτερος παίχτης που ήταν να παίζει εγώ με τα μάθηκιά μου.
1: Όχι φίλε, εντάξει, πέραν της πλάκας ο Μέση κάνει μέσα στο γήπεδο κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Ανά πάσα στιγμή να κάνει ο κλωτζιγόρη παίχτης. Βασικά δεν τα βλέπεις από άλλον παίχτη.
0: Φίλε, αυτό IQ, είναι. IQ.
1: Ναι, πέραν από αυτό.
0: Που Μαρόκο, τα λεφτά υπάρχουν, ναι κύριε καφέ. Ο καφέκης μπαίνει μέσα, αφήνει τον καφέ και ρωτά μας Αργεντινή λεφτά, πιο πρόβλεπτος καφέκης του κόσμου. Λοιπόν, για να μην κολλήσει εργούμε.
1: Πριν να χαιρετήσω τον φίλο τον Κυριακό, τον Μάρκου.
0: Γεια σου κύριε Μάρκου.
1: Μεγάλη φωνάρα.
0: Ο ναι, ρε, ο Καράς, Μάρκου, ρε.
1: Ο Καράς, ναι, ο Καράς της Κύπρου.
0: Ναι, ο Καράς. Νύχτες τον παράγγειλάει με τον Καρά.
1: Όχι μόνο για παντού. Και να τον ευχαριστήσω για το καλωσόρισμα. Και αυτός πάντα μας ακούει. Και πάντα εμείς τον ακούμε φυσικά.
0: Σωστό, εμείς προτιμούμε να σε ακούμε.
1: Προτιμούμε να σε ακούμε εμείς, φίλε μου.
0: Πάμε σε αθλητικό τελευταίο και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104.
7: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1 και υψηλή καλυπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
8: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
9: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
8: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
9: Αλήθεια!
8: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
10: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικροφόνο Ηλίας Πράτσος. Εκτός η Αθανασίου και ως Μπολτ στον Απόλλωνα για το απόψινό φιλικό με την ΑΕΚ. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Cita Vision. Δυνατό φιλικό για την Ομόνια απέναντι στον Πανετολικό απόψε στις 8. Εκτός ο Νεγκό για τους Πράσινους, ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο ο Τάνκοβιτς. Ο Αντερέγκεν τρέχει να προλάβει τα παιχνίδια με την Μπεϊτάρ, έτοιμος ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ. Μια ανάσα από την απόκτηση του Μαγέσκι Πάφος περιμένουν ακόμη για Λουκάσενη Γαλάζη. Φιλικό με Σλόβαν στην Πρατισλάβα στις 7 και 4 τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Απομένει το Φιρμάνι για Καρό στην ΑΕΛ, πολύ κοντά και ο Βιγιανουέβα. Φαβορεί για τη θέση του επιτελικού μέσω Σαβανιές στον Αποέλ. αναμένεται σύντομα στην Κύπρο Σάστρε για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μαραγκός και ονοματοδοσία σε πρώτο πλάνο στην ανόρθωση έρχονται ανακοινώσεις στις 4 Αυγούστου. Συνέχεια στην Πολωνία με διπλές προπονήσεις για τον Άρη. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Μπρούνο Πας. Ο Ολυμπιακός Πυρός ενδιαφέρεται για τον Νταβιτασβίλη της Σεντεντιέν. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Καταρχή συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Άρη για παραχώρηση του καλαθοσφαιριστή Βασίλη το Γιόπουλ. Έδωσαν τα χέρια Άσνα και Χρήστος Τζόλης όπως αναφέρει με ανάρτησή του ο Νικολός Κύρα. Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συμφώνησε με τη Μαρσέη για τον Ομπαμεγιάνγκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
18: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
19: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
20: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
19: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
21: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
22: Τι μήνυμα?
21: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
22: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
21: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
22: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
21: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
22: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
23: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
24: ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
27: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
28: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
29: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
30: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?
0: Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Είμαστε στρέψαν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λαμβάνω και πολλά μηνύματα στο Messenger από ακροατές και για την παρέα εδώ. Κάποια μπορεί να μην τα προλαβά γιατί έχω και για τα γενέθλια και πάνε κάτω-κατώ. Λοιπόν, χαιρετίσματα από τον Παντελή τον Ταύρου στο Τσολάκι. Τι είχατε, τι είχατε.
1: Παντέλα ρε.
0: Ναι, ο Παντελής ο Ταύρου.
1: Φίλε, ο Παντελής ο Ταύρου είναι...
0: Καλώς όρισες από το...
1: Ο Παντελής ο Ταύρου, φίλε, είναι ο άνθρωπος των μικρών κατηγοριών.
0: Μεγάλος άνθρωπος φίλε... των μικρών κατηγοριών.
1: Όχι, είναι ο άνθρωπος των μικρών κατηγοριών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος box. Μπορείς να πιάει, να τον πιάει και να σου βγάλει την ομάδα κατηγορία. Όπως θες θέλεις.
0: Παίζει box μες στο γήπεδο.
1: Επιλεχτή, τρίτη, είναι ό,τι θέλεις.
0: Έπαιξε ξυλωτή που σίγουρα
1: θυμούμε. Ναι, ναι, όχι εγώ ξυλωτή που γενικότερα.
0: Ευχαριστώ τον και για τις ευχές του, τον Παντελή τον Ταύρο, γιατί δεν παρελείψει και να μου ευχηθεί και του εύχομαι και εγώ τα καλύτερα για αυτόν και την οικογένειά του. Και ο φίλος μας ο Μάρος ο Ιορδάνος, αφού μου εύχεται χρόνια πολλά και τον ευχαριστώ, κάθε καλό στον Μάριο και στην οικογένειά του, εννοείται σε όλον τον κόσμο. Λέει ότι για το χθεσινό παιχνίδι προηγούμενη Αγγλία δεν διαχειρίστηκε καθόλου σωστά. Καταλαβαίνω να δώσω χώρο στον αντίπαλο, κατανοητό με ποιου θα μεταφέρω την ομάδα μου σε επιθετικό transition με του ποδοσφαιριστέ που έχω. Επίση δεν ήταν καλό το παιχνίδι, η Αγγλία επέλεξε να το πάρει στη δύναμη και να συνδιορθώσω, γίνεται ο κοντό είναι ένα 70 και ένα 65. Ο κοντός είναι ο Μεσί.
1: Ναι,
0: ο Μεσί 69. Με πλησίω. Αν μα βάλει, είναι ένα πόντο Μεσί πιο ψηλό.
1: Ωραία, 65 λεπτό.
0: Όχι, ο Μέση πόσο είναι, ρε παιδιά.
1: 65 λεπτό.
0: Ξέρει κάποιος με ασφάλεια να μας πει.
1: Λεπτό, να δούμε.
0: Στο γήπεδο Μέση σαν πόσο 3 μέτρα. Αλλά πόσο ύψος έχει ο Μέση, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Λεπτό, να δούμε σίγουρα, ρε παιδιά.
0: Αν μας πει ο Μάριος με έναν 69 να που θεωρήσει, ρε κουμπάρα, ξέρω. Έχει επανάληψη το παιχνίδι, μπορώ να γυρίσει τώρα, 2-2 η Αγγλία.
1: Ένα 70 σε παρακαλώ.
0: Ένα 70
1: όμως. Είναι ο ψήλος.
0: Έναν πόντο ρε μόνο ρε, και φαίνεται. Αν μας βάλεις δίπλα, δεν φαίνεται διαφορά. Μοιάζουμε θέμα.
2: Εμένα έχεις όμως ένα 70.
0: Ναι, είχε θέμα υγείας πάμε έτσι. Ήταν στη Λαμασία που
2: πήγε. Ενώ εσείς όπως το...
0: Ο δόξα ο Θεός δεν χρειαστεί, είναι μεγάλη κανένα να με χρειάζεται. Και ευτυχώς ο Μέσης και ο Γιάννεν και θα παραλείπω να λέω και για τον Κόλτσον περαστικά και για όλον τον κόσμο.
1: Παίχτες και δύο. Γιώργο μου χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς πάντα με υγεία. Ραφαέλος Αεκάρα.
0: Γεια σου Ραφαέλο Αεκάρα, 545, σε ευχαριστώ. Κάθε καλό με υγεία σε έναν και οικογένεια σου. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας γραμμές, 23-24 τα γραπτάς μηνύματα.
1: Έρχονται και πέρα εδώ στο Messenger πάρα πολλά. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά από τους φίλους του στο Messenger.
0: Τους δικούς σου, εντάξει, ομαδοποιάτα.
1: Ομαδοποιώτες, ούλου να
0: φίλοι του Messenger, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Και το social media του Τσολάκη.
1: Για το καλό σου όρισμα εννοείται που μας στέρνετε από τον Κυριάκο τον Μάρκο.
0: Σας εύχομαι και εγώ, Κυριάκο μου, σε όλον τον κόσμο μου ευχήθηκε μέσα από τον Θεόδωρο και μέσω του Θεόδωρου. Ευχαριστώ πραγματικά, κάθε καλό σε εσάς και την οικογένεια σας, τα παιδιά σας, τους γονείς σας, την οικογένεια σας και να είστε πάντα καλά. Ηλίας Πράτσος έρχεται στο στούντιο. Είπαμε στον Άρτη, ξανά μόνος σου μπήκες.
2: Όχι, μόνος με
1: μπήκες.
0: Τι καλέσεις εγώ, πειράζει.
2: Είδα έτσι δίδυμο, είπα να...
0: Πρέπει να πω μέσα. Έμιλα πολλά που μόνον του πράσινε τρίτο γύρι. Είσαι φίλος μας, πώς είσαι Ηλία μου?
2: Είμαι πολύ καλά, να σου ευχηθώ ξανά χρονιά πολλά.
0: Ευχαριστώ Ηλία μου, ευχαριστώ. Έτσι μια δική σου αποτίμηση του ημιτελικού χθες σε συντομία.
2: Θεωρώ πως η Αγγλία έχασε μόνη της τον ημιτελικό. Θεωρώ πως ήταν λάθος η διαχείριση του Τούχερ. Είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια, ας πούμε με την Αίγυπτο, ότι με την Αργεντινή όταν καταφέρνεις να σκοράρεις πρέπει να συνεχίζεις να πιέζεις. Ο Τούχελ δεν το έκανε, δεν το έκανε χτες το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι, ποιον χρειάζεται τον προπονητή η Αγγλία στο 1-0 όταν κέρδιζε?
0: Τον Μουρίνιο, είπες μας.
1: Όχι, εκτός από τον Μουρίνιο.
2: Γιατί ο Μουρίνιο παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι.
0: Είπε ότι παρκάρει καλά λεωφορεία.
1: Όχι λεωφορεία, παρκάρει αεροπλάνο να θέλει.
0: Όπου στο σπίτι σου μπορεί να φέρω και ο Σέρο.
2: Να μα πει το Σιμεώνε τώρα.
1: Πε μου.
2: Το Σιμεώνε.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιο.
1: Έφερε έναν προμονητή που πέρασε από Κύπρο.
0: Νίκο Αντρονίκου.
1: Έπου τον Ερμή.
0: Νίκο Αντρονίκου.
1: Όχι.
0: Πληρήτα του τα Αντρονίκου. Νίκο Παναγιώτη.
1: Ο Νίκο μπορούσε να.
0: Κάρλο Κορμπεράν. Κάρλο Κορμπεράν. Και ο Τσολάκης, επειδή δεν το ξέρετε καλά, θα σα πει ότι ήταν προπονητή του. Είπε ότι έχει πολύ ταλέντο στη μάπα. Συνέχισε. Τερμαοφύλακα στα νιάτα του να του ήρμε σε κλεισάνε τροέντι. Για να μάθει ο κόσμο καμιά αλήθεια.
1: Ξέρει όμω, ο Κορμπεράν επίστευκε με.
0: Ναι, α.
1: Είχε με μαζί του στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, πήρε ο Νίκο ο Παναγιώτου. Από την αλήθεια.
0: Έχει άλλη σημασία να σε βγάλει ο Παναγιώτου.
1: Το λοιπόν, όμως για τον Κορπεράν πραγματικά τότε ήρθε για τη δόξα. Ήταν 32 χρονών, τον πήρε ο
0: Καραβίνης,
1: τον έδιωξε η δόξα.
0: Τον έδιωξε η δόξα, ναι, και πήρε στον Ερμή.
1: Και τον πήρε
0: ο Φανιέρος.
1: Ναι, ακριβώς. και πραγματικά έκανε απίστευτα πράγματα.
0: Είναι από τα ονόματα τα δυνατά που πέρασαν με βάση την πορεία που συμμετά. Ο 0-0-9 λέει κάτω από 70 θεωρείται habit. Μα το habit είναι συνήθεια. Έτσι. Το τσάν, επειδή όπως το γράφει, σημαίνει συνήθεια στα ελληνικά. Το τσάν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Είσαι συνήθινο.
0: Μπορεί. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, θα πω εγώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ναι, χαίρετε. Όχι, ευαρέθηκε μας, μαγάρι ήταν ο μόνος. Μπορεί να επιστρέψει αν θέλει ο άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα. Και από επόμενη γραμμή θα δω άμεσα, τι άμεν τον αδικήσω. Ευχαριστίες και στα McDonald's, τα οποία είναι δίπλα μας, και το World Cup 26 είναι στα McDonald's. Παίζεις στα στέντερα McDonald's, απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 mil. Διάλεξε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce, και κάνει δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρί μας σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις, πρόσθεσε στην παραγγελία σου τον Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος για τη Σέντρα, είναι η Σέντρα του μεγάλου τελικού. 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτάς μηνύματα, τα χαιρετήματά μου και στο συνάδελφο μου Γρηγόρη το Γεωργίου, άλλος Πούνιος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή του κινητού μου, μπορώ να του μιλήσω τώρα, από όταν του στέλνω τα χαιρετήματά μου, και πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Πανίκο Μουσκοβία, χαίρετε.
0: Γεια σου, Πανίκο Τσατιστή.
1: Μεγάλε Πανίκο.
3: Είσαστε λεβέντο παιδά και στη δουλειά σας τσακί. Ο Γιώργος Λεωνίδου μας μαζί με το τσολάκι, μαζί με το τσολάκι.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα βγεις και θα ταιριάζει τσάτιστο.
3: Φίλε, άκουσα σε, επειδή το Γιώργο θα μου λέει σέναν πάρα πολλά, είπα να βγω να πούμε κανένα τσάτιστο, διότι χάρηκα που έφτιαξε μεταγραφή.
1: Η αλήθεια, θα σου έλεγα γιάνε εγώ, αλλά έφτιαξε με λίγο να προετοιμάσαι, δεν είναι προετοιμαστικά.
3: Ναι, αλλά λες κανένα να έχεις το επέδειο του Γιώργου, ότι
1: ξέρεις.
3: Έχει το παππούς σου, ναι, κάτσε να νίκει έναν καφέ, τι πες μου, τα.
1: Ναι.
3: Από μέσα, το για ο Γιώργος όμως, δεν ήταν γενέθλια.
0: Έλα και μου σκάτ.
3: Μια ευχή πρέπει να την πούμε, κάτι που δεν το ευχούνται πολύ, νομίζω να το αρέσει. Γιώργο μου, χρόνια σου πολλά να ζήσεις, να γεράσεις. Λάλο τον νόμου κοφτά, εύχομαι το 27 το 8 να
0: πιάσει. Φίλε μου, φίλε μου, το 8.
1: Αν είπε την ευχή, ο Πανίκος, να ξέρεις ότι πάντα πιάνει κοινό
0: μου. Πανίκο μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, είναι και δική μου.
3: Υγεία,
0: υγεία και 8 με ζώτς παρέα στο Απουτάπι.
1: Απουτάπι.
0: Να σε καλά, Πανίκο μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να σε καλά. Γεια σου, Πανίκο μου. Ο Μουσκοβέας είναι πολύ γνωστός για τα τσατιστά του, έτσι. Μπορεί να τσατίσει ρηπή οφθαλμού, να του πεις τρεις λέξεις Ηλίας Πράτσος μοντέλο και να σου βγάλει.
1: Ναι,
0: δεν έχει πρόβλημα.
1: Κάθεται και ό,τι του πεις γράφει του.
0: Εγώ έρισκαρα από ρε φίλε, είμαστε γιονέα, μπορεί να μου φύγει τίποτε. Έρισκαρο, έρισκαρο.
1: Άλλη φορά, νόησε.
0: Και νου μου έτσι αβίαστα.
1: Είπαμε πρώτη φορά τα καμερούλα.
0: Λέγονται. Λοιπόν, να σας πω για τους διαγωνισμούς μας, τώρα που έχουμε με λίγο χρόνο. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορών και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ στην είσοδο θα είναι 20. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητών και ποτό. Για πληροφορίες το 99-33-79-83. Και επειδή οπότε λαλούν τηλέφωνο στο ρόδιο, θέλω να τα λαλούν δύο φορές για να τα συγκρατώ. 99-33-79-83. Χορηγός επικοινωνίας. Έτσι που οδηγάει, έχει ασυνοδηγό και λαλή του γράψε την πρώτη είναι και αν είναι στον εξαπρόπτου. Η δεύτερη είναι να γράψει. Ή αν θέλει να μας στείλει μία να το πούμε, δεν έχει πρόβλημα, εχρονούμε. Λοιπόν, χωρίς επικοινωνία στο Πρέσπορ 104 και να θυμίσω τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό με ασύζωτ τίκετ. Όλοι μας έτσι γερόν που πυρώνει και πάμε στις θάλασσες, θέλουμε δώρο να ασύζωτ τίκετ να το βρούμε χαμέ. Δεν θα το βρούμε χαμέ. Θα μας το δώσει ο Πρέσπορ 104, γιατί η θέση μας είναι στην κερκίδα. Λοιπόν, στέλνετε στο 2324 όνομα επίθετων δικό σας και δίπλα την ομάδα της οποίας το season ticket θέλετε να διεκδικήσετε. Είναι 14 season ticket, ένα για κάθε ομάδα πρώτης κατηγορίας, και στέλνετε στο 2324 την ένδειξη Ηλίας Πράτσος Καρμιώτης σας. Ναι.
1: Και έχουμε εδώ ακόμη έναν, γιατί είναι αύριο το Μουντιάλ, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται όπως φτάνουμε, και ο Supersport 104 μαζί με τη Footy σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα του Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, Βραζιλίας και Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές κερδίζουν από μια φανέλα. Αυτή την εβδομάδα είναι η φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Για να μπει στην κλήρωση, ακολούθησε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση, κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσει το παλμό του Μουντιάλ και των τελικών ουσιαστικά. Και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο.
0: Αύριο, από το Στέγιο Παπαμουσίου, στην εκπομπή του Δώσε Πάσα. Θα το δει φανέλα Βραζιλία σε συνεργασία με το Φούτι αυτό ο διαγωνισμό. Τα βήματα είναι όπω σα τα μένω τσιόλα και συν follow και το Φούτι. Δηλαδή, σου πει πρέπει να τέσσερα και Φούτι να τα κάνετε follow. Like στο, like, ναι, στο post και tag ένα φίλο. Τρέχει και στι τρει πλατφόρμε, Instagram, TikTok, Facebook και θα βγει ένα νικητή από όλε τι πλατφόρμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Γιώργο μου να ξέρεσαι, Γιώργο μου να ζήσεις, αύριο το πρωί στο κύκο να προσκυνήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια, τις ευχές σας και εύχομαι κάθε καλό σε εσάς και όλα τα μέλη της οικογένειας σας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Yeah.
0: Να είστε καλά, χαίρετε. Τι ωραίο, φίλε, να πιάνουν μια σωρή χρονιά πολλά. Α, μόνο το. Πά, πολύ ωραία. Τελικά η μεταγραφή του καλοκαιριού την έκανε το Super Sport. Πέρσι τον Ανέρον πήρε τη Ferrari Λεωνίδου και φέτο Ιούλιο πήρε και την McLaren. Ο αρχισυντάκτη κάνει προγραμματισμό 365 μέρε. Πολύ respect, δηλαδή 903, άρε 903. Για τα κάτω πόλη του δύο προγραμματισμού. Κάθε φορά λαλή μα. Μα ο προγραμματισμό δεν σταματά.
1: Συνεχίζεται, συνεχίζει.
0: Ο δικό μα τεχνικό διευθυντή, κύριε, δεν σταματά. Έτσι. Νυχθημερό δουλεύει, αλλά αν τον πιάσει καμιά φορά ένα 10 τηλέφωνο τη νύχτα για καμιά κουβέντα, δει πυρκά. Είσαι τεχνικός διευθυντής, γέννησε. Δεν και φταίω εγώ που θέλω κουβέντα. Πάμε στον επόμενο. Μπορεί, δεν μπορεί να τύχει. Αλλά κοιμάται σχετικά γλύρω στι 10, δεν είσαι μετά. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κύριε Μάριε.
4: Ο Μάριο μιλά.
0: Έλα, κύριε Μάριε μου.
4: Να μου χρειώσετε μια φανέλα τη Ομόνοια.
0: Να σου χρειώσουμε.
4: Και αφιάζω τη διαφωνώ.
0: Δεν είμαστε στην Green Boutique, κύριε Μάριε. Είχαμε λάθος τηλέφωνο. Ποιο είναι η Παπα-Νικολή, είναι στην Παπα-Νικολή Green Boutique.
2: Δεν έχω ιδέα.
4: Όχι, να πω το αριθμό το τηλέφωνο.
0: Δεν που θέλει να πει στο κινητό σου, ποιά είσαι φανέλα της Ομόνοιας.
4: Ναι.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό, μείνε στη γραμμή. Ένα λεπτό, να μην μπορώ να κάνω. Λοιπόν, γράψε ένα τηλέφωνο, γράφεις.
4: Γράφω.
0: 22.
4: 22.
0: 05.
4: Ωραία, δεν
0: φτιάχνω τηλέφωνο. Η περίφημη 4 ψηφία σου, πέντε να πιάσει. Δεν ξέρω, 4 ψηφία. Εν 8 ψηφία, περίμενε. 22-0. Άτε να δούμε, να σε στείλω εγώ να πιάσει φανέλα τη Ομόνοια. Να του πει ότι σε στείλω ο Θεοδόρο ο Τσολάκη.
4: Ο Τσολάκη.
0: Ναι, 22-05. Ναι, να του το πω, ακούει.
1: Ναι, ακούει.
0: 22-05.
4: Εν έχει πένα.
0: Κύριε Βαριέ, άκου ας σου πω. Μείνε στη γραμμή και να το γράψω το ηχολήπτα σου εδώ, εντάξει.
4: Γράψω εδώ.
0: Γιώργο, έχεις τον πάνω τον άνθρωπο να το δω κινητό. Μάλιστα, κύριε Μάριε μου, έγινε.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Μάριε μου. Λοιπόν, αν στείλουμε στην Παπα-Νικολή τον άνθρωπο να πει το όνομα Τσολάκης. Αέφυγε που πάνω. Εντάξει, κύριε Μάριε, επειδή ακούεις ραδιόν, παίρκει ο θυμάσαι πόξο. 22-05-09-80. Να μπα σου κάμω. Παπα-Νικολή 5, Λευκοσία. Και αμέσως οι φανέλες της Ομόνοιας θα γίνει δουλειά. Για όσον αφορά τους διαγωνισμούς των φανέλων που έρχονται στο Supersport, θα σε κρατούμε ενήμερο. Μην φοβάσαι. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε
1: Γιώργη. Έκαμε διαφήμιση τη Green Booty, απίστευτη.
0: Έπιανε ο άνθρωπος σε φανέλα της Ομόνοιας. Αφού είναι έχοδαμε. Πρέπει να του λύσω το πρόβλημα του ακροατή μας. Στέλνω τον στην πηγή.
1: Λύσε το πρόβλημα του ακροατή με τον αμύτο του Θεόδωρο Τσολάκη.
0: Μου χτύπησε που θέλει με μια κύριε Μάριε.
1: Κύριε Μάριε, για όνομα του Θεού.
0: Περίμενε τους διαγωνισμούς να μεταμούν να κάνουν.
1: Περίμενε τους διαγωνισμούς και να δούμε. Αλλά δεν είναι να κανονίσουν.
0: Λοιπόν, 22-05-09-80 είναι Green Boutique για όσους διερωτούν. Έτσι, αν θέλετε και άλλα τηλέφωνα Boutique, λαλούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μήνυμα από τον Γρηγόρη, τον Γεωργιό δημοσιογράφο. Καλή αρχή στο Θεοδόρο μου, περήφανος και για τους δύο σας λέει.
1: Γρηγόρη μου, σε χαιρετίζουμε. Δες σου και χρονιά πολλά. Πάντα εννοείται.
0: Τον ευχαριστήσω Γρηγόρη μου, που είναι περήφανος και για μας από τις παλιές σειρές του χώρου.
1: Ακριβώς. Ρόζας.
0: Ο 007 στείλε το όνομα του Ομόνοια, Ηλίας Πράτσος Καρνιώτησα. Όχι κύριε, το Ηλίας Πράτσος Καρνιώτησα είναι παράδειγμα. Μπορείς να το αφαιρέσεις. Αλλά μετράει η συμμετοχή σου.
1: Εντάξει, είναι καλά που λέει ο 377. Έκλεισε στην Παπα-Νικολή την Γκρινγκ.
0: Είναι στην Νίσο. Μάλιστα. Συγγνώμη, κύριε. Στην Νίσο. Το τηλέφωνο πρέπει να είναι σωστό όμως. Το τηλέφωνο είναι σωστό.
1: Το τηλέφωνο είναι σωστό.
0: Εντάξει, πιάστε για να σα δω
1: κάτι.
0: Σύντομα στη Σταυρού. Πού τα ξέρετε εσεί, ρε παιδιά. Είσαστε αθλητικοί, γράφει, χολύπτε, τι είσαστε. Δεν κατάλαβα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Πάση ορίτωση.
0: Αναμονή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Συμβαίνει. Πάμε σε ένα σιγά σας. Συμπολιτικό δελτίο. Άρα, συνοψίζουμε. Φανέλες έχουμε λες συντόμως στο σταθμό. Για σύζο τίκετ στο 23-24. Στέλνετε όνομα επίθετο το δικό σας, όχι του Ηλία Πράτσου. Και δίπλα την ομάδα που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Όχι, λαλό τα μεσοβαρότητα, γιατί τούτα μετά πιάνει το αλγόριθμος και ευκάλλει νικητή. Και ευκάλλουμε εμείς όποιο θέλουμε. Δίπλα την ομάδα που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Όχι, λαλό τα μεσοβαρότητα, γιατί τούτα μετά πιάνει το αλγόριθμος και ευκάλλει νικητή. Και ευκάλλουμε εμείς.

0: πόλη. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
5: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η κυβέρνηση έτυχε βολιδοσκόπησης για ενδεχόμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο περί τα τέλη Ιουλίου, ανέφεραν αρμόδιες πηγές, παραπέμποντας όμως για επίσημες ανακοινώσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Κύπρος και Λίβανος προχωρούν σε προκαταρκτική μελέτη για ηλεκτρική διασύνδεση έπειτα από συμφωνία με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι δύο Υπουργοί Ενέργειας σε κοινή δήλωσή τους εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση του έργου και θα συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Το κακουργιοδικείο απέρριψε το αίτημά του για δημόσια δίκη, κρίνοντας ότι προέχει προστασία της παραπονούμενης. Μία άκρως ανησυχητική εικόνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία της Κύπρου καταγράφει η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η συντριπτική πλειονότητα των δημόσιων

0: σχολείων και των τεχνικών σχολών λειτουργούν χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε ισχύ και χωρίς πρόσφατες εκθέσεις ηλεκτρολογικής καταλληλότητας. Τα τελευταία 3 χρόνια υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων ετών, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι έχει λάβει γνώση της ειδικής έκθεσης της ελεγκτικής υπηρεσίας. Με κλειστά τα στενά του Ορμούς εντείνεται η στρατιωτική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και η αντίπεινα της Τεχεράνης κατά αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Πρόσκληση του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
8: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 23849980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο παρακάτω στην εκπομπή μας εδώ στο Super Sport 104 και έχουμε έθετο Μουντιάλ το οποίο θα κάνουν οι κύριοι Τσολάκης και Πράτσο σήμερα. Επειδή δεν σας άφησα να μιλήσετε πολλά και είμαι ακριβώς δίκαιος. Τι είναι, είμαστε ζωντανά στον Άγκυρε, είναι λουλουδιά
1: για τον Λεωνίδου.
0: Ξέρουμε ποιος θα έστειλε, όχι. Μάλιστα, κύριε, αρχίστε το έθετον εσείς. Και από τα παραλάβω να δω. Αυτά δεν ήθελα να γίνουν δημόσια τώρα ακού και εσείς δικό μου, αλλά θα δω ποιος φίλος φίλη με σκέφτηκε και τον ευχαριστώ.
1: Φίλος φίλη το λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε γιατί πρόκειται για έναν τελικό που αρχικά πρέπει να πούμε ότι θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Ισπανία και η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωπες αυτές οι δύο ομάδες σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η μοναδική φορά ουσιαστικά που έπαιξε η Ισπανία με την Αργεντινή ήταν το 1966, 13 Ιουλίου συγκεκριμένα, στο στάδιο Villa Park Birmingham στην Αγγλία, εκεί όπου η Αργεντινή κέρδισε την Ισπανία 2-1. Με την νίκη αυτή η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά, ενώ η Ισπανία αποκλείστηκε από την φάση των ομίλων. Θυμίζουμε από εκεί και πέρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό στοιχείο ότι μέχρι τον τελικό του 2026 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ξανά σε παγκόσμιο κύπελλο εκτός από το 1966 και όπως είπαμε και πριν δεν βρέθηκαν αντίπαλες σε τελικό του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι σε πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο γιατί πρόκειται για τον μόλις δεύτερο τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε δύο ισπανόφωνες χώρες μετά τον ιστορικό τελικό του 1930, δηλαδή μετά από 96 χρόνια.
2: Να συμπληρώσω πως οι δύο αυτές ομάδες κανονικά έπρεπε να παίξουν στο φιναλίσιμα παιχνίδι το οποίο ακυρώθηκε λόγω των πολεμικών σειράξεων στο Κατάρ και από ό,τι φαίνεται μας το κρατούσαν για τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Ακριβώς και είναι και η πρώτη φορά από την άξιου θεσμού που η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής. Όσον αφορά για την γλώσσα που είπαμε ότι είναι δύο ισπανόφωνες χώρες, το 1930 που έγινε ξανά αυτό το πράγμα ήταν η Ουρουγουάη απέναντι στην Αργεντινή που είχε επικρατήσει τότε η Ουρουγουάη της Αργεντινής με 4-2 στο Μοντεβιδέο.
2: Ήταν και η πρώτη παγκόσμια διοργάνωση αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Και από εκεί και πέρα, πέραν από όλα αυτά, οι δύο φιναλίς βρίσκονται και στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, με την Αργεντινή να διατηρείται στο νούμερο 1 και την Ισπανία να ακολουθεί στο νούμερο 2. Έτσι, ο τελικός φέρνει αντιμέτωπες όχι μόνο τις δύο πιο πετυχημένες ομάδες του τουρνουά, αλλά και τις δύο κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη, σύμφωνα πάντα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός.
1: Αυτό να το ψάξουμε σίγουρα. Πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός και μια φωτογραφία που κυκλοφορεί
2: Μέση για
1: ακριβώς από χθες βράδυ. Είναι μια φωτογραφία που είναι με τον Μέση να κάνει μπάνιο το Γιαμάλ μικρό. Μέση εναντίον Γιαμάλ, η viral φωτογραφία που πέρασαν ουσιαστικά 18 χρόνια. Και γενικά πάντα το ποδόσφαιρο, η ζωή γενικότερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Δημιουργεί ιστορίες που μένουν χαραγμένες και φέρνει κάποια πράγματα που μοιάζουν σαν γλυκό παραμύθι.
0: Μα εμπάνιο ξαβαφτίσει τώρα.
1: Φίλε, δεν ξέρω πάντως.
0: Ποιος να βαφτίσει ποιον τώρα στον τελικό.
1: Πάντως είναι μια πλευρά που είναι ο 39χρονος βασιλιάς Λιονέλ Μέση και από την άλλη είναι ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος καλείται να γράψει τη δική του ιστορία, να χαράξει ουσιαστικά τη δική
0: είναι
1: του.
0: Είναι φοβερό όμως, ρε παιδιά, ότι τότε ήταν την ίδια φημίση 22 χρόνια, πόσο ήταν, δεν ξέρω, 21. Και τώρα με αντίπαλοι σε παγκόσμιο κύπελλο στον τελικό. Πρώτη φορά αντίθονται αντίμετωποι.
1: Είναι πάντως ο Γιαμάλ επανηγύρισε Euros.
0: Και παίξε με το Γιαμάλ απέναντι στο Μέση.
2: Όχι.
1: Και πανηγύρισε ο Γιούρος σε ηλικία 17 χρονών και έχει την ευκαιρία πανηγύρισε στα 19 του Μουντιάλ.
0: Τι θα του μείνει, μόνο το Champions.
2: Θεωρώ πως αν η Ισπανία επικρατήσει ότι θα είναι μια, ας πούμε, πώς να το πω, μεταβατική περίοδος όπου ο Μέση παραδίδει τα σκύπτρα στο Γιαμάλ.
1: Ναι. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Λαμίν Γιαμάλ, έχω μεγαλώσει λίγο όπως και ο Λίο. Ελπίζω να μπορέσω να αντιμετωπίσω τον Μέση στον τελικό, αφού δεν τα καταφέραμε μέσω του
2: φιναλίσιμα
1: ουσιαστικά. Είχε δηλώσει ο Γιαμάλ πριν από λίγες μέρες, όταν έδωσε συνέντευξη, και του έδειξαν την εμβληματική φωτογραφία με τον Μέση να τον κάνει ντους. Ουσιαστικά αυτή η φωτογραφία με τον Μέση, γιατί έχει ιστορία, δημοσιεύτηκε σε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της Μπαρτσελώνας το 2008, και μετά από τόσα χρόνια ουσιαστικά, πόσα,
2: 18
1: χρόνια, ναι, είναι σε τελικό του Μουντιάλ. Και ουσιαστικά ο πατέρας του Μουνίρ Νασράουι δημοσίευσε τη φωτογραφία αυτή στο Instagram, προσελκύοντας, εννοείται, μετά από τη γνωστοποίηση αυτού του τελικού, αρκετά σχόλια και την προσοχή όλου του κόσμου σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Είπατε, sorry, γιατί είπατε για το θέμα της αυτοδομής, είπατε για τον...
2: Είπαμε για την προϊστορία, ναι.
0: Και για τους προπονητές, ότι είναι πια γηγενείς. Σπάζει η κατάρα.
2: Ναι, η κατάρα όπου...
0: Μεν Τόκιο.
2: Ναι, όλες οι παγκόσμιες προαθλήτριες είχαν όλες από την αρχή του θεσμού μέχρι σήμερα Τόκιο προπονητή, και με την Ισπανία και την Αργεντινή στον τελικό θα συνεχίσει αυτή η παράδοση για ακόμη...
0: Γιατί είναι Ισπανός ο Ντελαφουέντε και Αργεντινός ο Σκαλόνι.
2: Επίσης να προσθέσω πως, όπως είπε και ο Θεόδωρος πριν, ότι παίζει πρωταθλήτρια Ευρώπη με την πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής. Επίσης είναι η πρώτη φορά που παίζει πρωταθλήτρια Ευρώπης με την νικήτρια του προηγούμενου Μουντιάλ.
0: Είναι κατόχη δηλαδή το δύο.
2: Ναι. Είναι κατόχη το δύο θεσμό, βρέθονται αντιμέτωποι.
0: Δύο τροπέ,
1: και απλά να πούμε από τα παιχνίδια τα οποία, επειδή είπαμε μια φορά έπαιξαν στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, ποτέ ξανά σε παγκοσμίου κυπέλλου οι δύο ομάδες, μπορούμε να σταθούμε λίγο και στα φιλικά που έδωσαν. Και ένα χαρακτηριστικό φιλικό ήταν το φιλικό το 2018, όταν κέρδισε η Ισπανία 6-1 την Αργεντινή.
0: Πραμένει πήγαινε ο Μέση, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιοι πήγαν.
0: Μέση, αλλά έχει 6 κομμάτια. Και μόνο που είναι αύριο δεν τρώει 6 λογικά.
1: Και πρέπει να πούμε ότι και η Ισπανία.
0: Εντάξει, είναι και εκείνη η υπερομάδα όμως. Εντάξει.
1: Ναι, είναι η μοναδική εθνική που κατέκτησε τρεις συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro 2008, Mundial το 10, Euro το 12. Εντάξει.
0: Έχουν συνεχώς καλές φουρνιές, παίχτες που είναι αρκετά καλοί, που μπορεί να μην είναι καθαρά Ισπανερφίλ, αλλά μεγαλώνουν στην Ισπανία, εντοπίζουν τους, έχουν το σύστημα, το πλάνο και εντάσσουν τους μέσα στο σύνολο. Εντάξει, πιο μεγάλος λαός, δεν συγκρίνουμε με την Κύπρο τώρα καμία σχέση.
1: Αλλά... Η Αργεντινή πήρε 3 Mundial.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω αυτό, Ισπανία 1, και νομίζω είναι τα πιο σημαντικά αυτά στοιχεία τα οποία...
0: Και όχι ένας τελικός που είναι να θέλαν όλοι να δουν, δηλαδή χαρακτηριστικά ομάδων που σε τραβούν.
1: Κάτι, δηλαδή αν πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ σου έλεγαν να δεις τελικό Αργεντινής Ισπανίας, θα το έλεγες ναι, ή αν θα έχεις έλεγα... το δικαίωμα να αλλάξεις μια από τις δύο...
0: Τη Γαλλία μένεις, για να θέλω εννοείς,
1: ναι.
0: Το Γαλλία Αργεντινή είναι να μου αρέσει και... Αλλά είναι πιο δίκαιο το Ισπανία-Αργεντινή.
1: Σίλια.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Γιώργο, έβλεπα Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ένα remake.
2: Απλά θεωρώ ότι η Ισπανία έγινε καλύτερη μέσα από το ίδιο το τουρνουά.
1: Ναι. Σαν ομάδα γενικότερα.
2: Σαν ομάδα, ναι.
1: Εγώ το τι θα ήθελα να δω ήταν το Αργεντινή-Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσει ο Ρόναρτο Μέση. Για να δεν ξέρω να κερδίσει.
0: Θα τον εγκέρδιζε.
1: Θα τον εγκέρδιζε ο Ρόναρτο Μέση, θα τον εγκέρδιζε.
0: Άλιστα, ωραία τα για social media. Φάει λίγο χέτο τσολάκι. Ένα πρόβλημα. Δεν μα ενοχλεί εμά.
1: Θέλει να σου πω κάτι άλλο. Όχι,
0: να πει τι που νιώθει. Έτσι, να με φοβάσαι. Μπράβο.
1: Είναι εντάξει, πρέπει. Αν θα βάλει την αβάλει, πράγμα για ο Ραπαντζή, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Ο Ραπαντζή με τον Ρονάρτο και τον Μέση έχουν πολύ σχέση αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν γιατί ο Γιάννη Ραπαντζή.
0: Εγώ ψε πέρα από τον Ρονάρτο.
1: Όχι, ρε, ένα λεπτό. Ο Γιάννη Ραπαντζή.
0: Τερμαφύλακα.
1: Συμπέκτε μαζί του εμεί. Λαλό σου το πραγματικά πει τον είδα στην προπόνηση το πώ συμπεριφερόταν σε εκείνη την ηλικία που ήρθε στον Ερμή. Συμπεριφερόταν σαν και ήταν 18 χρονών και 17 και ξεκινούσε.
0: Έκαμε έξτρα προπονήσει.
1: Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, σου λέω πραγματικά ότι τον βάζω στου 5 κορυφαίου τερμαφύλακε που ήρθαν ποτέ στην Κύπρο.
0: Επειδή τον έζησε γι' αυτό.
1: Ναι, επειδή τον έζησα το πώ λειτουργούσε σαν επαγγελματία.
0: Είσαι για τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι 4 ποιοι είναι.
1: Εντάξει, πρώτο.
0: Ναι, οκ. Με πειράζει και η σειρά. Φαπιάνο.
1: Φαπιάνο. Πάμε για ξένους μόνο, εντάξει.
0: Γιατί οι Κυπρέους μπορεί να βάλεις.
1: Που ήρθα στην Κύπρο.
0: Εντάξει, Φαπιάνο.
1: Και μετά σου πω Κυπρέους μόνο.
0: Φαπιάνο. Ναι.
1: Διονύση Χιώτη.
0: Ναι.
1: Ουρκοπάρτο.
0: Τρεις.
1: Γιάννη Αραβαντζή.
0: Τέσσερις.
1: Και Μπεγιάη.
0: Πέντε. Πέφτει ο λεκτικό για το χορηγό, Seven Skies Roof Bar, τελειώσαμε το έθετο. Αύριο είναι το τελευταίο αυτή τη σειρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Να αξίζει μια επίσκεψη. Ακούμε το χορηγό και επιστρέφουμε.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Ευχαριστούμε μεταξύ άλλων και Κομακτόναλτς και Chevrolet που είναι χορηγοί της εκπομπής και το Seven Skies που είναι χορηγός του εθέτου για το Μουντιάλ. Τελευταίο μισάωρο εδώ και μέρες που είναι το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Το μήνυμα του 9-13 το διαβάσω γιατί δεν τον πούπαμε. Εντάξει, και έχει δίκιο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πάντα κερδίζουν το Μουντιάλ προπονητές και γενείς. Έτσι. Πολύ ορθόν αυτό που λέει. Απόλυτα σωστό και το είπαμε. Και ο 28 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ο Γιώργος από Τερίνια ήταν τσεντήχαμε 17 στον Ισπανία-Αργεντινή, λέει ο τελικός. Έχει προβλέψει μακροχρόνιο από το νωρίς. Ισπανία-Αργεντινή. Μελέτησε τα πατ. Τόσο πράγμα που λάθηκα σε ρώσει γιατί μελέτησε καλά τα πατ. Μπράβο, 628 μου. Εφάει πολύ ενεργά. Έχει εργατόρε πάνω εσύ για να βρει τα μονοπάθια. Εάν να μου πει να κάτσει σαυρό μονοπάθια, είναι σαν να κάνουμε τι πράγμα. Σημαίνει εσύ μελέτησε το ότι δύσκολα είναι να πέσουν στην ίδια πλευρά. Ότι θα μαζί πριν τον τελικό. Και ελπίζω, όχι ελπίζω, πληρώθηκες. Πολλά σημαντικό. Μπράβο σου. Ναι. Είναι πιο σημαντικό. Και παίζω πάντα με μέτρο. Το πάμε πολλές φορές. Έτσι, 5-6 λεπτά, 77-77-10-20 αν θέλει κάποιος. 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Και μπορείς κύριε Τσολάκη να σου πει επειδή σήμερα δεν είπες όσα θα ήθελες. Α, να πω για την αυτοδέσμη. Είναι από τον Ανδρέα, τον συνάδελφο μας. Το Λοΐζο, στο παγιομέτωχο, τον ακροατή μας, τον Ανδρεούι μας. Έστειλε μου και αυτοδεσμή. Το πρωί έκανε μου μια αφιέρωση σε άλλο ραδιόφωνο και τον ευχαριστώ. Γενικά με τίμησε υπέρ του διόντος ο Ανδρέας μου σήμερα και πραγματικά τον ευχαριστώ. Είναι συγκινητική η κίνηση του να μου στείλει τα λουλούδια. Θα τα πάρω σπίτι και από ό,τι αγόρασα τα εγώ της γυναίκας μου. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε χαίρονται οι γονείς σου. Είσαι ένα λεβεντόπεδο πάντα με υγεία. Τσολάκης.
1: Τι θέλει να μου.
0: Ό,τι νιώθεις, τι νιώθεις τώρα.
1: Τώρα τι νιώθω. Νιώθω εγνωμοσύνη που είμαι δίπλα σου.
0: Πρέπει να κάτι για εμάς παράστατητα. Πρέπει να κάτι για ποδόσφαιρο, όχι εξομολόγηση. Για την Ευρώπη να σπούμε.
1: Σήμερα αρχικά είναι σημαντική μέρα για Ενωμόνια που θα δούμε την πρόβα Τζενελάρε. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για την κορυφή της επίθεσης γενικότερα, αν θα δούμε Κακουρλή και γενικά πώς θα παρουσιάσει τη νέα Ομόνοια ο Χένινγκ Μπέρκ χωρίς Σεμέδο και ΜΑΕ. Δηλαδή τους δύο παίκτες που έβαλε ο Άσκος 3 και άλλες, πόσα βάλε, 18-17. Δηλαδή τους παίκτες που έβαλε μου βάλαν μαζί σχεδόν 45 γκολ περίπου. Άρα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτό. Το πώς θα παρουσιαστεί αυτή η Ομόνοια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η Ομόνοια, επειδή έχει βάθος, έχει σωστό προγραμματισμό όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι αλλά από το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί ο Σίμος Ταραπουλούτζης, κατά την άποψή μου, το λέω αυτό, έχει κάνει καλή δουλειά μαζί με τον Χένινγκ Μπέρκ και το τμήμα σκάουτ που υπάρχει εκεί στην Ομονία. Και πιστεύω ότι αυτή η Ομονία θα περάσει την καριέρα του. Και θα δεις είτε φέρει σέντερ φορ άλλο, είτε δεν φέρει, είτε έρθει στον επόμενο προκριματικό γύρο, είτε όχι.
0: Όπως είναι, περνάμε την
1: Καϊράτ. Αυτή η Ομόνοια την Καϊράτ. Και νομίζω πρέπει να πιστέψει λίγο περισσότερο ο κόσμος στον Αντρόνικο Κακουλή και στον Άγγελο Νεοφύτου. Να πάρουν την αυτοεπίθεση που πραγματικά αξίζουν να έχουν. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν να προσφέρουν και έχουν αποδείξει. Ο Αντρόνικος Κακουλής έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να σταθεί ως βασικός σέντερ φορ της Ομόνοιας και το λέω ξεκάθαρα αυτό.
0: Ηλίας.
2: Να πούμε για την Ομόνοια.
0: Ό,τι θέλεις, πρέπει για άλλη ομάδα. Για τους Ευρωπαίους, για πρόβες γενεράλε.
2: Να πω και εγώ για την Ομόνοια. Θεωρώ πως συμφωνώ βασικά με το Θεοδωρό ότι η νέα Ομόνοια πρέπει να στηριχτεί σε άλλους ποδοσφαιριστές όπως στηριχτήκε πέρσι σε ΜΑΕ και σε ΜΕΔΟ. Έτσι φέτος θα έχει άλλους πρωταγωνιστές. Οπότε εγώ περιμένω να δω και το σημερινό φιλικό αλλά και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνοιας.
1: Απλά για να ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν λέω ότι ο Κακουλής είναι ο ΜΑΕ, Εντάξει, και δεν λέω ούτε ο Μωτνό, ούτε ο Σεμέρο. Είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές που τη δεδομένη στιγμή έγιναν δύο μεταγραφές ενός κεντρικού επιθετικού και ενός ακραίου επιθετικού, που είναι κατά την άποψή μου αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές και μπορούν για αρχή τώρα να σηκώσουν το κουπί και να έρθουν να βοηθήσουν πάρα πολύ την Ομόνοια. Δηλαδή η Ομόνοια δεν πάει ουσιαστικά χωρίς επιθετικό στο παιχνίδι με την Καϊράτ, όπως το κάνουν κάποιοι Ραΐνοι. Αντιθέτως, έχει δύο κεντρικούς επιθετικούς που μάλιστα έχουν ταλέντο και ποιότητα και ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ωραία, πήλω 577 ρωτά για έκθετο, αφήσω τελευταίο να πάμε σε συντομία και επαφών από όλων που είναι αλλήλοι Ευρωπαίοι που επίσης σήμερα έχουν πρόβαν Τζενεράλε. Στην Πρατισλάβα με Σλόβανη Πάφος, από όλων ΑΕΚ παίζουν μαζί είναι τσίκα και ως τηλεμεσόν. Πάφος, εγώ βλέπω κάποιες κινήσεις να γίνονται με ψηλά τον πηχή, με πάρα πολλά χρήματα, με γνωσμένη ποιότητα κάποιων παιχτών ή με καλές συστάσεις, αν θέλετε, γιατί κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους όχι. Αλλά φαίνεται ότι ο πηχής μπαίνει ψηλά. Και το ψηλά σημαίνει ότι ξοδεύω με στόχο να πάρω πίσω στο γήπεδο. Έτσι, εντάξει, έτσι εκτιμώ εγώ τι γίνεται.
2: Για την Πάφο, το μόνο δεδομένο του τη στιγμή που μιλούμε είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένα τερματοφύλακα.
0: Ματζέτσκι από Μονακό, το πιο πιθανό, Πολωνός. Μαγέσκι, Ματζέτσκι, κάπως έτσι.
2: Και περιμένουμε και την απάντηση του Λουκάσε. Που...
0: αυτός είναι πολύ σημαντική περίπτωση, θεωρώ.
2: Ναι.
0: Άκου, πιθετική είδος προς εξαφάνιση. Αν μπορείς να φέρεις τον Πουλούλου, περιμένεις όσο τελευταία στιγμή και πιέζεις. Διάφωνο. Ενώ είναι δύσκολο να βρεις καλούς επιθετικούς. Γιατί σε βρέτη, και κοστίζουν και πάρα πολλά, άλλων κεφαλών του. Στόπερ που τον ξέρεις όμως, και παίξε στην Κύπρο, στον Λουκάσε. Και για εκείνον τα μισθά πάντα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι αφήνουν τον εύκολα. Προσπαθούν, έτσι καταλαβαίνουμε. Για να περιμένουν.
2: Απλά θεωρώ ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μπορεί να εξετάζει κάποιες άλλες.
0: Πιθανόν, έπαιξε και μουντιάλ, έβαλε και γκολ στο μουντιάλ.
2: Έβαλε τέρμα στο μουντιάλ, σίγουρα η τιμή του ανέβηκε.
1: Η πρόταση που έκαμε την Πάφος στον Λούκας, νομίζω μπορεί.
0: Να τον καταστήσει και τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη στην Κύπρο.
1: Ίσως, ρε φίλε.
0: Του θες να πεις, νομίζω.
1: Ναι. Ότι μπορεί να μην είναι ο top πιο ακριβό πληρωμένο, όμως θα είναι στους top πιο ακριβό
0: πληρωμένο. Βαθρών, τρεις, ας πούμε.
1: Κάπου για μένα, ναι. Γιατί είναι και τριετίας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το συμβόλαιο που του προτείνουν.
1: Και μάλιστα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια.
0: Θα δούμε τι αποφασίζει.
1: Είναι πληροφορίες μας, έτσι, ναι. Να το ξεχνάμε.
0: Για Απόλλωνα θεωρώ ότι όντως η ατυχία με αγωνιστική ατυχία, μακάρι να μην συνέβαινε τίποτα στον Κόλτσον. Ναι. Καλύτερα διαχειριστεί ο Απόλλωνας. Είναι ένα αγωνιστικό δεδομένο που προκύπτει μέσα από αυτήν την κατάσταση που παραλαμβάνω. Μακάρι χίλια, μακάρι ο άνθρωπος να ήταν καλά. Και να πάει καλά η επέμβαση του τον προέχει. Αλλά Απόλλωνας αγωνιστικά ψάχνει ένα στόπερ, ένα επιθετικό. Δύο μεταγραφές κομβικότατες για μένα για την εξέλιξη της σεζόν του Απόλλωνα. Δεν λέω ότι ο Σμπολτ θα παίξει. Έχει έναν τραυματισμό τώρα. Προσπαθεί να τον ξεπεράσει. Όμως ο Απόλλωνας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσει δύο παίκτες που θα είναι κλειδιά στην πορεία του.
2: Θεωρώ πως για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τουλάχιστον.
0: Ναι, μιλώ μόνο για
2: αυτό. Εγώ πιστεύω αρκετά στο Λεωνίδα Γκονόμιν. Έδειξε καλά στοιχεία στα φιλικά. Οπότε θεωρώ πως ναι, ο Απόλλωνας ψάχνει έναν στόπερ που το πάνω ράφι που λέμε. Και ένα κεντρικό επιθετικό, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν παίχτες για να δώσουν λύσεις για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ναι,
2: ναι, την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Εντάξει, για την ΑΕΚ να πω έτσι σε συντομία ότι ψάχνει δεκάριν καταλόγου Α, επιθετικών καταλόγου Β. Ο Μάρον θέλει να έρθει στην ΑΕΚ, η Σαμορίν Κλωτσά. Είναι δύσκολο να φύγει από εκεί, έχει συμβόλαιο, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Η σκέψη του Ρόκα είναι για κατάλογο Α το δεκάριν. Ο Ρούπε ο Χάιρο θα αποτελέσουν παλαιθόνα εκ των δύο ανεύθυνων παίκτης κατάλογο Α. Είναι οι δύο επικρατέστε, δεν έχει κι άλλου αν μετρήσετε τα κουκιά. Και τερμαφύλακα θα δούμε. Αν μείνει ο Δημητρίου, δεν πάει για τερμαφύλακα. Αν δεν μείνει, θα κινηθεί και για τερμαφύλακα. Αν Τερέκε δεν παίζει στο φιλικό σήμερα, ο Μπάγκιτς μπορεί και να παίξει. Αν όχι, θα είναι σίγουρα αποστολή και θεωρώ και εντεκάδα με Μπέιταρ όπω είναι ο επιθετικό. Ο Αν Τερέκε στην καλύτερη να δηλωθεί και να είναι πάγκο με Μπέιταρ. Αν όχι και δεν είναι έτοιμο, δεν θα δηλωθεί καν για αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι κάτι το σοβαρό όμως που ψιθυρίζει ο κόσμος δεξιά-αριστερά και διάφορες φήμες. Να σταματήσουμε. Ο παίκτης είναι καλά στην υγεία του ευτυχώς και χρειάζεται μια διαχείριση για ακόμη λίγες μέρες. Τουλάχιστον έτσι μαθαίνω εγώ. Και είπα πολλές φορές και θα κουράσω, θα το λέω, προέχει υγεία όλων των παιχτών. Να μην χαίρεστε με τραυματισμούς. Δεν λέω ότι το κάνετε. Όσοι το κάνετε ή σκέφτεστε έτσι, να μην θέλετε να τραυματίζονται άλλοι παίκτες των άλλων ομάδων ενώ παίκτες άλλων ομάδων, γιατί δεν είναι καθόλου ωραίο, ειλικρινά. Ρωτήστε για τους παίκτες καμιά φορά και θα δείτε. Είναι αυτονόητο φυσικά. Ευχαριστίε σε Echo McDonald's και Kevlonet. Ευχαριστίε σε Θεοδωρό Τσολάκη και Λίαν Μπράτσον που ήταν στην εκπομπή Game Time. Όχι καλεσμένοι, αλλά συνάδελφοι και συμπαρουσιαστές. Και τζούλησε πολλά ωραία η ώρα. Είναι καλή ευκαιρία να φάμε τον Πολίδιο και το λέω δημόσια. Είναι φίλος μας ο Πολίδιος, μεταξύ άλλων. Ήταν το πρωί, θυμίζω, με τον Αντρέα Μπογιαζή στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Κάπου εδώ τελειώσαμε και με τη σημερινή Game Time. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο στις 4 με την Αναστασία Μπέτρου. Η εκπομπή δώσε πάσαμε το στέκιο πάμε από τις 4 μέχρι τις 7. Από Γιώργο Λεωνίδου, Θεόδωρο Τσολάκη, Ηλία Μπράτσο και Γιώργο Γεωργίου που ήταν στη ροή του ήχου ευχές για καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Λωσάδας στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους Αθανασίου και Οσμπολτ για το απόψινό φιλικό με την ΑΕΚ, σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζιον. Δυνατό φιλικό και για την Ομόνια απέναντι στον Πανετολικό εκτός ο ΝΕΚΟ, ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Τάνκοβιτς. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Ο Ρόκας στην ΑΕΚ το ψάχνει για επιτελικό μέσο κατά λόγου Α στη διάθεση του Καμορανέζιον Μπάγιτς εν όψιν Μπεϊτάρ. Τρέχει να προλάβει ο Αντερέκεν. Πρώτον πιλότη Σπάφου ο Μαγέτσκι το ψάχνουν για δεξιόπιστο φύλακα οι Κυπελούχοι, φιλικό με Σλόβαν στην Πρατισλάβα στις 7.15, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Μένουν τα τυπικά για καρό στην ΑΕΛ ενώ συνεχίζονται οι επαφές με Βιλανουέβα. Την περίπτωση του Σαβενιέ εξετάζουν στον Αποέλ. Αναμένεται σύντομα στην Κύπρο Σάστρε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μαραγκός και ονοματοδασία σε πρώτο πλάνο στην Ανόρθωση. Έρχονται ανακοινώσεις στις 4 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Χάνει την σεζόν ο Ινκάνσον στον Παναθηναϊκό, 1,5 μήνα εκτός και ο Καλάμπρια. Έδωσαν τα χέρια Άρσεναλ και Χρήστο Τζόλι σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
15: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
21: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
22: Θέλετε να χωρίσετε?
0: Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
22: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
23: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
22: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
24: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
25: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
26: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
27: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
29: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
30: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
31: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
30: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
31: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Δώσε πάσα.
32: Καλά απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Σε μικρόφωνο σε Λιώσπα Μωυσέο, κονσολάρχη ο κύριο Γεώργιο Διοργίου. Καλά απόγευμα, κύριε Γεώργιο Διοργίου, Αργεντίνα Junior και μετά που λέει σπουδούν τον Μπόκα Junior και Μέση Junior και Ντούχερ Junior. Έκαμε στα ούλα έψε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παμαγιώζα. Έχουμε και ο ρετρό μας σήμερα, κύριε Γεωργίου. 359. Ο Βασίλης ο πρωτοπαπάς του Ολυμπιακού προκαταβολικές. Ευχαριστίες και στον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου. Έχουμε και πολλά και διάφορα αύριο. Φυσικά είναι να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Κρατάτε σημειώσεις σας. Είναι η πρώτη-τελευταία μέρα σήμερα. Να τα πούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, επί του παρόντος να θυμίσω ότι αύριο θα δώσουμε μια φανέλα μουντιαλική της Εθνικής Βραζιλίας. Να με ενημερώσουν από το Μέγα πάνω. Εντάξει. Μάνα μου ρε, γεια σου Στέλιο μου, για φανέλα να πόλωνε Γιάννης. Ε, τον πάμε και κάτω Γιάννης μου, μόλις άκουσε, εν καλησπέρα. Εσύ ρε, και πιέντη να κρύα ο Μητροπάνος. Άκου, ας πω, παρέθεση. Του είναι ο Μητροπάνος, οφείλω από κάτω εξής. Άκουμε ρε, Γιώργο Γεωργίου, το και βάζεις την παινιά. Οι μυριάδες των ακροατών πρέπει να κάνουν έναν έγραμμα. να του κάνουν κάτι, ρε. Αφού βοήθησε του, ρε. Έχει 5 χρόνια βοηθά του. Αφού έχει 5 χρόνια, 6 χρόνια βοηθά του. Α, ναι, ρε κομμάτι. Έφυγε και μα ποια είναι η Αργεντίνη, δηλαδή, ρε κομμάτι. Υπήρχε περίπτωση να δει η Αγγλία. Α, υπήρχε περίπτωση. Για όνομα του Θεού. Διαπλωτούνται στην Αγγλία γιατί με παίξε να μην αμύχε ο προπονητής. Εξαιτία του Μητροπάνου. Τόσο να πω. Λοιπόν, θα δώσουμε την μουντή αλλαγή φανελά πρώτη της Βραζιλίας. Στέλνετε, όπως είπα, στα social media του Super Sport 104 στο Facebook, Instagram και TikTok. Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά, έχει μέρες που το λέμε. Θα δώσουμε αύριο, κύριε Γεωργίου, 4 φανέλες οριζινάλε νέες στις στολές. Για Ομόνια, Αναποέλα και Απόλλωνα. Και έχουν την ευκαιρία αυτοί που θα κερδίσουν να ζητήσουν την εντός ή την εκτός έδρας τώρα. Και έναν εισιτήριο διαρκείας εκτάκτος πέραν από όλα τα άλλα της Ομόνιας. Όλα αυτά τα τελευταία που είπα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τους αδερφούς Παναγιώτη και Ηλία. Εντάξει. Και έχουμε και 100 ευρώ αύριο βάουτσερ νέων το πέμπτο από την απάντηση των Δημήτριων των Μέγαν των αδερφών. Έκαμε στα χέρια σου. Είναι μόνο να κάνω. Λοιπόν. Και να πω και κάτι, θέλει να πάμε σε ακροατές σιγά σιγά. Καλησπέρα για να πω και κάτι για το διαγωνισμό μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
32: Ποιος?
1: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
32: Ανδρέα Ομόνια Γερμασόγια, ξέρεις ότι ήβρες το Αργεντινή Ισπανία στον τελικό.
1: Ναι, διότι θυμάσαι έβαλα τις 11 του μηνός Αργεντινή Ισπανία και ύστερα που ξανά πιάσα στις 11 έβαλα το αντίθετο.
32: Και τώρα έχεις τώρα που έβαλες, ναι. 7 του μηνός έχεις το Αργεντινή Ισπανία.
1: Ναι.
32: Μάλιστα.
1: Και τώρα άμα έφαντες η Αγγλία και είστε Αργεντινή, όποιος να δέρει είτε η Αργεντινή είτε η Ισπανία.
32: Είσαι κερδισιμιός.
1: Ναι.
32: Μάλιστα, κύριε. Μπράβο. Συγχαρητήρια πάντως.
1: Ευχαριστώ, κύριε Στέγιο.
32: Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
32: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
32: Μάνα μου εφορμαρημένο ρε κοπέλια, ο Μάριος ο Περβολιάρης.
2: Μόλι να με καωρίσετε από τα φανέλα της Ομόνιας.
32: Όχι Μάριε μου, ψεύτησε είμαι, ούτε ήμουν ποτέ.
2: Να βάλω...
32: Να βάλεις άτομα να σου στείλουν μήνυμα για να γράψω δίπλα Μάριος Περβολιάρης.
2: Γράψε μου μήνυμα κύριε Στέλιο.
32: Να σου γράψω εγώ μήνυμα.
2: Ναι.
32: Εντάξει, τούτον να σου γάμω. Να βάλω ο Γιώργος να στείλει.
2: Να σου στείλει. Θα μου στην κλήρωση.
32: Εντάξει, θα σε βάλω στην κλήρωση, να σε βάλουμε.
2: Εντάξει
32: κύριε Στέλιο. Να είσαι καλά. Επίσης λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται και να πω για, για τους νικητές. Όχι για τους νικητές, για τους υποψήφιους. Γιατί εξαρτάται πως αν έρθει το Αργεντινή μάνα μου. Το λοιπόν. Το λοιπόν, να δούμε ένα μόνο κόμμα με τρομάνο, εντάξει. Διάρχευσαν και στέλνω μηνύματα τα δώρα να του κάνουμε σύν, να μένω έτσι αλλιώς πουλάει με πολλά νόμο διόσυντα μόνοι. Τα δώρα που να του κάνετε να γράψετε πάνω δε γιόμι τρομάνο, γιατί μπορεί να τα πιάσει και να τα πουλήσει κιόλα. Και εγώ αυτή το. Λαλό σας το. Το λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
3: Φίλε μου, καλησπέρα.
32: Καλώς το ναι.
3: Καταρχήν το 2, γι' αυτό να αποτάσσουμε από ημού το όνομα Μητροπάνος Γκαντέμης.
32: Εντάξει ρε, εντάξει, πικράντε ρε, εντάξει, είπαμε σου μια κουβέντα και έρχεσαι και πάεις.
3: Ρε φίλε, πρέπει να πια δουλούσα πίσω και σου το πάρει, διότι τράεις τον τούτο νομά και είπε τα πιο.
32: Ναι ρε, με τον πάρει ό,τι θέλουμε λαλούμε και δημοσίως για λόγους, και ξέρεις το πολλά
3: καλά.
32: Είναι πρόβλημα ρε,
3: εντάξει,
32: εγώ διότι όσο
3: στο δεύτερο
32: δικαίωμα. Ακριβώς, άμα είμαι ο μόνο.
3: Ναι, ναι, ζούσαν αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Αν και ζήσαμε το απόλυτα.
32: Άρεσε.
3: Τώρα λοιπόν, να πούμε για κάτι ποδοσφαιρικό. Βλέπω τελικό, βλέπω τελικό την Ισπανία. Βλέπω τελικό την Ισπανία. Και ο λόγος είναι ότι παίζει το πιο μεθοδικό ποδοσφαιρό. Απλά πράγματα, σύγχρονο ποδοσφαιρό, ξέρουν να κλείουν χώρους, ξέρουν να εκμεταλλεύονται χώρους και χωρίς το φανταζιόνομα μες στην Ισπανία που είναι ο...
32: Ο Ιαμάρ.
3: Ο Ιαμάρ. Είναι παιχταράς του πλαισιόνου, χωρίς να είναι καλό όνομα και φαίνεται στην ποιότητα της ομάδας.
32: Τα προπονητές έχουμε ρε, έγινε σαν προπονητές ρε.
3: Δεν φαίνεται με προπονητές, αλλά λέω ποδοσφαιρικά την άποψη.
32: Ο Γεωργίου λένε να απογοητευτείς, είναι άρρωστο Βραζιλιάνος, εμποδούν τον Αργεντίνος.
3: Αργεντίνος, εντάξει, εγώ
32: είμαι Αργεντίνος. Ο Γιώργος, ο φίλος σου, ο Γεωργίου.
3: Α, οκ. Α, ο Γιώργος ο Μηχανός, ο δημοσιογράφος.
32: Εντάξει.
3: Ποιο Γιώργο ο Γιώργος μετά.
32: Ο Γιώργος, ο Γιώργος που τον είχα για χρόνια από τον Ιχολίπτη.
3: Α, μάλιστα, Ιχολίπτη. Ιχολίπτη, Ιχολίπτη. Ναι, ναι, ο σκηνοθέτης του κύριο μου Γιώργο.
32: Είναι Ομονιάτης, είναι Αεξής, είναι Αργεντίνα, είναι από τον Μπαρσελόνα, είναι από τον Σαλόν Καρλόνα, από τον Λίβερπουλ.
3: Α, όλα τσατίζουμε ρε φίλε, α.
32: Ναι.
3: Όλα τσατίζουμε. Εντάξει, όλα τα σπίτια έχουν προβλήματα. Σπίτι τους είναι ο καλός και τα δικά μας.
32: Χαιρετούμε σας.
3: Καλησπέρα,
32: φίλε μου, καλώς ήρθατε. Επίσης, κουμπάρε μου. Γιατί αύριο θα πεις καλησπέρα, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Παναμόησεως.
32: Ποιος?
5: Καντέμο γλωρίζινάλε πράσινη στίγρη.
32: Έλα σου πω, κανόνισε να μπορεί να κανονίσεις τον μάστρο σου να τον χρυσώσουμε, αλλά να του πεις ότι είπε ο Παναμόησεως, έγινε να πιάσεις τα δώρα για να πουλήσεις.
5: Δεν είναι εγώ και ο μάστρος μου μόνοι μας.
32: Μάλιστα.
5: Ένα βαώσει ο φίλος μας ο Δημήτρης, όμως είναι κρίμα.
32: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο Κωστοράκη μας τότε μόνο.
32: Γεώργιος Γεωργίου.
5: Γεώργιος Γεωργίου. Μα να σε ρωτήσω κάτι κύριε Παναμόησεως.
32: Εν τον ξέρει τον Γεώργιο Γεωργίου.
5: Ναι, ο Γεώργιος Αντωνίου δευτιώνει το χιουμοράκι του.
32: Πέμω κι εσύ ρε κουμπά.
5: Εν το δευτιώνει.
32: Εν περτιώνεται και έρχεται 15 και ιστορίες. Εν να μου έρθει, να μου να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
5: Λοιπόν, έπιαλιο από την καλησπέρα μου.
32: Καλά έκαμε.
5: Αν κερδίσουν τα τραπέζι θα πάμε εγώ και ο κύριος Μητροπάνος.
32: Εντάξει, λυπούμε τον γιο μου να σκάμε.
5: Έλα, βάλει τα πέντε τσάμε ο φίλος μου.
32: Φίλε, λυπούμε τον γιο μου να σκάμε τραπέζι, ρε χράπου σήμερα. Για όνομα του Θεού. Εγκρίμανο άνθρωπο, ρε κομμάτι.
5: Έτσι ο ψήστης είναι εγκρίμα.
32: Σου παρευρισκόμενοι. Γεια σου, κάντε μου γλώμου. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
32: Ποιος?
6: Ποιος?
32: Ω? Μα βέντε τίδης.
6: Ακούω, κατάλαβε με ο Γεωργοσίες.
32: Μα βέντε τίδη ρε κοπέτσι, ανακατώφε βέντε τίδης η ώρα 4:19. Μάλιστα.
6: Τώρα που ώρα.
32: Μάλιστα.
6: Να μου γίνεται.
32: Είμαστε καλά βέντε τίδη μου καλέ.
6: Παραβίζω η πράσιο του Ισπανία Αργεντινή.
32: Το νομίζω δεν μπορούσε να παραλείψεις.
6: Είπα και Αργεντινή ή Γερμανία το πρώτο νόμο.
32: Έγινε πες ρόλο, αλλά τούτον έχει 8 άτομα να το σου πω μετά που το είπα εσύ. Και να δούμε που τους 8 αν κερδίσει Αργεντινή το Μουντιάλ το βρίσκουν πλήρως νικητή νικημένων οι 5, αν κερδίσει η Ισπανία το βρίσκουν 3. Άρα θα έχουμε νικητές, αλλά θα σας πω την άλλη εβδομάδα, διότι είναι αλήπο.
6: Η πλειοψηφία δηλαδή είναι η Αργεντινή.
32: 5 Αργεντίνη, 3 Ισπάνια.
6: Ελά, το πρώτο που πάμε και το δεύτερο μου.
32: Τώρα του ήταν το φρέσκο.
6: Α, το φρέσκο, όχι το παγιό.
32: Όχι, όχι το παγιό.
6: Έγινε.
32: Εντάξει.
6: Έγινε, τώρα και η Χάρονα και ρε, ρε, πιάω τηλέφωνο.
32: Μιλούμε αύριο. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
32: Ποιος κύριος?
7: Γιώργο Λακατά Μιαλίτς.
32: Μάλιστα κύριε, Γιώργο Λακατά Μιαλίτς. Μάλιστα κύριε.
7: Μιλήσαμε χτες ρε φίλε, είπες μου για το μάτσο χτες. Φίλε, μπορώ να πω ότι εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω και που προπονητική. Αν με βάλες προπονητής Αγγλίας, τις κινήσεις που κάνεις στο 70-65, έφτατε σε κάμμα ρε φίλε.
32: Μάλιστα. Μάνα μου το φίλο μου, μάνα μου το φίλο μου. Ας σου πω κάτι με πάσα στο βράδυ. Λοιπόν, σύπτωση παραλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύπτωση. Εάν μοιάζουμε από το 1930 που εντάξει έγινε πάνε στην αρχή μέρος, αλλά τέλος πάνε πάνε στο 30. Από το 58 και αν δεύτερο και λοιπά. 62 τώρα το άλλο. Όταν είσαι μια υπερδύναμη παραδοσιακή, ανάμεσα στις 4-5 κορυφαίες ομάδες, και κατακτάς έναν τρόπο στο σπίτι σου και από εκεί πέρα δεν πάει ούτε τελικό Μουντιάλ για 60 χρόνια έφυρε ένα σύπτωση ένα σύπτωση το 70 ήβρε στην ξέρω εγώ την Βραζιλία σύπτωση το 74 ήβρε στον Τομαζεύσκι στα έπια εντάντερα του μες στο Γουέμπλε και έδερε σε Πολωνία η μεγάλη δεν πήγες ούτε Μουντιάλ. Εσύπτωση ξέρω εγώ το 82 με κάτι σοπαλίες, κάτι σούπα μου είμαι στην Ισπανία. Εσύπτωση το 86 με το χέρι του Θεού. Ρε φίλε, έχασες τα πέναρτη μητερικό. Εν και συνέχεια αν το πράγμα πάει σπάει. Εδώ δίκες σου ευκαιρία φέτος να κάνεις το μεγάλο το βήμα. Εδώ δίκες σου μάλιστα κόντρα σε μια ομάδα κοντά στο 55 να τις βάλεις κόντρα στη ροή του μεχρητιού. Ή αν εξόρτωσε να πάει στέρηγο ρε πίλε, κάτσε έσω σου, απνάσεις. Κάτσε απνάσεις. Πριν μένε χρόνια, is coming home, έρχονται οι Ιταλοί. Νομεξίκαλος, κάτι σε βάλαμε στο κέντρο στην Ιταλία, γιατί μου γίνει την ημέρα μου το πιάντο αυτό, σβήσαν τα μηχανέ ρε. Εκεί γίναμε ένα σπίμερα ρε. Μάλιστα. Έλος πάντο.
8: Αν δεν σφάνεται που η Γαλλία στο μικρό τελικό να μάθουν, να πάνε να παίζουν, δεν κάνουν για τίποτα.
32: Να σε καλά που μέρα Γιώργο ρε.
8: Άντε του δεν πάει.
32: Πάει. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
32: Ποιος κύριος.
9: Χριστόφορος, Αγίος Δομήτριος, Ομονία, Λευκοσία.
32: Α, Παναγία μου, τον Χριστόφορο, τον Αγίου Δεμήτη, την Ομονία, την Λευκοσία. Μάλιστα κύριε.
9: Τουλάχιστον ύπρα τους νίκητες.
32: Τι έλεγες. Περίμενε ρε, είσαι μέσα στους νικητές.
9: Είπα 2-1 η Ισπανία και 3-1 η Αργεντινή. Είστε 2-0 η Ισπανία και 1-2 η Αργεντινή.
32: Εντάξει και εγώ γίνω εν το τσακαρά, οφείλω να το πω, γίνω εν το τσακαρά. Όχι, και αμέν είσαι νικητή, εν είσαι νικητή. Θκιό στα θκιό εν είσαι.
9: Είναι.
32: Ναι, γίνω ρε σχίσα το γίνω, θκιό στα θκιό. Απλώς είδα το τούτο μου 7 του Ιούλη, σχεδόν 120 άτομα. Και έχει 8 νικητές, περίμενε, είσαι μέσα, περίμενε να δω.
9: Όχι, όχι, δεν είμαι μέσα στο Μεσσίνο. Θα προχτές την Τρίτη.
32: Ναι, όχι, δεν είσαι μέσα, στα σκορ, όχι.
9: Δυστυχώς έχασαμε αυτόν τον
32: κόπο. Μάλιστα.
9: Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ο Μέσσι να το ξαναφυγώσει, γιατί είναι number one.
32: Εσύ πιστεύεις, α?
9: Για μένα είναι number one.
32: Μάλιστα. Δεν έχει ανώτερον του. Όχι εννοεί το ότι να σηκώσει την κούπα.
9: Ναι, ναι. Μάλιστα. Εγώ έπαιξα το στοίχημα στο δικαστή του Μουντιάλ.
32: Ναι.
9: Έπαιξα Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και Αγγλία να οπτιάσει.
32: Ναι.
9: Είμαστε μέσα 50-50.
32: Μάλιστα κύριε.
9: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
32: Να είσαι καλά ρε μετά πριν ρε Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ.
9: Να είσαι καλά
32: κύριε Στέλιο. Λοιπόν, να πω, περίμενε ένα λεπτό να πω και κανένα μήνυμα. Ο 488 για σου Στέλιο μου για φανέλα Πολό Γιάννης. Ο 960 εσύ ήταν και πήγαινε την Αγγλία νομή Τροπανός. Ο 111 φανέλα Ομόνια και εισιτήριο Διαρκίας. Ο Χριστόφορος μας πριν λίγο. Ο 521 φανέλα Ομόνια ο Χρύσαθος. Ο 488 έπαιξα την Αγγλία Στέλιο μου είναι όλες ένα ρέξι. Μάλιστα, χαμογελούθηκε πολλά. Ο 655 Στέλιο μου καλησπέρα φανέλα να πω Ομόνιας και Βραζιλίας ο Ερμής. Ερμή, περίμενε ρε, ζήτησες φανέλα να πω ζήτησες φανέλα της Ομόνιας και της Βραζιλίας. Ζήταγες έρχεται το Απόλλωνο Μέμπερ και γίνει καμιά ανακατοσιά. Ο 625 κύριε Στέλιο καλησπέρα φανέλα και σύζων της Ομόνιας, ιδανικό δώρο για τα αυριανά μου γενέθλια. 17-7-82 λαλή φόρτσα Ιταλία. Μάλιστα, βάλουμε και την Ιταλία μέσα να μας καλοπιάσω ρε Γιώργο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε στους διαγωνισμούς.
10: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
11: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
10: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League σε 9 και 4 Φερεντσβάρος Βοηγοντίνα και σε 9 και 30 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη. Λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 10.

0: gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Wolt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Wolt, παράγγειλε τώρα.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Έχουμε γιορτή!
4: Εμείς
3: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
5: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
3: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακούτε.

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ.

0: Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
10: Συνεχίζουμε, κύριε Γεωργίου, με τις ευλογίες σου. Μάλιστα, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την εκπομπή του Σεπάσα Μάντα από τον Super Sport 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και προκαταβολικές ευχαριστίες στον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου που σήμερα φτάνουμε, κύριε Γεωργίου, στο 359 με Βασίλη Πρωτοπαπά. Οδεύουμε για το 400. Εντάξει, κι αν είσαι φρόνιμος, όταν κάνω την εκθήρωση της 11ης σύντομη προμονή που να τιμήσω, θα είσαι καλεσμένος στο τραπέζι. Να δώσεις συμπεριφορά σου μέχρι τότε. Δικαιούμαι, ναι. Και να κρίνω αντικειμενικός με ωμέγα. Μάλιστα. Εντάξει, έψες τηλέφωνο, παρεμπιπτόντα να πάμε σε κόσμο. Άλλα, έψες τηλέφωνο σαν κάθε που να θωρώ να δημάθαν. Ποιος με πιάνει τηλέφωνο, κύριε. Ο κύριος Σιωδώσης που ζαργάτης. Πανηγυρίζοντας. Πάντα που γίνε, ρε. Πλαλή μου, πέρασε το 19 λεπτό, πέρασε το 20 λεπτό, ένα βαλαγκούλουτε οι Εγγλέζοι και οι Αργεντινοί, έχασε το στοίχημα, επίαν οι μπύρες υπόμενες, επίαν για τα 8. Ήταν το καλά, ρε, εντάξει, έχει τέλειωσε. Εδέχτηκα μια οδυνηρή νύχτα από τις ελάχιστες αθλητικές. Ήταν πάντα κάμω. Να υποστώ τις συνέπειες, δεν είναι. Μάλιστα, έναν τέξε να μου πει σήμερα. Έπρεπε να πια υπάψες. Θα τηρήσω την υπόσχεση, κύριε Θεοδόση, είχαμε στον κύριο Σοκράτη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να πούμε μετά, γιατί αύριο θα δώσουμε μπόλικα δώρα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλου.
10: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
11: Αιώνια.
10: Μάλιστα, κύριε.
11: Να μου πίνετε, να μου σκοβάψε, να πάει και αν διαπεριπατώ.
10: Να μου είσαι σπαλέ.
11: Υπάρχει να πάει και η Αγγλία περίπατο.
10: Επίε.
11: Επίε. Και την Κυριακή να πιάει η Ισπανία.
10: Απάναγια μου τον κότσο μου ρε. Μάλιστα. Μέντουλα είσαι έτσι του ηχολήπτη μου και μπορεί να κλείσει τις γραμμές.
11: Ποιος είναι ηχολήπτη?
10: Ένα Γιώργος ο Γεωργίου, είναι άρρωστο με την Αργεντινή.
11: Έμε κοφτή ρε κουμπά.
10: Όχι μας κοφτή ρε κουμπά ρε άδε ρε Γιώργο. Παρά τα μαρέ κουμπά. Μάλιστα κύριε.
11: Άντε να πιάω μάστρο μου και έχω μια εύκυνη. Bye.
10: Bye.
11: Ciao, ciao.
10: Λοιπόν, να θυμίσω καταρχάς, γιατί παίζεις συνέχεια τη γραμμή, κλείστη γραμμή. Να θυμίσω καταρχάς ότι έρχεται Σαββατοκύριακο πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την Φόρμουλα 1. Έχουμε το Σάββατο 5 παρατέταρτον οι τηλεθεατές του ΩΜΕΓΑ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές με κορυφαίους οδηγούς και λοιπά να δώσουν τη δική τους μάχη για το pole position. Και την Κυριακή, κορύφωση της αγωνίας, από τις 3 ο Φρίξος, ο Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας θα ανακατοθούν και θα βάλω στο κλίμα τους τηλεθεατές. Και βεβαίως 4 παρατέταρτο προγραμματισμένη από το Mega Channel η μετάδοση του Βελγικού Grand Prix που έχει πολύ ενδιαφέρον, Γεωργίου. Εντάξει, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, φίλτατε.
10: Ω, πιάσαμε και ευγενείδες. Μάλιστα.
12: Μάλιστα, κύριε.
10: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, εγώ τώρα εσχόλασα και πάω εντός τραγούς στα ελληνικά. I am going home. Τότε βλέπεις, έστω να καταφέρουν όχι 60 χρόνια. It's coming home, it's coming home, it's coming home.
10: Έμα είναι και κατάντησες στο τέλος, έκανε να κατάντησε ανέξοδο το πράγμα.
12: Μα ρε κουμπά, ρε, συγγνώμη δηλαδή.
10: Ναι, αλλά ερώτηση, είπα το προηγουμένως.
12: Ναι, πέμω ερώτηση.
10: Έμπα και βάλα μας τίποτε μες στο τσάι μας το 21 που πιάμε την κούπα μες στην Αγγλία ρε κούμπαρα και που γίνει την ημέρα είναι στα πρόσα πενίκη.
12: Μα ξέρω εγώ τι να μου γίνεται.
10: Να κάνω μια δημοσιογραφική έρευνα.
12: Μήπως, ναι, μπορεί να το τσάι να ήταν νοθετημένο.
10: Κάτι βάλα μέσα, ξέρω εγώ, αφού είναι στα πρόσα ξανά νικήν η Ιταλία ρε κούμπαρα.
12: Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω. Πάντως εκτέρισε θαύμασα ρεσιτά προπονητικής, πραγματικά τόσο Τούχελ, δηλαδή δεν ξέρω είναι που έρχαζε.
10: Ναι.
12: Κάλε παίχτες, βάλε αμυντικούς, βάλε αμυντικούς. Σε κάποια φάση να φράξουν το Ρίο Φέρτινα. Το Στιν Μπούτσερ έφτασες το. Είμαστε εδώ, Σκοτσέζος πήγα Ιγγλέζος, ο Μπούτσερ. Σκοτσέζος ή Ιγγλέζος πήγα. Ας θυμούμε τώρα. Ήταν πολλά δυνατός σε τεμπακτζίρο. Λόγω να σου βάλει γύρινες έτσι όπως πάει. Έβαλε 77 center back και πιέσαν τους τρεις κεφαλιές. Ποιος, ο Μακάλιστερ και ποιος το λέω, ο Μαρτίν. 77 αμυντικούς.
10: Έρεξα μα και εμάς κάποτε που παίζαμε με 5-6 center back.
12: Μιχτή
10: Κύπρου.
12: Κοιτάξτε να σου πω χαριτολογώντας τώρα να το πω και θέλω να παρεξηγηθώ επειδή το άκουσα πριν λίγο που κάποιος σου άρεσε μου. Ο αγαπητός φίλτατος στην Ούρκετς παλιά εμπροστά του ήταν επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, προπονητής. Διότι αν μη διάλλον είχαμε και δυο επιθετικούς μέσα, τόσο έπαιρνε τους Ούρκους, ήταν και κανένα. Αφού και το Κέιν έβαλε να αναφέρει πίσω.
10: Άρα
12: Τέλος πάντων, δεν ξέρω που έφτιαξα εσύ. Αφού είπα σου ότι δεν χορεύκω τους. Ποδοσφαιρικά πάνε να
10: μιλούν.
12: Εξαρτήμασε τον εχθές όμως, στεναχωρκούμε από τον φίλο μου τον Μέση, πήγαινε τελικό, εντάξει, ωραία, όμορφα, αλλά φίλε μου, εν Ισπανία. Καταλαβαίνεις.
10: Μάλιστα.
12: Θα παραδώσει ένας Κύπρος.
10: Ναι, αλλά ο φόβος και ο τρόμος αυτήν τη στιγμή να έχεις υπόψη σου, έναν όνομα είναι.
12: Ποιος?
10: Περιμένουν όλοι ένα αγωνιός.
12: Ναι. Να φτιάξει ο Μητροπάνος.
10: Τι ώρα θα βγει και τι, κυρίως τι θα πει. Εχθές να πούμε εχθές.
12: Ότι να περάσει αλήθεια.
10: Όχι να περάσει. Γιατί ήταν τόσο σίγουρος ας πούμε. Ότι απλά να κάνει ένα μάτσο ποτούν του έτσι έναν περίπατο και να πάει με την Ισπανία να διαλύσει.
12: Κοιτάξτε να δεις, αν τον καταλάβεις που το feeling του με τον τρόπο μου να αρκέψει να μιλά ότι να μας πει να το πιάσει η Ισπανία σε παρακαλώ κλείστε τη γραμμή να χαρίσω.
10: Να κάνω ότι έκαμε ο Άρχοντας. Του
12: τη γραμμή.
10: Μάλιστα κύριε.
12: Έφεσαι το σήμα. Μην πάρει την Ισπανία στο στόμα.
10: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
12: Δεν κλιπαρώ.
10: Δέσμευση.
12: Δέσμευση.
10: Καλή καλά ευγενή μου. Χαιρετώ. Λοιπόν, περίμενε ρε Γιώργα, πριν πάμε σε επόμενο να το ξαπώ, γιατί είναι η πρώτη τελευταία μέρα ρε φίλε, και είναι εγκρίμα, έτσι, να το εμπεδώσαν, αλλά να το, κάποιοι να το θυμηθούν. Αύριο είναι η μέρα Παρασκευή με το καλό καλά μας την πόρνη ύψιστο, της Αγιάς Μαρίνας αύριο. Το λοιπόν, θα δώσουμε τη μουντιαρική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, θα με ενημερώσουν, να με, για αυτό που σας είπα και σας ευχαριστώ πάρα πολλά που η πλήστη το εσεβαστήκετε, θα με ενημερώσουν από πάνω από το Mega Channel, από το marketing για τον νικητή και θα τον ανακοινώσω. Εντάξει, διότι μπαίνετε στα social media του Supersport 104, σε Facebook, Instagram, TikTok, το είπα πλιστάκης. Λοιπόν, τελειώνουμε αύριο με 5.30 και μετά σε 6 να τον ανακοινώσω. Μετά τις 6.30 κάπου εκεί κοντά, αφού τελειώσουμε 5.30, θα ανακοινώσουμε τον νικητή για ένα εισιτήριο διαρκείας της πρωταθλήτριας Ομόνιας του 26-27. Τούτον το εισιτήριο είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονομού και είναι εκτός από τα υπόλοιπα διαρκείας 14 ομάδων, για τα οποία μπορείτε να στέλνετε σε όλες τις εκπομπές από πρωί μέχρι νυχτός. Που τον πότσουμε με τον Μποιάζη μέχρι κοντά μας, κύριε Γιώργο. Εντάξει, και είναι ξεχωριστά αρχές του μήνα να δοθούν. Τούτο να δοθεί αύριο. Θα δοθούν επίσης 4 φανέλες αύριο, οριζινάλε. Εντάξει, Απόλλωνα ΑΕΛ, Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε για τις ομάδες που σας ενδιαφέρει. Πάλι από τα ακουστικά κέντρα οικονομού. Και θα δοθούν ακόμα ένα βάουτσερ το πέπτο. 100 ευρώ να πάτε στην απάντηση στον αδερφό του Δημήτρη να πάτε να πιείτε να περάσετε όμορφα περιποιημένα. Εντάξει, στέλνετε απάντηση και τίποτε άλλο. Πόσα να το κορεγούμε. Να θέλουμε στην εκπομπή έξτρα. Ουφ! Πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία να δούμε τι γίνεται. Όπου ο Γιάννη Αγώνα στρατάρχη έχει 3 ημέρε και πιάνει τον τόπο. Δεν τον αφήκαν να μιλήσει. Και πιάνε 5 και 5. Και έλα του αχάπαρου, έλα του να του βάψει πράσινη, ό,τι φανταστεί. Εγώ καντέ μου κρυτό χειμωράκι του, τι να θιαβάσει ή να θιαβάσει. Αρέσκει μου να θιαβάσει και αυτό σιγά σιγά και ο κουβέντε είναι Γρέγιο. Το δεύτερο, το μήνυμα, ρε. Πιά στο μικρόφωνο και φτιάβα στο να δει πόσο έδωτα με το μουντζίζω πάνω. Πόσο χιουμοράκι έχει τόσο άνθρωπο.
13: Θέλει η φανέλα, λέει, τη Μουντιλιακή Ιταλία.
10: Ο Καντεβόκλου. Θέλει η φανέλα τη Μουντιλιακή Ιταλία. Εντάξει. Όχι 15 ώρε τον Νάρτη. Όχι δισεκτό χρόνο Νάρτη. Δεκαετία να αλλάξει το χιουμοράκι αν δεν το βελτιώνεται. Πάει να δείξει κάποια στιγμή να αλλά μείνει και στο ανήφορο. Ο φίλος μου με 067 θέλει το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. 2913 Λέοντες. Μάλιστα. Και προχωρούμε παρακάτω. Πάμε σε επόμενον κύριο και κυρία να δούμε τι γίνεται. Α! Λοιπόν, για το εταιρικό, είπα σου θύμις με ρε Γιώργο ρε. 8 νικητές ανάμεσα σε περίπου 95-97 όπως ελάβετε μέρος προχτές. Εντάξει. Επί του παρόντος. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης Πάφος Νέα Σαλαμής ο πρώτος, είπεν Ισπανία Αργεντινή. Ο Χάρης είναι Άγιος Δομέτιος Αργεντινή Ισπανία. Ο Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια Αργεντινή Ισπανία. Ο Πάρατσος ρε, ο Πάρατσος Ομέγας Αργεντινή Ισπανία, μαζί σου ο Πάρατσος Αργεντινή Ισπανία. Ο Ανδρέας μου ο Φορτηγαζής μου ρε, ο Φορτηγαζής μου ρε Λάρνακα, αργενιά σου ρε Φορτηγαζή, χαιρετισμούς και στο λεωφορείο μας, αφού λείπει ο ταξιγής μας ο Απολλωνίστας ο Ιακώβος. Αργεντινή Ισπανία. Ο Βεντετίδης, γι' αυτό μου ευκήγε και λέει αν δεν κάνω να κατάλαβε ρε. Αργεντινή Ισπανία. Άκης από έλα ρε κοπελιά, Ισπανία Αργεντινή. Λοιπόν, Παύλος Καρμιώδης Ομόνια, Ισπανία Αργεντινή. 1, 2, 3, 5, 8 νικητές. Εάν κερδίσει η Αργεντινή 5, ένα τους στείλω έτσι κατευθείαν στο, για να διεκδικήσει 200 πρώτο λόγο μπορεί από την Τύπκο. Εάν κερδίσει η Ισπανία θα πας είναι 3. Πάνε να έχουμε αρκετούς. Με αξίδι και έχουμε ως τώρα. Ο αρχικακούργος ένα μεταίσιο αυτό λαλή αυριό να μας πελάνει. Φαντάζομαι να καυκάζει να κάνουμε για πολύ λακατάμια μας ακούει το πέρα χορκόντερος παντό. Και ο Κυριάκος Ανόρθωσης. Του δυσκείο είναι νίκη μέχρι τώρα. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
10: Ποιος κύριος?
14: Ο Κώστας από Λεμεσό.
10: Ναι, Κώστα μου.
14: Ξεκινήσω να πω ότι οι Εγγλέζοι κάνουν πάντα ξεκινούν με το It's coming home και στο τέλος καταλήγουμε το «We are coming home».
10: Ναι.
14: Αλλά χωρίς το «it». Το οποίο...
10: Ναι, καλά, αλλά φέτος πως ήταν διαφορετικά τα πράγματα ως τώρα.
14: Ακόμα τα 60 χρόνια.
10: Ναι.
14: Το, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουν, γιατί έχει πολλά χρόνια που περιμένω να δω. Δεν έχουν κανέναν καλό λόγο των γιατρών που ζει στην Αγγλία.
10: Γιατί?
14: Για να βάλει φυτεύματα στα ξεδονκιασμένα τα τρία τα λιονταπλούσκια, διότι έχει πολλά χρόνια από ξεδονκιασμένα και δεν είχε να τους βάλει τον και να τα κάνουν, δεν ξέρω. Το λίγο. Εντάξει, αφού μας επιζαλίσαμε τα τρία λιονταράκια και τα τρία λιονταράκια. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι από τον καιρό του πολέμου στις Μαλβίδες, η τιμωρία τους την Αργεντινή.
10: Με ένα σπίτι τα Φόκλαν το 82.
14: Ναι, τα Φόκλαν κατά τους Εγγλέζους, τα Μαλβίδες κατά εμένα.
10: Ναι.
14: Το λοιπόν. Και ενόχλησαν τους το πανό, λέει. Καλά, και ενώ μπορεί να τιμωρήσουν και την Αργεντινή.
10: Ναι.
14: Καλά, τον καθήν ποιος είναι να τον δικάσει, ελεάσει. Ναι. Ποιος είναι να τιμωρήσει τον Ιφαντίνο και να τιμωρήσουν την Αργεντινή.
10: Μα τον πρώτο της ΦΥΒΑ μιλάς.
14: Ναι.
10: Έκαμε τα γέλη, μα μην το συζητά, ρε φίλε.
14: Ξέρετε την κουβέντα, τον κάτι ποιος είναι να το δικάσει. Δηλαδή, και το Ιφαντίνο ποιος είναι να το δικάσει, να δικάζει τον κόσμο τώρα.
10: Ναι.
14: Συγγνώμη κύριε Στέγκα, αλλά είναι εκτός που υποκριθεί και φαρισαίδη. Μας έχουμε και πόντο καντά αστείο να έρχεται η FIFA να τιμωρά οτιδήποτε, λέει, γιατί ανακατώνει τα πολιτικά με τα αθλητικά. Η FIFA.
10: Άμα συμφέρει κατά δικά ζωή, άμα δεν συμφέρει παίζουν παιδόν.
14: Ναι.
10: Τόσο να πλάει.
14: Είναι κατ' επιλογή, ας πούμε.
10: Τόσο να πλάει, πες τη σωστή την κουβέντα προηγουμένως, ακούσαμε με προσοχή, ο φαρισαϊσμός σε όλων των μεγαλείων. Τίποτε άλλο. Αυτά.
14: Λοιπόν, εγώ λέω σου το ειλικρινά, επειδή είμαι και εγώ Ιφαντίνος στα αθλητικά, χάρηκα το πολλά για την Αγγλία.
10: Να σε καλά.
14: Μπορεί να γίνω και εγώ πρόεδρος της FIFA.
10: Είναι τέλειο πρόβλημα. Να σε προωθήσουμε. Να
14: σε προωθήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
10: Σε χαιρετώ, Κωστά μου. Σε χαιρετώ. Μόλις
15: το
10: γύρισε στην Αργεντινή. Τώρα, καλησπέρα.
16: Κύριε Στέλιο.
10: Τσούπαρο στρατάρχης, λέμε σούπερ, χωρώντα και συνοικισμόν απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή, στρατάρχα?
16: Έχασαν η Βραζιλία από την Νορβηγία. Χάρη ευθύνη ο Αγγελότσι.
10: Άρτε, πέρασε με ο Αγγελότσι.
16: Έφασαν η Αγγλία χτες που την Αργεντινή. Έβαλε 9 παίχτες πίσω, Τούχελ. Κι μου έπαιζε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου με την ομάδα του Πελέ, την Αργεντινή του Μαραντόνα και την Ολλανδία του Γκούλιτ Βαμπάστεραϊκά. Χάρη ευθύνη να παραιτηθεί, έγινε την αβάλη 9 αμυντικούς που τη στιγμή που ανήκε ένα 0 έπαιρνε να παίξει σε επίθεση. Ακάμει το 2-0, το 3-0 και ο Μέση να πάει σήμερα διακοπές στην Αργεντινή. Αλλάξαν την ιστορή του 86 του Μαραντόνα, έχω και την ευκαιρία η Αγγλία, πάνε τελικό. Εδώ πια η Ισπανία, διότι πρώτη φορά μπάστηνε στον τελικό που το 30, όχι Μουντιά, Ουραγουάη, τελικό Αργεντινή, Ισπανία. Την Κυριακή υποστηρίζω Ευρώπη, Ευήβα, Ισπανία, Ισπανία. Είπα εδώ πριν μια εβδομάδα ότι η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει τελικό.
10: Μάλιστα.
16: Αν ο Μέση κάνει 2-2, τον πάει, θα γράψει ιστορία όπως έγραψε το 34, Ιταλία, το 38, έφτια 2 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα και το 58 και 62 ο Πελέ με την Βραζιλία.
10: Μάλιστα.
16: Ήταν κρίμα η Αγγλία μετά από 60 χρόνια να πάει τελικό. Ήταν η ευκαιρία της, έκαμε λάθος ο προπονητής, έβαλε 9 παίχτες πίσω μετά το 0 και αυτοκτόνησε και η Αργεντινή έγινε το 1-2. Συγχαρητήρια.
10: Εντεγάδα.
16: Την Κυριακή υποστηρίζω Ισπανία.
10: Μάλιστα.
16: Σε μικρό τελικό θα νικήσει Γαλλία.
10: Μάλιστα. Εντεκάδα.
16: Την Αργεντινή του 22 και του Καμερού.
10: Για το Καμερού δεν το είπαμε ρε κομπάρε, πέθω και ο Καμερού.
16: Θα μην πω την Αργεντινή του 22.
10: Όχι, δεν πειράζει, αύριο λαρί στην Ιαπωνία, πέθω Καμερού τώρα.
16: Συγχαρητήρια στην Αργεντινή που πήγαινε τελικό με την Ισπανία. Θα είναι ένας τελικός που δύο ποιοτικές ομάδες Ευρώπη και Λατινική Αμερική, λείπει ο Μαραντόνα και υποστηρίζω Ισπανία. Είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου όλων των εποχών. Λατινική Αμερική και Ευρώπη γεννήθηκε 30 του 8 του 60 Λανού να μου Αργεντινής Diego Armando Maradona. Το Καμερού έπαιξε στην Ιταλία στο Σαν Πάολο της Νάπολης και έχασε από την Αγγλία 3-2 με hat-trick του μεγάλου Γκοτσί δεκαετία του 90 Εθνικής Αγγλίας πέστα την Τότεναμ Γκαλιβίνικε. Τα δύο με πέναλτι οριακά. Αγκό του Καμερού ο Μακενάκη και ο Ροζέ Μιλά. Έπαιξε το Καμερού με τη Superstar Λανική Εντεκάρα. Προπονητής ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσιάση. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρασιόναν πηγή, Αντρέκαναν πηγή, αφού εζήτημοι με φούρκες σαργήν το μήν, Ζογέτη, Εμποέλε, Πασκάν, Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά. Έπαιξε παγκόσμιο κύπελλο ως το 42. Καλό απόγευμα αύριο την Ιαπωνία και την Κυριακή Ισπανία 2, Αργεντινή 1.
10: Καλό απόγευμα, Στραταρχή. Χαιρετώ.
16: Καλό απόγευμα.
10: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
15: Κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
15: Είστε καλά?
10: Είμαι καλά, εσείς?
15: Μια χαρά.
10: Με ποιον Λεβέντη μιλώ?
15: Με τον Σάβα Σφιλιανού από την Γαλάτα.
10: Ω, το λεβεντόπεδο μου, το λεβεντόπεδο. Τι κάνεις, είσαι καλά?
15: Ναι.
10: Μπράβο, πάντα καλά να είσαι. Πες μου να δούμε τι θέλεις.
15: Είχα προβλέψει και εγώ την Αργεντινή στον τελικό. Στον τελικό.
10: Περίμενε, προχτές όμως όχισα την προηγούμενη φορά.
15: Την προηγούμενη φορά.
10: Να το τσακάρω για εκείνον. Απλώς τώρα τσακάρα μόνο για το προχτές 7 του Ιουλίου.
15: Ναι.
10: Εντάξει, αγάπη μου.
15: Ναι, ευχαριστώ.
10: Να σε καλά, ευγενέστατε μου. Σε ευχαριστώ. Τι μωρά, έχω τα πιο ευγενέστατα πανευρωπαϊκό, θα έμπω παγκοσμίως, γιατί μπορεί να έχει τίποτε, ξέρω, μια χώρα πιο ευγενική που λέω μας, εντάξει. Λοιπόν, ο 282 Ανόρθωσης Χρήστος, ο 150 Φανέλα Ομόνοιας Άνδρος Πολεμίδια, ο 350 και κανένα σύζων της Ομόνοιας, αφού προηγουμένως έστειλε μας Φανέλα Ομόνοιας Φίλτατε τον Εστορίου που το Στρόβολο. Ο 453 έγραψε. Εψίζε μου κοιμήθηκα στο 75, λέει, αν ήμουν ξύπνιος θα με έβαζαν και εμένα να μην ανώ του γελάτε. Ο φίλο μου. Λοιπόν, ο 008 καλησπέρα Στέλιο Αγίος Δομέδιος Ταβέρνα, ο 067 από ελ, διάλειμμα και επιστρέφουμε κουμπάρε. Χάτ.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1 και υψηλή καλυπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
19: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
20: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
19: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα? Τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
21: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
24: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
4: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
3: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
4: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
3: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
25: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
26: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
27: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
26: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
28: Η ώρα είναι 5.
29: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
30: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
31: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
32: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου.
0: Η ΑΕΚ ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της προπόλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Μπεϊτάρ στην Αρένα. Το ψάχνει για επιτελικό μέσο καταλόγου Αλφα Ρόκα. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους Αθανασίου και Οσμπόλτ για τον απόψινό φιλικό αγώνα με την ΑΕΚ, σέντρα στις 7:30 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Δυνατό φιλικό και για την Ομόνια απέναντι στον Πανετολικό εκτός ΟΝΕΚΟ, ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Τάνκοβιτς. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από την Σίτα Βιζόν. Πρώτον πυλών της ΠΑΦΟ, ο Μαγέτσκι, στην αγορά για δεξιόπιστο φύλακα Κυπελούχη, φιλικό με Σλόβαν στην Μπρατισλάβα στις 7:15, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν. Μένουν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛΟ Καρό, συνεχίζονται οι επαφές με Βιανουέβα. Την περίπτωση του Σαβανιέ εξετάζουν στον ΑΠΟΕΛ, αναμένεται σύντομα στην Κύπρο Σάστρε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εκτός κανονικού προγράμματος της ανόρθωσης, η Αρτήματάς και Τζουλίου, μαραγκός και ονοματοδοσία σε πρώτο πλάνο στην Κυρία. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Χάνει την σεζόν ο Ινκάνσον στον Παναθηναϊκό 1,5 μήνα εκτός και ο Καλάμπρια. Έδωσαν τα χέρια Άρσεναλ και Χρήστο Τζόλης σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ΕΚΟ.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
9: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
14: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Παντά από τον Supersport στο 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Δεν μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Papa John's και τον Μάγκα προκαταγορικά για το ειδικό ένθετο ρετρό το απογευματάκι 6 και 5 πάνω κάτω. Νούμερο 359 κύριε Γιώργη Γεωργίου Βασίλης ο πρωτοπαπάς του Ολυμπιακού κυρίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα δώρα μας αύριο. Γνωστόν τι θα δώσουμε και φανέλα και ζώτηκε της Ομόνιας και φανέλα της Βραζιλίας. Και έχουμε ξαναλέω το Σαββατοκύριακο, θα το ξαναπώ πλειστά και σύμπατο για χτες και προχτές για το Φόρμουλα 1 από το Mega Channel αποκλειστικά. Θα ανακατωθεί ο Μασούρας με τον Γιώκα, θα σας είναι ειδικοί, θα σας ενημερώσουν που το Σάββατο και την Κυριακή που η ώρα 3. Μπόλικον ενδιαφέρον στον Grand Prix του Βεργίου. Και όσοι οδηγάτε προσέχετε τώρα, γιατί στα αμέσως επόμενα λεπτά οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα έχουμε την τιμή, την χαρά και την περηφάνεια να φιλοξενήσουμε τον αρχίκαχτον απάντων των Υπήρων, θαλασσών και ουρανών, τον Μητρό. Και έχει μικρόν τελικό, έχει και μεγάλον και φορματισμένος είπε, αλλά θέλει το δόλο του. Να κανονίσουμε να μην μπορούμε να νηστήρουμε, να πάμε σε αρέσει κάμα τα βενιά ριμπούν τον που τον αντιπαθάτε ή έκαμε σας κανά σουβλάκι και έκαψε το ίδιο αυτόν του ήταν ομό. Πέτε μου να νηστήρουμε για μένα, πάει να κλείσει για να παίρνω να ησυχάσουμε. Εντάξει, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
17: Έλα ρε παρέα, καλησπέρα.
16: Παράτσος.
17: Να μου κάνουμε ρε παρέα.
16: Είσαι μέσα στους 8.
17: Είμαι μέσα στους 8, ήταν καθαρό, αφού που τον καιρό, την ημέρα που είπαμε, Αργεντινή, Ισπανή. Γεια σου κύριε Γιώργη.
16: Άκου, μουρμουρκώ ρε. Ήταν καθαρό, ήταν αυτονόητο, ήταν δεδομένο.
17: Ήταν αυτονόητο ρε φίλε, τα αυτονόητα ραλή, τέλος το ραλίστο εδώ.
16: Τα εύκολος εννοούμενα παραλείπονται.
17: Μπράβο ρε φίλε, με μπορούσε να τα αποφύγει.
16: Δεν μπορούσε να τα αποφύγει, άριστα κύριε, άριστα.
17: Γιώργη μου, γεια σου.
18: Γεια σου
17: φίλε.
16: Αγουέστο Ρόξα, επειδή δεν έχει πια μικρόφωνο, γι' αυτό μου σου λέω.
17: Άκουσα τον, άκουσα.
16: Κι ας το για μικρόφωνο σου βάλτο για μένα τους φίλες.
17: Άκου να σου πω ρε παρέα. Χωρίς παρεξήγηση, δεν ξέρω να το πω να υποτιμήσω, αλλά εγώ πιστεύω ότι ψέχισαμε την πιο εύκολη νίκη. Εψές ήταν η πιο εύκολη νίκη.
16: Γιατί το λέεις τούτο?
17: Λέω το τούτο γιατί σε άλλα παιχνιδιά δυσκολευτήκαμε πιο πολλά. Εψές δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου.
16: Άρα.
17: Η αλήθεια είναι τούτη.
16: Παρότι είπετε στο 90.
17: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι ήταν που έκανα. Την ώρα που έρχεται ο χρόνος και ήταν ένα μηδέ, σκέφτηκα κάτι. Έφυγα έξω, έκανα θυσιάρων και έφυγα έξω.
16: Και έκαμες τηλέφωνο?
17: Και την ώρα που έφυγα έξω, ακούω από την μπαλκονόπορτα, γκολ. Λέω ότι η γυναίκα μου έλα σου πω, πόσα, 2-0 ή 1-1, δηλαδή μου 1-1. Γιατί έφυγε δηλαδή, για να μπει γκολ άλλος.
16: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
17: Έφυγα έξω. Ναι. Αλλά το δεύτερο ήταν εύκολο πλέον ρε πάρε.
16: Μάλιστα.
17: Γίνεται ρε φίλε να δέσεις όπου το 56 ρε πάρε από τον το άμυνα.
16: Έμπειρασε ρε κομμάτι, έμπειρασε.
17: Μα περίμενε, όχι, τώρα μιλήσουμε και λέω σωρά. Γιατί που το 56 γίνεται από το άμυνα. Στο 96, 40 λεπτά.
16: Εντάξει ρε, μετά από 60 χρόνια αν τους ιδιούσαν τον τρόπο να μπορούσε να ζυπέσει.
17: Φίλε, εγώ που είμαι καθάρι, που δεν ασχολούμαι με ποδοσφαιρό, σε την ώρα που έβλεπα δύο καταιγισμών πυρών εναντίον της αιστείας της Αγγλίας, να μου το λέμε γίνο πιτπουλ, πιτπουλ είναι να μου το λαλεί πιμπόμ, γίνο, πώς θα ανακόψει.
16: Μάλιστα.
17: Πέ μου, πώς θα ανακόψει.
16: Είστε παράτσι.
17: Ήταν επόμενο ρε φίλε. Πόση ώρα να τον κάνει ο νεοβολής. Έγινε.
16: Μάλιστα κύριε.
17: Γι' αυτό σου είπα την υπερσχολή μου κύριε.
16: Άκουτε.
19: Αργεντίνα!
17: Μπράβο ρε Γιώργα Τσόμπρο.
16: Χαρό, εμπλέξαμε τα εμέ Αργεντίνο ρε κοπέτσι.
17: Μπράβο ρε Γιώργα
16: Τσόμπρο. Ξέρεις να μου ισχύρε στην περίπτωση σας ρε.
17: Ε μου ρε φίλοι μου.
16: Λείπει ο κάτος χορεύκουν τα ποντίτια ρε. Λείπουν τα Ιταλούθια μου και χορεύκεται ρε.
17: Εντάξει, δεν σου το πω άλλος πως ο κάτος και ανεγέρασε τα νύχια
16: με νύχια μας εμείναζε με ποτούντο
17: πέτουν κατέμογλου να κάνει υπομονή ως το 2030 και να πιάγει μουντιαλική πέτου.
16: Μάλιστα, κύριε.
17: Έτσι να του πει.
16: Φρέσκα, φρέσκα, γιατί να αλλάξουμε τη στολή μας.
17: Επειδή τον είχα, και τον είχα πάρει.
16: Ναι, ναι, έκαμε το χιουμαράκι του, ναι.
17: Κάτι τέτοια μας λέει και μας κολλακεύει.
16: Ναι, ναι, μάλιστα. Χαιρετώ.
17: Πάτε, καλή συνέχεια αυτά τα πούμε.
16: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
16: Ποιος?
2: Νίκος Ομονία.
16: Μάλιστα.
2: Το παιχνίδι είναι ψες που έχασε ο προπονητής της Αγγλίας.
16: Στο φίλο μου ρε κουμπάρε. Μάλιστα.
2: Η Αγγλία δεν γίνεται να πέσει αμυντικά.
16: Μάλιστα.
2: Έβγαλε 4 ποδοσφαιριστές επιθετικούς και έβαλε αμυντικούς από το 56. Αυτοκτόνησε, κλείστηκε και ήταν επόμενο. Όταν σε σιροκοπούν για 46 λεπτά πόσα, είσαι τελειωμένος. Κάποια στιγμή θα την πάθει. Έτσι την έπαθε ο προπονητής της Αγγλίας. Τώρα πάω να πάει στην Αγγλία να τον κράξουν σύν.
16: Είδες, είναι μανακαόμε. Τι αγαπώ.
2: Είναι μανακαόμε. Τώρα για τον τελικό. Έμεινε η Ισπανία που παίζει. Η Ισπανία έντια παίζει αμυντικά. Κι αν προηγείται έναν ή δύο ή τρία μηδέν. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι που είναι αναγκαστή η Αργεντινή να κλειστεί για να αντέξει την πίεση.
16: Όμως με ένα παιχνίδι είναι έναν τρόπο να αντιλαμβάνεσαι, εντάξει.
2: Ναι, όμως
16: κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό.
2: Η μπάλα είναι στρογγυλή, μπορεί τα δοκάρια ή ο τερματοφύλακας να μην φύνουν την μπάλα να μπαίνει και σε μια επίθεση στην Αργεντινή να σου το βάλει και να σου μείνει. Είναι τελικός, είναι 50-50.
16: 50-50 είναι ο στρατάρχης.
2: Λοιπόν, χαιρετίζω εσάς.
16: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιωμα.
16: Ναι ρε Αντριούδη.
3: Κύριε Στέγιωμα.
16: Ναι.
3: Σήμερα θα παραβεβαιωθώ τον αγώνα του μόνο στο φιλικό.
16: Για να με ενημερώσεις αύριο.
3: Οκ, σε ευχαριστώ. Bye.
16: Bye, μάνα μου. Για σαν ανταποκριτή μου, είναι άνιστη ομονία. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Hello.
16: Ναι, ποιος.
4: Παρακαλώ κύριε. Ο χαμένος κύριε Στέλιο Παπαμεωσέως.
16: Βέβαια έχετε έννοια μπασταράγοντα πάω στις παραλίες, πέμπες στο highway να χαρείτε από το γυρόδρομο. Προσέχετε τώρα αυτήν τη στιγμή για τα επόμενα
4: γιορτά. Α, ποιος έγινε κοντά σου, ενώ Κασάπης.
16: Ο ενώ κύριος Γιώργος Γεωργίου.
4: Σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργίου.
16: Ναι, η χορύπτης Γιώργος Γεωργίου.
4: Η
16: αφού ήταν και παλιά, που ξέρεις τον, ήταν και παλιά ο Γιώργος Γεωργίου.
4: Ξέρω, είναι βέβαια, ξέρω, με τον αντίμονο.
16: Μάλιστα.
4: Ήταν πως η Στέλιο μου, πιάνε
16: κάποιο... Άκουσα από κάτι. Βοήθησε στον κόσμο όλων και στο Μουντιάλ πάρα πολλά και είπαν οι ακροατές ότι δεν να σου κάνουν ένα δώρο. Είπα τους εγώ, δεν του κάνουμε τίποτα, το ξέρω, παιχνίδια οτιδήποτε άλλο, γιατί να τα πιάνε να τα πουλήσει. Παρακάτω. Γι' αυτό αν έχει κανέναν ταβερνιάρι που δεν τον πάτε πολλά, έκαμε τα σουβλάκια, δεν τα έκαμε καλά, ή αυτόν τον είναι καλό, ή μπήρες, τον είναι παωμένες και λοιπά, και θέλετε να εκδικηθείτε, κανονίστε να πάει ο μετρομάνος με την παρέα, να κάτσει λίγο για μέ, και να κλείσει η ταβέρνα. Αυτόν είπα. Άρα έναν τραπέζι να περιμένεις που σ' ακροατές.
4: Να δούμε τι μπορεί να γίνει, όπου θέλω επιλογή εγώ.
16: Ναι, βέβαια.
4: Να...
16: να πούν και την άποψή τους. Για να πάει πάνω στον φίλο μας τον Μιχάλη στον Ιωνα, να του κάνει ζημιά του Μιχαλιού και πάμε στον να είναι επιφάνειο. Είναι φίλος μας.
4: Όχι, να πάμε να φάμε να μες την απάντηση.
16: Όχι, έτσι θα πάει, τσάμε τον συζητάς. Ένα αδερφός. Έχεις απόψεις για τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.
4: Κάτι έχουμε ρε στέλνιο και εμείς οι φτωχοί άνθρωποι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε.
16: Άκου τώρα,
4: να ανατινάξουμε, να βάλουμε την πόμπα, να τους πομπάρουμε και
16: βάρτο, τούτος. Βάρτο, βάλε από τότε μουσική αγωνίας. Λοιπόν. Αν έχει μουσική αγωνίας πολύ τώρα και...
4: Τι ήταν που θέλεις πρώτα, μου παίζει η Αγγλία
16: να
4: με πω την Γαλλία.
16: Να ενημερώσω τους ανθρώπους τώρα, να δούσουν κάποια αυτοκίνητα και σταματούν σιγά σιγά να με φοητιάσουν ότι έχει τίποτε. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγο κίνηση, αλλά περιμένω με αγωνία να ακούσουν το Μητρό. Να πω μικρός τελικός, Γαλλία, Αγγλία, πώς από σε.
4: Γαλλία, Αγγλία.
16: Ο μικρός τελικός για την τρίτη και τέταρτη λοιπόν, θέση.
4: Να κερδίσει η Γαλλία 2-1.
16: Να κερδίσει η Γαλλία 2-1. Το λοιπόν, και το μεγάλο ερώτημα.
5: Όχι, Παναγία μου.
16: Να μην πειρε.
5: Όχι.
4: Ο
16: Κορυφώνεται η αγωνία, κύριε Γιώργη Αντωνίου. Γιώργη Γεωργίου.
17: Πήρε πολύ αέρα τούτη η Αργεντινή. Και έκαμε πολλά τούτο ο
16: Μέση.
17: Νομίζω ότι είναι να πάει και τούτο έσω του όπω επίαν οι άλλοι. Βάστε και τούτη 2-1, ρε κομπάρε.
16: Ένα δερή Ισπανία.
17: 2-1, να δερή Αργεντινή.
16: Να δερή 2-1 η Αργεντινή.
17: Ναι. Και 2-1 η Γαλλία. Ό,τι είναι να παίξουν συν. Να παίξουν στην την Αγγλία και την Ισπανία είναι να πιάω χρήμα πολύ.
16: Αργεντινή 2-1 να κερδίσει την Ισπανία. Ναι. Και η Γαλλία 2-1 να κερδίσει την Αγγλία.
17: Μάλιστα. Να έρθει ανάποδο στέλνω.
16: Μάλιστα.
17: Να έρθει 100% ανάποδο.
16: Εντάξει, κύριε Μητρομάνη.
17: Η Αργεντινή έδερε παιχνίδια τα οποία έπρεπε να δέρει και τους Αιγύπτιους και ψέσαι με γεμένα την Αγγλία στο τέρμα. Στο round about μας έδερε, για μένα που έκαμε ό,τι έκαμε, κανεί τον. Νομίζω έφανε το μαχαλεπί του να πάει έστω. Όπως σας
16: είπα, στην γωνιά μου έσαι και σπάει, σας το ξέρεις στο round about, τέλος πάντων. Άρα Γαλλία, Αγγλία 2-1, Αργεντινή, Ισπανία 2-1, χαιρετούμε.
17: Άντε, καλό απόγευμα, χαιρετισμού. Βάλε και ένα τραγούδι να ακούσω που με ξυπνήσετε.
16: Μετά είσαι 6.30, ναι.
17: Είναι τα τραγουδινά, ένα Μητροπάνο
16: καλό. Βέβαια, βέβαια.
17: Βάρμου γίνον τη Ρόζα, ρε κομπάρε με τη Γεωργίου, να την έβρει τη Ρόζα. Εξέμιση ακριβώς, ο ξαπαραγωσπέντε είναι τώρα.
16: Μάλιστα.
17: Είναι τα ώρα στέλνω.
16: 6:35 δηλαδή.
17: 6:35 με αγάπη με τους όσους.
16: Χαιρετώ.
17: Άντε πάει.
16: Μάλιστα, κύριε. Μα κάτι ψευκές είπε νηστερότερα, να είμαι καλυμμένος που κύποδα. Γαλλία, Αγγλία, δύο, Αργεντινή, Ισπανία. Ρε, τούτη φορά να τα... Άκουμε. Άκουμε. Είπε τα έτσι να τα πληρώσω. Με φάση, τούτη φορά να τα... Γιατί μια φορά ξαναείπεν κάτι σκορ 3-1 και είπα τους ότι όπως τα ελάλε, είναι η πρώτη φορά που πιστεύω να τα πληρώσω και ήρθασε και ο 3 ήρθασε. 3-1. Και τούτη φορά νομίζω να τα κάνω. Να δει η Γαλλία για Αργεντινή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
16: Ποιος?
5: Παύλος Καμιός της Αμμονία.
16: Ναι ρε Παυλάρα.
5: Να μου κάνουμε.
16: Είμαστε στην καλά δόξα ο Θεός.
5: Ή βράζεις ομάδες που πήγαν τελικό.
16: Είπα το.
5: Και για να δεν μ' έχασα τα στοιχήματα.
16: Είπα ότι σας είσαι μέσα στους 8 νικητές και περιμένουμε. Δύο ράδια
5: Αργεντινή και δύο ράδια Ισπανία και ήταν 2-0. Και έκανα λάθος που είπα Αργεντινή, Ισπανία, που διαρκή είπα ποια Ισπανία, εχθές έπρεπε να πω ποια Αργεντινή, είμαι σίγουρος νικητής.
16: Ναι.
5: Ετοιμαζόμαστε να πάμε με την ομονιάκα μας.
16: Να πάτε στο καλό, όμορφα και περιποιημένα βέβαια και προσεκτικά.
5: Εντάξει, τέλειο.
16: Να είσαι καλά Παυλάρα μου.
5: Άι.
16: Χαιρετώ, επόμενος καλησπέρα.
20: Επανέρχομαι.
16: Κιο... Ναι ρε Μεντετίδη.
20: Εκείνη που έρχεται η Αργεντινή είναι να κερδίσω.
16: Βέμω.
20: Κύριε που βάλαν την Αργεντινή, τα πρώτη ένα την έβρουση νοκτισικός. Φτάνει που είπε ο Μητροπάνος ότι θέλει αδέρα Αργεντινή για αρτή αντίστροφο.
16: Ναι, είπε το στο δέρος, ανακατώθηκε.
20: Ναι, είπε δύο ένα σπάθεια, αλλά κύριε που να παίξει λέει, η Ισπανία και η Αγγλία να κερδίσουν.
16: Ναι.
20: Κίνες που συρρενήσαν πάνω.
16: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού είναι το που είπα το Γιώργο.
20: Ναι, και εκεί όπως παίξαν το κεκκίνος αντίθετα για αυτό όπως θέλει εκείνο, αλλά πάλι να υπάρχει. Πάλι να υπάρχει. Αλλά
16: το μαντίον των δερφών είναι να μου έλεγε τότε.
20: Το είδε πράγμα.
16: Η πυθία έκαμε χρησμό, έλα λέγει από τα θάλασσες, έλα λέγει αξίλινα τύχη, έλα λέγει αυτά, όπως έλεγε έλεγε τους. Και έκαμε και εκείνοι ότι ευρίσκανται. Ό,τι έκαμε είχε δίκαιο.
20: Ναι, έτσι.
16: Μάλιστα. Ένα ας προστατεύσουν τα ξύλινα, τα τείχη. Εν τα πλοία, εν να κάνετε ξύλινα τείχη.
20: Ωραία, πότε να σε κάτω.
16: Αύγουστο.
20: Αύγουστο.
16: Ναι.
20: Να είναι καλύτερο στον Αύγουστο.
16: Ναι, βέβαια.
20: Χαίρετο.
16: Χαίρετο. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
16: Ποιος κύριος?
21: Ο Άρχιο Αρχηγαγούργος είμαι.
16: Σου λέω, δεν να μαλώσουμε αύριο. Προδιαθέτημαι που τώρα. Πέμω Αρχηγαγούργε.
21: πρώτα απ' όλα, γιατί το διέντο κάμπλιν μπλοκ και αφήνεις τώρα, εσύ κόσμο μες στον δρόμο που οδηγά τώρα ρε κουμπάρε.
16: Μάλιστα.
21: Μπορεί να κάνουν κανένα accident.
16: Όχι, πατούν τα προσέγουν.
21: Πέφτουν τα ρέμματα, πέφτουν τα τούτα.
16: Όχι, προδιάθεσα τους, προειδοποίησα τους, όπως φαίνεται σταματάτε για 2 λεπτά.
21: Ναι.
16: Είπατε, είμαι καλυμμένος.
21: Διότι πρέπει να προσέχουν τα πλάσματα.
16: Βέβαια.
21: Εν κρίμα να κάνουν accident έτσι ώρα.
16: Μάλιστα.
21: Το δεύτερο είναι ότι περιμένω σε για το αυτό να πιέσει την πύρα συμπαγωμένη και να βάλει το καλύτερο αυτό.
16: 7 και 17 θα είμαι κοντά σου με το Γιαννάκη Λακατάμια Ομονία.
21: Ναι, να και ο Γιαννάκης μάλιστα κύριε.
16: Οκ.
21: Okay. Κατάλληλα να πάμε στη Σιλάκα μας που ψε να κερδίσουμε
16: πάει,
21: να δεν κερδούμε.
16: Να κερδίσεις και αύριο να τα σχολιάσουμε.
21: Οκ, okay, σερ.
16: Έγινε.
21: Πάει.
16: Συνετώ. Έμαθε ο Χριστάκης Αεκάρες. Φανέλλαν της Αεκάραλαλη και φανέλλαν και της Βραζιλίας. Ο 633 ο Γιώργος από τη Λευκοσία, συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Φανέλα Ομονία. Μάλιστα. Θέλεις διάλειμμα?
0: Έχουμε.
16: Ναι. Πάτε και επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
23: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
23: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
6: Αν μου βρουν κάτι...
5: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις. Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
6: Αν μου βρουν κάτι...
5: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου...

0: Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η ώρα είναι 5:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η κυβέρνηση έτυχε βολιδοσκόπησης για ενδεχόμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο περί τα τέλη Ιουλίου, ανέφεραν αρμόδιες πηγές, παραπέμποντας όμως για επίσημες ανακοινώσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Κύπρος και Λίβανος προχωρούν σε προκαταρκτική μελέτη για ηλεκτρική διασύνδεση έπειτα από συμφωνία με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι δύο Υπουργοί Ενέργειας σε κοινή δηλωσή τους εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση του έργου και θα συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Το κακουργιοδικείο απέρριψε το αίτημά του για δημόσια δίκη, κρίνοντας ότι προέχει η προστασία της παραπονούμενης. Μία άκρως ανησυχητική εικόνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία της Κύπρου καταγράφει η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η συντριπτική πλειονότητα των δημόσιων σχολείων και των τεχνικών σχολών λειτουργούν χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε ισχύ και χωρίς

0: πρόσφατες εκθέσεις ηλεκτρολογικής καταλληλότητας. Τα τελευταία 3 χρόνια υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων ετών, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι έχει λάβει γνώση της ειδικής έκθεσης της ελεγκτικής υπηρεσίας. Με κλειστά τα στενά του Ορμούς εντείνεται η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και αντίπεινα της Τεχεράνης κατά αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Πρόσκληση του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, 1 share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
11: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports 104 Πανκεπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπακιού. Να είναι καλά! Συγγεμένετε θα έχουμε το ρετρό 359 Βασίλης Πρώτο Παπάς του Ολυμπιακού κυρίως και ευχαριστούμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Θυμίζουμε κύριε Γεωργίου, πάμε σε κομμένο και θυμίζουμε μετά τέργο. Εντάξει, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Ποιος?
12: Γιώργος Αναγέννης Ιδερίγνιας.
11: Γεώργιος Αναγέννησης Δερίνιας. Μα διάσχεδε μας Δερίνιο το χέρι, Δερίνιο το σώρο, όχι, όχι.
12: Διούμε, να δεν το έχουμε.
11: Να δω κύριε κομπάρο, χέρι μας, εμπός Θεό.
12: Ναι, που λέει σε διάσχεδε προγνωστικά, πιάσε πριν από στη θάλασσα, ήδη μόλις ήρθα.
11: Ναι.
12: Πέμουν τον που λέει Γαλλία, Αγγλία.
11: Όχι, δεν έχει προγνωστικά, απλώς ένα Μητροπάνος πάνω κατώθηκε.
12: Α, εντάξει.
11: Ήσουμε στη θάλασσα και είχες πρόβλημα, εντάξει, μια χαρά, ξέφυγες έξω.
12: Όχι, τώρα ήρθα, τώρα ήρθα.
11: Τώρα ήρθες στη θάλασσα.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Έχει ένα κονένια.
12: Θα σου πω, έτσι είναι τη διαγωνισμή που ισχύασε, που έκαμε σπου αρχής.
11: Ναι, βέβαια.
12: Ήμουν μέσα, εγώ δεν θυμούμαι.
11: Για να το τσακάρω τώρα, τσακάρα το 7 του Ιούλη, τα τελευταία.
12: Ναι.
11: Έχουμε να πούμε ακόμα ένα να τσακάρω εκείνο για να μπορούμε να επιστρέψουμε την άδεια να το αναξηγηθούμε.
12: Εντάξει, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
11: Προσεκτικά.
12: Να είστε καλά, γεια σου.
11: Χαιρετούμε.
12: Γεια, γεια.
11: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά κύριο στο 77-77-20. Ξαναθυμίζω κύριε Γεώργια Γεωργίου. Έχουμε την, το Mega Channel αποκλειστικά να μεταδίδει το Βελγικό Grand Prix που το Σάββατο θα ξεκινήσει ο κύριος Γιώκας και ο κύριος Μασούρα να ανακατώνονται. Μιλούμε 5 παρατέταρτο θα είναι οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και την Κυριακή από τις 3 εκπομπή και 4 παρατέταρτο μετάδοση ενός πολύ ενδιαφέροντος Grand Prix. Οφείλω να το πούμε σε ό,τι αφορά στη συνολική βαθμολογία, κύριε Γεωργίου. 4 φανέλες από Ελ Ομόνια, Ελ Απόλλων ζητούν κατόχους αύριο τελευταίες πινελιές και έναν εισιτήριο διαρκείας των πρωταθλητών αύριο. Άρα στέλνετε στο 2324 θέλετε. Είναι όλα χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Αύριο επίσης θα δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση των Δημήτριων των Μέγα, το πέμπτο Μουντιάλ και απάντηση πάνε μαζί. Και επίσης Μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, το είπα Πριστάκης. Δεν στέλνετε στο 2324, θα μου δώσουν τον νικητή από πάνω να τον ανακοινώσω, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Μπαίνετε στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε όλα όσα αναφέρονται εκεί. Εντάξει, πάμε σε επόμενο. Να που γίνει. Χαθήκαν οι γραμμές. Έκανες ανακατοχές. Έτσι αγνώ σε πάστε Αργεντινή μου, είναι όλα μπαγκουέ στο Μητροβάρο, να αλλάξει η όψη σου. Δεν πειράζει. Έσα σέντα, ρε, να δέρετε, ρε, με φάσε, ρε. 3-2, ρε, 3-2 ώρα και που εγώ ουλκάμπος, δεν πειράζει. Φανταστικές. Μα ό,τι γεννάρτη να νιώθει δικαιωμένος. Ό,τι γεννάρτη να νιώθει δικαιωμένος.
13: Επέξε το έξυπνα σήμερα.
11: Πολλά. Διότι να σου πω, είπε ένα δέρι Γαλλία, ένα δέρι και Αργεντινή και ύστερα στο τέλος λαλή είπε ξέτα αντίθετα. Εν είμαι γιορτής αρκετής οπαλίγερα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ένα κουέντε κλειστό, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Για σου λαλό, εσύ να φέρετε σειρά μέτρα να πιάνει γραμμές. Ήταν μια χαρός τώρα. Ακούω εγώ. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Στέλιο.
11: Ποιος?
14: Μάγκη με τη Σερόμονια Κλίβερπουλ.
11: Καλώς το φίλο μου, το Μάγκη με τη Σερόμονια Κλίβερπουλ, η ομάδα του Γιώργου Γεωργίου.
14: Είμαστε φίλοι.
11: Είσαστε φίλοι, καλά τα μόνοι.
14: Το λοιπόν φίλοι μου. Έτσι από την καλησπέρα μου, τον Πανίκο Ακουστικά Οικονόμου, τον Πανίκο Νινάσια.
11: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, σε όλον τον κόσμο, εχθές δημόσια με ο προβλητής της Αγγλίας.
11: Ναι.
14: Έγινε τελευταίς εξαμεντικούς, δεν προηγήθηκε σαν μηδέν. Παίξε η μάπα σου, αδέρες και αδέρες. Δεν το σπάει με κατεβασμένα τα σιόρκα.
11: Μάλιστα.
14: Τέλος
11: πάντων. Πάει μάχη τώρα.
14: Πάω τώρα, ναι.
11: Με τον κουμπάρο τον Φίλιππο.
14: Και ο Φίλιππο πρέπει να πάει μου να την πάντα. Έχει ο παππού, δά.
11: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
11: Καλό μάχη να δείτε.
14: Έγινε, φίλε μου.
11: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
11: Χριστάκη σα εκάρες κομμάρε. Μάλιστα.
15: Τι κάνουμε.
11: Δοξάζουμε τον Θεό από πρωιά μέχρι νυχτό στην Παναγία και άπαντε στους Αγίους.
15: Να μας έτσι όλους καλά.
11: Μάλιστα. Να μου γίνεται.
15: Είμαι καλά, δόξα στον Θεό. Είμαι να μην πούνε οι Αγίες μου και είπα να πιάω και ένα τηλέφωνο.
11: Καλά έκαμες.
15: Από την καλησπέρα μου.
11: Αφού έμαθες τώρα τελευταία για στέλνει και ζώα μηνύματα.
15: Να σου πω,
11: μαγειρεύκεσαι ο Χριστά, είναι να μαλαρίσω ο Μάριος για να δουν την κουρτουνιά λαλή.
15: Βρήκα προχτές την Κυριακή.
11: Εγέρασε.
15: Γερνά, γερνά ο Μάριος, ναι.
11: Άρα μου τώρα το χουαρτά μου.
15: Όχι,
11: εκείνο έχω αρτάς,
15: ναι.
11: Έπιασε τηλέφωνο, λαλί μου, κύριε Παπαμοησέ, λαλί μου, θέλω και όμοια να μπορούν την φαρέλα της ομένα να επάρει να μου δώκεις. Έλα τώρα, από ένα στείλες μήνυμα. Έλα, μου ανοίξω να στέλνω. Στείλ μου έναν εσύ. Να το σου στείλω, ναι, να σε βάλω μες στην κλήρωση. Φίλος μας, ναι.
15: Σίγουρα,
11: είναι σημαντικό τηλέφωνο
15: που στέλνει.
11: Άρα μου το φίλο
15: μου.
11: Δεν μου
15: αρέσει
11: να μην παρεξηγήσει, μα έχει
15: ξύσει
11: ένα τέτοιο για παρεξηγή της ομόνια. Είναι καταλαβαίνω από καμέ. Ήταν να στείλω εγώ για
15: να μην το
11: μάθω. Ναι, ναι, και να δωρήσεις πάση και φαρίσου. Το φίλο μου, αρέ, το φίλο μου, μάλιστα. Ξέρεις ότι πέ μου είναι να αύριο ένα προθέμα να αρχίγα κούργο.
15: Ναι.
11: Ή. Ναι, ρε, μου αρέ. Ένα προθέμενο αρχικά κούργο. Ευτυχώς ένα και ο Γιαννάκης ομονιάτης όλα κατά μύτηκα με διότι αν είμαστε μόνοι μας μπορεί να μας ακούσουν στο, ξέρω εγώ στο πέρα χορκό και στη Νήσου. Αλλά επειδή είπαινε να φάει αυτό, να φάμε αυτό, λαλί μου, να μας στην ηρεμία, ναι.
15: Σίγουρα,
11: έτσι. Άρα αγαπημένο τον φίλο μας.
15: Σίγουρα, πάντα ούτως αγαπημένο.
11: Τον κακούργο μας, τον κακούργο. Βέβαια, εντάξει, έχει μια ευτομάδικα με το αυτοκόντο για να γίνει το μαντελή για να ευκαινείς στον αέρα.
15: Ωραία,
11: αυτοί και ο κύριος Παχογιαννάκης και τώρα να είναι μια σημαία για να έρθει να πει. Άντε, τώρα πάνω να αρχίσει να πει το καλησπέρα του, τώρα να δούμε, να περιμένουμε. Ναι, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
15: Ευχαριστώ, εμείς.
11: Έγινε, χαιρετούμε. Πάμε. Πέμω κύριε Γεωργίου. Είσαι με τις ίδιες ομάδες με μάγκες με τις οροξέρεις του. Ομόνια, ΑΕΚ, Λίβερπουλ, Μπαρσελόνα, Ανταμόνια και λοιπά. Ούλες τις ομάδες. Ναι, και με ο Γεωργίου να δουνεί από λεμεσό. Τώρα εσύ τα καταφέρνετε. Τέλος πάντων. Ο φίλος μου Τοφής έλυσε το τίκετ της Ομόνιας. Μάλιστα. Ο φίλος μου Ανδρέας ο 411 Φανέλλανα Ελλάκας. Μάλιστα. Και 713 Φανέλλαν Απόλλωνα χαιρετώ. Μάλιστα. Ο 067 είπαμε το Αβουέλ. Γιώργος Ζάλιν, Φανέλλα Αυτοκράτορα. Μάλιστα. Απ' όλα. Απ' όλα. Αύριο να είναι μια μεγάλη μέρα. Να μας είπε ο κύριο Τάσο Μιχαλίδη, εκκλήσιος ορμόμενο κύριε Γεωργία Γεωργίου. Φανταστείες πόσες κύριο να κάνουμε. Τέσσερις φανέλες. Ένα σίζον της Ομόνιας, πέντε. Ένα με ενημερώσω για την Μουντιαλική Φανέλα της Βραζιλίας 6 και να δώσω 100 ευρώ βάουτσερ της απάντησης. Τι λέγατε μου. 7 κληρώσεις. Μπορείτε να μην 7 κλωτσές στα σκοτεινά. 7 κληρώσεις. Ο Μάριος που απερβόλια, μάλιστα. Έστειλω πέντε. Τι διαλόδου, ρε. Έστειλω. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα μιλάρε πέντε τίδι, ρε. Μπράβο. Με παραδέχτηκα σε, ρε. Μάριε, έχεις συμμετοχή, κουμπάρε μου. Μάριος Περβόλια, λαλή Φανέλλα Ομόνια. Σε τέλειωσε. Πάμε στο επόμενο να μην πιάμε την κουβέντα να πούμε έναν καλησπέρα γιατί πεντέθεν μας τώρα σιγά σιγά και ο Τοφής Ομόνια Κύπρος και η λυπή συγγενής τώρα σιγά σιγά να ανεβούσει μαζί μου στο Δυρκάδες και λοιπά. Λοιπόν, το Κολόσσι καλησπέριζει. Καλησπέρα στο Κολόσσι. Είπαμε και στο μουτρωμένο μας τον Γιάζα. Μακάρι αν καλά. Ο φίλος μας. Ακάκιν καλησπέριζει, καλησπέρα. Πάμε να καλησπέριζουμε για εμείς κόσμο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Γιάννος, Ομόνια, Ιόνια, Καϊμακλή.
11: Μα πού είσαι ρε ψευδοψαρά.
16: Και να σου πω κάτι, αν έχεις πολλά χαιρετίσματα του φίλου μου του Γιώργου Γιαβέ, του Καϊμακλώτη.
11: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
16: Γιατί
11: έχουμε ψερδό ψαρά. Αφού λένε ψάρκα, ψάρκα και ψάρι, να το ρούμε ρε Γιάννο μου ρε κομπάρε.
16: Είπαμε τον τρόπο θα έρθει μαζί μου ψαρέμα να φέρει και το αγκολάκι και να φτιάξει και ψάρι ούλο και αφής. να μου θέλει άλλο δηλαδή.
11: Τώρα, όχι, τώρα μιλάς, τώρα μιλάς.
16: Καταλαβαίνει, αφού το είπαμε το πράγμα.
11: Πρέπει να φέρω τον Junior δηλαδή μαζί μου.
16: Βεβαίως, θέλω να του αρέσει του μόνο.
11: Θέλω να του αρέσει, έχτες έπαιξε ένα ποδοσφαιράκι και ρε με.
16: Εντάξει, τσόν να δέρει.
11: Αγγέλωσε μου, σκοτρία γόου, λέει να πω να κάνω. Εντάξει ρε, να λείπω την άλλη εβδομάδα, να αρχίσεις τα Αυγούστου να τα κανονίσουμε, 2-3 Αυγούστου με το καλό να είμαστε στην
16: κατάγεια. Να κανονίσουμε και αν είναι και θα βρεθούμε να έρθω εγώ μια Τετάρτη που πάω ψάρμα Τετάρτη, αυτό θα τα βάλουμε στην Παγωνιέρα και αυτό απόγευμα που σχολάνω πολύ κοντά σου.
11: Και να λείπω, αν μπορεί να έρθεις αύριο λέω να πιέσω το κουμπώνι σου.
16: Άλλη
11: εβδομάδα. Όχι. Τούτα είναι ιερά κύριε Γεωργίου, τούτα είναι ιερά πράγματα.
13: Εγώ κάνει με πιο κοντά σου εγώ.
11: Εμάν και να βρεις κουμπώνι εσύ. Είδες.
16: Ένα κανονίσουμε, στείλε μου αν είναι το τηλέφωνο σου μήνυμα να το έχω.
11: Εντάξει.
16: Εντάξει, έγινε.
11: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριε Γεωργίου. Ο 017 θέλει φανέλα Ομόνια σε Ιόνια, Αντώνης Αντωνιάδης και Παναθηναϊκό και Λίβερπουλ. Ομόνια πάω Λίβερπουλ. Μάλιστα. Οι άντροι μας, οι 262, τα παίρναν απάντηση. Άντροι, ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο 350 Νέστορος Τρόβολος σύζων της Ομονιάκας. Μάλιστα. Ο 917 Γιώργος ΑΕΛ καλό χωριό Λεμεσού. Γεια σας. Μάλιστα. Γεια σας και εσάς. Όλους. Προσεκτικά στους δρόμους μόνο. Βασίλης πρώτο παπάς ρετρό 359. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Γιώργη.
11: Το πεις Κύπρο ρε, να πω σε λέτε, αφού σε λέτε, είναι η ώρα των βεντετών μας τώρα ρε κουμμάρε. Μάλιστα.
17: Ελάλες μου το, ψευτοπανηγύριζα και λαλού μου ακούσε ότα, πράγματι ακούαμε ότα. Έφυγε η Αγγλία, έφυγε η Αγγλία που παράμε.
11: Είναι άμα να σου βάλω. Τι να σου πω.
17: Έφυγε, είπες μου τα λάχτα σας μίλησα.
11: Εντάξει, οκ.
17: Εντάξει, εντάξει, τσάνση είχα εντάξει.
11: Τούν τη φορά όμως, είπα σου το ξανά, πάω κόντρα και λέω ότι τούν τη φορά πιθανόν ο αρχήγακτος, ο Μητροπάνος να δικαιωθεί, να δέρει και η Γαλλία και η Αργεντινή. Λαλώ σε όπου τώρα να δώσεις υπόψη σου.
17: Οκ.
11: Εντάξει, είπε 2-1-2-1, υποτίθεται πως ένα τούν αντίθετα, αλλά νομίζω ότι τούν τη φορά να τα βρει. Και να βγει κέρδηση μιος παλαιτή, δεν να πει είπα να δέρουσουν το τυθιό. Εντάξει, για υποτίθεται για να χάσουν, ξέρω εγώ, ιστορίες, δεν να τα σάσει.
17: Ένα αποκλείεται.
11: Ναι. Άρα έχει υπόψη σου Γαλλία και από τον την Αργεντινή, όπως είπε.
17: Ναι. Έστειλα και μήνυμα για πρώτη φορά, εννοείξα.
11: Πότε?
17: Χωρίς το, είπες το πριν λίγο.
11: Α, το 003?
17: Ναι.
11: Μάλιστα, εσείς ότι και το μόνο είναι αυτοφίες, μάλιστα.
17: Ναι.
11: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Εγώ είμαστε στην
17: τίγη, ρε κομμάτια. Δεν μπορεί να στείλει και κανόνισα το να στέλνει.
11: Ναι.
17: Καταλάβες.
11: Μάλιστα.
17: Το λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
11: Να σε καλά.
17: Μια καλή εσπέρα και με υγεία και σε εσάς και στις οικογένειες.
11: Να σε καλά, χαιρετώ.
17: Και εγώ χαιρετώ.
11: Εντάξει, κύριε Γεωργίου. Φανέλα Απόλλωνα 985. Μάλιστα κύριε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, προλαβαίνουμε ή να πάμε διάλειμμα να ξεκινούμε 6-5 ακριβώς για το ρετρό με τον πρωτοπαπά στο 359. Δε την ώρα μπέμω ό,τι θέλεις. Έπιαμε και το άρχοντα και πρέπει να έχω 7 κληρώσεις αύριο. Πρέπει μεγάλη μέρα αύριο. Αλλά σου καλά την έχεις, να ρίπεις. Να
18: κάνεις φανέλες Στέλιος Παπαμωυσέως.
11: Τι?
18: Τι να είσαι εντυμένος ο Άγιος Βασίλης.
11: Να είμαι εντυμένος ο Άγιος Βασίλης. Χαλάλη του κόσμου, ρε. Αγαπούμε τους, όπως ξέρεις το. Για να διαφωνώ καμιά φορά μαζί τους. Η αγάπη μου είναι αγάπη μου. Και... τους μόνους πω εμάς, ρε πιλέ. Τους εξυπνόβλακες και τούτους που προσπαθούν να κάνουν, δυο τρεις που προσπαθούν να κάνουν εξυπνάτικες τους και τους περνά, βαρκούμε τους. Και δείχνουν τους. Απλά όμορφα και περιποιημένα. Διότι οι σχεδόν όλοι οι ακροατές ακροατές ξέρουν. Σέβονται ο ένας τον άλλο, σέβονται τον ομιλούντα, σέβεται ο ομιλούντας τους ακροατές του. Με αγάπη πολύ. Και τους περισσότερους ξέρουμε τους σιγά σιγά. Μάθαμε τους. Εμένα μας κάνει στον εξυπνό, έσου περνά, πέντε ξεβεί στον αέρα. Αλλού. Μπορεί να σου πούσει, έχεις δίκιο φίλε, και έχεις δίκιο φίλε, και έχεις δίκιο φίλε. Πήγαινε αλλού.
19: Δεν με θα σου πω το πράγμα, μην έχεις δικαίωμα. Όποιος θέλει να ζήσει, ούτε με ενδιαφέρει. Πάω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφω.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
24: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
25: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
26: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
3: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
2: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Γιασί τοποθετήθηκε δημόσια για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τον ΑΠΟΕΛ. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι στόχος παραμένει η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας, η οποία θα εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ, με πλήρη συμμόρφωση στις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η διάρκεια της διαδικασίας δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά στην πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, ενώ τονίζει πως θα προχωρήσει σε νέα δημόσια ενημέρωση όταν υπάρξουν ουσιαστικές εξέλιξεις. Ο Λωσάδας στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει στους Αθανασίου και Όσμπολτ για το απόψινό φιλικό με την ΑΕΚ, σέντρα στις 7:30 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Η ΑΕΚ ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της προπόλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΠΕΙΤΑΦ στο Αρένα. Το ψάχνει για επιτελικό μέσο καταλόγου Αλφα Ρόκα. Δυνατό φιλικό για την Ομόνια απέναντι στον Πανατολικό, εκτός ο ΝΕΚΟ, ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Τάνκοβιτς. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από τη ΣΥΤΑ Βιζόν. Πρώτον πυλών της ΠΑΦΟ, ο Μαγέτσκι, στην αγορά για δεξιό πιστοφύλακα η Γαλάζγη, φιλικό με Σλόβαν στην Μπρατισλάβα στις 7:15, τηλεοπτική μετάδοση από τη ΣΥΤΑ Βιζόν. Μένουν τα τυπικά για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛΟ Καρό. Συνεχίζονται οι επαφές με Βιλανουέβα. Μαραγκός και ονοματοδοσία σε πρώτο πλάνο στην ανόρθωση. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τον Ντάβιτ Τάβισλι στη Σεν Ετιέν. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Χάνει τη σεζόν ο Ινκάνσον στον Παναθηναϊκό 1,5 μήνα εκτός και ο Καλαμπρία. Έδωσαν τα χέρια Άρσεναλ και Χρήστος Τζόλης σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
21: Έχουμε γιορτή!
0: Εμείς
21: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
22: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
21: Σας δείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
24: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
25: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
26: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
27: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
28: Απάντηση.
27: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
28: Απάντηση.
27: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
28: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
27: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
28: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
27: Ταβέρνα η απάντηση.
28: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
29: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
30: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
31: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
34: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
35: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
36: Βρείτε τη μαγιά σας!
35: Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
37: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεμπάσαμαντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρέως και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό. Φτάσαμε στο 359 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον φίλο τον Βασίλη τον πρώτο παπά με καριέρα κυρίως στον Ολυμπιακό. Θα μας τα πει καλύτερο ο ίδιος. Καλησπέρα Βασίλη. Χαρά στη δύναμη μας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βασίλη τον Πρωτοπαπά. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Είσαι καλά, καταρχάς.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από τα, όπως κάνω συνήθως, από τα παιδικά τα χρόνια και λοιπά. Δημοτικό γυμνάσιο, πώς έτσι.
1: Τα παιδικά χρόνια εμείς μεγαλώσαμε σε γειτονιά ποδοσφαιρική. Παλουρκώτησα.
0: Όχο, μάλιστα.
1: Έπαιζα από το ώρα 9 ο πρωί ως τις 9 τη νύχτα με τον Πάμποντο Χαραλάμπους εκεί τον Ασμό, έπαιζε με στη Ομόνια.
0: Ναι.
1: Διπλανή γειτονιά ο Κάντιλος.
0: Μάλιστα.
1: Αντρέου. Αυθυμάσαι τον έναν πρόεδρο της Ομόνιας, τον Στέλιον τον Μιλωνά.
0: Μάλιστα.
1: Στέλιον Μιλωνάς και Λίνος μαζί μας. Ένας Χριστός Χριστού έπαιζε μες στα Αποέλ, δεκαετία του 80. Κωστάκης Αυγουστή. Μπαρδεξής του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Για χρόνια είμαστε όλοι μια γειτονιά που το πρωί ως τη νύχτα μαπά.
0: Πώς πρόκειψε ο Ολυμπιακός?
1: Και ο Τάκης ο Μαυρής παντρεύτηκε την γειτονίσσα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πιο μεγάλος μας, έρχεται και αν ξέρεις τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Που του αρέσκει να κάνει το... Να διασυμβουλέ, μα ήταν ο Τάκης ο Μαυρής της Ομόνιας.
0: Βέβαια.
1: Εμείς είμαστε κοπελούθια, έτσι τον τζάου παίζαμε, έδειχνε ματσάμε, λάλε μας έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, ζωούσαμε το, νομίζαμε ότι είναι ο Μέσια, ο Τάκης Μαυρής.
0: Ήταν σπουδαίος, ήταν σπουδαίος.
1: Ναι, ναι, πήρε την κοιτώση σαν του Πάμπου, εγκολυδά σπίτια.
0: Ναι.
1: Τέλος παντών, προέκυψε ο Ολυμπιακός, είπε ο αρφός μου μεγάλος, ο Μανίκος του Πρωταπάς, α, ο Μανίκος του Πρωταπάς, ο αρφός μου, και εκείνος για την γειτονιά. Δεν είναι Πανκύπριο γυμνάσιο, ήταν με τον Μαυρουδί, όταν είμαι στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια, έκανα το ρετρό τον Μαυρουδί, βέβαια.
1: Μπράβο τον Μαυρουδί, Παπαχαραλάμπους, τούτοι ήταν όλοι του Ολυμπιακού, τα χταλαλά γειτονιά.
0: Ναι.
1: Έτσι πάντου ρε, έλα στον Ολυμπιακό, πήγαινε ο αρφός μου μετά στο Ολυμπιακό, έπαιξε ένα εθνική νέο, έπαιξε εθνική ελπίδο.
0: Ο Πανίκος.
1: Ο Πανίκος του πρόβαβα, ναι, αρφός μου. Μετά πήγε δάσκαλο και εντάξει, μαζί με αρφό μου έπια και εγώ στο τσιγό.
0: Ναι.
1: Αθανασίου και τον καιρό, έβαλε μάτια και τους άνοι μάππαν πάνε στον τοίχο για να μας ελέξει. Εντάξει, επειδή έπαιζε μάππαν, είπα σου, που το πρωί...
0: Είχες μια βάση, είχες μια βάση.
1: Ού, βάση πολύ, αφού κοιμούμαστε με μάππα, δεν κοιμάμε τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο...
0: Και πότε κάνεις τον τεμπούτο σου στον Ολυμπιακό?
1: Τεμπούτο στον Ολυμπιακό Δεκέμβρη του 81.
0: Ναι.
1: Παίζουμε Ολυμπιακό. Κάλεσε με 16, διότι πρέασες και 3 τραυματίες.
0: Πόσο χρόνο τότε?
1: 17 χρονών.
0: Ήμουν
1: έκτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξεχώριζαμε στα δεύτερα. Να μην σου πω, στα δεύτερα βάλαμε την χρονιά. Ήταν ο καημένος ο Αμπόπ. 8-0 ήμουν εγώ ευθυνίου και ο Σάκης ο Σαμπαχλαρής αν τους
0: αθλημάτες.
1: Έδερναμε τους 8-0 τους μητσούς του από και είπαν τους ο προβοητής ρε πέφτετε χαμέ για να μείνουμε 6 να τελειώσουμε, να φύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δέραμε την ΑΕΛ με στήλε μεσόν, ένα μηδέν με πέναρτη και της αδεγούριαμε το πελό σου ευθυνίου, ανακούεις σου ευθυνίου και αντί να πάει βάσει ξεαστημάσει τον καιρόν τα δεύτερα πιέννας έρχονταν οι φιλάθλοι πιο γλυωρά.
0: Ναι, ήταν πριν το μάτι το
1: καλό. Ναι, πριν το μάτι το μεγάλο, ήταν μέσα στο γήπεδο μάνα παίξουν οι μεγάλοι και έρχονταν πιο γλυωρά για να δουν τα δεύτερα. Ήταν και αμέ οι οργανωμένοι υποτίθεται της ΑΕΛ. Και αν είδα πάει στους δικούς μας και πήγαινε στην ΑΕΛ. Φανταστείς να που ακούσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Και ήταν ο Κωστάκης ο Κερίδης ο προπονητής της πρώτης ομάδας. Πέρασε και ο τρεις τραυματισμούς. Και είπαν του προπονητή δεν μου κανέναν πας στην πρώτη ομάδα. Έστειλε με μένα.
0: Ναι.
1: Και ρέζουμε τώρα με την ΕΠΑ μέσα στο γασιζί το παλιό.
0: Ναι.
1: Έναν έναν. Παναγία μου με ισοπαλία με στη σκάλα ήταν... Ήταν το παιχνίδι έναν ένα, εγώ μπα στον μπαγκό, λέει μου Κωστάκης, σε σταμάτησες για να καθυστεράμε πάλι μέσα, να καθυστερήσει λίγο να τελειώσει ο παιχνίδι, να πιάμε την ισοπαλία. Ήταν ένας βαθμός εκείνων των καιρών. Και όχι ένα, δεν είχε τρεις.
0: Ναι, ήταν 2-1-0.
1: Ήταν 2-1-0, ναι. Πάμε βάλει σταματά, αλλά να χάσουμε και το... Εν τω μεταξύ, άμα εμπίγησαν να γελάσουν και είπα, εγώ αν μπαίνουν μέσα έστω και ένα λεπτό, έπιανε στο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Έναν πέντε μισό.
0: Ναι.
1: Μα ήταν να πιω το μισό του μισού, διότι ισοπαλία, μισό πριν. στο λεπτό βάλει με μέσα. Γιατί ήθελα μια φορά του Δημητσί παίχτες που παίζουν το πρώτο παιχνίδι, θέλει και λίγη τύχη. Δηλαδή, δεν ξέρω με τυχερός, αλλά θέλει και λίγη τύχη το πρώτο παιχνίδι να παίξει, να πει ο άλλος, αν καλός τους κάνει. Και αν έρχεται μια τραβέσα από τον Αντώνη τον Παπά,
0: ναι.
1: Τον Παπά Φωνιά.
0: Είχα τον τελευταίο τον Παπά Φωνιά.
1: Μπράβο, ήταν center back, ήρθε η μάπα πάνω του πουτε πίσω, τραβά της μια να φύγει. Εγώ γλυωρός, όπως είδα την μάπα και φευκέν, έφυγα.
0: Ναι.
1: Και φευκένω μπροστά μου το χάρι, σαν να τους πορτάς της Κύπρου είναι τον καιρό, τροκοντούα η μάπα, και φευκένω χάρις πάνω, πάνω μου, και ανοίγει αχέρκα του, αφόσκια του, και στέλνω μου περνώ του την έτσι που πάνω, και κάθεται
0: πουλού. Το άλλα μπανανέ όπως τα λέμε.
1: Μπανανέ, μπράβο, και κάθεται πουλού μέσα.
0: Ναι.
1: Και εδώ καμπάνω μου Αριστίδου, Λούκας,
0: Αντώνης, η παλιή φρούρα.
1: Τούτη παλιή, ναι, και φιλούσαμε, γλύφαμε, Παναγία, αντάζω παπά να σε φυλάχαμε, Παναγία. 2-1, εγκαιρδίσαμε την ΕΠΑ, πρώτο ένα λεπτό που μπήκα. Σκόραρα και εγκαιρδίσαμε την ΕΠΑ, πιάνε και βαθμούς.
0: Και έπιασε το πριν μια χαρά. Το πρώτο.
1: Πριν, μα νόμιζα ότι έγινε από τον Σαουδάραβα. Πριν νίκης. Και πριν νίκης, αυτό 40 ήταν 20 λίρες, 30 λίρες πόσα ήταν, και 40 λίρες μισό, διότι πήγαμε στην πρώην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να πιάσω σχολείο και γίνουν τους συμμαχητές σάντουιτς.
0: Ως τον Ολυμπιακό μέχρι πότε έμεινες.
1: Έμεινα ως το 91, τελικό κυπέλλου με Ομόνοια.
0: Το τελευταίο σου παιχνίδι.
1: Ναι, το τελευταίο μου παιχνίδι μες στο Μαγάριο.
0: Για εκείνη τη δεκαετία, απλά να ρωτήσω. Να πούμε καταρχά, η θέση σου ήταν.
1: Winger, έξω αριστερά. Ήμουν αριστερό πάδαρο.
0: Ήσουν αριστερό πάδαρο,
1: ναι. Ναι.
0: Να ρωτήσω, για εκείνη τη δεκαετία, θεωρεί ποια ομάδα του Ολυμπιακού κορυφαία ενώ την καλύτερη σεζόν του Ολυμπιακού.
1: Που είχαμε τον Μπορτάρι, ναι ρε, Μποράνο. Αν εμείς τον, αφού μια χρονιά μας έφεραν Μπορτάρι και είμαστε τέταρτη πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, δηλαδή είχαμε Μπορτάρι. Μια ομάδα ξεκινά από Μπορτάρι.
0: Μάλιστα.
1: Μποράνο αφού έναν γκολ έτρωε. Αν βάλαμε ένα, πιάνναμε σοβαλία. Αν βάλαμε δύο, έδερναμε δύο ένα.
0: Ήταν
1: σπουδαίος. Ναι, ήταν σπουδαίος. Αφού κάνουμε την μάπα, εγώ εμείνησκα, κάνουμε κόρνερη αντίπαλη. Αν είναι μας ο προπονητής εμένα που την αριστερά και τον μαύρο είναι που αλεξιά. Έπιανε την τον Κοράνοφ και συνένει με ο Σέρι ως τη μέση και κάναμε έναν τεπίθεση.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη κουβέντα, ναι.
1: Ναι, και έρχοξαν το... Διότι ο άνθρωπος, άκου τώρα, σκεπτικών τους Ολυμπιακούς, ότι έπαιζε μες στον Άρινο, τον Άρινο που ήρθε ο Κοράνοφ, και παίζαμε με τον Άρινο τελευταία αγωνιστική, πρώτη τελευταία αγωνιστική και ο Άρης έθελε τους βαθμούς. Μεν τον πουλαλό ένας προπονητής ας πούμε, προστάτευσε τον Κουράνοφ. Πέ τον Κουράνοφ, μεν παίξει. Είπε ο άνθρωπος πονό και έχω και λίγο τράβημα, δεν ήθελε να παίξει. Και ο Άρης επένε διαβάθμιση. Έβαλεν τον, σιουτάρι μας ο Χαγιλοίζου που πόξω την περιοχή, είναι φαντό, επούλησε μας. Μα ρε κουμπά ρε και εγώ να με...
0: Ναι, έχεις δίκιο. Μεν το πάρεις καλύτερα.
1: Μεν το πάρεις καλύτερα. Προστάτευσε το.
0: Μάλιστα. Για σένα η καλύτερη σου χρονιά σαν Βασίλης Πρωτοπαπάς στο Ρεμιακό, ποια θεωρείς ότι ήταν?
1: Ήταν όλες οι ίδιες. Είναι των καιρών εμάς. Ήταν οι χρονιές. Ήταν αχαούχου. Ήταν πέτσαμε για να γλιτώσουμε.
0: Από πλευράς σκοραρίσματος πότε μου πάρες τα περισσότερα σου γκολ?
1: Έβαλα κάθε χρόνο, να θυμούμε, έβαλα και τρία γκολ.
0: Παραπάνω δημιουργούσες, ναι.
1: Ναι. Παραπάνω σέντρες.
0: Έφτασες και ο Γιασεμί το...
1: Ναι, με ο Γιασεμί, καλά σέντραν του Γιασεμί.
0: Μάρα μου το Γιασεμί. Φίλος μας, δεν ήταν, περίμενες.
1: Ναι.
0: Έφυγε, ήταν σπουδαίος σέντερ φορά, περιοχής και ειδικά σπουδαίος.
1: Μα αδικήτουν μετά στο Ολυμπιακό. Αν ήταν σε άλλη ομάδα μπορείς να ναι, και εγώ το είδα. Είμαστε μια ομάδα που πολέμα και τον καιρό, πολεμούσαμε, να μας κάνουμε.
0: Με θυμάσαι κανέναν κόλ έτσι χαρακτηριστικό πέρα από τον κόλ με την ΕΠΑ, το πρώτο που έβαλες?
1: Με τον Εθνικό Άχνα, μες στο Γασιπί, έτσι όπως ήταν τροκοδίν, τάγ, μέσα φωνάζε με ένας «Σούτρε Βασίλη, σούτρε Βασίλη», σούτρα, όξο περιοχή, κάτσε μέσα, ναι.
0: Μάλιστα. Μετά που έφυγες από τον Ολυμπιακό, πόσο χρόνο ήσουν που έφυγες από τον Ολυμπιακό?
1: Εντάξει, φύγα 27 χρονών.
0: 27, καλή ηλικία.
1: Ήταν ήμουν για τρία ηλικία, για τρία ηλικία, για παίξεις μάπα, εντάξει, είναι 26-27 χρονών.
0: Και πήγες?
1: Πήγα στο Φόβιλα κατά μιας, ήταν ο γιατρού.
0: Ναι.
1: Που ήταν και δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Επειδή έξε τον αρφό μου πανίκο που έπαιξε κοντά του, μόλις άκουσε ότι άκου τώρα. Το 91 είχαμε την καλύτερη ομάδα. 91. Η ομάδα στημένη. Πάμε τελικό κυπέλλου με την Ομόνια. Τα ξεχάσαμε 1-0. Αλλά η ομάδα στημένη. Έπιαν και όσο ο Καλαμαράς ο... Παιδόν. Ο Μάρκοβιτς προπονητής. Έθελαν παίχτες ψηλούς και δυνατούς. Και πήγα εγώ στη Θόη για να έρθει ο Σταύρου, θυμάσαι ο Σταύρου, το θηρίο. Επειδή ήταν ψηλός και δυνατός, για να έρθει στον Ολυμπιακό. Και πήγα εγώ στο Θόη.
0: Πόσο καιρό μείνες στο Θόη?
1: Επειδή αυτοί χρονιές βγήκαν κατηγορία με ο Θόη, περάσαμε πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Πέσαμε στο κυβέρον του Θόη, ούτε έδρωνα. Διότι μετά που έπια μικρές κατηγορίες, έπαιζα δεκάρι.
0: Ναι.
1: Πέσα πίσω από Center 4.
0: Ναι.
1: Ήταν και η χρονιά που έπαιξε και η Ομονία τον Κουμπαρί.
0: Ναι.
1: Και έρχεται στο Θόη. Αμάνα μου τα φύρει ο Κουμπαρί.
0: Αμάνα
1: μου τα παιχταράς. Εύκαλα του την παλιά, όπως θέλει, εύκαλα τα γκόλ. Εκάμαμε το περίπατο. Ήρθαμε δεύτεροι μαζί με Μπάε και δέραμε και Μπάε, διότι στις αρχίνες ήταν να φάνε τον προπονητή του δί, και χάσαν βαθμούς, έστειλα και ο Παστακής και κάμαμε το περίπατο. Άνοδο δεύτερη κατηγορία. Και κυρίευκαμε γήπεδο με χόρτο για να παίξουμε. Διότι το γήπεδο του Θόη ήταν και το χώμα, το παλιό, από την Εκκλησιά.
0: Μετά είναι από τι...
1: Μετά πήγα στην εικόνα των Λατσιών.
0: Ναι.
1: Εγώ Λατσιών είχε με ο πρόεδρος, εντάξει, έκαμε και λίγο, είχε με τη φωτογραφία μου πάνω από το γραφείο του, να μ' αντέλνει κανάς έδειχνε με, για παράδειγμα. Διότι δεν είδα έτσι ποδοσφαιρό, ως τον καιρό της τις παλιές.
0: Τι κατηγορία, ο εθνικός τι κατηγορία ήταν τότε?
1: Ήταν τρίτη κατηγορία και φτάλαμε το δεύτερο. Πρωταθλητές, τρεις κατηγορίες, αλλά ήταν 11 παίκτες. Ήταν η καλύτερη ομάδα που μπορούσε να έχει τα Λατσιά ως τώρα. Αν μας σου πω και ως 11, ήταν 11 παίκτες στις πρώτες κατηγορίες.
0: Που εφιάν που πάτησε πρώτες κατηγορίες.
1: Μπράβο. Ναι, και εφιάν και ήταν πορτάρις ο... Μάνα μου, ο πρόεδρος τώρα των Ποσφαιριστών.
0: Ο Νεοφοιτητής.
1: Όχι ρε, ο πρόεδρος των Παλεμάχων. Ο Σακσαδές.
0: Α, ο Κώστας ο Σακσαδές, ναι.
1: Μπροστάρι ο Σακσαδές. Σέντερ μπακ μας ήταν ο... Τος πράγει το Αντένα, ο παρουσιαστής του Αντένα.
0: Ο Καδής.
1: Λατσιώτης, ήρθε που το είναι Ελλάδα τον καιρό. Μπακ αριστερός πίσω μου εμένα, μπακ αριστερός έπαιζε ο Χάμπας, όχι που είναι Ομόνια. Μπακ δεξής ένα Τσούκας που είναι Ανόρθωση, μες στο κέντρο λεγόμενο Ευθυμιάδη το... Κωστάκη, μπροστά έπαιζε ο Σταύρακας με τον Πετρίν τον Παναγιώτου, αν τον αστιμάζει. Παραγιά ο Πετρίς Παναγιώτου που είναι
0: αστιμάζει. Ο Πετρίς έπαιζε, ήταν καλή παρουσία στον Κεραυνό.
1: Μπράβο, και τον Κούλιν τον Παυλίδη.
0: Ναι, και τον Κούλιν τον
1: Παυλίδη. Κούλιν τον Παυλίδη, πρώτο σκόρερ, αφού έφταλαμε τις μπαλιές, έκαναμε το περίπατο.
0: Και άρα ήταν πολλά καλό το εθνικό.
1: Μιλούσε, μπαίναμε στο γήπεδο και είχε, είστε ο Ερμής. Ο Ερμής έπαιζε που τη δεύτερη, τρίτη κατηγορία και είστε μες στα Λατσιά και νομίζε ότι είναι να κάνει περίπατο. Ήταν πρώτες αγωνιστικές. Διαλύσαμε τον καημένο τον Ερμή και πιάμε το προδάφτηκαν περίπατο.
0: Έμεινες και χρόνια για στον εθνικό
1: Λατσιά.
0: Ναι.
1: Και μετά. Μετά είμαστε γέροι. Στα 32 χρόνια των καιρών ήσουν γέρος και ήβρα ο Σάκης. Ο Σάκης της Ομόνιας.
0: Ο Ανδρέου.
1: Ο Ανδρέου έκανε τον προπονητή μες στην Ανατολή Λατσιό.
0: Ναι.
1: Και να δω ρε Σάκη μου να κάνω όλες προχωρήσεις έτσι για να διατηρηθούμε. Έλα μου έλα ρε. Ήμουν 33 χρονών. ήταν περίπου 33-34 χρονών, εν τρεις χρόνια στο Σκαταρατσάρι. Έλα ρε μου ρε, έρχεσαι να παίξεις, να μας βοηθάς και λίγο, παίζαν κυράκι πρωί. Α, δω ρε σάκι μου να έρθω, αλλά δεν κρίμα να μην παίξουν, να παίζουν οι μητσί, να παίζουν οι γέρος. Έλα ρε μου ρε, έλα έτσι, να παίζεις να βοηθάς. Στο έλα να βοηθάς, η βραδιά σε τέσφορ, Καλαμαρά, ήταν μες στην τράπεζα, πρέπει να ξέρεις ένας, άμα μου Γιάννος ήταν που θα ρέγουν παλιά Καλαμαρού, είναι εύκολα του εμπαγές, κάτι γκολ, κάτι γκολάρες, κάτι γκολάρες, πρωτάθλημα η Ανατολή Λατσιών, πρώτη φορά στην ιστορία της να πιάσει πρωτάθλημα, τον αριστερό σωμάδιο του, αψιούγια χαλού, τρώμε, γάμναμε στο τραπέζι κάθε Παρασκευή,
0: μια χαρά ένα που θέλετε άλλο.
1: Και πρόεδρος ο Κίτσος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κίτσος ο... Ο Κίτσος που φέρνει τα...
0: Ο Κίτσος Μότορς.
1: Όχι, όχι ο Κίτσος Μότορς. Ο Κίτσος που φέρνει τα φρουτοποτάτα στο κουτσιλά, όπως τις χειροπομπίδες. Κίτσος. Άμα το δεις εννοώ. Και ταξίδι με το σάκι μου στο Λίβανο.
0: Όχι, ρε.
1: Μάλιστα.
0: Μεγαλία.
1: Και όλα μας τη φωτογραφία μες στο σωματείο. Δίπλα που το, ελάσουμε και λίγο, δίπλα που το Λένι και τον Μαγαρίνι τον... Δεν μπορώ να λάβεις, τον
0: Ζεγιάν.
1: Τον Ζεγιάν Παπαγιάννο. Και λάβω τους ρε πες. Λάβω τους ρε, γιατί δεν βάλετε και τους άλλους φωτογραφίες. Να μου πρέπει να πεθάνω για να τους βάλουμε. Και όλα μας σε μάχη πάνε.
0: Ωραία, δεν είναι καλές οι στιγμές έτσι. Και μετά ασχολήθηκες προπονητικά ή όχι?
1: Ήμουν που 13 χρονών ως 35-40 χρόνια μες στα γήπεδα.
0: Έχει
1: άλλα πράγματα η ζωή.
0: Επιέννες όμως με τα γήπεδα να βρέψεις.
1: Ναι, Ολυμπιακό, δεν χάνω παιχνίδι, είναι το Ολυμπιακό.
0: Πάει στο Ολυμπιακό, μπράβο.
1: Βέβαια, είναι ομάδα μας, ναι.
0: Και βλέπεις και αδιεθνή και λοιπά.
1: Ναι. Ποδόσφαιρο έχουν μια ζωή ποδόσφαιρο.
0: Δεν το ξέρω το πράγμα, το ξέρω.
1: Δεν είχαμε τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Αποβλήθηκες ποτέ στην καρέρα σου ή όχι?
1: Όχι.
0: Μια χαρά, εντάξει. Σε ό,τι αφορά το... σε ρωτήσα για 2-3 δύσκολους παίκτες όταν κυρίως έπαιζε σαν έξω αριστερά και λοιπά.
1: Ήταν ο Πατήκη ρε κουμπέρα διαπέρα.
0: Α, έφτασες Πατήκη νομίγα.
1: Ναι, έπαιζε μπάς δεξί το Πατήκη.
0: Βέβαια.
1: Και κλείνε ο κλείτος, επειδή μου κλείωρος εγώ, είπε τους ο προβοητής, είπα μου το ύστερα της κρότη, άμα κλείω ο Πατήκης πάνω και κλείνε ο κλείτος που μπορεί, αν πάτε με προλάβει ο Πατήκης.
0: Μάλιστα.
1: Που θα διαπεραστεί.
0: Μιλάς τώρα για ένα δίδυμο Μπατήκης Κλήδος, μιλούμε ότι κορυφή.
1: Ναι, διαπεραστώ. Και ο Παντζαρά με τον Μποτζή με τον...
0: Μια μιλιώτη.
1: Ναι, διαπεραστώ. Και ο Παντζαρά με τον Μποτζή με τον...

0: η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
1: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Manga τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
4: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments. Γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
9: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
10: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
9: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
10: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις.

0: Κύπρια Εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι

0: Δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο.

0: πάνω στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
4: Τι μήνυμα?
3: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
4: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
3: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
4: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
3: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
4: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
5: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
9: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
13: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
18: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χωριστούγους και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά, τον Μάγκα, τον ειδικό, τον χορηγό του ειδικού ερθέτου Ρετρό. Φτάσαμε σήμερα στο 359, δεύουμε για το 400. Λοιπόν, ευχαριστούμε εννοείται πάντοτε και καθημερινά τους φυρτάτες και τις φυρτάτες, με τα μηνύματα τους και όλα τα σχετικά, τη συμμετοχή τους στην τηλεφωνική, τα πάντα, την αγάπη μας να έχετε όλοι προσεκτικά. Ο Μίτερ 64, καλά απόγευμα κύριε Στέλιο μου, και τα παίρνω απάντηση Ντίνα καλό χωριό. Μάνα μου, Ντίνα από το καλό χωριό, μάλιστα. Ο 070 φίλε μόνο τα παίρνω απάντηση Μιχάλη Στρόβολο. Ο 696 φανέλα από Ελ. Ο 501 Ντάσο Τυριανού Ξύλο Πακουστίζο Τικετομόνια. 985 φανέλα Μπόλωνα. Ο 017 φανέλα Ομόνια Αιώνια Αντώνη. Ομόνια Πάο Λίβερπουλ. Μάλιστα. Ο 613 φανέλα τη Σιλάκα. Μάλιστα. Αύριο θα τα δώσουμε όλα. Τέσσερις φανέλες αύριο, Ομόνιας από Έλα Έλα Μπόλωνα και ένα διαρκείας της Ομόνιας αύριο εκτάκτος από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Όμορφα και περιποιημένα. 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του αδερφού και μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Το είπαμε προηγουμένως τι πρέπει να κάνετε στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Και για έκτη φορά θα επαναλάβω τη Σαββατοκυριακό Φόρμουλα 1 αποκλειστικά από Mega Channel Σάββατον. Ξεκινά στις 5 παρατέταρτο με τις κατατακτήρια στις δοκιμές στο Grand Prix του Μπελγίου. Και την Κυριακή από τις 3 ο Φρίξος, ο Μασούρας, ο Δημήτρης, ο Ιώκας θα ξεκινήσουν εκπομπή και 4 παρατέταρτο το Mega Channel θα μεταδώσει απευθείας τον αγώνα. Κύριε Γιώργο Γεωργίου, καλησπέρα.
19: Μαφίτατε κύριε Παναμοϊθέος.
18: Καλώς τον κομπάρο μας στο κράτη.
19: Ο συνεργάτης σου.
18: Γεώργιος Γεωργίου.
19: Γιατί σήμερα η σειρά του Γεωργίου Γεωργίου.
18: Είναι που η δουλειά σου είναι στο κράτη. Άρεσε σου.
19: Κύριε Παναμοϊθέος.
18: Έχουμε ένα λαγέρα, κάνουμε εκπλήξεις, κάνουμε
19: ρωτήσεις.
18: Ξέρω το, ξέρω το. Πάντως σε
19: κέρδισα
18: κύριε Παναμοϊθέος. Μάνα μου κέρδισε, ρε.
19: Εσύ δεν είμαστε μάγκες. Συμφωνικά στο Σωματείο Περιοχή Δημητρίου, στο Δήμο Λατσιών. Μετά είχε στο Αρχάγγελο μια εκδήλωση επαιτειακή, θα πάμε εκεί να συμμετέχουμε. Το Σάββατο απόγευμα θα πάμε στις 6 ώρα στην Ποταμιά. Ο κυριολάχης της Ποταμιάς σε ακούει τώρα, του είπα να το αναφέρω.
18: Χαιρετίσματα.
19: Να του πάω χαιρετίσματα του κυριολάχη, μου είπε να το πολλά χαιρετίσματα. Η ώρα 6 θα πάμε τη φορά συμφωνικά στο Ποταμιά. Την Κυριακή θα πάμε στα Αγρίδια το πρωί, κυριολάχης, στο Άγιον Κωνσταντίνο και το απόγευμα. Θα πάμε στον κόρνο στους εθωρακισμένους και θα πάμε και στα πυρκά στην εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου που είναι αγνώμενους. Θα πάμε
18: στην εκκλησία Αγίου μάλιστα.
19: Να σου πει ένα κεράκι, με ακούει και ο φίλος μου Βέτος τώρα και θα σου πει ένα κεράκι στον Αλεξάνδρο και ο Μαμοσίος. Και την Δευτέρα θα πάμε στην Αδούρο την Κερίνια στην Τεμεσό. Θα τρέξουμε 8 χιλιόμετρα συμβολικά στην Τεμεσό. Και να μας δείτε αυτές είναι οι εκδηλώσεις επαιτειακές μας. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά το Super Sports, την αστυνομία που μας βοηθάει γιατί έχουν αστυνομία τώρα μαζί μας και το Υπουργείο Υγείας και το φίλο μας τον Δημήτρη στην απάντηση, συνεργάτη μας άσογος και τον Πάπα Κιόους Αντρέα, 20 χρόνια ζωής και αναμένω τη συνάντηση σου στο αστυνομικό κύριο Μεσαίου σύντομα.
18: Να είσαι καλά, Ρασο Κράτη.
19: Καλή συνέχεια με υγεία και με την νίκη, τι ώρα για την νίκη.
18: Να είσαι καλό.
19: Να είσαι καλά.
18: Η Κλέρη μας θέλει φανέλα της Ομόνια και καλή εκπομπή. Ο Χάρης από την Αλάμπρα θέλει απάντηση. Ο Αποελίστας. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε ακόμη οι 2-3 στο 77-77-10-20. Ο... πώς το λες? Ο Γιώργος. Εισιτήριο διαρκείας Σιλάκας. Μάλιστα. Πήραν εκατοντάδες τα μηνύματα. Γι' αυτό που είπα αύριο, 5.30 τελειώνουμε για να έχουμε την ευκαιρία έτσι, τουλάχιστον πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή αύριο, να δώσουμε τα δώρα μας όλα. Γιατί την άλλη εβδομάδα να απουσιάζω. Ο 4.30 καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστός ακροατής από το 2017. Λεβέντη μου, από 1η Μαρτίου 2017. Μάλιστα, κύριε. Ού, για να είσαι κρύο με δεκαετία, ρε κουμπάρ. Να σε καλά, Λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Μάλιστα. Ο Τάσος μας ο 11χρονος. Καλησπέρα.
20: Ναι, καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
18: Ποιος?
20: Ο Χάρης είμαι από Αγιώδο, το Μέδιο.
18: Μάλιστα.
20: Να σου πω, έπαιξα χτες για το παιχνίδι, πιέσαι το μάλιστα να πάνε τελικό. Είπα σου Αργεντινή, νομίζω, Ισπανία.
18: Μα, χτες.
20: Προχτές, την Τρίτη, πότε που ήταν το...
18: Εντάρα, να μου πιέσαι τηλεφωνό.
20: Ήταν γύρω 4.30.
18: Ναι, Αργεντινή, Ισπανία, ναι, είπα το.
20: Ναι, ναι.
18: Χάρης Άγιος Δομήτρης, είσαι μέσα στις 8, ναι.
20: Ευχαριστώ. Είσαι κανένα δώρο ή να γίνει κλήρωση, ας πούμε.
18: Όχι, εάν να περιμένουμε ποιος να το πιάσει. Αν το πιάσει Αργεντινή 5 που σας, θα πάτε ολόγησε να διεκδικήσετε 200 ευρώ το ροκουμπούνι που είναι τύπκο. Μάλιστα. Αν το πιάσει η Ισπανία 3 από εσάς θα πάρει.
20: Εντάξει, κύριε Στέγιο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
18: Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, η Παναγιώτα.
18: Ω, την κυρία Παναγιώτα, Σαλαμής. Μάλιστα.
21: Πώς πάτε?
18: Δοξάζουμε τον ύψιστον, κυρία Παναγιώτα.
21: Α, το πιάσει η Ισπανία, γράψει, 2-0.
18: 2-0 Ισπανία. Γράψε το για μένα, κυρία Γιώργο, που είσαι.
21: Βίβα Ισπανία.
18: ο Γιώργαρος, δαμέ, νομονιάτης, Αργεντινός, Αεξής και Λίβερπουλ.
21: Είμαστε...
18: Αλλά βίβα Ισπανία, λαλίστο,
21: ναι. Ναι,
18: καλά του κάνεις, δεν πειράσει.
21: Πέτω μας αφιερώσει έναν τραγούδι για τον Ανδρέα που στρατό.
18: Αύριο μπέμω είναι τα θέλης τραγούδι, δεν να πάρουμε τη
21: Ρώσσα. Ο τρίτος που πάει στρατό. Ωχ,
18: ωραία, είδες. Μάλιστα. Να τους χαίρεσαι,
21: Παναγιώτα
18: μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
21: Μου σου πω, κύριο Χριστάκη.
18: Μάλιστα.
21: Να έρθεις καμιά μέρα στο αμόχωστος.
18: Είπα 100% να έρθω, βέβαια. Να βρεθούμε
21: και με φρίξω.
18: Ναι, μίλησαμε για το πρίξο μου το ψευδά, βέβαια. Να το άζω ένα φιλικό παιχνίδι.
21: Έγινε.
18: Να είσαι καλά, Παναγιώτα. Σε ευχαριστώ.
21: Bye.
18: Ο φίλος μου ο Χάρης από Λίστα Λακατάμια θέλει εισιτήριο. Ο 003 ταβέρνα απάντηση. Ο 618 φανέλα νομονιάκας. Μάλιστα. Αύριο. Και εν τω μεταξύ, φανέλες έχετε την ευχαίρεια, αν το είπα για Πλιστάκης, επειδή είναι original φανέλες, οι νέες ιστολές, να ζητήσετε ή την εντός έδρας story ή την εκτός έδρας story. Εντάξει, όμορφες και οι δύο των τεσσάρων ομάδων. Μιλούμε για Ομόνια, από Έλα Πολώνα. Αύριο θα έχουμε τους νικητές μας. Συν το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας, συν τα 100 ευρώ το βάουτσερ της απάντησης, συν τη μουντιαλική φάρελα της Εθνικής Βραζιλίας που είπαμε μπαίνετε στα social media του Super Sport. Πέμω ρε Γεωργία, να βάλεις τη Ρόζα και να πάτους... Άτε.

0: Μάλιστα.
1: Με τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο ολοκληρώνουμε για την απόψη μας σιγά σιγά εκπομπή. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και τη Μίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά, τον Μάγκα, τον χορηγό του Ειδικοενθία του Ρετρό. Και θυμίζοντας αύριο μεγάλη Παρασκευή, πραγματικά μεγάλη Παρασκευή, τέσσερις πανέλες της Ομόνιας, του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ του κατόχους, έναν εισιτήριο διαρκείας των πρωταθλητών. Αύριο θα δώσουμε εκτάκτως από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, όπως και τις πανέλες. Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Φλίπτατο και τον Ηλία τον Φλίπτατο. 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση θα δώσουμε και μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Η διαφορά είναι ότι για αυτή τη μουντιαλική φανέλα μπαίνετε στα social media του Super Sports 104, όπως το είπα πολλές φορές, σε Facebook, Instagram και TikTok, και κάνετε αυτά που αναφέρονται και εύκολα πράγματα. Και θυμίζω ότι Σαββατοκύριακο έχουμε την ζωντανή μετάδοση από το Mega Channel της Φόρμουλα 1 του αγώνα στο Βέλγιο, και το Σάββατο από τις 3 ο Μασούρας με τον Γιώκα θα ξέρουν τι θα κάνουν, ενηρική πάνω σε αυτό το θέμα, και στην εκπομπή την Κυριακή 4 παρατέταρτο είναι ζωντανά η εκπομπή μετάδοση του αγώνα, αλλά από τις 3 οι παρουσιαστές θα δώσουν τη δική τους, θα πείσουν το δικό τους στο στίγμα σε ό,τι αφορά στον αγώνα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Γιώργο τον Γεωργίου και από μένα το Σέλιο Παπαμεσίο. Χαιρετούμε.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All-Win Bet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All-Win Bet.
2: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League, σε 9 και 4 Φερεντσβάρος Βοηγοντίνα και σε 9 και 30 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ.
8: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Πόση αντοχή έχει στο πλήσιμο η Super Paint? Η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams προσφέρει μέγιστη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1 και υψηλή καλυπτικότητα. Πελέτικο. Be a creator.
9: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
10: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
9: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
10: Αλήθεια!
9: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
2: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια, που κόντρα στην Καϊρά θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια-Καϊρά. Από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε

0: η φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
8: Καραλάμπους. Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
9: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
10: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλησπέρα Κώστα.
3: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Όλα καλά, τι γίνεται?
3: Ναι, μια χαρά.
1: Έχουμε ειδησούλα σήμερα για την ομάδα ή όχι?
3: Κοίταξε να δεις, είναι στην τελική ευθεία και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί σήμερα απόψε και αύριο θα φύγει για την Ολλανδία ο Τζο Ρόκα, ο οποίος ήρθε μυστικά στην Ελλάδα, δεν ήταν γνωστό μέχρι πριν από λίγες ώρες, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με την Χιρόνα με τα έγγραφα. Τελικά ξεπεράστηκε και περνάει ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν και έτσι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του εξτρέμ της Χιρόνα. Σφοδρή επιθυμία του με τη Λίμπα για τον παίκτη αυτόν 22 χρονών, ένα ταλαντούχο παιδί, και αύριο θα πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Στα μεταγραφικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα
1: στιγμή, ναι, ναι.
3: Που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Για αυτόν τον Γεωργιανό που γράφουν, νομίζω ότι δεν είναι θέμα προς συζήτηση, γιατί τη Σεντετιέν είναι εξτρέμ, τα Κοσβίλη.
1: Κάπως έτσι, ναι.
3: Γιατί κοστολογείται 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
3: Οπότε
1: δεν νομίζω να πάει
3: τώρα
1: εκεί.
3: Τώρα συζήτηση για τέτοια ποσό, όπως καταλαβαίνεις. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ολλανδία, εκεί που μέχρι να δούμε ποια άλλη εξέλιξη θα υπάρχει στα μεταγραφικά. Μέχρι να... Γιατί πλέον από αύριο ξεκινάνε τα σοβαρά τεστ για τον Ολυμπιακό, με τα φιλικά παιχνίδια, τα τέσσερα που θα δώσει το επόμενο δεκαήμερο. Αρχή γενομένης από αύριο στις 7.30 το απόγευμα, αντίπαλος η Φορτούνα στη ΤΑΡΤ. Αμέσως την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 του μήνα στις 4.30, το πιο δυνατό τεστ με τον Άγιαξ. Να πω εδώ ότι σύμφωνα με την Ολλανδική Αστυνομία το παιχνίδι Σάκη θα γίνει και κλεισμένο των κυρών.
1: Γιατί αυτό?
3: Εντάξει, το συνηθίζουν οι Ολλανδοί, και θυμάμαι και πρόπερις που είχαμε πάει πάλι στην Ολλανδία, ένα-δύο φιλικά είχαν γίνει και κλεισμένο των κυρών, οπότε επεισόδια.
1: Α, για λόγους ασφαλείας στην ουσία.
3: Προφανώς για λόγους ασφαλείας. Αυτό θα είναι το πιο δυνατό τεστ και νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί ο Μεντιλίβα σε αυτό, με την Άντβερπ στις 24 και με την Αλκμάρ στις 25, που θα είναι τα τρία υπόλοιπα, ώστε να ετοιμάσει την ομάδα Σάκη, γιατί σε 20 μέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα παγκοσμιακά του Champions League.
1: Βέβαια, περνάνε οι μέρες.
3: Σε 5 μέρες περίπου θα ξέρει και τον αντίπαλο, στις 20 του μήνα νομίζω θα γίνει, θα μάθει τον αντίπαλο. Οπότε θα πρέπει να βάλει τις βάσεις με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι θα βασιστεί στην περσινή ομάδα κυρίως, με την προσθήκη του Φορτούνη, ας πούμε, του Μαφέο στα δεξιά από τη στιγμή που ο Κωνστίνια μας χαιρέτησε και πήγε στην Brighton, και του Γιάρεμτς, ο οποίος έχει επιστρέψει και είναι και ο μοναδικός center for αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτς, γιατί ο Ταρέμι ακόμα δεν έχει πάει στην Ολλανδία, στο προπονητικό
1: κέντρο. Γιατί πήρε παραπάνω άδεια, νομίζω ότι ήταν.
3: Δεν έχω ενημέρωση, να σου πω αλήθεια. Δεν ξέρω. Είχαν πει ότι το Ολυμπιακό θα πάει στην Ολλανδία κάποια στιγμή. Είχε πάρει άδεια λόγω Μουντιάλ. Τώρα μπορεί να πήρε κάνα δύο μέρες παραπάνω, θα περιμένουμε ενημέρωση. Πάντα δεν έχει πάει. Ο Κλέιτον, όπως είναι γνωστό, έχει τραυματιστεί, είναι 15 μέρες εκτός και έχει μείνει στην Αθήνα για θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνεις, μόνο ο Γιάρεμτσουκ έχει μείνει center for και σε αυτόν θα βασιστεί ο Μεντιλίβαρ και σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Αλλά και στα δύο πρώτα επίσημα για τα πρακτηματικά του Champions League. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλε, ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Λέμε ότι έρχεται ο ένας, θα έρθει ο άλλος κτλ.
1: Ναι,
3: γιατί
1: κάποιοι που θα φύγουν υπάρχει.
3: Και θα φύγουν. Και ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει κανένας από αυτές τις συζητήσεις.
1: Ορτέγκα, τι γίνεται, κάθε μέρα σε ρωτάω.
3: Φαίνεται, λέγεται από την Αργεντινή ότι η Ρίβε Πέγκα επανέλθει με καλύτερη πρόταση. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν 7 εκατομμύρια για τον Ορτέγκα. Ο οποίος θα σου πω ότι έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια, μέχρι 28. Η River Plate νομίζω δίνει 4 ή 5, γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Το σίγουρο είναι ότι με τη Λίμπαρ δεν φαίνεται να τον υπολογίζει. Βέβαια το δεν φαίνεται να τον υπολογίζει είναι σχετικό, έτσι από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Έχουν μιλήσει με τον μανατζέρ του, έχουν εκφράσει την επιθυμία να βρει ομάδα να φύγει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετό αυτό.
1: Ναι, πρέπει να ταιριάξουν πολλά πράγματα και οικονομικά να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, με τον Ορτέγκα δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί πιάνει και θέση ξένου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ακόμα και αν την περίπτωση που έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη και πάει στην Ορλάντο Χιλ, το τερματοφύλακα του Παραγουάνου, είναι μη κοινοτικός. Οπότε αυτομάτως θα πρέπει να αδειάσει μια θέση τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Τζολάκη που ακούστηκε για Αγγλία?
3: Όχι, απλά το μόνο που ξέρω ότι δεν είναι μόνο η Χαλ που έχει κάνει πρόταση, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από την Άστον Βίλα. Γιατί λέγεται ότι θα προχωρήσει ο Μαρτίνεθ, ο Αργεντίνος, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής, που είναι βασικός και αναδικατέστατο στέλεχος της Άστον Βίλα και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τον είδαμε. Στο ένα δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας. Στο άλλο γονίστηκε, στο 2-0 στο Καραϊσκάκη. Λέγεται ότι τον έχουν ζητήσει ομάδες στην Άστον Βίλα, σκέφτονται το ενδεχόμενο να τον αντικαταστήσουν με τον Τζολάκη. Και είχε κάνει και καλές εμφανίσεις με την αγγλική ομάδα στα μεταξύ παιχνίδια. Και υπάρχει και άλλη μια αγγλική ομάδα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι η τρίτη ομάδα. Γενικά η Premier League ενδιαφέρεται έντονα για τον Τζολάκη. Αλλά τώρα το ενδιαφέρεται έντονα μέχρι να έρθει μια σοβαρή πρόταση, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει περίπου 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δρόμο σε όλο αυτό, ούτως ή άλλως υπάρχει και χρόνος.
3: Ναι. Η Χαλ λέγεται ότι δίνει 15 εκατομμύρια, με αυτά τα λεπτά ο Ολυμπιακός δεν το δίνει. Τόσο αν επανέλθει σε μια καλύτερη πρόταση. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα θέμα που θα τελειώσει τώρα όπως λες. Νομίζω θα μας πάει.
1: Ναι, έχει πολλά επεισόδια. Έτσι νομίζω.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Δεν μπορεί να περιμένει και ξαφνικά να έρθει μια πρόταση και να δώσει τον Τζολάκη
1: και να ψάχνει για τερματοφύλακα.
3: Να βρει τερματοφύλακα, κατάλαβες.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας του.
3: Ναι, ακόμα ας πούμε και για τον ΣΑΠ που γίνονται συζητήσεις, που δεν νομίζω τελικά να είναι αυτή η επιλογή. Αν υποθέσουμε ότι περιμένει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω θα τον περιμένει πολύ. Και μετά θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Σωστά. Για το Σάλιαγκα θα ολοκληρωθεί η αποκτήση των Ολυμπιακών.
3: Ναι, ναι, θα τελειώσει αυτές τις μέρες. Θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Θα τελειώσει και θα πάει και αυτό στην Ολλανδία. Θα είναι ο δεξιός μπακ μετά τον Μαφαίο. Θα είναι ο δεύτερος παίκτης από τα δεξιά Έλληνας. Πρέπει και ο Ολυμπιακός, να έχουμε πει και άλλες φορές, να ζήσει το ελληνικό στοιχείο, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει ο Ολυμπιακός και είναι θέμα χρόνου πότε θα ρισκοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Έχει κάνει μια πρόταση ο Ολυμπιακός στη Σαν Πάολο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και περιμένουμε την εξέλιξη και για αυτό το θέμα.
1: Για τον Όσο.
3: Όσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όσο τόσο.
1: Τόσο όσο.
3: Ναι, περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
3: Μην βιαζόμαστε, με ξέρεις γενικά. Έτσι, είμαι επιφυλακτικός.
1: Αρκετά θα έλεγα.
3: Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Οπότε να περιμένουμε. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση. Αν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Σεβίλη ζητάει 7-7,5 εκατομμύρια περίπου για να τον δώσει.
1: Μάλιστα. Είχαμε και το δανεισμό του Νασιμέντο.
3: Εντάξει, λίγο πολύ γνωστό ήταν αυτό, ρε φίλε. Θα πάει για ένα
1: χρόνο. Είναι επίσημο.
3: Στην Ρίο Άβε. Να παίξει παιχνίδια, καλός παίκτης είναι, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στον Ολυμπιακό, πήρε ευκαιρίες, δεν ήταν όμως από αυτούς που έκαναν τη διαφορά. Θα πάει στη Ρίο Άβε και να δούμε αν θα έχει βελτίωση και αν μπορεί από την επόμενη χρονιά να επιστρέψει στον Ολυμπιακό με καλύτερες συνθήκες, καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Είδα και τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, διευθυντή τη Ακαδημιών.
3: Το έχω πει πολύ καιρό, εδώ και ένα μήνα.
1: Το έχει πει πριν ένα μήνα, μιλάω εγώ ότι έγινε επίσημο αυτό χτες.
3: Όχι, το είχε ανακοινώσει, ναι, και ο Αστέρας στον Αστέρα Τρίπολης, τότε ότι ανέλαβε γενικό διευθυντή τη Ακαδημία του Συλλόγου.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κοντά, γιατί ο Μαυρογεννίδης πλέον έχει φύγει από την Αθήνα και έχει μετακομίσει στο Κιάτο. Οπότε τον βολεύει, είναι κοντά εκεί. Το έχουν βρει και σπίτι, εκτός από ένα πολύ καλό μισθό, και σπίτι στην Τρίπολη. Οπότε θα πηγαίνει, έρχεται, γιατί η οικογένειά του είναι στο Κιάτο. Και συνεχίζει αυτό που ξέρει και αγαπάει πολύ, δηλαδή να ασχολείται με μικρά παιδιά, με τις ακαδημίες.
1: Ναι, γιατί ήταν και στον Ολυμπιακό, όπως πολύ σωστά είπες.
3: Ήταν 10 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, με μια μικρή παρένθεση, μόνο 6 μήνες πήγε. Φύγει και ξανά επέστρεψε πάλι.
1: Και καλά έκανε, γιατί μακριά από τα τσιμέντα, φίλες, στην επαρχία καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Εντάξει, σχετικά είναι. Πάντως, την έχω μιλήσει, είναι πολύ ευχαριστημένος και από την πρόθεση και από τις συνθήκες εκεί στην Τρίπολη. Δίνει μεγάλο βάρος άλλωστε στον Αστέρα Τρίπολης, στις ακαδημίες, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι.
3: Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 παίκτες από τον Αστέρα Τρίπολη, 17 χρονών, 17 έρδες και 2, οπότε φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά.
1: Σήμερα λοιπόν το βράδυ είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος.
3: Το βράδυ είναι, υπάρχει κλήρωση, θα μάθουμε και το πρόγραμμα, θα μάθουμε τους αντιπάλους, να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, που θα έχει και τα παιχνίδια τον Αύγουστο, τα προκληματικά, ποια θα είναι τα πρώτα μάτς, τα 27 θα αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Μισό, γιατί το είπα νωρίτερα. Όχι μόνο αυτό, το θετικό είναι στις... όχι, δεν θα ξεκινήσει, μισό λεπτάκι. Κάτσε, γιατί πέσαμε πάνω στο κύπελο. Το καλό είναι πριν, μέχρι να το βρω, να μην κάνω λάθος, ότι ο τελικός θα γίνει φέτος, τουλάχιστον όταν θα ολοκληρωθούν τα πλέον.
3: Καλά, εντάξει, βάλανε μυαλό στην εποχή αυτό που έγινε πέρυσι το φιάσκο.
1: Πέρυσι ήταν απίστευτο το που έγινε.
3: Ναι, εντάξει, έγινε ένας τελικός και μετά δεν είχε ενδιαφέρον τα play-off.
1: Λοιπόν, στις 22 Αυγούστου ξεκινάει.
3: 22 Αυγούστου ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5, 7, 12, 19, θα έχει δώσει 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά μέχρι τότε.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Και η πρώτη αγωνιστική θα πέσει ενδιάμεσα, αν δεν κάνω λάθος, από τα play-off του Champions League.
1: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 το πρώτο παιχνίδι, ή 4 ή 5, τη ρεβάζει μια εβδομάδα αργότερα, 12, και μετά είναι το τρίτο παιχνίδι, 19, και 26.
1: Οπότε θα είναι ενδιάμεσα, ναι, πολύ σωστά το πες.
3: Ναι. Ενδιάμεσα από τα 2 παιχνίδια τα play-off του Champions League.
1: Θα τα μάθουμε όλα μετά τις 9. 9 ξεκινάει η κλήρωση.
3: Ναι,
1: θα για όλα αυτά
3: θα
1: μιλήσουμε
3: αύριο.
1: Έγινε, Κώστα μου, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ.
3: Καλά, καλό απόγευμα. Για.
1: Να είσαι καλά. Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα να πω στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Το like τον 811. Γεια σου Βαγγέλη. Καλησπέρα επίσης και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο εκεί στον νομό Ηλίας.

0: Θα κάνουμε ένα time out από το ποδόσφαιρο. Θα αλλάξουμε άθλημα, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, ήρθε, πάτησε Ελλάδα ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό και είναι ενθουσιασμένος, όπως είπε, και θέλει να παίξει.
1: Άμα, για την ομάδα.
0: Άμα τα μηδενικά είναι πολλά, φίλε, πώς να μην είσαι ενθουσιασμένος?
1: Ωραία, Αθήνα, ωραία.
0: Έτσι. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, για τον Τολιόπουλο έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εσύ βλέπεις, γιατί ξέρεις, ο κόσμος είναι λίγο μοιρασμένος με την έννοια ότι γιατί δεν κάθεσαι στον Παναθηναϊκό, τη μεγαλύτερη ομάδα, πάει στον Άρη. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν, γιατί πάντα υπάρχει παρασκήνιο το οποίο το γνωρίζουμε σε όλες τις υποθέσεις και δεν το μαθαίνεις και ποτέ. Ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό προφανώς κατάλαβε ότι δεν θα παίζει σχεδόν καθόλου και προφανώς από τη στιγμή που υπήρχαν προτάσεις ζήτησε, μίλησε και είπε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει ανοιχτό ότι όποιος θέλει να φύγει φεύγει. Το ίδιο είναι τον Όσμαν. Οπότε ο Τολιόπουλος, ο οποίος θα παίζει ελάχιστα λεπτά, ζήτησε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός στο θέμα των ελληνικών διαβατηρίων και αυτός που αρχίζει να έχει θέμα αν δεν πάρει και ο ΦΑΛ το δικό του, οπότε εκεί λες ότι γιατί να τον δώσει. Αλλά βλέπω ότι οι ομάδες πλέον έχουν αρχίσει και ενεργούν με ένα άλλο σκεπτικό και ίσως αυτό έχει να κάνει και με την άψη των ξένων που ζήτησε ήδη επίσημα η ΑΕΚ σήμερα. Το είχαμε πει,
0: το έχεις πει, μπράβο.
1: Πολύ καιρό πριν το ζήτησε η ΑΕΚ πρώτη για 7 ξένους και νομίζω, δεν ξέρω αν θα περάσει φέτος, δεν νομίζω να περάσει φέτος, αλλά θα το παλέψω και θα μπει τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προφανώς. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι, οπότε όλοι μαζί θα πάνε για τους 7 ξένους και πιστεύω θα περάσει. Εγώ έχω πει και μια εναλλακτική, θα μπορούσαν να τους πούνε 7 ή 8 ξένοι έστω στο play-off. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα, αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Τολιόπουλος δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που ζήτησε να φύγει. Κάποια στιγμή τα ελληνικά διαβατήρια δεν είναι τόσο ανάχωμα τελικά για τις ομάδες τους μεγάλες, οπότε θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ που του δίνει τριπλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό 2 εκατομμύρια. Όπως φαίνεται όμως δεν ξέρει κανείς τώρα γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω ή άλλαξε την απόφασή του, να το πούμε αλλιώς, αυτό σημαίνει έκανε πίσω ή ο Τολιόπουλος ξαφνικά δεν ήθελε, κανένας δεν ξέρει τι έχει γίνει, αλλά νομίζω θα πάει στον Άρη γιατί στον Άρη υπήρχε από την αρχή ενδιαφέρον, απλά ο Άρης δεν μπορούσε να μπει στη διαδικασία γιατί έχει μικρότερο μάτι του ΠΑΟΚ να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται το πιο πιθανό συνάδελφο είναι ότι ο Τολιόπουλος θα πάει με καλύτερα λεφτά από τον Παναθηναϊκό για ένα εκατομμύριο στον Άρη, που πήρε και τον Έλλο Ρόμπισον από το NBA με 2 εκατομμύρια το μεγαλύτερο συμβόλαιο του συλλόγου. Και από εκεί και πέρα τεθάρι και από εκεί και πέρα θα πάρει και κάποια λεφτά για ένα εκατομμύριο Παναθηναϊκός. Λίγο λιγότερο από θα πρέπει να τον πάω, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Γιατί ξέρεις τι, 800 και χιλιάρικα μου έστειλε ένας φίλος νωρίτερα και να σε ρωτήσω κιόλας. Και κάπου διάβασα, λέει ο φίλος εδώ, ο Νίκος, ότι βάζει από την τσέπη του για να φύγει. Δηλαδή 800 δίνει μόνο ο Άρης και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Τολιόπουλος, κάτι τέτοιο.
1: Άμα του δώσει ένα εκατομμύριο, τι μπορεί να πει να βάζω εγώ κάποια λεφτά. Εντάξει, αυτά είναι τυπικά. Ο Τολιόπουλος πάντως θέλει να πάει στον Άρη και αναδείχθηκε πέρυσι και έπαιξε το καλύτερο του μπάσκετ. Από εκεί καθιερώθηκε στην εθνική. Με το Σπανούλι ταιριάζει, του δώσε μεγάλη πρωτοβουλία στην εθνική ομάδα. Είναι σε ένα μέρος το οποίο μεγαλούργησε.
0: Θα έχει ρόλο εκεί, ρε παιδί μου, δεν θα είναι.
1: Θα έχει ρόλο τουλάχιστον 20 λεπτά και ένα σενάρι με όραμα. Οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Το είχαμε πει από πέρσι όταν Λάσο που φύγει και έπρεπε να μείνει στον Άρη. Με καθυστέρηση επιστρέφει. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει ένα playmaker ακόμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Περιμένοντας κάποιος από το NBA.
1: Θα ψάξει από το NBA. Ακούσε και το όνομα του Καμπάτσο και Ρεάλ, δεν ξέρω αν φέρνει.
0: Ναι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος ακριβώς γι' αυτό, αν ξέρεις κάτι για τον Καμπάτσο.
1: Παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Κάθε μέρα διαβάζουμε ότι όλοι προτείνονται σε όλους, όλοι θέλουν όλους και όλοι κλείνουν παντού.
0: Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Να θυμίσω 10 μεταγραφές που έχουν κλείσει και δεν έγινε καμία. Λοιπόν, από το Ράτι στην Βαρσελόνα να πάμε, από το Τζέιμς στο Ντουμπάι, από πού να ξεκινήσω και να συνεχίσω. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αν ο Καμπάτσο είναι ελεύθερος. Τότε ναι, ή αν πιέσει τη Ρεάλ να φύγει, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν για κάποιο λόγο μείνει ελεύθερος, τότε ναι, ο Παναθηναϊκός ασχοληθεί, ταιριάζει με τον Ομπράντοβιτς, είναι σίγουρο. Δύσκολη, απίθανη περίπτωση δείχνει, αν τώρα είναι ελεύθερος, οκ, ο Παναθηναϊκός του πάρει 4-5 κιλά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα playmaker, δεν ψάχνει δύο, λόγω ότι φεύγει το Λιόγκλος, καμία σχέση, ψάχνει ένα καλό Νάσο, αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν νομίζω θα πάρει τρία αυτή τη στιγμή και θα πορευτεί ως έχει και με το νέο συμβόλαιο του Χουάντσου που θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια για τρία χρόνια. Αυτή είναι η εικόνα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει στέγη εκεί που είχαμε πει στην ΑΕΚ. Είναι τα τυπικά που μένουν. μετακομίζει στο γήπεδο του ΣΑΚ για όσους αγώνες χρειαστεί μέχρι να είναι το ΣΕΦ περίπου στα μέσα Δεκέμβρη να μένει το ΣΕΦ.
0: Ναι, και έτσι βολεύεται κιόλας. Δεν θα τρέχει ούτε στο εξωτερικό ούτε στην Κρήτη που ακούστηκε.
1: Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε μια λύση εντός Αττικής. Δεν θες να ταξιδεύεις όπως και το κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς είχε βγει να πηγαίνει στην Κρήτη, να πηγαίνει στο Βελιγράδι, όλα αυτά. Ήταν λιπορία όλα αυτά για τις ομάδες. Άρα λοιπόν θα βολευτεί στο γήπεδο του ΣΑΚ και θα τσιμπήσει κάτι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Κώστας δεν έπαιξε πολλά μάτια, γιατί θα να δώσει πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στο πρώτο γύρο. Στο πρωτάθλημα επίσης θα παίξει στο πρωτάθλημα εκεί, γιατί είχε ακουστεί μια στιγμή και κλειπάδα. Στο πρωτάθλημα φαντάζομαι θα μπει μια ασκληδάρη πως να μην παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρώτο γύρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό στο γήπεδο της ΑΕΚ και για λόγους ασφάλειας πιθανώς. Και να παίξουμε στο ΣΕΦ στο δεύτερο γύρο, να γίνει το πρώτο μάτι, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι να είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με κλειδάρχου. Πιθανό έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει και αυτούς πολλά στο κεφάλι του πλέον. Περιμένει το ανανέωσο Τζόζεφ, αναμενόμενο. Θεωρώ ότι στο βάθος και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι θα φύγει ο Γόκαπ και περιμένει μια βράση του Ντουμπάι 2-3 εκατομμύρια, γι' αυτό έμεινε και ο Τζόζεφ που θα είναι και ο τρίτος. Νομίζω ότι η πόρτα της εξόδου είναι πάνω από 70% για το Γόκαπ. Από εκεί πέρα θα περιμένει τα λεφτά ο Ολυμπιακός. Θα ανανεώσει τον Ντόρσεϊ με 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια τουλάχιστον. Αυτό έχει αίσια έκβαση υπόθεση εδώ. Και ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα δεν θα πάρει φυσικά άλλο πλέον μέχρι να είναι τρίτος ο Τζόζεφ και θα κυνηγήσει για τα ελληνικά διαβατήρια, γιατί άλλο Γόκαπ δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο, θα έχει φύγει νομίζω ήδη, θα κυνηγήσει και τον Μπουλακίδα που θα περιμένει αν θα βρει προς το NBA. Ο Λαρετζάκης μένει, θυμάστε το είχαμε πει.
0: Ναι, γιατί ακούστηκε για τον Άρη κάποια στιγμή.
1: Ναι, ήταν κλεισίγουρο στον Άρη, αλλά μένει γιατί δεν θα έχει θέμα με τα διαβατήρια ο Ολυμπιακός εάν δεν έρθει ο Πουλακίδας. Οπότε πιστεύω ότι ο Λαρετζάκης μένει, αν έρθει ο Πουλακίδας θα του πούνε OK, φεύγεις γιατί έχει συμβόλαιο του σε άλλους. Για να πάει να παίξει κάπου θα είναι περισσότερα και τα λεφτά και θα παίξει και περισσότερο. Και από εκεί πέρα θα περιμένει ο Ολυμπιακός, θα κινηθεί και για τον Πλότα πιθανώ από τον Προμηθέα. Αλλά θέλει ένα πιο έτοιμο παίκτη τώρα, δηλαδή να έρθει ο Πουλακίδας, αλλάζει τα δεδομένα, γιατί δεν μπορεί να μπει ας πούμε στη θέση του Λαρετζάκη και να φύγει ο Λαρετζάκης. Αλλιώς θα μείνει ο Λαρετζάκης και φέτος και θα φύγει του χρόνου. Όσον αφορά το τεσάρι του Ολυμπιακού δεν κινείται τίποτα, ούτε για το τριάρι, αν θα πάρει δύο παίκτες, το πιο πιθανό θα πάρει δύο για μένα, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνο με Χουόρτ και ο Παπα-Νικολάου στο τρία, ούτε βγαίνει με το Πουνιέ στο τρία. Οπότε αυτές είναι οι λύσεις που περιμένει ο Ολυμπιακός θεωρώ. Αλλά δεν βιάζεται, θα ψάξει και το NBA, θα δει και τη λύση άλλες που υπάρχουν από την Ευρώπη. Υπάρχουν και παίκτες στην Ευρώπη που μπορεί να αποσχολήσουν. Υπάρχει ο Σμίτς, ας πούμε, της ΕΦΕΣ που δεν έχει κλείσει κάπου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν έχουν κλείσει.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδονία.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104.
7: 40-30-268 FCF Krav Maga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα.
7: Λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ,

0: Μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής Γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

33 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στο Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νίκο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στην Νίκαια. Στα κορίτσια να πω καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Μαρία και την Χριστίνα. Στο Κερατσίνη, καλησπέρα στο φίλο του Παναγιώτη και τη Μαρία, διορθώνω. Κοντά είναι, Νίκη Κερατσίνη, ούτε ένα τσιγάρο δρόμος.

Θέλω να πω καλησπέρα και στην Κόρινθο και την Τίνα, στο φίλο τον Κώστα. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο φίλο τον Αγαμέμνονα, στο Φώτη, στο φίλο τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στη Μάγδα και στην Αναστασία, στα Πάτρια Εδάφη και στο Αγρίνιο και στη φίλη μου τη Βέτα. Καλησπέρα και στο Μάνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο μας.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Πώς είσαι?
0: Καλησπέρα και στην παρέα σου, να πω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είμαι με φίλους καλούς και Παναθηναϊκούς, φίλε.
0: Φίλε,
2: συνέργα, ναι.
0: Εγώ, εσείς συνεργάτες, φαντάζομαι, από
2: διάφορα. Συνεργάτες, φίλους, καλούς και Παναθηναϊκούς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, αλλά να πάμε πρώτα στα ευχάριστα. Να πούμε ότι είδαμε και φωτογραφίες. Ήρθα στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε. Σε πάω στο μπάσκετ πρώτα, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Και κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Κάτι
0: σου λέει. Ένα παλικαράκι. Ναι. Είναι ένα μέτρο και 50 εκατοστά. Ένα κοντούλη.
2: Είναι στον όγκο. Είναι στον όγκο τώρα αυτό.
0: Ναι, είναι στον όγκο. Εντάξει. Λοιπόν, και είχαμε και μια ωραία έτσι σκηνή. Μια γυναίκα έδωσε το κινητό της στο Γιαμπουσέλε για να μιλήσει με τον σύζυγό της.
2: Εντάξει, μπράβο στην κυρία, καταπληκτική, μπράβο.
0: Λοιπόν, αφού πήρε τα μπράβο η κυρία, πάμε και στα δύσκολα.
2: Καλώς ήρθε, καλώς ήρθε ο Γιαμπουσέλε, και να είναι και να έτσι επιτυχίες και τίτλους. Ναι, τα πάμε λοιπόν, στα δύσκολα. Τώρα το μόνο σημαντικό από το χθεσινό φιλικό θα
0: πριν,
2: έλεγα.
0: Μισό, πριν πάμε. Ναι, μετά θα πούμε για το φιλικό. Να πούμε ότι ο Ίγκασον είδαμε ότι είχε έναν τραυματισμό. Η μαγνητική που έκανε έδειξε πως έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξιγόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης περίπου για ένα χρόνο. Χάνει όλη τη σεζόν δηλαδή.
2: Τραγικό, κρίμα. Εγώ κάθε φορά που βλέπω οποιοδήποτε αθλητή, επειδή πέρασα μια περιπέτεια 5-6 μήνες και εγώ, εντάξει.
0: Το γνωρίζω.
2: Τα λέω βέβαια, αλλά επειδή τα βλέπω και πονάω όποτε τα βλέπω, και οποιοδήποτε αθλητή, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, είναι στενάχωρο σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς λόγο.
0: Τελείωσε
2: το παιχνίδι, πήγε να προστατεύσει την μπάλα έτσι. Εντάξει, κακιά στιγμή είναι πάντα στιγμή. Ναι.
0: Και για τον Καλάβρια να πω ότι οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, που σημαίνει περίπου 6 εβδομάδες κι αυτός εκτός. Χάνει όλα τα παιχνίδια.
2: Σημαίνει καλό Σεπτέμβρη μεταξύ μας εκεί τώρα.
0: Όχι, από Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμος.
2: Από Σεπτέμβρη για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, φυσική κατάσταση κτλ.
0: Ακριβώς. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη Πέμπτη δίνει το πρώτο επίσημο αγώνα κόντρα στην Πάξη. 9 είναι το πρώτο μάτς, 9.30 το δεύτερο από εκεί τις ώρες.
2: Τι να πω, συνεχίζεται η κακοτυχία η περσινή με τους τόσους τραυματισμούς. Τι να πω, συνεχίζεται και στην προετοιμασία.
0: Λοιπόν, τώρα ο Κάτρης, ο Ντεφράι είναι τα βασικά από ό,τι φαίνεται στόπερ, από τη στιγμή που έγινε αυτό με τον Ίγκασον. Ο Τουμπά είναι ο τρίτος, που είναι και, θα είναι και στη λίστα.
2: Για μένα πρέπει να είναι ο Μπράουν ο τρίτος και ο Τουμπά να είναι ο τέταρτος. Γιατί ο Τουμπά.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Τουμπά ακόμη κάνει θεραπείες, δεν μπορεί να είναι.
2: Ο Μπράουν.
0: Ο Μπράουν, συγγνώμη. Ο Τουμπά μένει μόνο, οπότε μόνο με αυτά τα τρία στόπερ έχει ο Παναθηναϊκός να πορευτεί.
2: Είναι κακή συγκυρία ότι ο Τουμπά μας είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση
0: το
2: αυτό.
0: Το είδαμε
2: και όλα τα γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι και Τουμπά μέσα.
0: Μπράβο. Τώρα, αν θες να πάμε, να πω πριν ότι είχε μήνυμα συμπαράσταση από την ΠΑΕ. Ο Ίγκασον, θα είμαστε στο πλευρό σε κάθε βήμα. Λογικό είναι, και πάντα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τουλάχιστον σε αυτό δεν μπορεί να πει τίποτα, στέκεται σε όσους παίκτες αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Έτσι,
2: απλά για να είμαστε ρεαλιστές, τώρα, γιατί ο Ίγκασον είναι 33 στα 34 και μετά από ένα χρόνο απραξίας και με αυτό το τραυματισμό, νομίζω ότι στη συνέχεια της καριέρας του θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν. Έτσι.
0: Πολύ κρίμα για το παιδί, γιατί από ό,τι φαινόταν, τουλάχιστον τώρα για την αρχή, Ίγκασον Ντεφράι θα ήταν τα βασικά στόπερ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
2: Γιατί είναι σοβαρός πίσω, είναι, έτσι είναι, και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και είναι και καλό στοιχείο στα αποδυτήρια. Εντάξει, είναι στη ζωή των αθλητών αυτό. Ναι. Να σε ευχηθούμε στο παιδί να γυρίσει στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να γυρίσει και να τελειώσει την καριέρα του όμορφα και ωραία.
0: Όμορφα και ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτό ο τραυματισμό λογικά επισπεύδει την απόκτηση κεντρικού, παύλα κεντρικών αμυντικών.
2: Επιτακτική
0: ανάγκη. Ρικ Φαντ Ρόκελεν, που ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού, δεν έχει φύγει. Κάποιες πληροφορίες από την Τουρκία, δεν το λέω εγώ, λένε ότι ναυάγησε στην Trabzonspor, που έλεγαν ότι είναι σίγουρο ότι θα πάει εκεί. Και το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει φύγει ο Παναθηναϊκός από το κάδρο και ίσως η Samsunspor, η ομάδα του κάνει ανανέωση του συμβολέου από τη στιγμή που δεν έκλεισε στην Τραντζοσπορ και έχει ναυαγίσει. Ο Μπουράκ Εβέν τα λέει όλα αυτά από την Τουρκία και λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα προσπαθήσει ξανά να προσεγγίσει το σύλλογο της Αμσούντας για να μπορέσει να πάρει τον παίκτη να τον κάνει δικό του.
2: Σίγουρα. Σαν κύτταρο ο Παναθηναϊκός νομίζω θα επιστρέψει και ίσως και να μεγαλώσει και την προσφορά του και να προσπαθήσει να κλείσει μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι, τουλάχιστον έναν τέτοιο επίπεδο κεντρικό αμυντικό, έτσι οπωσδήποτε.
2: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είναι και στη λίστα να δηλωθεί. Θα δούμε. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, θα έχει άμεσα εξελίξει εκεί πάντα στο θέμα.
0: Ναι, αυτό πήγα
2: να
0: πω. Δεν υπάρχει κάτι τώρα.
2: Έναν ή δύο, δεν ξέρω τώρα που θα καταλήξουν.
0: Ναι, γι' αυτό άφησα το ενδεχόμενο, φίλε, ανοιχτό. Γιατί τώρα που σίγουρα δεν θα υπάρχει Ίγκασον, μέχρι τώρα με τα δεδομένα τα τωρινά θα πήγαινε για ένα κεντρικό αμυντικό. Οπότε μπορεί να δούμε να πάει για δύο πλέον. Θα το δούμε αυτό στις επόμενες ημέρες. Άμεσα όμως θα έχουμε και πιστεύω όσο και για το όνομα του Φαν Τρόχελεν δηλαδή, θα δούμε ότι τις επόμενες ημέρες είτε θετικά είτε αρνητικά μέσα Σαββατοκύριακο μέχρι Δευτέρα το πολύ. Δεν έχει περιθώριο ο Παναθηναϊκός να το πάει παραπέρα, ειδικά τώρα με αυτό που έγινε με τον Ίγκασον.
2: Ας ευχηθούμε να είναι αυτό το τελευταίο έτσι άσχημο της χρονιάς, δύσκολο βέβαια γιατί είναι μεγάλη η σεζόν κάθε φορά, αλλά ας ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος τραυματισμός.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο φιλικό.
2: Την ώρα του φιλικού,
0: άκου να σου πω τώρα τι έγινε εκτός, μάλλον με τον Τζακ, το θρυλικό, το έλεγα και στη Ζέτα το μεσημέρι. Τυχαίνει, μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα, λίγο πριν μπει το πρώτο γκολ. Και την ώρα που μιλάμε μπαίνει το πρώτο γκολ. Του λέω πώς, τι βλέπεις για φέτος, και κάποια στιγμή θα τον έχουμε πάλι στον αέρα, γιατί μας έχει τιμήσει με την παρουσία του πολλές φορές ο Ιάκωβος.
2: Και αγαπάει και την ομάδα.
0: Πάρα πολύ, πάντα κοντά στην ομάδα, εννοείται. Λοιπόν, και την ώρα που μιλάγαμε μπαίνει και το δεύτερο γκολ. Και μου λέει, άκου να δεις, δεν εύχομαι ποτέ να χάνει η ομάδα μου, αλλά δεν πειράζει, ας έχουμε τώρα ήττα παρά να έχουμε την Πέμπτη. Αυτό, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, μου λέει, αυτό θα βοηθήσει και να δει τα λάθη που όντως αμυντικά χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χάλια, στον ανασταλτικό τομέα ήταν εντελώς χάλια. Και φυσικά θα το δουν και οι παίκτες, καλά ο προπονητής δεν ενθουσιάζεται με τις νίκες στα φιλικά, λίγο διαφορετικά. Και αυτή η ήττα, μου λέει, αν έρθει, καλώς να έρθει, δεν έχω τέτοιο θέμα εγώ, μου λέει, γιατί σίγουρα θα δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό στα επίσημα παιχνίδια, γιατί
2: σίγουρα,
0: εκεί μας ενδιαφέρει το σκορ. Βέβαια, και όχι
2: σίγουρα. Πολύ σωστά μίλησε ο Τζακ, και κοίταξε, η καλύτερη συγκυρία είναι να χάνεις το τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες διοργανώσεις, γιατί τα κεφάλαια είναι χαμηλά και πάμε με προσοχή. Τώρα εμείς λέγαμε σε κάθε εκπομπή που κάναμε και όταν κέρδισε το Παναθηναϊκό στα φιλικά, ότι τα σκορ στα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία.
0: Ούτε είναι για τους προπονητές μόνο και όχι για μας.
2: Ούτε η ομάδα έγινε ο Παναθηναϊκός επειδή κέρδισε τον Άγιαξ 3-1, ούτε χτες είναι ομάδα του Πεταμού γιατί έχασε 4-1 από τη Ραπίντ, σε ένα φιλικό που ήταν πιο πολύ για τον κόσμο, γιορτή, με την κερκίδα γίνανε ανάμεικτη και να το γλεντάνε όμορφα και ωραία. Τώρα εντάξει, το παιχνίδι ήταν και λίγο μαγική εικόνα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί πολλά περισσότερα γκολ και για τις δύο ομάδες.
0: Σωστό.
2: Έτσι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή δεν έκανε το 1-1 με τον Ταμπόρδα σε ένα τετατέτ, το δέχτηκε, μετά έγινε το 2-0. Εντάξει, δέχτηκε ακόμα γκολ συγκυριακά και από κόρνερ, γιατί ακούω πολλές κατηγορίες για το δερματοφύλακα σήμερα. Χίλιες φορές να χτυπηθεί αυτό το κόρνερ, αυτή την τροχιά, και όπως φύγει η μπάλα δεν θα ξαναπάει. Συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει να δέχεται 4 γκολ.
0: Μιλώντας με το Λάμπρο στην επιστροφή του, μου είχε πει ότι ήταν μετά το μάτς, γιατί ήταν εκεί ο Λάμπρος, ο Καραγκάνης, δεν μιλιότανε. Ο Πένια ήταν πολύ χάλια, δηλαδή τον επηρέασε, γιατί δεν περίμενε. Δηλαδή, ούτε αυτός κατάλαβε πως στην ουσία
2: πώς έφυγε. Και ο Ρετέ έβγαλε εκνευρισμό εκεί που καλό είναι αυτό, κλώτσε την μπάλα στα δίχτυα του ανέβρατου. Εντάξει, έχουν εγωισμό. Κανείς δεν θέλει να δέχεται 4 γκολ, 4 φιλικού. Αλλά απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είδα πολλές ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό, είδα πολύ καλή κυκλοφορία κάποια στιγμή και έτσι. Είχε τη Ραπίτ στο μισό του γηπέδου.
0: Ναι, και αυτό συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Το τραντζίσιον ήταν πολύ κακός.
0: Πολύ κακός. Γιατί η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση. Αυτό θα το αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, να μην σου πω στα 18 από τα 24 παιχνίδια που θα δώσει φέτος.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, οπότε ήταν ένα μάθημα. Ένα μάθημα.
2: Μικρογραφία. Ήταν μικρογραφία και μάθημα, και δείχνει ότι θέλει καλύτερη αντίδραση και από τα χαφ. Έτσι που και εκεί έκανε δοκιμές. Δηλαδή είδε ότι δεν παρουσίασε την κανονική του ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού μάλλον, γιατί ήταν 120 λεπτά. Εντάξει, θα πούμε ήταν πολύ ωραίο και το γκολ στον επενδυασμό. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Γιάκουσιτς που δείχνει το ταλέντο του σε κάθε
0: και
2: φάση.
0: Πρόσεξε, επειδή δεν ξεκίνησε ο Γιάκουσιτς, είδες πώς φάνηκε η απουσία του από την ενδεκάδα.
2: Βέβαια. Όπως και το Κουντούρι, ο οποίος είναι πολύ επιθετικός χαφ, ενώ στην άμυνα, στην αμυντικά του καθήκοντα.
0: Και πόσο φαίνεται έτσι, το οχτάρι που λέμε ότι θα έρθει, που θα είναι ένας ποιοτικός παίκτης, που θα έρθει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και να βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι φάνηκε αυτό. Όπως επίσης με την ευκαιρία, ο αριστερός στόπερ. Δεν στοχοποιώ τον Ντουμπά, αλλά καλός κακός ήταν μέσα και στα τρία γκολ. Λοιπόν, φαίνεται το κενό που πρέπει εκεί να γεμίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, νομίζω ότι ο Ντουμπά θα πρέπει να μείνει. Δηλαδή είναι προτιμότερο οποιοδήποτε άλλο, γιατί είναι συνεφασμένο με λάθη και με αγγέλες. Οπότε εντάξει, νομίζω θα τα βρει αυτά η υπεύθυνη διοίκηση.
0: Και ο προπονητής θα διαπιστώσει, φίλε, μπράβο, τα κενά που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, αυτά είπαμε ήδη. Θα καταλήξει και βέβαια και σε ποιους παίκτες μπορεί να βασιστεί για να, και να ακολουθήσει και τον ρυθμό που θέλει ο ίδιος. Και από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Εννοείται να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με κανένα θηρίο, έτσι. Είναι μια αξιόμαχη αντίπαλος η Rapid Vienna. Αλλά δεν σε τρομάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα όνομα που σε τρομάζει.
2: Και η ΑΕΚ χθες έπαιξε με τη Φίτες, η οποία είναι β' κατηγορία και έχει τρελά προβλήματα, και είδες ότι δεν βλέπονταν το παιχνίδι και ο Νίκολης μάλιστα αντέδρασε και έριξε χοντρό πράξιμο.
0: Μπράβο.
2: Και καλά κάνει, εγώ μαζί του είμαι, γιατί είναι ευκαιρία αυτά για να προλαμβάνεις πράγματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Γιατί σου το λέω αυτό, γιατί την Πέμπτη θα παίξει με την Πάξη το πρώτο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι το χθεσινό. Πρέπει, κάποια πράγματα το είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, πρέπει να βελτιωθούν. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια μετάβαση από άλλο στυλ παιχνιδιού που είχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό μοντέλο, με επιθετικό pressing, με γραμμές αρκετά ψηλά. Λοιπόν, αυτά τους κάνει μαθήματα σε κάθε προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αφομοιώσουν, έτσι για να το ολοκληρώσω. Και να περιορίσει όλα αυτά τα λάθη για να μην γίνονται στα επίσημα. Γιατί ξεκινάνε τέρματα φιλικά. Ξεκινάνε τα επίσημα τώρα.
2: Είναι σε 6 μέρες το πρώτο παιχνίδι, οπότε δεν έχει περιθώρια για λάθη. Πρέπει να κάνει προκρίσεις, γιατί αλλιώς δεν θα έχει συμμετοχή σε ομίλους. Οπότε νομίζω θα έχουμε άλλα να συζητάμε. Και ευτυχώς είναι και νωρίς το πρώτο επίσημο παιχνίδι για να μιλάμε σε μια διαφορετική βάση και να τελειώσουμε τα φιλικά και να έχουμε εικόνα πιο σαφή των όσων συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πάντως ο προπονητής ήταν ήρεμος. Έτσι.
2: Φιλικά είναι, δοκιμάζει.
0: Καλό είναι, λέει, που φάγαμε αυτό το χτύπημα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, είδα και τα κενά. Και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει. Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι 36 ώρες ήταν όλο το θέμα στην Αυστρία ο Παναθηναϊκός.
2: Βγήκε σε καλό με τον τραυματισμό αυτό το φιλικό.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν το συζητάμε.
2: Κοίτα, σε φιλικό κάποτε ο ΠΑΟΚ είχε χάσει 6-0. Θυμάμαι μια αεροτεχνική ομάδα, η ομάδα τρίτη κατηγορία. Και εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ πήγε εξαιρετικά στο ποτάθλημα, έτσι. Άμα ήταν έπρεπε να το είχαν διαλύσει, επειδή αυτό ήταν απλά φιλικό. Έτσι τώρα το θυμήθηκα συγκυριακά το λέω.
0: Τι έγινε, το 112 ήταν αυτό?
2: Το 112, ναι.
0: Τι σου λέει?
2: Βρήκες
0: αμυντικό?
2: Δεν είναι στο δικό μου.
0: Α, εντάξει.
2: Είναι όποτε εμφανίζεται Αργεντίνος στην Ελλάδα χτυπάει το 112.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον Κρίσκισεν που ρωτάει ένας φίλος πότε μπορούμε να τον δούμε. Να πω εδώ στο φίλο τον Δημήτρη ότι ο Δανός, αριστερός οπισθοφύλακας, συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Λέστερ το προηγούμενο διάστημα. Συμμετέχει κανονικά και βγάζει όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τα προβλήματα, γιατί κάνει κανονικά προπόνηση των τραυματισμών που τον ταλάνιζαν τον προηγούμενο καιρό. Απλά θέλει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί ήταν αρκετό καιρό έξω. Σιγά σιγά με τον Νίστρουπ θα του το δίνει αυτό, φαντάζομαι, και με τους συνεργάτες. Δεν πρόλαβε φιλικά παιχνίδια, δεν γινόταν χθες δηλαδή να είναι και να παίξει. Πιθανόν να δηλωθεί για τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference με αντίπαλο την Πάξη, και αν είναι να αγωνιστεί, βλέπω για το δεύτερο και όχι το πρώτο, για να κάνει τουλάχιστον 2 εβδομάδες προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, για να έρθει και στο αγωνιστικό αλλά και στο τακτικό επίπεδο, γιατί τώρα είστε στην ομάδα, έτσι δεν γίνεται?
2: Να κάνουμε και ζωντανό ρεπορτάζ από μας στο ζωντανή εκπομπή. Το 112 χτύπησε για φωτιά στον Αστρόπυργο.
0: Πάλι?
2: Ενημερωτικό, ναι. Εντάξει, κλείνει παρένθεση, το λέμε, κάποιον μας ακούει και είναι στον αέρα. Περιοχή Αγία Σοφία, νομίζω, στον Αστρόπυργο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Ταμπόρδα, που λέει και ένας φίλος εδώ, πιστεύω ότι
2: χθες δεν ήταν η βραδιά του. Και έχει το μυαλό του στο τελικό του Μουντιάλ. Και να πούμε ένα μπράβο στη Βάμος Αργεντινά. Εκπληκτικά πράγματα από το διάδοχο του Μαραντόνα.
0: Τα έκανε.
2: Δεν μπορώ. Ναι, όχι, είμαι χήμαρος. Αργεντινή.
0: Εντάξει.
2: Κλείνει η παρένθεση.
0: Τι έλεγα, ο Ταμπόρδα.
2: Δεν,
0: ναι, δεν ήταν η βραδιά του χθες. Εγώ πιστεύω ότι φάνηκε η απουσία του Γιάνκουτσης από την αρχική ενδεκάδα. Ο Ραστόντερ ήταν άτυχος, δεν θα μπορούσε. Και ο Ταμπόρδα έχασε ειδικά μια ευκαιρία.
2: Ήταν στις φάσεις όμως, αυτό το βασικό.
0: Ήταν μέσα, ναι.
2: Και να πω και κάτι εγώ τώρα, μπορεί να ακουστεί η δικαιολογία για τον κόσμο, αλλά επειδή έχουμε παίξει και εμείς μπάλα και έχουμε κάνει προετοιμασία, σε όποιο επίπεδο αγωνιστήκαμε τέλος πάντων, είναι πάγια τακτική, ειδικά στον επαγγελματισμό, στο επαγγελματικό επίπεδο τώρα. Λίγο πριν τις επίσημες υποχρεώσεις, και επειδή κόβεται και ο ρυθμός, κόβονται και οι προπονήσεις, τα πόδια είναι πολύ βαριά γιατί έχουν κάνει εξατλητικές προπονήσεις, διπλές και τριπλές πολλές φορές. Και φάνηκε αυτό εχθές ότι δεν υπήρχε φρεσκάδα, ότι δεν υπήρχαν. Ναι, αλλά αυτό είναι προγραμματισμένο, θέλω να πω, και ισχύει για όλες τις ομάδες σε αυτό το στάδιο. Και αν ήταν αλλήλως διαφορετικά τα πράγματα, θα έπρεπε να προβληματίζεται ο κόσμος. Δηλαδή, αν πέταγε μια ομάδα ή σταμάτα για να τρέχει ή να σκοράρει, δεν είναι καλό για αυτή την εποχή.
0: Συμφωνώ. Καμία εξέλιξη για το οχτάρι εδώ, για το φίλο που ρωτάει, και να πω. Να μην ξεχάσουμε όλο να πω ότι η αυτοψία για το γήπεδο, για το γηπεδικό. Ναι. Έκανε στο εργοτάξιο του Βοτανικού σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χαρίς Δούκας, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Και οι δύο είπαν ότι θα είναι, μάλλον θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έτσι. Ναι. Μακάρι, θα πω εγώ. Μίλησαν γενικότερα για
2: δεν
0: το έργο.
2: Δεν κανέναν μέχρι να το δούμε.
0: Ακριβώς. Είμαστε καθημερινά εδώ, λέει ο Δήμαρχος. Η Ανατολική. Τέλος πάντων, λέει για τις κερκίδες. Είναι μακροσκελή η δήλωσή του. Απλά λέει για το στέγαστρο ότι έχουν έρθει τα πρώτα κομμάτια από την Ιταλία και αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να χτίζεται το στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Και αν όλα πάνε όπως πρέπει, τέλος του Φλεβάρι θα είναι όλο έτοιμο. Μακάρι, θα πω εγώ. Να τελειώνει και αυτό. Αμήν, όπως πολύ
2: μα όλα πάνε κατευθείαν.
0: Να πάνε όλα κατευθείαν, όπως το λες. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ρεπό, ξεκούραση σήμερα για την ομάδα. Από αύριο προετοιμασία για το μάτς της Πέμπτης. Θα είμαστε εδώ.
2: Μπαίνουμε σε εβδομάδα σιγά-σιγά που ξεκινάει η σεζόν. Πότε σταματήσαμε την προηγούμενη και πότε ξεκινάμε την καινούργια.
0: Ούτε που το καταλάβαμε. Λοιπόν,
2: λες και πέρασε μια εβδομάδα. Ναι.
0: Με τίποτα. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στους φίλους σου. Εγώ.
2: Και μας ακούνε και σε ευχαριστούν και έχει και τα δικά τους χαιρετίσματα.
0: Ακριβώς, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σου πω ότι αύριο, λόγω του φιλικού του Ολυμπιακού, η εκπομπή μας ήταν μέχρι 7.30. Οπότε θα τα πούμε νωρίτερα. Στο λέω τώρα στον αέρα.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλες, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ, Σάκη.
0: Εγώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε μάλλον για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Super Sport 104. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
5: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
3: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
5: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 8.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 10. Έχουν γίνει πολλά αυτή την ημέρα, όπως ο Χρήστος Τζόλης έκλεισε στην Arsenal, ήρθε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό και ο Παντελής Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αλλά και επίσης σήμερα είναι και η κλήρωση για το ελληνικό πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027 που θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα από τώρα στον Άλυμο.

0: να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Εκεί που στην άλλη άκρη είναι ο Μάνος Θαραμόπουλος.
1: Καλή, δεν σ' ακούω.
2: Ναι, δεν ακούω.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στο ακρόδο σε 9.3 Τερβέδε Σπορτ.
0: Λοιπόν, Χρήστος Τζόλης σήμερα έκλεισε με 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι. Είτε εντός είτε εκτός στην Ευρώπη. Μεγάλη κίνηση αυτή. Τόσο του 24χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού, που πάει από την Μπρούγκε στην πρωταλήτρια Αγγλία στην Arsenal. 40 εκατομμύρια είναι το. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το ρεκόρ το κατήχε ο Κώστας ο Μανολάς όταν είχε πάει από τη Ρώμα στην Νάπολη με 36 και μετά με 35 ήταν ο Μπάμπης ο Κοστούλας από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Και έρχεται τώρα ο Χρήστος Τζόλης που έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στα βελγικά γήπεδα και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική μεταγραφή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο βεβαίως. Έτσι. Τώρα βεβαίως τα πράγματα στους κανονιέρηδες ήταν εξαιρετικά δύσκολα, γιατί ο συναγωνισμός ήταν όπως καταλαβαίνουμε όλοι πολύ πιο δύσκολος όταν έχεις να συναγωνιστείς είτε τον Σακά, είτε το Γιόκερς, είτε το Μαρτινέλη, είτε τον Έζε. Τα πράγματα είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, εξαιρετικά δύσκολα και θα πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη, τουλάχιστον να είναι όχι στην ενδεκάδα, στην αποστολή της ομάδας αν μη τι άλλο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά βεβαίως είναι κάτι το εντυπωσιακό και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνομά του θα πει συνεχώς τώρα στα αγγλικά tabloid, στα αγγλικά site. Είναι μια σημαντική επιτυχία αυτή για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θεσσαλονικιός που είχε πάρει κάποια στιγμή αφού πέρασε από αρκετές ομάδες. Με 11 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Όριτς. Εκεί δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που ήθελε. Αντιμετώπισε και κάποια θέματα τραυματισμού. Στη συνέχεια βεβαίως, αφού πήγε και σε δύο ολλανδικές ομάδες, Βέντε. Μετά στη συνέχεια πήγε στην Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου εκεί κατάφερε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας να έχει πρώτο σκόρερ, άρα ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Έδειξε ότι ξαναβρήκε τον πολύ καλό του εαυτό, με συνέπεια να τον παρακολουθούν αρκετοί ιχνηλάτες σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων. Είχε βάλει και ρήτρα η Φορτούνα Ντίσελντορφ με 5 εκατομμύρια. Την πλήρωσε η Βελγική Μπρούγκε και βεβαίως εκεί στο βελγικό πρωτάθλημα πήγε ακόμη καλύτερα. Κέρδισε με το σπαθί του και θέλει στην βασική δεκάδα και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιξε στο Champions League, διακρίθηκε με την Εθνική Ελλάδος μετά. Οπότε όλα αυτά παίξαν τον ρόλο, τον παρακολουθούσαν και οι άνθρωποι της Arsenal και έτσι ο Τζόλης γίνεται ουσιαστικά ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φαρέλα των κανονιέρι. Δεν είχε προηγηθεί ο Στάθης ο Ταυλαρίδης, μετά ήταν ο Ντίνος ο Μαυροπάνος που εντάξει ξέρουμε όλοι και ο Ταυλαρίδης και ο Μαυροπάνος δεν κατάφεραν να βρουν θέση στη βασική ενδεκάδα των κανονιέριδων. Δόθηκαν δανεικοί, ο Μαυροπάνος αν θυμίσουμε τον είχε πάρει από τον Μπας Γιάννενα. Και βεβαίως, εντάξει τώρα ο Χρήστος Τζόλης το δίνει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να προσφέρει, να δείξει το κάτι παραπάνω. Πάει με περισσότερα εχέγγυα, με μεγαλύτερες ικανότητες, ούτως ώστε να μπορέσει να διακριθεί σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League.
0: Ακριβώς. Τώρα ξέρω ότι είσαι και κοντά στην κλήρωση εκεί τη Super League.
1: Ναι, είμαι εδώ στο Μπλε Αζούρ που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Ελλάδος 26-27.
0: Ακριβώς. Ξεκινάει 22 Αυγούστου η πρώτη συνδυπαγωνιστική. Και εκεί τι μπορεί
1: να είναι γεγονός ότι από εδώ και πέρα τώρα θα έχουμε μεταγραφές, έτσι. Την Κυριακή τελειώνει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο αυτή τη φορά είχε 48 ομάδες. Τώρα όπως όλα δείχνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 30 θα έχουμε για μία και μοναδική φορά 64 ομάδες. Αυτό το εξετάζει ήδη η αρμόδια υπηρεσία της UEFA, της FIFA μάλλον, η οποία έχει μετακινηθεί στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και εντάξει, θα δούμε, καταλαβαίνει κανένας ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει επιτύχει πλήρως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο από το break οι πάροχοι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα των γηπέδων είναι 98,8%. 12 δισεκατομμύρια υπολογίζει να είναι τα έσοδα της FIFA. Καταλαβαίνετε, το ΑΕΠ, το Ηνωμένο Πολιτειών Αμερικών, να ανέβει κατά 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους, βέβαια, το πόσο δυνατό είναι το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ουσιαστικά, και γι' αυτό όλοι θέλουν να συμμετέχουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στις παγκόσμιες διοργανώσεις.
0: Μιχάλη. Ωραία, Μάνο. Έχουμε δει ένα μοντέλο που έχει πάρα πολλές ανατροπές.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, βλέπαμε χθες την Αργεντινή, η οποία πάλεψε πάρα πολύ να την πάρει την πρώτη.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στο Μέση, έκανε τη μεγάλη ανατροπή, γύρισε το παιχνίδι. Εντάξει. Τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Η Αγγλία δεν έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Αν εξαιρέσεις τον Χάρι Κέιν, τον Τζούντι Μπέλιγχαμ, ο πρώτος παίκτης στην Μπάγερν, ο δεύτερος στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Έλιοτ Άντερσον που μετακινήθηκε με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Manchester City, δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να πει ότι είναι παγκόσμιας κλάσης. Καλή χρυσή είναι για την Premier League, αλλά δεν υπάρχουν στην Αγγλία παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και ο Τούχελ δεν είχε ποιους να βάλει μετά. Δηλαδή δεν είναι σαν την Γαλλία που έχει πληθώρα ήδη πολύ εισάξιο ποδοσφαιριστών, ή ακόμα και Αργεντινή. Είδες, είχε αναπληρωματικό το Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε άλλη εθνική ομάδα θα ήταν 100% βασικός.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα το θεωρώ λάθος που το έχουν βάλει με τον Τούχελ.
0: Ναι,
1: ούτε έχει μιλήσει κανένας μαζί του να δούμε τι έγινε.
0: Όντως δεν είναι σωστό που το βάλανε, γιατί εντάξει, ό,τι μπορούσε έκανε και αυτός με την Αργεντινή
1: που
0: ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Αυτό αφού το έβλεπε ότι δεν μπορούσε κανένα να
0: εμπιστευτεί. Και παρόλα αυτά η Αγγλική Ομοσπονδία του δίνει εμπιστοσύνη για το επόμενο παγκόσμιο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Έχει συμβόλαιο. Ο άνθρωπος θα το τηρήσει μέχρι το 28, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Οπότε εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για τους Βρετανούς. Που θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και αυτή στις ακαδημίες τους, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λέμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά στηρίζεται στους ξένους. Αυτή είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο, Μάνο?
1: Περιμένουμε να δούμε τον Μπάμπη Τσολικογιάννη που πιθανότατα θα πάει στη Σαμπντόρια, ομάδα της Β' κατηγορίας, η οποία θέλει να διεκδικήσει φέτος την άνοδο της στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει. Και θα έχουμε και άλλα Ελληνόπουλα. Υπάρχει η προφορική συμφωνία του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Περιμένουμε να δούμε να κάνει και να προσφέρει μάλλον και τα λεφτά που θέλει η ομάδα του Χένκ. Mm-hmm. Όλα αυτά, εντάξει, στις προσεχείς ημέρες θα μας απασχολήσουν περισσότερο.
0: Μάλιστα. Μάνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου
1: στην
0: εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα. Όπως λέγαμε, σήμερα σε μία ώρα γίνεται κλήρωση για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο ξεκινάει 22 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 21 Μαρτίου. Όλα αυτά η κανονική διάρκεια. Η πρώτη διακοπή θα έρθει στις 20 Σεπτεμβρίου μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές, όπου εκεί θα έχει η εθνική μας ομάδα υποχρεώσει στο Nations League. Τα play-off του πρωταθλητή αλλά και αυτά των θέσεων 5-8 έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το διήμερο 3 με 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν 15 και 16 Μαΐου. Τα play-out απ' την άλλη, και τα play-out θα ξεκινήσουν 3 με 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν 21 Μαΐου.

Μετά το γνωστοποίηση του καλενταριού της Super League, στη δημοσιότητα ήρθε και το καλεντάρι για το κύπελο Ελλάδος. Η σεζόν θα ξεκινήσει με το Superbet Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, μεταξύ της πρωταθλήτριας ΣΑΕ και του κυπελούχου Όφη, ενώ το τρίμερο 17, 18, 19 και 19 Αυγούστου θα λάβει χώρα η πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Η League Phase, η πρώτη αγωνιστική της League Phase, θα ξεκινήσει τις 3 πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Τα play-off για τις ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν από την 5η μέχρι και τη 12η θέση της League Phase θα ξεκινήσουν το δίμερο 22 με 23 Δεκεμβρίου. Τα προημιτελικά το διάστημα 12, 13 και 14 Ιανουαρίου. Οι ημιτελικοί, οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, ενώ η επαναληπτική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, με τον τελικό της διοργάνωσης να ορίζεται 22 Μαΐου. Κάτι απολύτως λογικό να τελειώσει το, να γίνει ο τελικός του κυπέλου μετά το πρωτάθλημα, καθώς όπως είδαμε και με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, τα play-off 5-8 είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στην Άθας Καλυθέα συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση, καθώς ανακοινώθηκε ο αριστερός μπακ που είχε αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά και Πανετολικό, ο Διαμαντής Κουχούμης.

Ενώ σύμφωνα με δημοσίευματα από την Τουρκία, ναυαγεί η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Τραμπζονσπορ, πράγμα που μπορεί να διαφοροποιήσει αρκετά τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, πρωτού αποσυρθεί εξαιτίας των χειρισμών και των απαιτήσεων του Προέδρου της Samsung Sport. Ωστόσο, σύμφωνα με λόγο δημοσίευμα, οι πιθανότητες να επανέλθουν οι πράσινοι είναι εξαιρετικά μειωμένες. Το τριφύλι δεν προτίθεται να ανεβάσει την προσφορά του, ενώ με τα τωρινά δεδομένα, η παραμονή του παίκτη στη Samsung και η επέκταση συμβολέου του προβάλλει πλέον ως το επικρατέστερο σενάριο. Την ίδια ώρα, η ανάγκη του Παναθηναϊκού για την απόδοση κεντρικού αμυντικού είναι επιτακτική, καθώς ο Σβέριρ Ίγκι Ίγκασον υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό παιχνίδι με τη Rapid Viennis και υποχρεώνει τους πράσινους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Ξέχασα να αναφέρω, τρόποι επικοινωνίας με τη σημερινή εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Στο Μουντιάλ τώρα πλήγμα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας αλλά και την Arsenal, καθώς ο Βίλιαμ Σαλίμπα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου 4 με 5 μηνών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της L'Equipe, ο 25χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη με αποτέλεσμα να επιστρέψει στα γήπεδα στις αρχές του 2027, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά στην αποθεραπεία του. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που οι Κύπροι Τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν την Αγγλία. Ο Γάλλος αμυντικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού απέναντι στην Ισπανία. Χαρακτηριστικό ήταν ότι έγινε αλλαγή στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, παραχωρώντας τη θέση του στο Λακρουά. Ο διεθνής στόπερ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με τις εξετάσεις αυτές να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα. Η απουσία του θα είναι ένας τεράστιος πονοκέφαλος για τον Βάσκο τεχνικό Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Σαλίμπα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στον κόσμο και βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας των κανονιέριδων. Την περασμένη σεζόν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της Arsenal προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, ενώ συνέβαλε και καθοριστικά και στην παρουσία της ομάδας στο τελικό του Champions League, όπου οι Λονδρέζοι εν τέλει ιτήθηκαν από την Παρί στη διαδικασία των πέναλτι.

Να θυμίσουμε και ότι ο διαγωνισμός μας, ο σταθμός μας έχει ένα νέο διαγωνισμό. Δώρο Νάξος. Τρεις μέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στη Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή, στέλνετε στο Viber 6939-943-943 το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλή επιτυχία.

Στον ΠΑΟΚ τώρα συνεχίζονται αποδεσμεύσεις, καθώς ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά και θα αγωνίζεται πλέον στην πατρίδα του για λογαριασμό της Άτλας. Ο Χόρχε Σάντσες δεν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Ο 28χρονος δεξιός μπακ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο τον περασμένο χειμώνα από την Κρούζα Ζούλ. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί με τις φανέλες του Άγιαξ, της Πόρτο, της Σάντος Λαγκούνα και της Αμέρικα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ήμασταν είναι γεγονός. Ο Έρλινγκ Χάλαντ απάντησε τελικά στον Τόμ Χόλαντ λίγες ημέρες αφότου ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε δημόσια ότι ο Νορβηγός Σταρ δεν είχε ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του για δείπνο. Εν τέλει η πρόσκληση έγινε δεκτή, λίγο αργά, εσύ διαλέγεις το μέρος, αυτό απάντησε ο σούπερστάρ της Manchester City στον διάσημο ηθοποιό. Έλεγε ο Χόλαντ ότι του έστειλα μήνυμα για να βγούμε για φαγητό, ούτε απάντηση, ούτε μια δικαιολογία, ούτε ένα δεν μπορώ γιατί παίζω ποδόσφαιρο, τίποτα. Είπε με χιούμορ, παραθέτοντας πως τέτοιες στιγμές προσγειώνουν ακόμα και έναν διάσημο ηθοποιό. Παρά το άκυρο, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάριστο εξακολουθεί να θαυμάζει τον Χάλαντ, χαρακτηρίζοντάς τον απίστευτο και απόλυτο θρύλο. Και ο Νορβηγός επιθετικός του απάντησε ότι δέχομαι να έρθω και θα γίνει το μεγάλο ραντεβού. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν με χιούμορ την αλληλεπίδραση αυτών των δύο στάρ, ενώ αρκετοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να δουν τελικά αυτούς τους δύο να πραγματοποιούν το πολύ συζητημένο δείπνο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα για το διαγωνισμό στην Άξο από τον Ηλία. Συνεχίστε να στέλνετε και οι υπόλοιποι.

ενώ οι Miami Heat που κατάφεραν να ταράξουν τα νερά του NBA κάνοντας δικό τους τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, ολοκλήρωσαν το trade με τους Milwaukee Bucks. Η ομάδα του Miami μάλιστα δημοσίευσε και ένα βίντεο στα social media της, με τον Greek Freak να μπαίνει για πρώτη φορά στα αποδυτήρια του γηπέδου, να περιηγείται στο χώρο και να εκφράζει το θαυμασμό του, ενώ πήρε και στα χέρια του τη φανέλα του με το νούμερο 7 και είχε μια σύντομη συνομιλία με τον προπονητή του, Eric Spoelstra.

ενώ το serial pack Παντελή Χατζηδιάκου έλαβε τέλος, που κράτησε 2 χρόνια αυτό το serial. Ήρθαν σε συμφωνία Δικέφαλος του Βορρά και Κοπενχάγη για την παραχώρηση του διεθνούς Έλληνα αμυντικού. Η προστίγη του ενισχύει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα προσφέρει ποιότητα και εμπειρία. Ο 29χρονος είναι ο παίχτης που έψαχνε ο Αλέσιο Λύση για το κέντρο της άμυνας, καθώς ατέργεσε τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένη θέση. Ο Παντελής Χατζηδιάκος ξεκίνησε την καριέρα του στην Άλκμαρ, όπου αγωνίστηκε για 8 χρόνια πριν μετακομίσει στην Κάλιαρη για 2 σεζόν. Ύστερα ακολούθησε μεταγραφή του στην Κοπενχάγη από το 2024, που έμεινε εκεί για 2 χρόνια, και αποκτήθηκε τώρα από το Δικέφαλο του Βορρά.

Ενώ στον Παναθηναϊκό η μέρα Γκέρσον για Μπουζέλε. Ο Γάλλος σέντερ πάτησε Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου να περάσει σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στο τριφύλι. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες της EuroLeague της ερχόμενης σεζόν. Ο Γάλλος γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκομένους στο χώρο των αφήξεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και λίγο αργότερα προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις, μόλις έφτασε στη χώρα μας για να γίνει μέλος της ομάδας του τριφυλιού. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, που γνωρίζω αυτή τη νέα ομάδα και αυτούς τους νέους φιλάθλους. Το να επιστρέφω στη EuroLeague και να είμαι μέλος αυτής της ομάδας είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ». Ενώ ρωτήθηκε τι του είπε ο Μπράντοβιτς για να τον πείσει να έρθει στο τριφύλι, λέει: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Ελπίζω να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά». Ποιο ήταν το κίνητρο του να επιστρέψει στην Ευρώπη? Είχε πάρα πολλά κίνητρα, φυσικά οι στόχοι της ομάδας και όσα θέλει να πετύχει. Επίσης το ότι θα παίξει μαζί με τον Ματίας Λεσόρ αλλά και τον Μουσταφά Φαλ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ακόμα και οι φίλαθλοι που του έστελναν μηνύματα για να έρθει στο τριφύλι συνέβαλαν και αυτοί στην απόφασή του. Αλλά συνολικά η φιλοδοξία της ομάδας και η ευκαιρία να επιστρέψει στην Ευρώπη ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι.

Σε μία ώρα ξεκινάει η κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος για να δούμε το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου της φετινής Super League. Ενώ το απόγευμα της Πέμπτης στην προπόνηση της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε με εντεκάδα βασικών. Σε αυτή συμμετείχαν ο τερματοφύλακας Μπρινιόλι, η Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή και Πίλιο στην αμυντική γραμμή, Κάιρινεν και Μάριν στα χαφ, Ζουπκόφ και Κοϊτά στα άκρα, με τους Γιώβιτς και Βάργκαν είναι στην κορυφή. Ενώ ο Ψιρόπουλος είχε το ρόλο του δεκαριού, δίνοντας πάντα μια επιπλέον λύση στην ανάπτυξη.

Στον Άρη τώρα και επίσημα παρελθόν αποτελεί από τους κίτρινο-μαύρους της Θεσσαλονίκης ο Άλβαρο Τεχέρο, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ αλλά και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία που θα γίνει στην Ιταλία στις 21 του μηνός. Το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου επέστρεψε στις προπονήσεις μετά και το χθεσινό ρεπό που είχε επιβάλει ο Έλληνας προπονητής.

Στον Πανσεραϊκό γνωστό έγινε και το τεχνικό team της ερχόμενης σεζόν, με τους ανθρώπους με το ποιοι άνθρωποι θα πλαισιώσουν τον Αλέκο Βοσνιάδη, που είναι πραγματικά επιπέδου Super League. Ρόλο βοηθού προπονητή θα έχει ο Μιχάλης Μπουκουβάλας, που ήταν γνωστός για την πολυετή του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα σαν παίχτης, αλλά και για την περσινή του επιτυχία στην Καλαμάτα, που ήταν και πάλι στο πλευρό του Αλέκου Βοσνιάδη. Γυμναστής θα είναι ο Χάρης Κόμψης, προπονητής θερματοφυλάκων ο Άρης Καραμπέτσιος, και ρόλο προπονητή αποκατάστασης αναλαμβάνει ο Κώστας Μαρλάς, ένας προπονητής με επίσανο δική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχοντας δουλέψει με επιτυχία σε αρκετές ομάδες της ΕΠΣΕΡΟΝ, βρέθηκε πέρσι στα τμήματα υποδομής του Πανσεραϊκού και έκανε το άλμα για την πρώτη ομάδα. Υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ παραμένει ο Χάρης Παπάς, ο οποίος μετά την πολυετή και πετυχημένη του καριέρα σαν παίχτης, ασχολήθηκε με την προπονητική και εδώ και 3 χρόνια έχει το ρόλο του σκάουτερ στους Εραίους.

Ήδη έρχονται οι πρώτοι στο Νάλιμο, στο Μπλε Αζούρ, που εκεί που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League. Και πρώτος και καλύτερος, ο πρόεδρος της Λίγκας και ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

station sign. Hey! Rust on rails weeds along the line. Με κεφαλιά ψαράκι ο Σέρβος επιθετικός του Πανετολικού έκανε το 1-0 στο 18ο λεπτό στο γήπεδο της Ομόνιας.

Να πω την καλησπέρα μου στο Σωτήρι από τα Άνω Πατήσια. Τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή, να θυμίσω, είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε τα μηνύματά σας και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να πω και εγώ την καλησπέρα μου στον Νίκο τον Κατσάτσο. Υποκλίνομαι στο Μίδα. Αύριο να είσαι έτοιμος, διότι έχουμε προβλέψεις για τελικούς. Εννοείται, θα είμαστε παντός καιρού. Τη στιγμή που ο Μάικ Τζέιμς απασφάλισε κατά του Κουτλουάι, λέγοντας τον αναρωτιέμαι αν μπορώ να ηγηθώ, είναι απλά αστείο. Ο Μάικ Τζέιμς έχει δείξει την καριέρα του, την πορεία του και χωρίς αφιβολία μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας. Εν ώψη της νέας του μεταγραφής στην Εφές.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Super Sport 104.
14: Σημειώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
17: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
18: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
19: Με τραγανή ζύμη.
18: Πλούσια σε υλικά.
19: Και μοναδική σε γεύση.
18: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
19: Αγνά υλικά.
18: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
19: Φροντίδα και μεράκι.
18: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
19: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
18: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
19: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
20: Η ώρα είναι 9.
21: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

too late. Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Λίγες ώρες πριν να αρχίσει η κλήρωση της Τίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-2027. Ο μεγάλος τελικός Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής είναι ένα μάτς το οποίο το θέλουν τόσο πολύ και οι δύο ομάδες, και η Ισπανία η οποία θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010 απέναντι στην κάτοχο του 2022 Αλμπισελέστε Εθνική Αργεντινής, η οποία θέλει να κάνει το back to back. Με ένα πλήγμα το οποίο έχει έρθει και ταράζει τις τάξεις των Φούριας Ρόχας, και αυτό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ο 19χρονος αθλητής της Μπαρτσελόνα είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μυριαίο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εν τέλει τον ξεπέρασε και αγωνίστηκε σε όλη την πορεία της χώρας του μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Αλλά τώρα έχει προκύψει νέο θέμα, καθώς δεν προπονήθηκε εν ώψη του μεγάλου τελικού, τρεις μέρες πριν τον τελικό.

Συνεχίζονται αφήξεις στον Άλυμο, εκεί όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση της Τίχημαν Super League, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάγκη Γκαγκάτση, να φτάνει. Λίγο μετά τον Γιάννη Αλαφούζο έφτασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος έδωσε το παρόν στην προγραμματισμένη εκδήλωση για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι θα βρεθούν στην κληροτίδα οι 14 ομάδες: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Καλαμάτα, Κυρακλής. Θα συνθέσουν αυτές οι 14 ομάδες στις 26 αγωνιστικές κανονικής περίοδου, η οποία θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου.

Να θυμίσω για ακόμα μια φορά το δώρο του σταθμού. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6939-943-943 στο όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Κυριάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιάδου και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλή επιτυχία σε όλους. Ήδη ξεκινάει η κλήρωση με το να παίζει ένα βίντεο με όλες τις απονομές από τα τελευταία χρόνια.

Τώρα δείχνουμε, βλέπουμε την ΑΕΚ. Το 2018 ήταν αυτή η απονομή. Αλλά και τον ΠΑΟΚ το 2019.

Την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα την άλλη Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του μάχη με την Μπάξη, η οποία κέρδισε με 5-3 τη Σλάβεν Μπελούπο σε φιλικό μάτς.

23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι, θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Ενώ ο δεύτερος αγώνας Παναθηναϊκού με ΠΑΚ θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στην Αθήνα.

Στην ΑΕΚ τώρα και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παίχτρι ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ έγινε η Μακένα Ντομίνγκες. Η Ερασιτεχνική Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση 23χρονης διεθνούς μέσου από το Ελ Σαλβαδόρ για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου το τμήμα να ενισχυθεί στην προσπάθεια των κυτρινόμαυρων για διάκριση σε χώρες διοργανώσεις επόμενη σεζόν. Η Ντομίνγκες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην LCU.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το σχολείο που με την ομάδα Strikers FC σημείωσε περισσότερα από 100 τέρματα σε 3 χρονιές. Το 2021 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της North Carolina και το 2024 κατέκτησαν το Εθνικό Πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε σε 22 αγώνες, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της LCU μετρώντας 22 συμμετοχές. Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μακένα Ντομίνγκες δήλωσε σε ένα site της ΑΕΚ, aek.gr: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά για την ομάδα και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους». Μακένα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ.

Αυτή τη στιγμή στην κλήρωση της Super League προβάλλεται ένα βίντεο ανασκόπηση με στιγμές περσινής σεζόν. Πολλά γκολ, πολλές συγκινήσεις,

Ενώ στην ΑΕΛ τώρα νέος προπονητής θα είναι για τους Βυσσινοί ο Σωκράτης Οφριδόπουλος. Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Έλληνα προπονητή και έτσι και σήμερα αναλαμβάνει τα ηνία των Βυσσινοί. Η ομάδα του κάμπου έκανε γνωστό και το team το οποίο θα συνεργαστεί μαζί με τον 52χρονο προπονητή. Ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, κλείνοντας την καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής από το 1991 μέχρι το 2020, μέχρι με το 2008, συγγνώμη, ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 σαν βοηθός και έπειτα ως πρώτος προπονητής, όπως η Λαμία, οι νέες ομάδες του Ατρομήτου, η Παναχαϊκή, η Δόξα Δράμας, ο Ηρακλής, τα Χανιά, η Καλυθέα, η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ και ο Λεβαδιακός. Στο πλευρό του θα είναι ως βοηθός προπονητή ο Νίκος Μαναρόλης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Γιώργος Λουλές, προπονητής τερματοφυλάκων ο Νίκος Σαμουλίδης, αναλυτής ο Αλέξανδρος Ψηλιάς και γυμναστής αποκατάστασης ο Βαγγέλης Τζαχρίστος.

Αυτή τη στιγμή προβάλλεται ένα βίντεο με όσους έφυγαν νωρίς και μεταξύ αυτών ξεχώρισε ο πρώην Έλληνας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, της Μπολόνια, ο Μάριος Οικονόμου.

Ενώ νωρίτερα ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες και πώς θα το υλοποιήσουμε. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα που μας είχαν υποσχεθεί όταν είχαμε πάει. Αυτό δεν έγινε, ελπίζουμε να γίνει τώρα. Πρέπει επίσης να βρούμε έσοδα και για τη δεύτερη εθνική, γιατί δεν υφίσταται. Δεν γίνεται να υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία οι ομάδες που πέφτουν και να υπάρχει τέτοια κατάσταση στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Προέδρου της Λίγκας, Γιάννη Αλαφούζου.

0: Και πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστήριου που θα μας μεταφέρει ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους. Δεν έχει σχέση με μεταγραφικό θέμα. Okay. Είναι σε εξέλιξη το θέμα του Ρόκα. Περιμένουμε ενημέρωση. Έχει σχέση όμως με τον LKB και τον Ταρέμι. Όπως είναι γνωστό, ο Ταρέμι δεν έχει πάει ακόμα στην Ολλανδία. Ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν ότι στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου θα ήταν εκεί. Έχει πάρει άδεια για 3 μέρες παραπάνω και όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, τα Ρέμι θα βρίσκεται στο Μπλαρντίγκεν την Κυριακή για να ξεκινήσει η προετοιμασία κανονικά μαζί με την ομάδα. Η άλλη είδηση αφορά τον LKB. Ο LKB, η αρχική έτσι, άδεια που είχε πάρει ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου και οι δύο, να υπενθυμίσω, ήταν στο Μουντιάλ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Ακριβώς. Για τις άδειες που είχαν πάρει. Λοιπόν, ο LKB και αυτός στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας ενημερώθηκε Τρίτη με Τετάρτη θα είναι και αυτός στην Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνεις, η είδηση αυτή έχει λογική, γιατί αυτή τη στιγμή μετά και τον τραυματισμό του Κλέιτον που έμεινε στην Αθήνα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο μοναδικός σεντερφόρ είναι ο Γιάρεμτσου. Και όλα αυτά 15-17 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ αναγκαστικά αποφάσισε κυρίως για τον LKB, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήθελε μεγάλη περισσότερη ξεκούραση και ψυχολογική και σωματική, γιατί από το Copa Africa παρουσίασε συμπτώματα κούρασης. Όμως αναγκαστικά αλλάζουν τα πλάνα, έτσι. Και ο Ταρέμι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Βλαρντίγκεν και θα μπει μαζί με την ομάδα. Αλλά και ο LKB.
2: Super Sport 104.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έκρινε ότι δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ. Το Γιάρεμτσουκ είναι το μοναδικό center for στη διάρκεια της προετοιμασίας και εν όψη των αγώνων για τα προκριματικά. Προφανώς και ο Γιάρεμτσουκ έχει τον πρώτο λόγο, γιατί έχει βγάλει όλη την προετοιμασία και μάλιστα δείχνει ιδιαίτερη διάθεση, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει τον πρώτο λόγο για να είναι ο βασικός στα πρώτα παιχνίδια, αλλά όμως μπαίνει στην εξίσωση και ο LKB αλλά και ο Ταρέμι μέχρι να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε με τον Ιρανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά φίλε.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Κώστα Αμοθράκη με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Την Κυριακή ο Ταρέμι θα έρχεται στην Ολλανδία και Τρίτη με Τετάρτη ο LKB. Τη στιγμή που κάνει χαιρετισμό ο Γιάννης Βρούτσης στη εκδήλωση του κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3.

Επιστρέψαμε στον 943 Inter Veteran Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα. Τη στιγμή που σύμφωνα με την κλήρωση, το γκολ της σεζόν αναδείχθηκε αυτό του Ορμπελίν Πινέδα για τα play-off κόντρα στη νίκη με 3-0 της ΣΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ. Ένα από υποδειγματικά τελειώματα. Όλη η αρχή της φάσης, από την αρχή της φάσης μέχρι και το τελείωμα της φάσης, ήταν από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει. Πέρασε ο Ορμπελίν Πινέδα όποιον βρήκε μπροστά του, έσκαψε τον Τσιφτσί και έγραψε το 3-0 για την Ένωση εκείνο το απόγευμα. Στο ΓΑΣΥΠΗ, εκεί που παίζει φιλικό ο Πανετολικός, στο 70 η Ομόνια έκανε το 2-1 με ανατροπή, με 2 γκολ στο 54 και στο 59.

Και πρώτο σκόρερ τη σεζόν, ποιος άλλος, Αγιού Μπελκαμπή. Και αυτός είχε τα γκολ του, είχε τις στιγμές του. Τη στιγμή που στην Μπαρτσελόνα, στο μπάσκετ τώρα θα πάμε, και στους Μπλαουγκράνα, νέος προπονητής στους Καταλανούς, ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, μετά από μήνες αναζήτησης, οι Καταλανοί βρήκαν τον εκλεκτό για τον πάγκο τους και τον άνθρωπο ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζάβι Πασκουάλ. Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα, αλλά ήδη η συμφωνία την έκανε γνωστή ο ατζέντης του Πολύπειρου Τεχνικού μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο εκπρόσωπος του προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας δημοσίευσε το συμβόλαιο που θα υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Μπαρτσελόνα έχει ως αρχική επιλογή τον Πάολο Γκαλμπιάτη, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες και ουσιαστικά οδήγησαν τους Καταλανούς στην ενεργοποίηση του Plan B που ήταν ο Σέκουλιτς. Ο 48χρονος προπονητής αναλαμβάνει τις τύχες των Καταλανών, είναι προπονητής του Ντόνσιτς και φυσικά στη Σλοβενία και την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σερβίας με την Dubai BC. Ολοκλήρωσε την πορεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μεταβαίνει στην Ισπανία για να επαναλάβει το ίδιο έργο.

Ενώ στον ΠΑΟΚ, το λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο κλήρωση τη Στοίχημαν Super League, βρίσκεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής στο δικεφάλι του Βορρά και εν είναι στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, Λεωμάτος. Να θυμίσουμε ότι ο Λεωμάτος έχει συνδέσει το όνομά του από το 2016 μέχρι και το 2020 με τα Ασπρόμαυρα, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα.

Τη στιγμή που στο handball ανδρών ο ΠΑΟΚ θα έχει στο ρόστερ του τον Μέρις Μπόσνιακ, όπως ανακοίνωσε ο ερασιτέχνης του δικεφάλου του Βορρά. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου δεξιού Ίντερ για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης στην προσπάθεια διάκρισης την επόμενη σεζόν. Γεννημένος στις 6 Αυγούστου του 2002, ο Μέρις Μπόσνιακ αγωνίζεται ως δεξί Ίντερ και έχει ύψος 1,90.

Ενώ στην κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος δεν σταμάτησαν τα βραβεία εκεί, καθώς κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν που πέρασε, ποιος άλλος θα ήταν, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανταμείφθηκε για τη σπουδαία περσινή του πορεία με την ΑΕΚ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς. Η πορεία των κιτρινόμαυρων ήταν αυτή που ήταν. Πρωταθλητές, ο Σέρβος τεχνικός, αποτέλεσε αρχιτέκτονα του οικοδομήματος της ΑΕΚ και βραβεύτηκε από την ΕΠΟ ως ο καλύτερος προπονητής της Super League για τη σεζόν που πέρασε.

Τις περισσότερες ασίς στο φετινή στη σεζόν που πέρασε στο ελληνικό πρωτάθλημα τις είχε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ήδη φαίνεται ένα βίντεο που έχει όλη τη δράση του Σέρβο Εξτρέμ. Από τους πιο καθοριστικούς στη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ.

Αλλά επειδή ο Σέρβος επιθετικός δεν μπορούσε να βρεθεί στο χώρο που γίνεται η εκδήλωση, το βραβείο το παίρνει για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο τεχνικός διευθυντής της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Λεωμάτος. Και πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ, έτσι, ο Βραζιλιάνος Μπακ.

Ενώ για τους φίλους που ασχολούνται με το fantasy τη Super League, κορυφαίος παίχτης για τη σεζόν που πέρασε, αναδείχθηκε ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιού Μπελκαμπή.

και μαζί με το Μαροκινό επιθετικό. Άλλοι που ήταν κορυφαίοι στο Super League GR Fantasy ήταν ο Χόρχε Πόμπο, Θωμάς Τρακώσα, Λούκα Γιώβιτς και Τζουλιάν Μπαρτόλο.

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό τώρα. Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού. Και ήδη μια εικόνα που κυκλοφορεί τον δείχνει να φυλάει το τριφύλι στην μπλούζα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά η φωτογραφία δεσπόζει σε όλα τα ελληνικά μίντια με το διεθνή άσο και ο διεθνή άχο, δεν έχασε την ευκαιρία να το αναδημοσιεύσει και στο δικό του προφίλ στην πλατφόρμα του X. Αφού έκανε πρώτα το δηλώσει, τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένο για την αυτή αρχή με του πράσινου και φωτογραφήθηκε σχεδόν με όποιον οπαδό του τριφυλιού αντίκρισε. Στην Αθήνα έχουν φτάσει πολλοί superstar τα τελευταία χρόνια και λίγε υποδοχέ ήταν τόσο ενθουσιάδει όσο του Γάλλου Σέντερ.

Τη στιγμή που τώρα προβάλλεται το καλεντάρι της Super League. 22 με 23 Αυγούστου, να θυμίσω ότι είναι η πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου, και 12 με 13 Δεκέμβρη ο δεύτερος γύρος.

Τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής ανακοίνωσε παίχτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτός είναι ο Ισπανός χαφ Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βασίλισσα να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Και τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.

Και κάτι το οποίο είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, ο δεύτερος γύρος δεν είναι καθρέφτης του πρώτου. Ό,τι έγινε και την περσινή σεζόν, αυτό θα γίνει και τη φετινή. Ενώ θα έχουμε δύο ντέρμπι τα οποία θα λάβουν χώρα την τρίτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.

Τη δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική της φετινής σεζόν. Ενώ την τρίτη αγωνιστική θα έχουμε δύο ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τα άλλα μας τρίτης αγωνιστικής, Ατρόμητος Καλαμάτα, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά και Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης.

0: Λίγο πριν κλείσουμε να σας θυμίσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό. Τρεις μέρες, δύο διενεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες του κυκλαδίτικου στυλ με θέα το Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα κληρώνεται και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από μένα, καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43. Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπορτς, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα.

Βράδυ Πέμπτης, ο μήνας έχει 16. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και μας βλέπετε και μας ακούτε εικόνα και ήχος από το tvelada.gr. Είχαμε και την κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πριν πάμε να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα τελικά αποτελέσματα, θα πούμε το διαγωνισμό μας, τα δώρα μας για τους φίλους και τις φίλες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ με θέα στο Αιγαίο. Και φαγητά, και φαγητό μάλλον στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάνε στην Άξο, δεν είναι τυχεροί, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, να κάνουν μπάνιο στην πολύ ωραία παραλία της Χιλιαδούς και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε από το κινητό σας στο Viper ένα μήνυμα με όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κίσος στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10». Οι φίλοι ή οι φίλες θα ενημερωθούν από την γραμματεία αν έχουν κερδίσει. Πάμε τώρα να πούμε τα παιχνίδια που είχαμε για τα αποκριματικά Champions League και Conference. Μάλλον Conference και Europa. Τα αποκριματικά θα πάρουμε από την αρχή. Αστάνα Dynamo City 1-4. 6,5 παρακαλώ το διπλό. Πέρασε Dynamo City. Γελεμάη με την Αλασκέρτ 2-2. Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο 2-1. Ήλβες Διφερντάνς 3-1. Πάιντε με την Χέγγελμαν 3-0. Πιούνικ Γερεβάν με την Μαρσασλόκ 1-0. Σεν Τζόσεφς Μποέμιαν 0-0. Τορπέντο Κουταΐσι Ζήρα 0-3, Γιαγκελόνια Σπάρτα Πράγας 1-0. Αυτό είναι φιλικό βέβαια, το πάμε. Είχαμε το Super Cup, νομίζω Super Cup ήταν αυτό, ναι, στο Ισραήλ. Χάπολ Μπερσεβά, Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Συνεχίζουμε με το Europa, τα παιχνίδια του Europa, όχι Conference. Λεβάντια Ταλίν με την Κέρναν Φον Τάουν 5-0. Ρίγα Σκόλα Γκλέντοραν 2-0. Συνεχίζουμε παιχνίδι από την Νορβηγία, Βαλερέγκα Άλεσουντ 6-1. Πάμε πάλι στα προκριματικά. Βίκινγκου Γκότα με την Στιαρνάν 2-2. Ζαργύρης Βίλνιους Πέτροβατς 2-1. Μλσάμι Βελές Μόσταρ 0-1. Μπάτε Μπόρισοφ Ελμπασάνι είναι στο 105 παράταση εδώ 0-0. Στο 95 λίγο πριν τελειώσει, Δυναμό Τυφλίδας Μοντόρφ 0-1. Σάντα Κόλωμα Πένιμπον τελικό 3-0. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Ντέρι Τσεσεκά Σόφιας 1-1. Κλουζ Δυναμό Κιέβου 0-0. Χάμρουν Σπάρτανς Ρούναβικ 1-1. Στο 80 είναι αυτά.
στο 49, Αλουμίνη με την Σερίφ Τιραπόλ 0-1, Μπαλκάνη με την Νόμαντς 2-0 στο 53. Στο 54 το Σίλεξ Κράτοβα με την Δυναμό Μίνσκ είναι 0-1. Στο ίδιο λεπτό Σκεντίγια Europa 0-0. Φερεσβάρος Βοηβοντίνα ημίχρονο 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ 0-0. Αυτά λοιπόν είναι τα τελεία. Έχουμε και άλλα. Λίνφιτ Νόμε Κάλιου στο 25ο λεπτό 1-0. Μόρναρ Αθλέτικ Εσκάλντες 1-0 στο 25ο λεπτό. Και ένα ματσάκι που είναι στο 10ο λεπτό. Ξεκίνησε στις 10. Βίρτους με την Ντίρα Γκόρι 0-0. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς στις 11. Βέστρι με την Καραμπάκ. Αυτό είναι για το προκριματικά για το Europa.

Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία νωρίς. Καλησπέρα Μιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και από μένα Μιλάρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Στέφανος. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από τον Ασπρόπυργο. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε ο τελικός ο μεγάλος, χθες παρακολουθήσαμε το σπουδαίο μάτς, Αγγλία-Αργεντινή, το 1-2 και το μεγάλο παιχνίδι είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε μαζί, Αργεντινή-Ισπανία, ο μικρός τελικός των... πώς το λένε, των απογοητευμένων, Γαλλία με την Αγγλία, Σάββατο βράδυ, ακριβώς τα μεσάνυχτα στις 12. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα, έγινε κλήρωση για το πρόγραμμα για το νέο πρωτάθλημα, να είμαστε καλά, υγεία, να έχουμε, να δούμε και ένα φέτος ένα ωραίο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, έχουμε τα αναλυτικά. Μισό λεπτό να δω αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι. Να πούμε μία το πρόγραμμα αναλυτικά όλες τις αγωνιστικές, μόνο τα παιχνίδια. Μισό λεπτό όμως να το βρούμε πρώτα και να το πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Που τα παπόρια πάνε και έρχονται τώρα με τις διακοπές.

Έχουμε ένα θεματάκι με το επίσημο site της Super League. Δεν ανοίγει, μου κάνει κάτι κόλπα. Θα τα βρούμε όμως, θα τα βρούμε. Πού θα πάει, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουν εκεί στη Super League. Έχουν κάποια θεματάκια, μάλλον έχουν μπει πολύ μαζί. Μπορεί να έχει πέσει το σύστημα. Θα πούμε τώρα εμείς τα πρώτα, οι πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε, μισό λεπτάκι. Τίποτα, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, λέει, σε αυτό το νησιώσω. Ιστότοπο. Τι κάνετε, κύριε παιδιά, Super League. Μια κλήρωση κάνατε και δεν μπορείτε να τα βγάλετε τα παιχνίδια. Τι τραβάμε. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα παιχνίδια, η Λύμφη με την Νομεκάλιο γίνεται 1-1. Η Λύμφη παίζει με 10 παίκτες από το 21ο λεπτό. Εσωφαρίστηκε μόλις τώρα. 1-1.

Λοιπόν, που θα πάει, θα το φτιάξουν το σύστημά του εκεί στην ΕΠΟ και θα δούμε την κλήρωση αναλυτικά, η Super League μάλλον. Λοιπόν, να πούμε τώρα πρώτα τα παιχνίδια που έχουμε, τα ημερομηνίες όλων των ντέρμπι πρώτα, αυτά που βρήκαμε πιο εύκολα, και αργότερα θα πούμε και όλο το πρόγραμμα στη Super League. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες, λογικά θα το βγάλουν σε κανένα μισάωρο, θα είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα πρώτα ντέρμπι και ημερομηνίες αναλυτικά. Τρίτη αγωνιστική έχουμε 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 26, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική 12-13 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Άρης. Την έκτη αγωνιστική έχουμε 10 με 11 Οκτωβρίου το μεγάλο μάτς, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική 31 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου εκεί ημερομηνίες. 10 αγωνιστική 7-8 Νοέμβρη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 12 αγωνιστική 28-29 Νοεμβρίου Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης. Αυτό είναι 13η αγωνιστική. 14η αγωνιστική 12 με 13 Δεκέμβρη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ. 16η αγωνιστική 9 Ιανουαρίου, δηλαδή του 27, τη νέα χρονιά, έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ. 17η είναι 16-17 Ιανουαρίου του 27 πάντα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 19η 30 με 31 Γενάρη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 20η αγωνιστική 6-7 Φεβρουαρίου Άρης Παναθηναϊκός. Στην 21η αγωνιστική 13 με 14 Φλεβάρι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 23η 27-28 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός Άρης. 24η 6-7 Μαρτίου ΑΕΚ Ολυμπιακός. 26η 20-21 Μαρτίου ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα ντέρμπι που έχουμε μέσα στη χρονιά, ημερομηνίες αναλυτικά. Να μου πεις, εντάξει, όλα τα παιχνίδια, όλα θα γίνουν. Το πρόγραμμα δεν έχει, όπως λένε οι προπονητές, καμία σημασία. Όλοι θα παίξουν με όλους. Απλά τα πρώτα μάτς, ξέρετε, που είναι οι ομάδες ακόμα σε στάδιο προσαρμογής, προετοιμασίας, τα πρώτα παιχνίδια 4-5. Καλό είναι οι ομάδες να παίζουν, τουλάχιστον οι ομάδες μας που υποστηρίζουμε εμείς, εσείς και οι υπόλοιποι, να παίζουν έτσι πιο χαλαρά παιχνίδια, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, έτσι λένε οι προπονητές. Αλλά όλοι θα παίξουν με όλους. Αργότερα θα πούμε και το πρόγραμμα αναλυτικά όλων των ομάδων, όλες τις αγωνιστικές. Για τον φίλο τον Γιώργο που ρωτάει, Μπίλα Τζίτζης, παιδιά, ο Τζίτζης θα έρθει, είπε χτες με μήνυμα που μας έστειλε, τον ακούσατε, αλλά θα έρθει πιο αργά. Δεν θα έρθει τώρα, θα έρθει μετά τις 12, λογικά. Αλλά Τζίτζης είναι αυτός, μπορεί να λέει χτες έτσι και σήμερα να είναι αλλιώς. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Μπάμπης έστειλε μήνυμα, καλησπέρα φιλαράκι, πώς είναι, πώς είσαι, τι κάνεις, μια χαρά είμαι φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μήνυμα για την Άξο, είσαι ok. Από εκεί πέρα είχαμε τη μεγάλη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal, 40 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά, πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάει σε μια πρωταθλήτρια πέρυσι στην Αγγλία, 40 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα τα θέματα που υπάρχουν είναι μεταγραφικά. Οι ομάδες ψάχνουν για παίχτες. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, έτσι να πούμε, για από τους τέσσερις που τερμάτισαν πέρυσι στην πρώτη τετράδα, κάτι καινούργιο μεταγραφικό. Ο Ίγκανσον έπαθε μεγάλη ζημιά περαστικά στο παλικάρι. Έπαθε ρήξη χιαστό, νομίζω. Χάσει όλη τη χρονιά πάνω κάτω. Κρίμα σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίδ να πάρει τέτοια ζημιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να γυρίσει ο άνθρωπος σιδερένιος. Από εκεί πέρα το Σίριαλ Πινέδα συνεχίζεται. Από το Μεξικό βγαίνει η ειδήσει ότι έχει συμφωνήσει σε όλα. Θέλει να μείνει στο Μεξικό ο Πινέδα. Η Μοντερέι δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν τα δίνει τα λεφτά όπως πρέπει. Τα δίνει με δόση κοτσόβολου. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, βέβαια. Είπαμε και χθες ότι αν είναι ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, θέλει να μείνει στην πατρία του να παίξει ποδόσφαιρο την επόμενη χρονιά, η ΑΕΚ καλό είναι να πάρει χρήματα, να μην περιμένει το χρόνο το καλοκαίρι που θα φύγει ελεύθερος. Αν θέλει ο Πινέδα. Από εκεί πέρα και τα λεφτά πρέπει να τα δώσουν οι Μεξικάνοι κανονικά τα λεφτά. Τι δώσεις, τι είναι, τι παίρνουν ποδήλατο.
Είναι πάντως ένα σειρά που κρατάει και φέτος, όπως κράτησε και πέρυσι και πρόπερσι. Να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα καταλήξει η ΑΕΚ να κάνει νέο συμβόλαιο στον Πινέδα ή να, ο Πινέδα να πάει στο Μεξικό. Εγώ είπα τη γνώμη μου, πολύ καλός παίκτης, MVP πρωταθλήματος, θα είναι μια απουσία για την ΑΕΚ, αλλά με τα 8 εκατομμύρια αν θα πάρει ομάδα μπορεί να ψάξει την αγορά και να βρει έναν παίκτη σε άξιο του Πινέδα. Γιατί με το, λέω πως λέω και ο λαός, με το ζόρι γίνεται παντριά, αν ο Πινέδα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, μπορεί να πάρει να παίξει μπάρα στη Μοντερέι, απλά η ΑΕΚ πρέπει να αποζημιωθεί όπως είναι η ρήτρα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το είπα, βόμβα, ρεκόρ ο Τζόλης στην Άρσενα, μεταγραφή ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ, τεράστια μεταγραφή. Ο φίλος Στέφανος έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Βασίλη, βάλαμε συγκλήρωση για την Άξο. Να σε καλά φιλαράκο μου, Στέφανε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για τον Τελειόπουλο τα τελευταία νέα είναι ότι εκτές ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση Τελειόπουλο και μάλλον θα καταλήξει στον Άρη, μια σπουδαία μεταγραφή αν πάει στον Άρη ο Τελειόπουλος. Ο Άρης, ο οποίος σκέφτεται να πάρει τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπουμε ότι Άρης και ΠΑΟΚ δυναμώνουν πολύ. Μιλάμε για το μπάσκετ. Το Viber για μηνυματάκια είπαμε 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και μην ξεχνάτε ότι μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες στο κινητό σας, tablet, computer, πατώντας tvelada.gr. Είμαστε κανονικά στον αέρα, μας βλέπετε και μας ακούτε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αδερφέ, το 82 αν θυμάστε το Πάολο Ρώση.
0: Τα είπαμε χθες, φίλε, αυτά.
1: Έγινε πρώτο σκόρερ ο Πάολο Ρώση, ναι, στο 82.
0: Το είπαμε και χθες, αν δεν ξέρω αν θυμάστε. Το είπαμε.
1: Τον έφκαλαν που τον φυλακίσει, έγινε πρώτο σκόρερ.
0: Ναι, το είπαμε. Δικαιούσε να ό,τι θέλεις να πεις. Αλλά τα είπαμε και μη λέμε τα ίδια που πάμε και χτες όμως, αλλά λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι,
0: αφού χτες τα είπες. Έλα.
1: Δικαιούμαι να ελπίζω να γίνει Χάρι Πότερ πρώτο σκόρερ. Μετρούν τα γκολ στο μικρό τελικό, ναι.
0: Ποιο θα γίνει πρώτο σκόρερ?
1: Ναι, μετρούν στο μικρό τελικό.
0: Δεν με ακούς, φίλε, δεν με ακούς όμως, δεν με ακούς. Μ' ακούς, με ποιον παίκτη είπες?
1: Εγώ είμαι με το Χάρι Πότερ να γίνει πρώτο
0: σκόρερ. Αν βάλει 2-3 γκολ, μπορεί να γίνει πρώτο σκόρερ.
1: Μετρούν,
0: ναι. Ναι, κανονικά.
1: Αδερφέ, μόνο ένα χάρι θέλω, επειδή είμαι Σκύπρο 20 χρόνια. Άκουσα πριν 2 μέρες την εκπομπή που μιλήσες με κάποιο παρέα πολύ ωραία, ο Μητσοτάκη και Ποτούρα. Θέλω από σένα, επειδή σήμερα όλο το Κύπρο κλαίει. Σήμερα είναι η μέρα της εισβολή του 1974.
0: Όχι σήμερα, αύριο δεν είναι. Σήμερα είναι 16 ή 17.
1: 16. Αμνοβάτος.
0: Όχι, άμα το. 16 νομίζω.
1: Ναι. Για όλα τα αδέρφια από την Κύπρο. Υγεία και χαρές.
0: Ωραία.
1: Μπροστά.
0: Να σε καλά. Για χαρά. Να σε καλά, φίλε μου, επίσης. Να σε καλά. Και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρος 104. Να πούμε μια καλημέρα. Μισό λεπτό. Καλημέρα. Γιατί χάσαμε ένα μήνυμα που. Μας έφυγε το μήνυμα. Αν το βρούμε στην πορεία, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Άνοιξε το κόλπο, να δούμε το αναλυτικό το πρόγραμμα ή όχι ακόμα. Για να δούμε. Θα ανοίξει που θα πάει. Στο χέρι του είναι. Θα το φτιάξουν εκεί στην Λίγκα και θα το δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Μάλλον θα το πούμε πιο μετά, γιατί έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Να πούμε ότι ο ΙΑΕΚ το πρώτο μάτς πρωτάω φίλος παίζει με τον Ηρακλή. Πρεμιέρα, ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος μετά από χρόνια Super League. Πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφια ΙΑΕΚ με τον Ηρακλή. Τα υπόλοιπα θα πούμε σε λιγάκι. Νομίζω άνοιξε. Για μισό λεπτό να δούμε. Ναι, άνοιξε το σύστημα. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα των 10.30. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Πάντα εσείς σταθερά συντονισμένοι. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το πρόγραμμα της Super League αναλυτικά, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης. Καλαμάτα βέβαια δεν ξέρουμε ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιήσει για τα εντός έδρας παιχνίδια. Στην Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει ο γήπεδος της παραλίας. Έχουν γίνει, γίνονται έργα. Να δούμε τελικά πού θα παίξει η Καλαμάτα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Βλέπουμε οι τέσσερις πρώτες ομάδες του περσινού πίνακα. Είναι όλες στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ με το Ηρακλή, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, ο Πανακό με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Αν και οι πρεμιέρες πάντα λέμε ότι κρύβουν παγίδες. Δεύτερη αγωνιστική, εκεί στα τέλη Αυγούστου, 29 με 30 Αυγούστου. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός με την Καλαμάτα. Συνεχίζουμε τρίτη αγωνιστική, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος Καλαμάτα, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ηρακλής με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στην τέταρτη αγωνιστική, 12 με 13 Σεπτεμβρίου. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Καλαμάτα Βόλος, Κηφισιά Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Όφη, Παναθηναϊκός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Πέμπτη αγωνιστική, 19 με 20 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος Κηφισιά, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Όφη Αστέρας Άκτορ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εδώ το μάτς της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό, ίσως από ό,τι λένε εκεί από την Καλαμάτα, την πέμπτη αγωνιστική να είναι το γήπεδο έτοιμο να παίξει Καλαμάτα στην γήπεδο της παραλίας. Την έκτη αγωνιστική, 10 με 11 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, Άρης Βόλος, Κηφισιά Πανετολικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Ελ Κλάσικο, ΠΑΟΚ Καλαμάτα και Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπαμε έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έβδομη αγωνιστική, 17-18 Οκτώβρη, Ατρόμητος ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη, Κηφισιά Άρης, Λεβαδιακός Βόλος, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Η 8η αγωνιστική είναι να γίνει 24-25 Οκτωβρίου, λίγο πριν την παρέλαση. ΑΕΚ Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Όφη ΠΑΟΚ και Ηρακλής με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε ένατη αγωνιστική, 31 Οκτωβρίου με 1η Νοέμβρη. Ατρόμητος Βόλος, Καλαμάτα Ηρακλής, Κηφισιά Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Πανετολικός Όφη και ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Άκτορ. 10η αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ Καλαμάτα, Άρης Πανετολικός, Βόλος Κηφισιά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφη Ατρόμητος και Ηρακλής Παναθηναϊκός. 11η αγωνιστική, 21-22 Νοέμβρη, Αστέρας Άκτορ Άρης, Καλαμάτα ΑΕΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Όφη, Πανετολικός Βόλος και ΠΑΟΚ Κηφισιά. 12η αγωνιστική, 29 Νοέμβρη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Καλαμάτα,

Όφη Λεβαδιακός και Ηρακλής με τον Πανετολικό. 13η, 5 με 6 Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Άρης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Καλαμάτα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφη Ηρακλής, Πανετολικός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ με τον Βόλο. 14η αγωνιστική, 12 με 13 Δεκέμβρη, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος Ολυμπιακός, Καλαμάτα Πανετολικός, Κηφισιά Όφη, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής Άρης.

15η αγωνιστική, 19 με 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αστέρας ΠΑΟΚ, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ, Βόλος Λεβαδιακός, Κηφισιά Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Όφη Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Ηράκλης. 16η καινούργια χρονιά το 2027, 9 με 10 Γενάρη, ΑΕΚ Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Όφη, Πανετολικός Κηφισιά και Ηράκλης Βόλος. 17η, 16-17 Γενάρη, ΑΕΚ Καλαμάτα, Ατρόμητος Πανετολικός, Βόλος Άρης, Κηφισιά Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός Ηρακλής, Όφ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 18, 23-24 Ιανουαρίου, Άρης Κηφισιά, Βόλος Όφη, Καλαμάτα Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Πανετολικός ΑΕΚ και Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, Ατρόμητος Άρης, Κηφισιά Βόλος, Λεβαδιακός Καλαμάτα, Όφη ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Πανετολικός. 20η αγωνιστική ΑΕΚ Κηφισιά, Άρης Παναθηναϊκός, Βόλος Ατρόμητος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Λεβαδιακός και Ηρακλής Όφη. 21η Αστέρας Άκτορ Πανετολικός, Ατρόμητος Ηρακλής, Λεβαδιακός Κηφισιά, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Άρης, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 22η ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, Άρης Λεβαδιακός, Ατρόμητος Όφη, Βόλος Καλαμάτα, Κηφισιά ΠΑΟΚ, Πανετολικός Παναθηναϊκός και Ηρακλής Ολυμπιακός. 23η αγωνιστική Αστέρας Άκτορ Όφη, Καλαμάτα Κηφισιά, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Πανετολικός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 24η αγωνιστική, 6 με 7 Μαρτίου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Βόλος ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Όφη Πανετολικός και Ηρακλής Καλαμάτα. 25η Αστέρας Άκτορ Βόλος, Καλαμάτα Ατρόμητος, Ολυμπιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ Όφη και Ηρακλής ΑΕΚ. Και τελευταία αγωνιστική, 26η, 20 με 21 Μάρτη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Άρης Καλαμάτα, Ατρόμητος Αστέρας Άκτορ, Βόλος Πανετολικός, Κηφισιά Ηρακλής, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Όφη Ολυμπιακός. Λοιπόν, το σύστημα των play-offs είναι, θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι play-offs και ένας όμιλος play-out. Συγκεκριμένα στον όμιλο το πρωταθλητή, όσοι τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 4 θα παλέψουν για τον τίτλο αλλά και για το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και πέρυσι δηλαδή. Τα εισιτήρια που έχει ασφάλισει η Ελλάδα για τη σεζόν 27-28 είναι τα εξής, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται η επόμενη. Πρωταθλητής και στα play-off Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών, κυπελούχος play-offs Europa League, δεύτερος κάτσε κανέναν λάθος εδώ πέρα. Ναι, ο δεύτερος προκριματικός Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος δεύτερος προκριματικός Europa League, ο τέταρτος δεύτερος προκριματικός Conference League. Στον όμιλο τερμάτισαν στις θέσεις 5 έως 8 οι ομάδες αγωνιστούν για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Τέλος, οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις 9 έως 14 θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Δηλαδή, ακριβώς όπως και πέρυσι, δεν έχουμε καμία άλλη αλλαγή. Οι ημερομηνίες για να κλείσουμε τον play-offs. Πρώτη αγωνιστική είναι 3 με 4 Απριλίου. Δεύτερη αγωνιστική 10 με 11. Τρίτη αγωνιστική 17-18 Απριλίου. Τέταρτη αγωνιστική 24-25 Απριλίου. Η πέμπτη αγωνιστική 6 με 9 Μαΐου. Και τελευταία αγωνιστική 15 και 16 Μαΐου. Τελευταία αγωνιστική των play-off για το πρωτάθλημα. Για τα play-out, πρώτη αγωνιστική 3 με 4 Απριλίου, δεύτερη 10 με 11, τρίτη 17-18, τέταρτη 20-22 Απριλίου, πέμπτη 24-25 Απριλίου,
η 6η 4-6 Μαΐου, η 7η 8-9 Μαΐου, η 8η 15-16, η 9η 18-20 και η τελευταία αγωνιστική των play-out είναι 23 Μαΐου. Τα πάμε όλα αναλυτικά, δεν έχετε παράπονο. Βέβαια θα βγουν, θα μπείτε όλοι στο ίδεν, θα δείτε τις ομάδες σας πότε παίζουν, πού παίζουν. Είπαμε παιδιά, θα παίξουν όλοι με όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η πρωταγωνιστική βρίσκει τις ομάδες, οι τέσσερις πρώτες του περσινού βαθμολογικού πίνακα, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκό, να παίζουν και οι τέσσερις στο γήπεδό τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά Conference και Europa. Χάμνουν Σπάρτανς με τη Ρούναβικ τελικό 1-2. Το παιχνίδι της Κλούς με την Αμό Κιέβου είναι στην παράταση. Το καθόν 2 δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0. Πάμε τώρα στο 85 είμαστε. Αλουμίνι με την Σερίφθηρα Σπολ 0-1. Στο 88 Μπαλκάνι με την Νόμαντς 3-2. Στο 89 λίγο πριν το τέλος Κράτοβο Δυναμό Μίνσκ 0-1. Η Σκεντίγια βάζει γκολ στο 87. Σκεντίγια Ευρώπα 1-0. 1-13 ο Άσος, παρακαλώ, και μπαίνει γκολ στο 87. Από εκεί πέρα στο 70 βρισκόμαστε Φερετσβάρος Βοηβοντίνα 2-0. Ζήλινα Χάιντρου Σπλικ 0-1 στο 55. Στο ημίχρονο Λίνφιλντ Νόμε Κάλιου 1-1. Μόρναρ με την Εσκάλντες 1-0. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι στο 44 είναι στο 0-0. Στο 27, όχι, αυτό είναι άλλο μάτς. Αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι μετά. Μετά τις 12, μία η ώρα, έχει πολλά παιχνίδια από Βραζιλία, μεγάλη κατηγορία. Αμερική το ίδιο, Εκουαδόρ, Αργεντινή και Μεξικό. Έχει πράγμα μετά τις 12, μετά τη μία πιο σωστά. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φίλε μου, να είσαι καλά φίλες Αποστόλη. Καλησπέρα Βασίλη και σε όλους τους ακροατές, καλή αθλητική μετάδοση στα φιλικά. Δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, μας περιμένουν τα καλύτερα. Νίκη από Λευκάδα, καλό μουσικό αθλητικό πρόγραμμα, γεια σου φίλη Νίκη. Ο Νικόλας που είναι ο πρόεδρος ΟΕΟ, γιατί βλέπω πάλι στο ίδιο ρέγο θεατές. Λέει ο Νικόλας, παιδιά, ο πρόεδρος, ο Τζίτζης, θα έρθει πιο μετά από ό,τι μου είπε στο μήνυμα το χθεσινό, ότι θα έρθει πιο αργά. Τώρα ακόμα θα είναι στο κατάστημα, θα δουλεύει τώρα, σερβίρει το λαό. Παιδιά, τα μηνυματάκια που στέλνετε για την Άξο και τον Κισό εκεί στην στενή Ευβίας, τα παίρνουμε όλα. Χρειάζεται, είπαμε, όνομα, επώνυμο και είστε ok. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα.

Για να μπείτε στα site και της Super League και site, διάφορα αθλητικά site, θα δείτε τις, την κλήρωση αναλυτικά της κάθε ομάδας. Όσοι θέλετε να δείτε τις ομάδες σας, μπείτε στα site και στο, και στο site της Super League. Έχει αναλυτικά τα προγράμματα όλων των ομάδων ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και είπαμε, μην ξεχνάτε και το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε καθημερινά.

Εντάξει, Φιλαράκο, το πρόγραμμα τώρα που λες δύσκολο, εύκολο. Το πρόγραμμα το κάνουν οι ομάδες. Το κάνουν εύκολο, οι ομάδες το κάνουν δύσκολο. Ούτως ή άλλως όλοι θα παίξουμε όλες. Okay, αυτό που λες, το είπα και νωρίτερα, καλό είναι για τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας, τις τέσσερις τουλάχιστον πρώτες του περσινού πίνακα, να παίξουν τα πρώτα μάτς να είναι σχετικά, θεωρητικά πάντα. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Εύκολο μάτς το κάνεις εσύ, το κάνει η ομάδα. Να παίξουν τουλάχιστον έτσι πιο, να μην παίξουν μεγάλα μάτς, μεγάλα ντέρμπι, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι ομάδες. Αλλά οι προπονητές είπαν, λένε και έχουν το απόλυτο δίκιο, ότι όλοι θα παίξουμε με όλους και μπορεί και οι πρεμιέρες, είπαμε, να κρύβουν παγίδες. Μπορεί να παίζεις ένα παιχνίδι και να λες εύκολο είναι πρώτη αγωνιστική, δεύτερη, τρίτη. Έχουμε εύκολο πρόγραμμα και να ξεκινήσεις και να κάνεις μια-δυο γκέλες και μετά να κυνηγάς. Γι' αυτό είναι όλα, τα παιχνίδια τα κάνουν εύκολα οι ομάδες.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει, φίλη μας στη Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από, από το Χαϊδάρι, η οποία, λέει, φεύγει την άλλη εβδομάδα διακοπές στον Πόρο για 5 μερούλες. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Πότε ξεκινάει η δουλειά? Παιδιά, η δουλειά μας ξεκινήσει τελικά 1η Αυγούστου. Θα φύγουμε, 31 δηλαδή, τελευταία εκπομπή. 1η Αυγούστου φεύγουμε και γυρνάμε με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 του μήνα, Κυριακή. Θα έχουν γίνει τα παιχνίδια το Σάββατο. Κυριακή εμείς ξεκινάμε κανονικά 23 Αυγούστου με την πρώτη αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ. Αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας 15 μέρες γεμάτες. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Να πούμε την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του επίσημο μάτς ευρωπαϊκό με την Πάξη στην Ουγγαρία. Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, αυτό που έκανε πέρυσι δηλαδή η ΑΕΚ, για να καταλάβετε, για να μπει σε ομίλους. Μιλάω, τη βλέπεις την Κυριακή στο παιχνίδι και το Σάββατο στο μικρό τελικό? Εντάξει, Σάββατο μικρό τελικό, ρε παιδιά, τι, ό,τι και να πούμε, εντάξει, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Απογοητευμένοι και οι δύο, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, ειδικά οι Άγγλοι, με αυτό που έπαθαν χθες το πατατράκ. Εντάξει, οι Γάλλοι και αυτοί, αλλά οι Γάλλοι παίξαν ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν προηγήθηκαν. Ήταν καλύτερη Ισπανία, δίκαια κέρδισαν. Οι Άγγλοι πάτησαν, έπαθαν μεγάλο πατατράκ. 1-0 κέρδισαν μετά το 65. Ο Τούχελ εκεί έκανε τα δικά του τα μαγικά. Έβαλε στόπερ, έβγαζε μπροστά παίκτες. Η Αργεντινή μύρισε αίμα. Το γύρισε στο 85 και στο 92. Τώρα στο μεγάλο τελικό, παιδιά, όλα γίνονται. Και η Ισπανία έδειξε σπουδαία ομάδα. Και η Αργεντινή έδειξε και αυτή ότι είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Όλα μέσα είναι. Θεωρώ ότι 50-50 είναι ο τελικός για Αργεντινή και Ισπανία. Ίσως να δούμε και παράταση. Αν τα δούμε όλα, παιδιά, την Κυριακή, κάντε υπομονή. 10 το βράδυ εδώ θα είμαστε. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα.

κάποιο νέο μεταγραφικό μπιλιάρα για τον Ολυμπιακό. Φίλε, δεν έχει κάτι. Κάτσε να πω όμως έχει κάτι τη τελευταία στιγμή για να σου πω, αλλά δεν είχε. Από ό,τι άκουσα πριν τα ρεπορτάζ των παιδιών, δεν έχει κάτι. Να πούμε για τον Πινέδα, βγήκε ο καλύτερος παίκτης της περσινής χρονιάς. Ο Τζολάκης, ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Σούπερ Λίγκα. Για το Ρόκα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Πιθανόν αυτές τις ώρες να ανακοινωθεί και να φύγει για την Ολλανδία.

Να πούμε για το πόλο, διαβάζω στην Αθήνα, ο τελικός Super Cup, πόλο γυναικών, Ολυμπιακός με την Καταλούνια. Για το κύπελο, ο τελικός θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, τελικός κυπέλου. Βέβαια ξεκινάει το κύπελο με το Super Cup που θα γίνει 12 Αυγούστου, η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με τον κυπελούχο Όφη θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.

Η πρώτη φάση του κυπέλου θα γίνει 17 με 19 Αυγούστου. Η League Phase, πρώτη με 3 Σεπτέμβρη πρώτη αγωνιστική, δεύτερη 8 με 10 Σεπτέμβρη, τρίτη 15-17, η τέταρτη 27-29 Οκτώβρη, πέμπτη 1η με 3 Δεκέμβρη. Μετά πάμε play-off 22-23 Δεκέμβρη, προημιτελικά 12 με 14 Ιανουαρίου, ημιτελικά 2 έως 4 Φεβρουαρίου, 9 η επαναληπτική 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός είπαμε 22 Μαΐου μετά ο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτά για το κύπελο.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, σας βλέπω και σας ακούω από το tvelada.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Ο φίλος ο Φωτής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Για τον Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ τα βρήκε με την ΚΑΕ ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο ή Αγγελόπουλη, και ο Ολυμπιακός θα παίξει τα παιχνίδια του στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ο οποίος το ΣΕΦ θα κλείσει για να γίνουν τα έργα. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στον Νίκο που ακούει τώρα στη βάρδιά του. Κώστα Security στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα λίγο για το τένις που γίνεται στην Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη έμαθε στο μεγάλο προημιτελικό. Η ώρα έγινε γνωστή μισό λεπτό, 7:30 σήμερα Παρασκευή το βραδάκι, στο Center Court, στο στάδιο Sports Center. Διεκδικεί μια θέση στα ημιτελικά του Athens Open. Θα παίξει με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς την Παρασκευή, πάμε 7:30, δηλαδή αύριο Παρασκευή 7:30, και αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο το γήπεδο. Προπονητής χρονιάς βγήκε ο Νίκολιτς, και λογικό, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ναι, εντάξει, είναι, μου στέλνει ένα φίλο ένα link εδώ με το, στο Τόκιο. Και εντάξει, έχουν προχωρημένα τα πάντα εκεί στο Τόκιο. Έχει ένα εστιατόριο που λέγεται Εστιατόριο Λάθος Παραγγελιών. Εκεί στο Τόκιο λοιπόν προσλαμβάνει σερβιτόρους που έχουν θεματάκι με άνοια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, εγώ βλέπω, λέει, να το σηκώνει φέτος και πάλι ο Μέση. Έχει πιθανότητες πολλές. Για μένα είναι 50-50, είπαμε. Να δούμε λίγο τις αποδόσεις, μια που το έφερε κουβέντα για τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής και μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό.

Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ τα μεσάνυχτα στις 12, Γαλλία-Αγγλία. Ο άσος το 1,90, το χ στο 3,80, το διπλό για τους Άγγλους επίσης το 3 στο 3. 3 είναι, στο 3,80 και το διπλό. Και το μεγάλο μάτς της Ισπανία με την Αργεντίνη έχουν φαβορεί τους Ισπανούς, βέβαια. Εντάξει, μεγάλη απόδοση στο διπλό πάντως. Ο άσος 2,25, το χ στο 3, το διπλό των Αργεντίνων στο 3,60. Είπαμε, αυτό είναι Κυριακή βράδυ στις 10.

φίλος ο Γιώργος με τα, που μου στέλνει κάποια ωραία που τα βρίσκει στο Facebook λογικά. Λέει ο σύζυγος στην γυναίκα του: αγάπη μου, ωραίο τυρί αυτό. Μου βγάζει κάτι το υπόξινο, το δροσερό, και αφήνει στο τέλος μια επίγευση ξηρών καρπών. Τι είναι, απαντάει η γυναίκα, χαλασμένο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο Φύλακας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, εκεί Αμπελοκήπου στο περίπτερο.

το πρωτάθλημα φίλε ξεκινάει 22-23 Αυγούστου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Ακόμα δεν έχουν βγει ποιες ομάδες θα παίξουν Σάββατο, ποιες Κυριακή. Πάντως οι ημερομηνίες είναι αυτές. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα για τη Super League. Δηλαδή πλησιάζει ο καιρός, παιδιά. Τι έχει μείνει ακόμα. Ένας μήνας και κάτι. Να, την εβδομάδα ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός υποχρεώσεις για τα αποκλειματικά που παίζει με την Πάξη. Είπαμε στην Ουγγαρία το πρώτο μάτς και μετά από μια εβδομάδα ο επαναληπτικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει μάχη με τρία παιχνίδια, τρεις αγώνες για να μπει σε όμιλο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε κάποιες δηλώσεις. Σαν πρόεδρος Super League. Να ευχηθώ, είπε, καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν. Βέβαια, να έχουμε ένα ίσο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρονιά, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη. Είπα ακόμα ότι σχέση με το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι θα βάλουμε ξεκάθαρους στόχους το σχεδιασμό από την αρχή. Και είπα ακόμα ότι από τις πράξεις θα φανεί και αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι. Σε ό,τι αφορά τη Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει και να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα για τη Super League 2. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Μια ερώτηση που έκαναν, το ρώτησαν ως διοκτήτη για την κλήρωση, πώς την είδατε, και είπε μια χαρά, εξαιρετική. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου μετά την κλήρωση. Γιάννης Αλαφούζου, ο οποίος για μια χρονιά φέτος θα είναι πρόεδρος στη Super League, την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μία και μία. Μετά θα κάνει μάνα, είπαμε.

Να δούμε τα μάτς αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνιδάκια. Όσο έχετε παίξει στοίχημα, τελείωσε το μάτς τη Σκεντίγια με την Europa 1-0. Η Δυναμό Μίνσκ είναι στο 106 στην παράταση, 0-1 προηγείται. Το Κλουζ Δυναμό Κιέβου πήγε στα πέναλτι, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Φερεντσβάρος Βοηβοδίνα 3-0. Στο 82 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ 1-1. Στο 83 μπήκαμε τώρα και από εκεί πέρα στο 71 η Λίνφου παίζει με 10 παίκτες, προηγείται όμως 2-1 της Νόμε Κάλιου. Στο 68 η Μόρναρ με την Σκάλντες 1-0. Στο 53 η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι 0-0. Και ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο, Βέστρη Καραμπάκ 0-1. Αυτό είναι για το Europa, προκληματικά για το Europa. Νωρίς οι Καραμπάκ προηγούνται επί της Βέστρη με 0-1 στο 11ο λεπτό. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας φεύγεις με αδειούλα? Είπαμε παιδιά, 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η αδειά μας και θα τελειώσει 23 Κυριακή βράδυ. Θα γυρίσουμε με τα μάτς της Κυριακής για να τελειώσει η πρώτη αγωνιστική 23 Αυγούστου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα παιδιά, καλή σεζόν να έχουμε, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Φίλε Παναγιώτη, τώρα με ρωτάς, φίλε, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία. Εντάξει φίλε, πού να ξέρω τώρα, από τώρα που μιλάμε, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη. Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό, να δούμε τις πρώτες αγωνιστικές, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τις ομάδες. Τώρα να σου πω ποιες ομάδες θα πέσουν. Άμα εντάξει ρε φίλε μου, δεν θα ήμουν εδώ, θα έφυγα 1η Αυγούστου, θα γίναγα του χρόνου πάλι, θα ήμουν στην Παχάμες, θα έκανα τα μπάνια μου και θα έπαιζα στοίχημα. Αν ήξερα από τώρα ποιες ομάδες θα πέσουν, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη, ποιες ομάδες θα πάρουν, ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Για την Καλαμάτα Φιλαράκο το είπα και νωρίτερα, που είσαι από την Καλαμάτα, φίλες Τέλειο, και μένεις στην Ελευσίνα. Ακόμα δεν ξέρουμε παιδιά που θα παίξει Καλαμάτα, δεν έχει βγει κάτι για να δούμε ποια γήπεδα, σε ποιο γήπεδο θα παίξει Καλαμάτα τα παιχνίδια που είναι να γίνουν στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο, από ό,τι λένε εκεί οι υπεύθυνοι θα είναι περίπου την 5η-6η αγωνιστική θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξει Καλαμάτα στο γήπεδο της. Τα υπόλοιπα μάτς που θα παίξει τα εκτός έδρας στο γήπεδο της, λογικά εκτός, αλλά ακόμα δεν έχουν πει σε ποιο γήπεδο. Ακούγονται διάφορα. Ακούστηκε και το Βικελίδης να τρέχει τώρα στη Θεσσαλονίκη να παίζει ποδόσφαιρο. Αν και κοντά είναι η Τρίπολη, δεν ξέρω το αν τα βρουν με την Τρίπολη. Κοντά είναι και η Πάτρα, πολύ πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα ακούστηκε. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.

0: Για είπαμε ότι ο Λιόπουλος θα παίξει τη νέα χρονιά. Για πάμε σε μια γραμμούλα στο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα αγαπητέ στιχουργέ και παραγωγέ.
0: Καλώς τα. Καλά, καλά φίλε.
1: Ξέρεις, ο γνωστός σου φίλος.
0: Ναι, το οποίο ξέρει τα παιχνίδια όλα και μας ξανά.
1: Και τα ξέρει, θέλει επιβεβαιώσει εγώ γιατί για μένα να σου πω κάτι το στοίχημα.
0: Όλα είναι, τα ξέρεις, δηλαδή θέλει να τα ακούς.
1: Είναι προπό με κειμενόμενο μήκος στήλης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα. Ναι. Δεν μου λες, η Αστά με το 1-4 το ημίχρονο πώς ήταν, γιατί το είχα αφήσει το 1-0.
0: Το ημίχρονο 30-0. Ποιο είπε.
1: Στάνα δυναμό Τυράννων, το πρώτο.
0: Το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε, μισό λεπτό να δούμε.
1: Το 1-4, ναι, για πες μου το ημίχρονο.
0: 1-0 και διπλό. Άσο διπλό.
1: Άσο διπλό, ναι. Λοιπόν. Πάει αυτό. Δεν μου λες η Ελμά από το Μήλο με την Αλασκέτα.
0: Κοίτα, θα μου λες κανονικά τις ομάδες. Ναι, μην μου λες Μήλα και Αχλάδια και εσύ, δεν μπορώ.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Δεν μπορώ να τις βρω, άμα μου λες έτσι.
1: Ελμάρ, αλλά σκέφτε. Το 2-2 δεν το έδωσες, νομίζω αυτό.
0: Τι Μήλο μου λες, ποια ομάδα λέγεται Μήλο.
1: Ελμάι, αλλά σκέφτε, Αρμενίας.
0: Α, αυτό έτσι, πες το μου γιατί. 2-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 ημίχρονο.
1: Δεν μου λες ποιος πέρασε εκεί, γιατί ήταν 1-1 και
0: πέρασε η φιλοξενούμενη, η Αλασκέρτ.
1: Οι Αρμένιδες, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Στα πέναλτι πέρασαν, στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, μάλιστα, ναι. Ωραία, αυτό το πιάσαμε. Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο, αυτό είναι 2-1, το ημίχρονο πότε ήταν.
0: Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο είναι 2-1, διπλό ημίχρονο όμως, 0-1.
1: Διπλό άσο, μάλιστα, λοιπόν, διπλό άσο. Από κάτω Ίνδρες είναι 3-1, αυτό το ημίχρονο τι ήταν.
0: Και αυτό, και αυτό διπλό ημίχρονο, 3-1 τελικό.
1: Διπλό άσο,
0: Ναι, ναι.
1: Δύο συνεχόμενα. Λοιπόν, τούτο δεν το ξέρω. Η Πάιντε με τη Χέρμσφαλντ.
0: Είναι 2-0 το ημίχρονο και 3-0 τελικό. Άσο.
1: 3-0 περίμενε να το γράψω. Η Πιούνικ τη ξέρουμε. Η Σεν Τζόντεφ έλειξε 0-0 με την Πουέμια.
0: Ναι, κουλουράκια 0-0.
1: Λοιπόν, η Ζήρα 0-3. Τώρα η Μακαμπή το 1-3 το ημίχρονο τι ήταν.
0: 1-1.
1: Αχή διπλό, ωραίο. Ναι. Μπράβο. Διπλό. Το άλλο, η Λεβάντια Ταλίν από κάτω.
0: Λεβάντια Ταλίν με
1: μισό λεπτό. Με την Κλέραβον, με την Κεραφίνα.
0: Με 5-0, με 3-0 ημίχρονο.
1: 5-0 λοιπόν. Η Ρίγα 2-0 το ξέρουμε. Η Βαλερέγκα το 6-1 το ημίχρονο πόσο ήταν σε σκουαρ.
0: 3-0.
1: 3-0 ας είμαστε λοιπόν. Το κύπελο Πολωνίας Λεχ Πόσμαν Γκόρνικ αυτό δεν είναι καθόλου.
0: 1-1, 3-1 τελικό.
1: Χι άσο.
0: Ναι, ναι.
1: Χι άσο 3-1. Από κάτω η Στρανάν έλειξε 2-2 αυτό. Βίκινγκιουρ.
0: Ναι, ναι, 2-2.
1: Ημίχρονο εκεί.
0: 0-0.
1: Χι.
0: Όλα τα έχει παίξει.
1: Κοίτα, εγώ διαλέγω και παίζω διάφορους
0: συνδυασμούς. Τι διαλέγεις, τα έχεις παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Ενημερώμενο στατιστικά για άλλους λόγους. Η Βελέζ πέρασε, η ομάδα του Μπάγεβιτς, 0-1.
0: Ναι, 0-1.
1: Το Έλβασαν το 0-0, ποιος πέρασε.
0: Ποιο?
1: Το Μπάτε Μπορίσοφ με το Έλβασαν.
0: 0-0 πέρασε Ελβασάνι.
1: Μπράβο το.
0: Στα πέναλτι λοιπόν, αυτή.
1: Στα πέναλτι αυτή.
0: Ή όχι, μισό λεπτό. Όχι, πέρασαν οι... Όχι, η Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε στα πέναλτι.
1: Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε.
0: Ναι, ναι, πέρασε στα πέναλτι.
1: Δυναμό Τυφλίδος αυτό το 0-1, αλλά δεν ήταν τελικό.
0: 1-1 τελικό.
1: Ένα με το ημίχρονο τι ήταν εκεί.
0: 0-0. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μου λες. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Γιατί τώρα παιδεύουμε τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, τα είπα τα παιχνίδια νωρίτερα όλα αναλυτικά. Τώρα μου λες. Τώρα μου λες.
1: Εγώ για να με μεταγγείλω, έχω κινητικό πρόβλημα για να μεταγγείλω.
0: Μισό λεπτό βρε. Άλλο να σου πω θέλω. Άλλο να σου πω. Θα τα πω τα παιχνίδια. Άλλο θέλω να σου πω. Λέω, λες παίζει στατιστικά. Τα γράφει για τα στατιστικά. Αυτά αυτέ τι ομάδε δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ.
1: Όχι, εγώ κυνηγώ αυτά τα νεκροτομία, τα κυνηγάω.
0: Άλλο λέω, αυτές οι ομάδες τώρα που παίζουν δεν άρχισαν να παίξει ποτέ. Τελειώσαν, αποκλειστήκανε, πάει. Του χρόνου πάλι.
1: Καλά, κρατά, θυμάσαι.
0: Εκτός αν παίζεις πρωτάθλημα της Τυφλίδας.
1: Α, δε μου, μια που είπες, το πρωτάθλημα στο Κουρασάο, πότε αρχίζει.
0: Α, δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα. Πάρω
1: το
0: τηλέφωνο
1: να ρωτήσω. Η Σάντα Κολώμα, τα κούλουμα πόσο το 6-1 ή
0: 3-0.

0: Ένα ημίχρονο 3-0 τελικό.
1: 3-0 άσο-άσο.
0: Ναι, άσο-άσο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την Ερυθρά σημαία. Η Ντέρι Σίτι Τσεσεκά Σόφια. Αυτό τελείωσε ή το έχει το 1-1.
0: 1-2 τελικό, 0-0 το ημίχρονο.
1: 1-2 τελικό, έτσι. Ναι. Το πήρε το παιδί, μπράβο τη. Με 0-0 το ημίχρονο. Δυναμό Κιέβου, στα πέναλτι ποιος πέρασε?
0: 0-0 τελικό, στα πέναλτι πέρασαν οι Ουκρανοί. Δυναμό Κιέβου, 2-4.
1: Αυτό δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο το αλουμίνιο τέλειωσε, αλουμίνι Σέριφ Τιρασπόλ.
0: Αλουμίνι με την Σέριφ Τιρασπόλ, ναι, τελείωσε 0-1 με 0-1 ημίχρονο.
1: 0-1, μπράβο, πέρασε 0-1. Ένα και το Βαλκάνι από κάτω του Κόσοβο, Βαλκάνι Κόναξ, Ουκρανίας.
0: 1-0, ημίχρονο 3-2 τελικό.
1: Άσο 3-2 λοιπόν, 3-2. Η Δυναμό Μινσκ 0-1
0: παραμένει. Για να σας πω κάτι, να γελάσουμε. Το χειμώνα που θα έχει 200 παιχνίδια το κουπόνι θα μου τα λες έτσι όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το.
1: Το χειμώνα, αγόρι μου, αποφεύγω αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μικρά κουπόνια, το στυλ αυτό όπως το βλέπω τώρα.
0: Τι μικρό κουπόνι, 200 παιχνίδια έχει.
1: Τούτο που όταν λέμε αυτό, το άλλο έχει 500 του.
0: Ναι, μην μου πάρει το χειμώνα και μου πει να σου πω τα παιχνίδια. Όλα στο λέω, δεν θα λέω ποτέ, να ξέρει.
1: Η Βοηβοντίνα παραμένει 3-0.
0: Η Βοηβοντίνα τελείωσε 3-0 με 2-0 ημίχρονο.
1: Και η άλλη Χάιντουκ με Τζίγκερα, αυτή τέλειωσε ή όχι?
0: Η Χάιντουκ έφαγε γκολ μόλις τώρα, στο 93 χάνει 2-1.
1: Άρα αυτό πάει παράταση μάλλον, πόσο ήταν ή όχι?
0: Δεν θυμάμαι, τώρα εσύ που τα κρατάς αντιστοιχικά, εμένα ρωτάς.
1: Η Λίμφιλντ Νόμε Κάλιου είναι 2-1 ακόμα ή...
0: 2-1 στο 81.
1: Μάλιστα, οπότε γκολ και αυτό.
0: Άρα τα ξέρεις, τα ξέρεις ότι είναι 2-1, τα ξέρεις.
1: Εκεί το άκουσα, γόρι μου, εγώ σας παρακολουθώ, δεν σημαίνει. Σούπα χρόνια σε ακούω και σε ένα αυτομάλιστα μου έκανες μια κασκαρίκα κάποτε που στη φυλάω.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι Β' Βραζιλίας, το λέω Βασιλάκη τώρα ότι κάποτε που έκανες νύχτα και το ναι. Το παιχνίδι, λες το 96 η Βιλανόβα ήταν πια και λες το 96 είναι 0-1
0: ναι.
1: Και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Και, έλυγε σε λίγο, όμως δεν το πες τελικό. Και λέω εγώ πάει το χάσα. Και το έπαιζα διπλό άσο και σε κλάσμα το δευτερολέπτο έγινε 2-1 διπλό άσο. Καλά που δεν πέταξε το τέτοιο.
0: Ορίστε, είδες, σου βελαγούρι.
1: Εκεί κερδίζεις μια πιατέλα μπάμιας.
0: Μια μπάμιας, ναι.
1: Αλλά τι είναι?
0: Καλά φίλε, όλα καλά, όλα καλά.
1: Να σε καλά, τι βλέπεις τον τελικό?
0: Όλα μέσα ρε φίλε, ξέρω εγώ όλα.
1: Εγώ κλείνω προς Ισπανία με τα αστρολογικά σημάδια, να το πούμε.
0: Για να δούμε, εντάξει, είναι δύσκολο. Μάρτσι για τις δύο ομάδες και δύο ομάδες καλές είναι τώρα. Να δούμε.
1: Για να δούμε τι ψαρέψαμε τώρα από τα ημίχρονα. Τα άλλα είναι μετά, και οι Αμερικές περιμένουν.
0: Να πούμε, να σε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Σεβαστό ακροατήριο, την καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια χαρά.
1: Χαιρετισμού στον κύριο Πρόεδρο. Τι κάνει?
0: Θα έρθει μετά, θα έρθει μετά, είπε. Θα έρθει μετά.
1: Τον φάγανε οι Λύκοι Χαϊδαρίου.
0: Ναι, Λύκοι, τον φάγανε οι γυναίκες.
1: Τι μου θυμίζει αυτό, περιμένοντας τον Κοντό, το θεατρικό έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει, περιμένοντας τον Τζίτζι.
0: Τον Τζίτζι πάντα.
1: Ο οποίος πρέπει να είναι και τρίτοξάδερφος του Τζίζιαν, του παλιού του Μακαρίτη.
0: Και του τριμαφύλακα το Μπουφόν, του Ζίζι Μπουφόν.
1: Αυτό είναι το μικρό. Ο άλλος Τζίζιαν ήταν.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακας του Ρουάιτ 19.
0: Τζίζι Μπουφόν λεγόταν για αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτος ξάδερφος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τα λέμε.
1: Έγινε,
0: για χαρά. Καλησπέρα. Για χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος μας, ο καλός το φίλο μου, τον Παναγιώτη, από τον Μπιστρό. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή της Φιλίου. Λέει, μόνος σήμερα, ναι, μόνος τουλάχιστον τώρα προς το παρόν, γιατί αργότερα μου έχει υποσχεθεί ο Τζίτζης και στο λαό του ότι θα έρθει πιο αργά όμως, γιατί τώρα θα σερβίρει ακόμα το κατάστημα. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από τον Μπιστρό, ευχαριστούμε χθες για τα ωραία που μας έφερε στα λουκάνικα, τις ποικιλίες, τα κρεατικά και τα υπόλοιπα για την πίνζα. Πώς λέγεται, πίνζα, ωραία ήταν η πίνζα. Παιδιά, αυτά και εσείς θα μπορείτε να τα απολαύσετε. Αν στείλετε μηνυματάκι στο Viper σταθμού, γράψετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, θα γίνει κλήρωση για ένα φίλο ή μία φίλη, ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλου. Εκεί είστε ο Περιστέρη, Δεάκι και Κνοσού. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Νωρίς σήμερα. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Χάρη. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε. Εδώ πέρα βρήκα ένα site τώρα εδώ πέρα που γράφει για την Καλαμάτα, μια που μιλάγαμε πριν για την Καλαμάτα, πότε ελπίζει η Μαύρη Θιέλα να μπει στο γήπεδό της. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτας, Στάσος Μπούρας, έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της Μαύρης Θιέλας στη φυσική της έδρα στην παραλία. Η Καλαμάτα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως απέχει το πρώτο μάτς της Τύχημαν Super League απέναντι στον Άρη στην Τρίπολη. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, λοιπόν, το πρώτο μάτς της Καλαμάτας εκτός έδρας, τυπικά θα είναι γηπεδούχος, το γήπεδο της Τρίπολης του Αστέρα Άκτορ, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας. Κάνουμε κάτι, λέει κάτι άλλο. Ανέφερε πως στόχος των ανθρώπων της Καλαμάτας είναι να μπει η ομάδα στο γήπεδο μετά τη διεθνή διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σημείωσε πως οι ηθήνοντες της ομάδας θα πιέσουν ώστε η Μαύρη Θύρα να παίξει στο γήπεδο της την έκτη αγωνιστική το διήμερο 10 με 11 Οκτωβρίου. Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί περίπου 5η με 6η αγωνιστική θα είναι η Καλαμάτα, θα μπορεί η Καλαμάτα να παίξει στο γήπεδο της, να είναι έτοιμο κάτω στην παραλία. Πρώτο μάτς θα παίξει, είπαμε, στο γήπεδο της Τρίπολης. Λογικό είναι, με τον Άρη. Δίπλα είναι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Μια ωρίτσα, μια ώρα και κάτι είναι. Καλαμάτα Τρίπολη τώρα με τον καινούριο δρόμο.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο μου. Για το κλήρωση για τη Super League 2 δεν έγινε. Super League 2 είπαμε φέτος θα είναι νέο κόλπο, θα είναι όπως παλιά, ένας όμιλος.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: 94,3 λοιπόν, Ιντερβέτεν.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μου έχει πει

Κατάλαβε ότι οι Άγγλοι έχουν γυρίσει πάρα πολύ πίσω, μύρισε αίμα και κατάφερε μέσα σε 5 λεπτά, στο 85 και στο 92, 7 λεπτά να βάλει 2 γκολ και να πάρει τη μεγάλη πρόκριση και οι Άγγλοι να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, άλλη μια βάρδια ακούγοντας το σταθμό και την εκπομπή. Να σε καλά φίλε.

Εντάξει, παιδιά, ο Μέση κάνει πράγματα απίστευτα. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίο είναι παγκόσμια κλάση, κάνει πράγματα απίστευτα στα 39 χρόνια του. Έχει πάρει την Αργεντινή από το χεράκι και χθε έκανε πάλι δύο ασίστ. Το δεύτερο γκολ είναι από ασίστ δικιά του. Μετά από το δοκάρι του Μακάλιστερ, εκεί ήταν άτυχη η Αργεντινή. Μπορούσε να πάει λίγο πιο αριστερά η μπάλα και να πάει στα δίχτυα. Πήγε μπάλα στο Μέση, πέρασε ένα παίκτη, μια ωραία σέντρα στη μέση ο Λαουτάρο. Γκολ, τέλος 2-1 για την Αργεντινή. Μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Να, σχεδόν που τα λέμε, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Μπορεί η Αργεντινή πρώτο ημίχρονο να μην ήταν καλή, και από ό,τι είπαμε χτες, ήταν ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου να μην έχει γίνει μια τελική στα πρώτα 30 λεπτά. Ναι, βλέπαμε το παιχνίδι εδώ με τον Δημήτρη Στρατάκη και εσύ το βλέπατε στην τηλεόραση. Δεν είχε γίνει μια φάση καλή, μια φάση καλή στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο ψιλοχαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που οι Άγγλοι άρχισαν να πηγαίνουν προς τα πίσω, η Αργεντινή έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, δύο δοκάρια, δύο γκολ ευκαιρίες, έπιασε 2-3 ο Πίκφορντ καλά. Τι άλλο να κάνει, και δίκαια πήρε την πρόκριση. Όπως δίκαια πήρε πρόκριση και η Ισπανία με τους Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο, ήταν πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί. Και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ και ο Μαρκολά και ο Λίσε δεν έκαναν τίποτα. Και οι Ισπανοί με ένα 2-0 πήγαν καθίσει στο τελικό της Κυριακής, στο μεγάλο τελικό, Ισπανία με την Αργεντινή, Ευρώπη με Λατινική Αμερική. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Γιώργος μάλλον πάλι μου στέλνει ένα ωραίο. Μπιλάρα, ξέρεις, λέει, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται 500 ευρώ τη μέρα. Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Που λένε 2 λίτρα νερό την ημέρα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι το νεράκι χρειάζεται, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, να δούμε τα μάτσα αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε. Λοιπόν, είπαμε, Ζήλινα Χάιντουκ τελείωσε 2-1. Ανατροπή για τους Σλοβάκους. Έχαν ένα 0, έβαλαν γκολ στο 52 και στο 91, παρακαλώ, με αυτογκολ του Ντάριο. Από εκεί πέρα έχουμε Λίνφιλντ Νομεκάλιου 2-2. Στο 95 μπήκαμε. Ισοφαρίζει και η Αθλέτικ Κλαμπ Σκάλντε στη Μόρναρ 1-1 στο 92. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι παραμένει το 0-0 στο 76. Η Βέστρη με την Καραμπάκ είναι στο 35, καθαρίζει η Καραμπάκ 0-2. Εντάξει, ο διπλό ήταν πολύ μικρό, το 1-19 το διπλό της Καραμπάκ, 0-2 στο 35. Τα παιχνίδια, φίλε, μετά ξεκινούν. Το πρώτο ξεκινάει στις 12.30 από το Εκουαδόρ. Μετά έχουμε μία παρατέταρτο από την Αργεντινή Racing Club με την Defensa Justicia, είναι για το κύπελο αυτό. Και αργότερα 1.30 έχουμε δύο μάτς από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, Βικτόρια Μπαΐα Βάσκο Νταγκάμα και Μποταφόγκο με την Σαντός, και αργότερα παιχνίδια από την Αμερική. Βλέπω πάλι κύπελο Αργεντινής, Σαρμιέντο Μπόκα Juniors, και παιχνίδια από την, το Μεξικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για τα μηνυματάκια σας, 69 39

0: 943-943 και το email μας onair@943.gr και μην ξεχνάμε tvelada.gr και ήχος και εικόνα. Ο φίλος ο Σταύρος Μπιλάρα, καλησπέρα. Αν μπορείς, βάλαμε για το μπιστρό να πάω με τη γυναίκα την άλλη εβδομάδα. Σε έβαλα, φιλαράκο μου. Εγώ να πω καλημέρα στα κορίτσια, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα, τη Γεωργία. Είναι σκάουτ, καλός ο Παναγιώτης. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Επίσης, επίσης.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, εγώ όλο προσπαθώ, λέω. Και ο Θεός να τα φέρνει καλύτερα. Μπορώ λιγάκι να σας απασχολήσω σχετικά, να κάνω κάτι ερωτήσεις?
0: Ό,τι θέλετε, να μπορώ να απαντήσω.
1: Επειδή άκουσα λίγο πριν, θα μου πεις τώρα από τώρα, μια τώρα που δεν έχουμε κάτι άλλο σχετικό, που είπατε για το πρόγραμμα του ποδοσφαίρου την χρονιά που έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πρόλαβα τι λέγατε, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Κοιτούσα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.
0: Έχει αγωνιστική, νομίζω είναι.
1: Με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Ηρακλή, νομίζω είναι εντός έδρας.
0: Τα πρώτα, ναι, πρώτη αγώνιση, ναι, εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Εντός έδρας. Και τώρα με προβληματίζει, εισαγωγικά το βάζω. Τον πρώτο γύρο πάντα υπάρχει μια δυσκολία σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Δεν έχουν οργανωθεί ίσως.
0: Πρώτο γύρο πολύ λες. Πρώτο γύρο τώρα 16 παιχνίδια, τώρα πρώτο γύρο είναι πολλά. Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι που οι ομάδες τα πατήματά τους. Τώρα να περάσει ένα γύρο και να μην πας καλά, πάνε να πει ότι δεν είσαι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μείνει ένα γύρο πίσω, μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως πάνε 20 πέρυσι.
1: Σωστό είναι. Μέχρι, γιατί καμιά φορά λένε.
0: Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι εκεί που οι ομάδες τα πατήματά τους.
1: Μέχρι να στρώσουν.
0: Ναι. Εκεί περίπου.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό για τον Ολυμπιακό να είναι στην έδρα του αυτά τα παιχνίδια όλα. Γιατί πιθανόν κάποια από αυτά, τώρα δεν ξέρω ημερομηνίες από πότε ακριβώς είπατε.
0: Έχει αγωνιστική είναι το πρώτο μάτς του μεγάλου του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Οι δυσκολίες τώρα, λέω εγώ με το κουτό μου μυαλό, στο δεύτερο γύρο όλα αυτά θα τα πάει εκτός έδρας.
0: Εντάξει, μόνο δεν έχει σημασία. Οι ομάδες τώρα, ξέρετε, έχουν παίξει. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός απέξει στη Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα. Δηλαδή έχουν μάθει να παίξουν τώρα.
1: Έχουν μάθει, ναι. Απλά λιγάκι μπορεί, ας πούμε, τώρα εγώ έτσι να σκεφτώ ότι όπου θα πάει έξω εκεί, θα είναι έτοιμοι οι άλλοι, θα έχουν γίνει τόσα παιχνίδια, θα είναι εκτός έδρας. Και αυτό ακριβώς ήθελα να μου πείτε.
0: Άμα είσαι καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Επηρεάζει δηλαδή αυτό πολύ, επειδή θα είναι εκτός έδρας?
0: Καθόλου για μένα.
1: Καθόλου για εσάς?
0: Καθόλου για μένα. Άμα είναι ομάδες καλές.
1: Άμα η ομάδα είναι, όπως λέτε,
0: είναι καλή.
1: Σωστή, οργανωμένη.
0: Ας πούμε, ναι. Πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ στα play-off έκανε ένα που ήταν και η ομάδα, υποτίθεται κουρασμένες όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε ήττα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι αν η ομάδα είναι καλή, δεν έχει τώρα τι πάει να πει μέσα και παιδός, τι εκτός έδρας.
1: Καμιά φορά λιγάκι έτσι εμείς σκεπτόμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, κάποια πράγματα, μήπως γίνει αυτό ή εκείνο. Και να πω και κάτι άλλο για χτες. Εγώ ήθελα οπωσδήποτε να είναι νικητής ο Μέση, γιατί τον έχω δει πολλά χρόνια και νομίζω όταν είχε πρωτοπαίξει ένα παιχνίδι, θα ήταν, νομίζω είχαν πει 18,5 ετών, 19 αν δεν κάνω λάθος, και είχε φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και είχαν πει τότε ότι σαν αυτόν τον παίκτη σπάνια θα δούμε άλλον. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ποιο παίκτη λέτε?
1: Τι παιχνίδι ήταν?
0: Ποιο παίκτη λέτε όμως?
1: Λέω για τον
0: Μέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ο άνθρωπος, είναι.
1: Είχε κάνει ένα παιχνίδι πριν ακόμη γίνει γνωστός πολύ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι. Ναι, λέτε πάντως.
1: Το μόνο μου έκανε εντύπωση τότε που είχαν πει, σαν γι' αυτόν σπάνια να βγει άλλος παίκτης. Λες και ήταν προφήτες.
0: Ναι,
1: τότε,
0: ναι.
1: Το λέω. Εντάξει, ήταν καλό να δούμε τώρα στο τέλος. Αλλά ξέρετε λίγο, γιατί εγώ πάω και λίγο στο συναισθηματικό μέρος. Τώρα αυτό το πανηγύρι που έγινε χτες, και πολύ δίκαια έγινε από την νικήτρια ομάδα, τους περιμένει ένας τελικός. Και λέω τώρα, αν γίνει, εγώ θέλω να κερδίσει η ομάδα του Μέση, αλλά μπορεί να γίνει ανάποδα. Λέω, για σκεφτείτε, τόσο πανηγύρι, τόσο πράγμα που έγινε.
0: Εντάξει, πανηγύρι κάνανε και Ισπανοί. Το ίδιο πανηγύρι το κάνανε και Ισπανοί. Όταν πας σε ένα τελικό, εντάξει, δεν μπορεί να μην το πανηγυρίσεις κιόλας.
1: Ναι. Και εγώ λέω, δεν έπρεπε κανονικά τους δύο, τις δύο να τους λένε και τους δύο πρωταθλητές.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν γίνεται, πρέπει μια ομάδα να κερδίσει.
1: Ναι, ναι, αυτό σκέπτομαι τώρα. Σκεφτείτε, λέω, να πάει τώρα μεθαύριο και να χάσει, που δεν το θέλω, αλλά λέω τώρα, να χάσει.
0: Μπορεί να χάσει και η Ισπανία, όλα γίνονται. Ένα παιχνίδι είναι.
1: Ένας θα πάει.
0: Γι' αυτό είναι. Εντάξει, γι' αυτό λένε παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα πάει στα Τάρταρα. Από εκεί που ήταν τα πανηγύρια. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε καλό παιχνίδι. Όπως είδαμε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς, για χαρά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 12.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Μόλις μπήκα μέσα, άκουσα την αγαπημένη μου για Αναστασία. Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Η οποία είναι πραγματικά ένας πολύ αξιολόγος άνθρωπος. Το λέω με υπογραφή αυτό. Ξέρω τι σου λέω. Ξέρεις, φίλε, θέλει πολύ ψυχή να είσαι φύλαθος 50 χρόνια χωρίς να έχεις χάσει ποτέ το διαρκεία σου. Ποτέ. Παρόλες τις ταλαιπωρίες μπορεί να έχεις περάσει και κάποια στιγμή όταν έφτασες σε ένα αλφα όριο ηλικίας να το δίνεις, όχι για το όριο ηλικίας, αλλά γιατί τη χτυπήσαν τη γυναίκα κατά λάθος βέβαια, καταλάβες. Και ήταν σαν να της είχαν βάλει μαχαιριά στην καρδιά σου, που δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει τον Ολυμπιακό από κοντά. Αυτή είναι η αγνή φύλαθλη, Βασίλη, και πρέπει σε αυτή την κατηγορία να κινήσουμε, να κινούμαστε πολύ, που δεν κινούμαστε, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Τι έγινε, έγινε κλήρωση, άκουσα το τώρα που
0: πήγα. Έγινε κλήρωση, εντάξει.
1: Για πες μου για την κλήρωση.
0: Τι να σου πω.
1: Αγωνιστική, είπες ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει αγωνιστική, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την έχει αγωνιστική. Το πρώτο
1: λέμε. Δηλαδή, πότε είναι?
0: Αυτό, πρώτο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει αγωνιστική.
1: Μετά.
0: Τι εννοείς μετά, πότε ξαναπαίζουνε?
1: Ναι, όχι, ρε, μετά το επόμενο ντέρμπι, πότε είναι?
0: Περίμενα τα δω, ρε φίλε, πού να ξέρω, απ' έξω θα τα θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω ότι τα είχες, γι' αυτό σε
0: περίμενα. Περίμενα, να πούμε, πάμε στο ένα σάιντ να τα δω, εύκολο είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πούμε, να τα βρούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι που είναι Super League. Αν τα έχει βγάλει γιατί πριν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Super League. Super League. Λοιπόν, τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν
0: άγχομαι. Ναι, βέβαια, γιατί πριν δεν άνοιγε το site Super League, ούτε τώρα ανοίγει. Μιλάμε για τραγωδία. Όχι, Super League δεν ανοίγει το site. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να πούμε από κανένα site άλλο, ρε φίλε, από κανένα site αθλητικό άλλο. Μισό λεπτό και να πούμε να τα βρούμε από αλλού. Τα είπα πριν, αλλά τα είδα από site. Τώρα κάτσε να δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι θες να πες μου πια.
1: Λοιπόν, έρχεται αγωνιστική Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: μετά το επόμενο τέρμι.
0: Πρώτα αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι, δεύτερη αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι. Πρωταγωνιστική παίζεται με το. Όλοι παίζουν με μέσα. ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική δεν έχουμε. Έχει το ΑΕΚ τρίτη αγωνιστική και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αν σε ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα.
1: Όπα, δηλαδή τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πάει στην Τούμπα.
0: Όχι, παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ.
1: Α, πάει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τρίτη αγωνιστική και εσύ υποδέχεσαι τον Άρη.
0: Τον Άρη και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο, στο Βόλο. Τι διαγωνιστική.
1: Μάλιστα. Έχει διαγωνιστική Ολυμπιακός παίζει
0: λοιπόν,
1: με τον Παναθηναϊκό.
0: Περίμενα να δούμε. Έχει πάω Κάρι στη αγωνιστική, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι ντερμπάρα, πάω Κάρι, ναι. Πάει στην Τούμπα. Ο Άρης, ναι, τέταρτη διαγωνιστική.
0: Την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι από ό,τι βλέπω. Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά. Λοιπόν, έχει διαγωνιστική, έχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει διαγωνιστική 10 ή 11 Οκτώβριο. Λογικά θα είναι 11 Κυριακή, θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έχουν ντέρμπι εκείνη την ημέρα.
0: Όχι, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη μέσα και ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα μέσα.
1: Μάλιστα. Στο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, σου είπα.
1: Α, ναι, είναι με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ναι.
0: Μετά έχει το ΠΑΟΚ Ηρακλής το μάτς της Θεσσαλονίκης πάλι. Εσείς παίζετε με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, η ΑΕΚ στον Ατρόμητο, Παναθηναϊκός μέσα με τον Αστέρα Άκτορ. Την 7η αγωνιστική.
1: Το επόμενο ντέρμπι
0: μετά. Το επόμενο ντέρμπι είναι, μισό λεπτό να το δω, το επόμενο ντέρμπι είναι, είναι το επόμενο ντέρμπι, είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ένα αγωνιστική. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει.
1: Πόσο του μηνός είναι αυτό, φίλε?
0: Είναι 31 Οκτώβρη, 1η Νοέμβρη λογικά, θα γίνει Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει, παίζει με την Κηφισιά εκείνη τη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά έχουμε το επόμενο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μετά. 10 αγωνιστική, 7 με 8 Νοέμβρη, λογικά 8 Κυριακή. Η ΑΕΚ παίζει με τη Λιβαδιά.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι τα έχει μέσα.
0: Πρώτο γύρο τα έχει μέσα, ναι. Πρώτο γύρο τα έχει μέσα.
1: Εντάξει. Τα ντέρμπι είναι και τα έχει τα play-off.
0: Ναι,
1: τα
0: και το τελευταίο μάτς αγωνιστικής είναι το έχει ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Εσύ στην Τούμπα δεν πας, υποδείχεσαι στον ΠΑΟΚ στα Φιλαδέλφια.
0: 12η, 29 Νοέμβρη.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρώτο γύρο τον έχει στα Φιλαδέλφια τον ΠΑΟΚ.
0: Την ημέρα εσύ παίζει με τον Άρη. Ναι, τον έχω Φιλαδέλφια από το πρώτο μάτς.
1: Τον Άρη παίζω εγώ στο Γαριλάο ή παίζω μέσα.
0: Όχι, όταν παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ και εσύ παίζει Άρης Ολυμπιακός.
1: Παίζω Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Πάω στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ. 13η αγωνιστική, 6 Δεκέμβρη.
1: Δηλαδή εσύ έχει δύο ντέρμπι κολλητά. Έχει τον ΠΑΟΚ και που μετά, τον έχει μέσα.
0: Και μετά Ολυμπιακό
1: και
0: έξω.
1: Και μετά έχει ένα Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Όπως έγινε πέρυσι. Πέρυσι έτσι έγινε. Ναι.
1: Μπράβο. Πέρυσι ήταν. Αλλά θα σου δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρουν πολύ.
0: Πέρυσι ήταν το ίδιο πράγμα. Ή έπαιξε πρώτα με τον ΠΑΟΚ, πρώτα με Ολυμπιακό, μετά με ΠΑΟΚ. Μαζί ήταν πέρυσι πάλι.
1: Θυμάμαι ότι ήταν Οκτώβριο που είχε χάσει.
0: Και μετά χάσε τον ΠΑΟΚ. Και... ναι, και μετά χάσε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ, εσύ.
0: Είχα χάσει 0-2 στο πρωτάθλημα.
1: Α, είχες χάσει και ναι. Μετά είχες στο Καραϊσκάκι και χάνεις
0: ναι, το ναι, δηλαδή, ναι, το ίδιο πράγμα και φέτος. Α, τώρα Νοέμβρη όμως. 29 Ωραία, Νοέμβρη, εντάξει, 29 Νοέμβρη, αρχές Οκτώβρη στην ουσία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και μετά ποιο άλλο έχει, είπαμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακός. Μετά παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός πάει στην απέξη με τον Άρη μέσα. Ναι. Μετά το επόμενο μάτς, ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 14η αγωνιστική, 13 Δεκέμβρη.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: πάει στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Ναι.
1: Για τον πρώτο γύρο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
0: ναι.
1: Την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Τον Άρη τον έχει μέσα ή έξω.
0: Πρώτο γύρο τον έχει μέσα τον Άρη.
1: Άρα δηλαδή με τους τρεις μας ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Το πρώτο γύρο.
1: Είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Πρώτα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν τον έχει καθαρίσει. Άρα έχει, ο Παναθηναϊκός παίζει δύο μέσα, δύο έξω. Έτσι θα τα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τέσσερα μέσα. Εσύ πας ένα-ένα. Ένα μέσα, ένα έξω. Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο ουσιαστικά.
0: Εντάξει, να πούμε στον κόσμο, ο πρώτος γύρος δεν είναι επανάληψη ο δεύτερος. Όπως παλιά όχι. Λέγαμε ότι η πρωταγωνιστική έχει αλλάξει τώρα. Παίζουν σκοπισμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παλιά ήταν πρωταγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Βασίλη, ουσιαστικά εγώ σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω για το ποιο είναι μέσα. Εγώ θέλω να δω τις ημερομηνίες, γι' αυτό σε ρώτησα ποιο μήνα. Γιατί αναλόγως σε ποιο όμιλο θα είμαστε, αν είμαστε τώρα στο Europa ή στο Champions League.
0: Για να έρθει να
1: βγει. Υπάρχουν τα μεσοδόματα παιχνίδια, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Που επιβάλλει.
0: Ναι, και οι ομάδες τώρα θα. Ναι, το πρόγραμμα των ομάδων θα δούμε και τους ομίλους που θα παίξουν. Τι ομάδες είναι να παίξουν εκείνη την εποχή.
1: Είναι το ουσιαστικό ρε φίλε. Αν παίζει τώρα τέρμι και την Κυριακή και ένα παιχνίδι φωτιά, Τετάρτη. Κατάλαβες. Εκεί θα πρέπει να έχει τον πάγκο και τους παίκτες καλά.
0: Δεν είναι και ελληνικές ομάδες τώρα, δύο δεκάδες δεν έχουν καμία. Για να μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Ποια ομάδα στον κόσμο έχει δύο δεκάδες. Καμία. Ούτε Ρεάλ. Καμία.
1: Κανένας δεν έχει. Και ο Ολυμπιακός αν πήρε το Champions League, το πήρε με τη βασική του δεκάδα.
0: Πάντως οι προπονητές και των ομάδων που διάβασα κάποιες δηλώσεις, παιδιά λέει τα προγράμματα είναι για να υπάρχουν. Λέει όλοι θα παίξουν με όλους. Δεν έχει σημασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σωστό. Σωστό. Άμα είσαι καλή ομάδα θα κερδίσεις. Αν δεν είσαι καλή ομάδα, τι παίζεις μέσα, τι παίζεις έξω. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν μου λες μεταγραφές τι έγινε, έχεις το παραϋπόψη.
0: Ο Ρόκα πιθανόν θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, θα φύγει για την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο δεν υπάρχει μεταγραφή.
1: Σάγιακας, δεξιμπακ.
0: Το όνομά του παίζει, κάτι προχωρημένο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ελκαμπή και τα Ρέμι πάνε στην Ολλανδία λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει διάδειά τους, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό, έχει μόνο Γιάρεμσου τώρα.
1: Πότε πάνε, ξέρεις.
0: Νομίζω από ό,τι άκουσα στο Σαμοθάκη τον Κώστα, νομίζω πρέπει να πηγαίνουν μέσα στη βδομάδα. Κυριακή πρέπει να πηγαίνουν τα Ρέμι και Δευτέρα από Δευτέρα ο Ελκαμπή.
1: Ο Ελκαμπή έχει σταματήσει τώρα μια βδομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Πότε σταμάτησε το Μαρόκο να είναι τέλειο στο Μαρόκο, έχει παραπάνω.
1: Το Μαρόκο αποκλείστηκε από την Αργεντινή.
0: Άρα έχουμε κάνει 8, 9, 10 μέρες κάπου εκεί περίπου. Ήταν να πάρει άδεια μέχρι τέλη του μήνα από ό,τι άκουσα.
1: Τίποτα, πρέπει ο Βάσκος να ξεκινήσει με το. Άκουσε με τώρα, γιατί εδώ δεν είναι το θέμα.
0: Όχι, λέω ότι ήταν να πάει πολύ πιο αργά ο Ολκαμπή. Γιατί μετά και πέρασε Κόπα Αφρικα, μετά Μουντιάλ και αυτά. Αλλά θα πάει αυτή η βδομάδα την επόμενη, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό. Έχει μόνο ένα παίχτη τώρα.
1: Κοιτάξτε, φίλε, άκου θα σου πω. Η διαχείριση αυτού του μήνα στον Γιάρεμτσουκ, είναι προσωπική μου γνώμη βέβαια, πάντοτε για μένα μιλάω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχει να κάνει και θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, επειδή εγώ τον θέλω τον Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Γιατί μου αρέσει, είναι πολύ καλό σεντερφόρ για μένα. χάνει κάποια πράγματα, αλλά βάζει και κάποια δύσκολα.
0: Για μένα πάντως ο Γιάρεμσουκ, εγώ προσωπικά τι βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, που είμαι ουδέτερος, αν δεν πάρει ότι θα παίζω, θα θέλει να φύγει.
1: Μπράβο. Αν πρέπει, λοιπόν...
0: Δηλαδή, άμα γίνει το περσινό, ας πούμε, τρίτος στη σειρά, θα πει θέλω να φύγω.
1: Εάν είναι να πάω να παίξει ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξεκινήσει με βασικό το Γιάρεμσουκ, για να λέμε την αλήθεια, γιατί μπορεί, δεν είπαμε, μπορεί να μπει και ο Ταρέμι αλλαγή μετά, μπορεί να μπει και ο Ελκαμπή.
0: Γιατί ο Ελκαμπή με τον Ταρέμι, μάλλον το Γιάρεμσουκ του Ελκαμπή ήταν πολύ καλύτερο δίδυμα από ότι Ταρέμι. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Το ποιο ήταν καλύτερο δίδυμο?
0: Ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμσουκ παρά με τον Ταρέμι.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ, τουλάχιστον, σαν ουδέτερο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει δώσει στον Ολυμπιακό πολλά. Κόντεψε να δώσει και την πρόξη με την Πόντο Γκλίν που
0: ναι,
1: τον
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλαγή,
0: ναι.
1: Αλλαγή και έκανε δύο γκολ, να πούμε μπαμ μπαμ και το ακυρώσαν και να το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορούσε να είχε.
0: Αν δεν πάρει λοιπόν κάποιος, εντάξει, δεν μπορεί να πάρει στη φανέλα βασικού σπίτι σου, αλλά αν δεν πάρει ότι, ότι θα παίζει κιόλα και είσαι τρίτος, νομίζω ότι θα πει πάλι παιδιά θέλω να φύγω.
1: Τι θα κάνει, θα φύγει βέβαια. Τι θα κάνει άμα δεν το βάλει για τρίτο. Θα δούμε τι θα φέρει και από πίσω.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Εγώ θα πω κάτι με πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που θα σου πω τώρα. Χωρίς να έχω δει τίποτα ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή τον έχω δει τον παίχτη πολύ καλά, τον ξέρω από την Αγγλία και τον έχω δει και έχω δει πράγματα και μίλησα με τον προπονητή της ομάδας που έχω εγώ στον Bromley και του λέω, είναι Άγγλος προπονητής και γατώνει μεγάλο για τις μικρές κατηγορίες βέβαια, έτσι. Του λέω, πώς τον βλέπεις αυτόν τον παίχτη? Και μίλαγα για τον Ζώτα.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Τζόρτζ, άκου τι θα σου πω. Αυτός ο παίχτης είναι παιχταράς. Στην Νότιχα μου λέει, επειδή ήταν ο Γκίπς και ο Γκίξ και ήταν και ο Ελάγκα, υπήρχαν κόντρες και τα λοιπά και εξαφανίστηκε λόγω Ελάγκα. Είναι παιχταράς, του λέω, μου λένε παιχταράς. Πιστεύω λοιπόν, το πιστεύω αυτό που σου λέω, ότι ο Ζώτα γιατί είναι εξτρέμ. Άσε τώρα που λένε πίσω το σεντερφόρ, μπορεί να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο άλλος να παίξει και τερματοφύλακας. Εμείς βλέπει τη θέση του που έχει.
0: Εντάξει, η λογική είναι ότι ο Ολυμπιακός εξτρέμ. Ήθελε εξτρέμ, πήρε εξτρέμ, θα παίξει.
1: Για εξτρέμ είναι.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι. Το θέμα είναι.
0: Γιατί μην μου πει για το Ροντινέ, γιατί το Ροντινέ έπαιξε εξτρέμ, γιατί δεν υπήρχε εξτρέμ. Γι' αυτό έπαιξε.
1: Το θέμα δεν είναι ότι έπαιξε εξτρέμ, γιατί δεν υπήρχε εξτρέμ, αλλά φέτος στην προετοιμασία τον έχει δηλωμένο εξτρέμ. Τελείωσε.
0: Εντάξει, οκ. Ο Ζώτα όμως τον πήρε για εξτρέμ.
1: Ναι. Έχει όμως και το Ροντινέ για εξτρέμ. Τελείωσε.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Τι είναι η λογική του.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ροντινέ θα μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια περισσότερα σε σχέση με το Ζώτα, αν είναι καλό ο Ζώτα, γιατί ο Ροντινέ έχει περάσει και ηλικία. Δεν είναι και πιτσιρικά.
1: Πιστεύω λοιπόν, αυτό το πιστεύω ακράτα, ότι ο Ζώτα είναι ένα παίκτη που μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό. Κάτι άκουσα πάνω να πάρει εκεί από τη Σεντετιέν. Δεν ξέρω αν θα κολλήσει εκεί το ριζόγαλο. Γιατί μου φαίνονται τρελά τα λεφτά, κάτι 20 άκουσα και τα 20 Ολυμπιακός δεν υπάρχει και ο Ζώτα.
0: Ποιο λες τον, αυτόν τον Μαροκινό, τον Σανταϊ, πώς λέγεται.
1: Ναι, αυτόν. Σαν
0: ζητάνε πολλά λεφτά, ρε φίλε.
1: 20 εκατομμύρια σου λέω, δεν ακούς.
0: Εντάξει, μην τρελάθουμε.
1: Αυτός πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω εγώ, γύρω στα 10 πέρυσι. 9 με 10, εκεί πήγαινε.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Το θυμάμαι ο Παναθηναϊκός, το χτύπαγε αυτόν τον παίκτη. Και πήγε να πάρει 9 με 10 και το συζητάγανε. Ζητάγανε 12 νομίζω, κάπου τόσο. Το συζητάγανε.
0: Καλός τώρα... παίκτης, αλλά ακριβώς, εντάξει. Καλός
1: κοίταξε, παίκτης. Κοίταξε, η Σεντετιέν τώρα μας ζητάει 20 από μια ομάδα που έχει πέσει κατηγορία, γιατί έχει πέσει Σεντετιέν,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα ζητάει και 20 θα τον λουστεί στο τέλος μόνη της. Γιατί δεν δίνεται και εύκολα τα 20, φίλε. Είναι, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις άμα δεν στα 20. Αν μου πεις, άμα θες μια εξτρεμάδα, δεν σε 20. Εντάξει, τα θες. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι.
0: Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι, έτσι, όλα στο χορτάρι. Δει 40, 50, 20, 10, 30. Άμα είναι κουμπέξει καλό, θα φανεί στο χορτάρι. Υπάρχουν παίκτες Ολυμπιακός.
1: Από χάφ, έχει ακούσει. Ο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι τα χάφ. Έχει ακούσει να μα φέρει κανένα παίκτη.
0: Όχι.
1: Με τον Καντιού τι έγινε, το έχουν παγώσει.
0: Παγωμένα και διάβασα κάποια site που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει ένα όνομα που δεν έχει βγει στην επιφάνεια που είναι ένα πολύ καλό παίκτη και ακριβώ παίκτη.
1: Ναι, τώρα... το έχω ακούσει και εγώ, το ξέρω και δεν πρέπει να το πω.
0: Πάντο, ο Αμπραμπάτ πάντω θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Μουντιαλικό είναι αυτό που έχω ακούσει
0: ναι.
1: Εγώ. Αυτό που λένε είναι μουντιαλικό.
0: Μουντιαλικό έχω ακούσει εγώ, ναι. Αλλά γι' αυτό πολύ ακριβώ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει εκεί τα νούμερα.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο πρόεδρο θα κάνει μια κίνηση μεγάλη. Και όπως πιστεύω, είναι βαθιά μου πίστη αυτό το πιστεύω, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και σέντερ φόρ στον Αύγουστο. Γράψτε αυτό που σου είπα. Γιατί βλέπω τον Ταρέμ να φεύγει. Καταλαβες.
0: Ναι, για το φίλο που ρωτάει τον Παναθηναϊκό, φίλε Νίκο Παναθηναϊκέ, ο Παναθηναϊκός πάει για στόπερ για το Ίγκασο Κακομοίρης. Κρίμα το παλικάρι.
1: Τι έγινε με τον Ίγκασο, ρε. Τραυματίστηκε χθες, τι έγινε.
0: Ρίξει και αστόν, χάνει όλη τη χρονιά στην ουσία. Σε φιλικό τώρα.
1: Κρίμα για το παιδί.
0: Κρίμα για το παιδί.
1: Να σου πω κάτι, είναι από τα στόπερ που μου άρεσαν πολύ, ρε φίλε.
0: Ναι, και από τα
1: φιλότιμος παίχτης, σέβεται το ψωμί που τρώει.
0: Ναι, ναι,
1: και στον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και με τον Παναθηναϊκό, αν δεν είχαν αυτό το τάμπα ντούμπα να πούμε που έχουν ένα από πίσω εκεί, ναι, το τάμπα ντούμπα, όπως το λένε αυτόν. Βέβαια, εντάξει, να σου πω και κάτι.
0: Αλλά τώρα, για το παιδί, τώρα κρίμα, τώρα προετοιμασία, ρε φίλε, ένα φιλικό και να πάθει για ζημιά. Τώρα εντάξει, είναι κρίμα και άδικο.
1: Τρία χρόνια δεν το παθοβορτούνης
0: προπέτει. Ναι, ναι, όσα δε, που λέει δεν φτάνει.
1: Ο Φορτούνης στην προετοιμασία πάω να τον πρωτοχειαστώ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Όσα
1: εφαίνει. Και με το που γυρίζει, επειδή τον εκτιμάγανε πολύ, με το που γυρίζει πάει και παίζει στην Εθνική και παθαίνει το δεύτερο γυαστό. Και μετά πήγαινε ο Μπακασέτας και του παίρνει την μπάλα από το κόρνερ. Να μην χτυπήσουν το κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής που είχε πάθει και γυαστούς. Και λένε γιατί έφυγε ο Φορτούνης. Γι' αυτό έφυγε ο Φορτούνης, τι γιατί έφυγε. Έπαθε και γυαστούς σε παιχνίδι της Εθνικής και πήγαινε και του παίρνει την μπάλα από το κόρνερ, Βασίλη. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη δουλειά σου, πάνω τα αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω. Έτσι.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης, εγώ έχω μάθει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Για την Εθνική.
0: Ναι. Δεν είναι αυτός ο λόγος μόνο του Μπακασέτα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Τώρα δεν είναι να τα λέμε στον αέρα.
1: Εντάξει, ακούγεται ότι ο Μπακασέτας πάει για τον ΠΑΟΚ.
0: Μια ελληνική ομάδα. Ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω, ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ. Πάω για ελληνική ομάδα, λένε ότι θα πάει. Τώρα εντάξει, θα πάει.
1: Για τον Αστέρα είχα ακούσει εγώ.
0: Για τον Αστέρα, ρε φίλε, τι χρωμάτι, πώς να πάρει, κύριε φίλε. Θα θέλει ένα καλό συμβόλαιο ο Μπακασέτας. Δεν μπορεί ο Αστέρα να δώσει το συμβόλαιο του Μπακασέτα.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπακασέτας.
0: Τώρα θα σε γελάσω, κάτσε να μπω να σου πω μισό λεπτό. Μισό λεπτό να σου πω πόσο είναι.
1: Παοξίδες και μόνο αυτός ο Νίκος μας στέλνει το μήνυμα να τους πάει ο Μπακασέτας εκεί να τον εγκλετήσω άσχημα. Πόσο στείλε μήνυμα για το Χατζηδάκη.
0: Μπακασέτας είναι γεννημένο, είναι 33 ετών τώρα, το 93 γεννήθηκε.
1: Δεν είναι μεγάλος.
0: Δεν είναι και μικρός όμως.
1: Δεν είναι μεγάλος, 33 δεν είναι μεγάλος.
0: Όχι, δεν είναι όμως και πιτσιρικάς, δεν είναι 25-26.
1: Όχι, μικρός δεν είναι, αλλά δεν είναι μεγάλος.
0: Και...
1: Μπορεί να έχει 2 χρόνια ποδοσφαιρικά, τα έχει ακόμα σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα και το θέμα τα χρήματα που θα ζητήσει. Για να μας δίνεις 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, δεν θα το πάρει ποτέ από τον ΠΑΟΚ.
1: Να, συμφωνώ. Οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ βέβαια δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται. Τι είναι αυτά που λένε κάτω οι Αθηναίοι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε εμάς και κάτι τέτοια. Αλλά εμένα ναι, κάποιος μου χτύπησε τα τέλεια και αυτός ξέρει από μεταγραφές και μου είπε Γιώργο, άκου να σου πω ρε, ψήνει η κατάσταση για να πάει πάνω.
0: Ναι, ότι ο Μπακασέτας μπορεί να ψήνει το μάνατζερ του να κάνει κινήσει προς τον ΠΑΟΚ μεριά γιατί να παίξει τον ΠΑΟΚ, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ πιθανό και σωστό. Γιατί σου λέει: δεν θα πάω να παίξω στην Τρίπολη, πάω να παίξω πάλι σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, θα κοιτάξει το μάνατζερ του να κάνει και τι κινήσει του. Από εκεί πέρα τι θα κάνει ο Σαβίδης, θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν τα λεφτά
1: και
0: που.
1: Και δύο θέματα σοβαρά τώρα που αφορά εμένα να πούμε στον Ολυμπιακό και αντίπαλο, τι έκανε με τον Πινέδα.
0: Με τον Πινέδα, με ρώτησε και ένας φίλος. Ο Πινέδα, από ό,τι λένε από το Μεξικό σήμερα, ότι η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Με τον Πινέδα τα έχει βρει. Ο Πινέδα θέλει να μείνει. Από ό,τι λένε εκεί, εντάξει. Θέλει να μείνει. Στο Μεξικό. Στο Μεξικό να παίξει. Η ΑΕΚ από την πλευρά που δράσει η ΑΕΚ, εγώ έμαθα ότι αν θέλει να μείνει στο Μεξικό, ο Πινέδα να μείνει. Αλλά θέλουμε 8 εκατομμύρια. Αλλά όχι με δόσεις.
1: Ωραία. Αυτό θα το βρει και η διοίκηση. Εγώ άλλο σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάω γιατί για μένα είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Και να πω στους φίλους ότι από ό,τι έμαθα, εντάξει χρειάζεται να πω από πού και τι, ότι αν ο Πινέδα πουληθεί υπάρχει έτοιμη λύση ήδη ο Ριμπάλτα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω γιατί
0: για τώρα μένα, δεν ξέρω η έτοιμη λύση αν θα βγει Πινέδα, πάντως την ασπέκτης ακριβώς και γνωστός.
1: Κοίταξε, φίλε, ο Πινέδα είναι μπορεί να είναι καλύτερο ο άλλο που θα έρθει.
0: Δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει Πινέδα.
1: Κατάσταση, αλλά συζητάμε στη βάση αυτή τη στιγμή πώς ήταν η εκτισμένη. Λοιπόν, της είχε κολλήσει το παιχνίδι. Για μένα είναι μπαλαδόρος. Είναι 6-8-10. Παίζει ό,τι θέλει.
0: Θα είναι απώλεια για την ΑΕΚ.
1: Εκτός
0: αν βρει η ΑΕΚ αντικαταστάτη, είσαι άξιο.
1: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αριστερό μπακ πήρε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε πληροφορίες ότι ο Ριμπάλτ θα πάρει ακόμα, η ΑΕΚ θα πάρει ακόμα 2-3 παίχτες. Χωρίς τον Πινέδα.
1: Γιατί νομίζω ότι εκεί έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί έχεις θέμα.
0: Χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει, 3 παίχτες χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει, πρόβλημα μαζί σου κι εγώ. Μαζί σου κι εγώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά, ο Πενάρης και ο Πήλιος, πήραν το πρωτάθλημα.
1: Φιλέ, άκου, πήγε.
0: Δηλαδή, ναι, κάτι κάνουν τα παιδιά κι αυτά.
1: Ο Πενράις είναι προσωπική μου γνώμη. Ο Πενράις δεν έπρεπε να περνάει το απέξω το
0: φλάθλι. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν πρέπει να πάρει ΑΕΚ αριστερά μπακ.
1: Από ό,τι ξέρω για τον Πενράις, έχω μάθει ότι πάει στη Σκωτία. Τον έχεις εσύ.
0: Τον ζητάει Ρέιτζες, λέει.
1: Α, μπράβο, έχω ακούσει ότι πάει για Σκωτία.
0: Λέω εγώ, ρε παιδί μου, λέω ότι, δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να πάρει αριστερό μπακ. Πρέπει να πάρει αριστερό μπακ. Αλλά μην λέμε και για τους ΑΕΚΖΙΣ του λέμε πολύ.
1: Το
0: Ρώτα και τον Γεωργίεφ που τον έχει πάρει. Που τον έχει και για στόπερ.
1: Ο Γεωργίεφ δεξί μπακ είναι ή σέντερ μπακ.
0: Τον έχει και για στόπερ. Και για δεξί μπακ τον πήρε.
1: Δηλαδή δεξί μπακ είναι η θέση του, ρε φίλε.
0: Ναι, από τη λένε ναι, ωραία, έτσι ήρθε. Τώρα από χθες έπαιξε το φιλικό, έπαιξε στόπερ και πήγε καλά. Μπορεί να παίξει δύο θέσεις. Ξέρω
1: στόπερ τον έχει. Γι' αυτό εγώ στόπερ τον ήξερα τον παίκτο.
0: Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω για τους ΑΕΚΖΙΔΙΣ ότι ναι, να πάρουμε αριστερό μπακ, αλλά μην υποτιμάμε τα παιδιά που πήραν πέρυσι πρωτάθλημα.
1: Ωραία, δεν αποτιμάμε κανένα.
0: Δεν λέω για σένα, βρε. Δεν λέω για σένα. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω για σένα, αλλά τα παιδιά αυτά πέρυσι κάνανε καλό πρωτάθλημα, πήραν πρωτάθλημα. Από ομάδες καλές απέναντί τους.
1: Και πήγανε μέχρι. Δεν το πήρε ο Πενράις.
0: Όχι, ρε φίλε, όλη ομάδα το πήρε.
1: Έτσι,
0: όλη ομάδα το πήρε, λέω το πήρε ο Πενράις. Και έκανα και μια πορεία σεβαστή στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά από ό,τι ξέρω, η ΑΕΚ θα πάρει ακόμα, έχει σκοπό να πάρει ακόμα τρεις παίκτες χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τον Πινέδα. Δηλαδή, για στόπερ.
1: Έχω δει τις ομάδες σήμερα φτιαγμένες. Μέχρι σήμερα, πρόσεξε τι λέω, μέχρι σήμερα. Έτσι. Τα τέσσερα center back του Ολυμπιακού είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα τέσσερα back που έχει ο Παναθηναϊκός, δύο δεξιά, δύο αριστερά, είναι τα καλύτερα που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα, έχει center back, αλλά δεν έχει τέσσερα. Για να
0: όχι, έχει δύο πολύ καλούς, το Ρέλβας και τον Μουκουντή, ειδικά το Ρέλβας.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει άλλους. Η ΑΕΚ έχει από το κέντρο και μετά είναι πολύ πιο δυνατή από όλους, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Μπροστά είναι πολύ καλή, ναι. Μπροστά είναι καλή, εκτός από της φύγει ο Πινέδα.
0: Ναι, και λέω, όπως είναι τώρα με Ζούμπκοφ, με τον Ουρουμάνο, με τον Φιλανδό που πήρε, με τον Γιώβιν, με τον Ζήνη, με τον Ελίασο, με τον Κουτέσα, με τον Κοϊτά.
1: Τον Ελίασο τον κρατάς.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Γιατί κάποιος άλλος πάλι μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει χωθεί σφήνα να πάρει τον Ελίασο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ τον Ηλίασον τον θέλω.
0: Πάντως αυτή σου βγάζω τον Πινέδα, ακόμα δεν ξέρουμε, 50-50, Ζούμπκοφ, ο Φιλανδός, ο Μάριν, ο Ζήνη, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα είναι μια πολύ δυνατή παίχτες μπροστά. Έτσι έγινε. Είναι καλά εκεί, δηλαδή είναι καλά εκεί.
1: Ναι.
0: Απλά θέλει στόπερ που λες, ένα παίχτη ακόμα στόπερ, ένα στρομπακ.
1: Και ένα δεξί θέλει.
0: Και ένα δεξί να ξεκουράσει και το Ρώτα αν ο Γεωργίεφ προορίστηκε για στόπερ.
1: Ναι. Πάει σε center back ο άλλος, γιατί με αυτή τη λογική και ο Ολυμπιακός δεν θέλει αριστερό back.
0: Και
1: ένα αριστεροπόδαρος θα βάζει τον Πυρόλα αριστερό back, όπως έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια, και τον Γκάρμο. Τώρα λογική
0: ναι,
1: είναι αυτή.
0: Όχι, λέω ότι επειδή μου ότι για τις πέτρες χρειάζεται ακόμα και και μέχρι εκεί. Νομίζω ότι από τη μέση και μπροστά είναι καλυμμένοι, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Πήλε ο Ολυμπιακός για να κλείσω. Για να μην σε στεναχωρώ και θα πω και κάτι για την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός για μένα χρειάζεται ένα αντικαταστάτη του Τσικίνιο και επειδή αυτή τη στιγμή μετά την.
0: Ο Τσικίνιο που θα παίξει τώρα. Πού θα παίξει τώρα ο Τσικίνιο.
1: Στο 8 θα πάει.
0: Στο 8.
1: Στη θέση του.
0: Που έπαιζε την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά λες.
1: Αυτή είναι η θέση του.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τώρα τον είχε κάνει εκεί να πούμε ψευτοροενιάρη πίσω από το center forward. Δεν είναι η θέση του παιδιού αυτή. Ο Τσικίνιο. Ήτανε και είναι, η θέση του είναι 8, καθαρά οκτάρι.
0: Αυτό
1: τέλος.
0: Που έπαιξε την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό.
1: Που αυτό που έπαιξε και έκανε τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι έναν παίκτη που είχε Ολυμπιακός. Πώς το λένε τώρα και μου έχει κολλήσει αυτό το παίκταρα που παίξαμε μέσα στην Άρσεναλ και τους έκανε γιογιό, όλοι τους έκανε και αλλαγή. Ο Μάρτης τον έκανε στο 89 αλλαγή. Τους είχαμε κάνει γιογιό. Το Βραζιλιάνο που έφυγε στα χαφ. Πώς το λένε μόλι τώρα και έχει κολλήσει αυτό. Ένα τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός. Που ήταν εξάρι και κατέβαζε μπάλα και γινόταν και οχτάρι. Τέτοιον παίκτη, αλλά δεν το θυμάμαι το θυμάσαι τον παίκταρα αυτό που σου λέω.
0: Δεν το θυμάμαι ρε φίλε το όνομά του. Κατάλαβα ποιο λες, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Κατάλαβες ποιον σου λέω όμως.
0: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Και μιλάμε τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Από εκείνη την εποχή, αυτόν και τον Ομάρ, ψάχνουμε να βρούμε δεξί μπακ, αξιόλογο, και ψάχνουμε να βρούμε εξαροχτάρι. Ήρθε ο Ιμπόρα. Για να μην λέω ψέματα, να μην τον αδικό τον παίκτη, ήρθε ο Ιμπόρα, έδωσε ύψος, έδωσε άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Αυτό που είχε δώσει τότε, πώς το λέγανε ρε, τον παιχταρά αυτόν ρε, και έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ.
1: Για 300.000 τον χάσαμε τον παίκτη. Δεν του δώσε 300.000 ο Μανέκη τον κρατήσει. Τότε. Του ζήταγε ένα 700 και του πένα 400, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θέλω να μπαίνω στα οικονομικά. Ήρθανε σε ρήξη.
0: Για πες και την Ισπανία, το άλλο και την Ισπανία.
1: Πάκου ρε φίλε κάτι. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε όλη την Αργεντινή.
0: Όχι, όλη βλέπω Αργεντινή. Εγώ λέω 50-50. Δεν μπορώ να βγάλω.
1: Μπορεί να έρθει 4-0 να κερδίσει Αργεντινή. Εγώ λοιπόν είδα ότι με την Αγγλία μέχρι το 60. Που ό,τι και να μου λένε, γιατί ακούω και κάτι μυρωδιάδες και βγαίνουν και λένε μην τα βάζετε με τον Τούχελ, μην τα βάζετε με τον Τούχελ, μην τα βάζετε με τον
0: Τούχελ. Τούχελ έκανε εγκλήματα, εγκλήματα ρε.
1: Με ποιο θα τα βάλω, ρε, θα τα βάλω με τον Τούχελ.
0: Έπαιξε με, το, με τέσσερα στόπερ τώρα.
1: Έχεις το Σακά στον πάγκο. Περιμένεις να γίνει 2-1 για να μου βάλεις σαν τρεφόρ μέσα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που κάνεις ρε.
0: Και...
1: κρέμασες στην Αγγλία
0: όλοι. Και βγαίνει και λέει ότι αν εξαγγείλω το παιχνίδι, τα ίδια θα έκανα.
1: Δηλαδή... γι' αυτό μόλις είναι στο Λονδίνο, έχουν ετοιμάσει, έχει τη λουφάσα κατευθείαν, μην προσγειωθεί στο
0: κύτρο. Εγώ το παγιεχτές για μένα, εντάξει, μπορεί προπονητής δεν είμαι, αλλά για μένα το χθεστό παιχνίδι το χάσε ο Τούχελ. Τέλος. Όχι πέφτες.
1: 100% το χάσε ο Τούχελ. Λάξε, και επειδή ακούω κάποιες μυρωδάδες που λένε, δεν τους είπε, λέει να κλειστούνε.
0: Τι δεν τους είπε, ρε.
1: Έβγαλες ρε το Γκόρντον.
0: Και βάζει το
1: χωρίς εξτρέμ που σου έχει κάνει τον γκολ. Που κρατάει το δεξί μπακ της Αργεντινής πίσω και από την ώρα που τον έβγαλες
0: έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι από εκεί.
1: Έτσι. Και τα δύο γκολ τα έχεις φάει από τη δεξιά μεριά, από την αριστερή δηλαδή της. Και αν θυμάσαι, να σου πω και κάτι πριν τον γκολ, πάει και σώνει τη φάση. Τη θυμάσαι ο Ράσφορντ. Ποιος ήταν αυτός, όχι, δεν ήταν ο Ράσφορντ.
0: Όχι ο Ράσφορντ, το άλλο με τα κοτσιδάκια, βέβαια. Το που έκανε το τάκλινγκ, βέβαια.
1: Εκείνο το αγγλικό
0: τάκλινγκ. Ναι, βέβαια. Που πανηγύρισε έξαλλα κιόλας. Ναι, σωστό.
1: Το θυμάσαι. Γιατί είχε βγάλει το γουίν που κράταγε το.
0: Ναι, ρε φίλο, ο άνθρωπος έβγαλε παίχτες που όσο να κρατήσουν την μπάλα βγουν λίγο μπροστά να φοβήσουν τους Αργεντίνους στο 1-0 και έβαλε στόπερ τώρα. Μην τρελάθουμε και μου λένε φταίει τώρα.
1: Και εκεί που φταίνει οι παίχτες. Τρία στόπερ και πάτε και πηδάτε και κάνετε παιχταρά το Λαοτάρο ρε. Που τον έβαλε που είναι βασική αλλαγή.
0: Ναι, στη μέση.
1: Τον Λαοτάρο ρε, σας πήρε κεφαλιά αυτός εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι είχαν εγκλήματα χτες οι
0: αρχαίοι. Και να βλέπεις τον Γκέιν τώρα να παίζει στόπερ.
1: Έβαλε τον Γκέιν και τον γύριζες πίσω.
0: Τρελά πράγματα, εντάξει.
1: Αλλά θα σου πω κάτι. Το είπα χθες και στο ξαναλέω.
0: Γιατί για την Αργεντινή τώρα, αυτή η ομάδα που είναι Αργεντινή, πώς είναι Αργεντινή τώρα.
1: Ρε φίλε, δεν βγαίνει ο Τέκλαν
0: Ράις. Άλλο λέω, αυτή η Αργεντινή τώρα, άμα σε βρει μπόσικο, αυτό θα σου κάνει. Θα σε πιέσει πάρα πολύ.
1: Άρχοντά μου, ο Τέκλαν Ράις δεν βγαίνει από το παιχνίδι.
0: Ούτε ο Γκόρντον βγαίνει από το παιχνίδι. Για μένα.
1: Ούτε ο Γκόρντον, αλλά ο Τέκλαν Ράις έχει πάει πάνω στο Μέση. Ο Μέση έκανε 8,5 χιλιόμετρα χτες και τα 7 τον έχει πάρει αγκαλιά. Και κανένα δύο φορές που του φύγε, να σου πω και κάποια πράγματα, τον εμάζησε μία ο Άντερσον και μία ο άλλος και δεν ξαναπήγε στην μπάλα. Λοιπόν, και έχεις ένα εξάρι, ο οποίος έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Από τους καβιέρις σχεδόν MVP βγήκε στην Premier League. Και μου τον κάνεις αλλαγή για
0: Τούχελ. Αυτό λέμε, εντάξει. Ο Τούχελ θέλει για το χθεσινό Θεό Τούχελ, κανένα ασπέκτη για μένα. Ο Τούχελ έκανε την ομάδα άνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: και να σου πω κάτι, να το κάνεις αυτό ρε Τούχελ στο 75-80, να το καταλάβω. 10 λεπτά μένουν πριν τον τελικό. Από το 50 να γυρίσει την ομάδα πίσω.
1: Ωραία, από το 50. Και πρόσεξε, ρε, δεν έχει κάνει τίποτα η Αργεντινή μέχρι εκεί μέχρι τον κόλπο.
0: Ναι,
1: τον
0: αυτό.
1: Και αντί να την έχει την ομάδα ψηλά, να τους βγει στην κόντρα, να τους βάλεις και ένα δεύτερο. Και γιατί έχει και παίκτες ταχύς η Αγγλία. Δηλαδή, εκεί θέλει σακά μέσα. Για να μου βάλει σακά μέσα, ρε, κατευθείαν.
0: Ευχαριστώ πριν γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ,
0: είναι ακριβώς το αυτό. Πιστεύω ότι αυτό που έπαθε και ο Αρτέτα στον τελικό.
1: Θυμάσαι τι σου είχα πει, ότι είναι μικρός προπονητής και ο Αρτέτα. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Τα ίδια λάθη κάνει, φίλε.
0: Δηλαδή το ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν δεν ήταν ο άλλος να φύγει, θα σου πω κάτι και στο λέω υπεύθυνα. Ο άλλος ήθελε να φύγει, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα θα ξεκολουθούσε όλο το Μάντσεστερ. Και δεν θα τον αφήνει να φύγει. Ο άλλος ήθελε να φύγει, έχει άλλους σκοπούς. Θα το δεις για τον
0: Γκουαρδιόλα.
1: Ναι. Αν δεν ήταν αυτός λίγο μυρωδιά.
0: Να και για να κλείσουμε πράγμα. Να σου πω για τον Τζόλι, τα μάθες.
1: Ποιο?
0: Ο Τζόλις.
1: Τι έγινε με τον
0: 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ, ναι.
1: Κοίταξε,
0: μπράβο
1: τον Τζόλι και μπράβο και στην Άρσεναλ.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο και στον Τζόλι γιατί και κοίταξε να πω και κάτι. Για να πάω τώρα εκεί. Πογιέτ, ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Δεν τον έβαζε σου τα αλλαγή, Πογιέτ. Ναι.
0: Και είναι και πολύ κοντά από ό,τι διαβάζω και ο Πιτσιρικάς ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. 35 ζητάει γκέγκ, θα τα βρούνε κάπου εκεί στα 30.
1: Εντάξει, θα τα δω στα 35 μου. Το Καρίτσα ξέρει μπάλα πολύ, ας το πω.
0: Ναι, και πάει σε πολύ καλή ομάδα την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, μεγάλο σκαλοπάτι στην καριέρα του για να πάει παραπάνω.
1: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά, μπράβο να πηγαίνουν να παίζουν.
1: Άλλο η Dortmund, πρόσεξε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλο η πρωταθλήτρια Αγγλία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Τσόλης είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και φίλε, να σου πω και κάτι πάνω σε αυτό που θα σου πω.
0: Λέω γιατί ο Πιωτσιρικάς ο Καρέτσας στην Dortmund.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία και πολλοί παρεξηγούνται. 40 εκατομμύρια, πρόσεξε θα σου πω τώρα. 40 εκατομμύρια έδωσε η Arsenal για να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: 42 στήχησε στην Brighton ο Κοστούλας πέρυσι. Δηλαδή.
0: Δεν νομίζω κάτι έχει. Κάπου λάθος έχει γίνει γιατί από ό,τι διαβάζω είναι το μεγαλύτερο μεταγραφή να προσφερθεί του Τζόλι.
1: Γιατί ο Τζόλι δεν έχει μπόνους. Ενώ είναι 40 χωρίς
0: μπόνους. Σου λέω τη διάβαση.
1: Είναι 35, ο κύριος Σταραμόπουλος εκεί άλλο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Ας κάνει πάση. Είναι 32 με 35, πρόσεξε τι σου λέω. Και έχει και 10 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μπόνους. Πάει 42, αυτό που σου λέω είναι σίγουρο.
0: Το μπόνους δεν ξέρω αν το πάρει όμως τον μπόνους.
1: Πώς αυτό, θα το πάρει.
0: Ναι, τον μπόνους το παίρνεις με κάποιες προϋποθέσεις. Δεν το παίρνεις έτσι. Ό,τι και να γίνει, έτσι δεν είναι.
1: Θέλεις 35.
0: Δεν είναι λίγα, βρε, δεν είναι λίγα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ο ένας είναι στην Brighton και ο άλλος πήγε στην Άντρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το άλλο πορτοφόλι για να αντιλαμβανόμαστε και τι λέμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Καταλάβεις τι λέω.
0: Σωστό.
1: Και παίρνει Arsenal με 40 εκατομμύρια τον Τζόλι, ο οποίος έχει κάνει και φοβερή σεζόν πέρυσι. Γιατί
0: και ο Κοστούλας έχει κάνει χρονιά καλή όταν έφυγε.
1: Την περσινή όχι.
0: Όχι.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
1: Με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και έχει βέβαια, είναι πιο μικρός ο Κοστούλας, είναι 18-19, τώρα πόσο είναι.
0: Ναι, ο Τζόλης 22-23, πόσο είναι, κάπου εκείνο.
1: Ναι, ο Τζόλης είναι πιο μεγάλος, 3-4 χρόνια πιο μεγάλος. Αυτό παίζει ρόλο με τα πολιτικά, τι μπορεί να πουλήσει.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι
0: ένα κλαμπ
1: που αγοράζει και πουλάει. Έτσι, να σου πω κάτι ρε φίλε, δεν παίζεται ο Μαρινάκης αυτά, εγώ τον παραδέχομαι. Αλλά εκεί με εκνευρίζει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι ρε φίλε, Ολυμπιακός.
1: 13,5 εκατομμύρια, 11,5 συν 2 εκατομμύρια εμπόνι, εδώ στον Κωστίνια ρε φίλε.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι για να κλείσουμε το Ολυμπιακός, μπορεί να είναι αυτό που λες να είναι, έχεις απόλυτο δίκιο να πουλάει ακριβά, αλλά αγοράζει και ακριβά όμως. Σου λέει, κοίταξε να δει, φίλε, δεν θα πουλά μόνο ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά. Ο θυμάμαι που είχε φέρει ένα Βέλγο στόπερ 7 εκατομμύρια, το θυμάσαι που τον πέρασε ο Αλμέιδα. Με την ΑΕΚ, θυμάσαι ένα παιχνίδι που το πέρασε ένα. Πώς λέγονταν ένα ψηλικά Βέλγο που είχε φέρει Ολυμπιακό, 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα στόπερ.
1: Αυτό που κάνει το αυτογκόλ με τον Μπάου και χάσανε το πρωτάθλημα.
0: Ένα στόπερ που τον πέρασε και ο Αλμέιδα, ο Ούγκο Αλμέιδα που τον πέρασε στο σπριντ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό πουλάει, αλλά αγοράζει και ακριβά γιατί σου λένε και.
1: 8 εκατομμύρια στο Σερβέτα.
0: Ναι, σου λέει τώρα και να ξαναδεί.
1: Έχει 8 εκατομμύρια και τον έγαμε να κάνει μπάνιο.
0: Σου λέει κύριε Λαδό, Ολυμπιακό, ναι, πουλά ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά όμω. Έτσι έγινε.
1: Τέλος πάντων, ευχόμαστε καλύτερα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πάρει Ισπανία για ένα λόγο. Άμα σου το πω, θα μείνει άφωνο.
0: Για πε.
1: Θέλω να δω την απονομή του Τραπ, πώς θα πάει να το δώσει στους
0: Πάπου. Θα πάει.
1: Φίλε, μιλάμε ότι θα είναι ξεφτύλα τσαρκούδα.
0: Θα πάει. Εγώ λέω δεν θα πάει.
1: Βεβαίως θα πάει. Πώς δεν θα πάει. Υποχρεωμένος να πάει. Εάν δεν πάει, θα γίνει ξεφτύλα για άλλη μια φορά η FIFA.
0: Τι να πάει και να πει τι ρε φίλε.
1: Γιατί σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας, είναι τρεις, αλλά ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας που γίνεται ο τελικός είναι υποχρεωμένος να δίνει το τίποτα.
0: Ναι, αλλά όμως να πάει, να πει τι ας πούμε στους Ισπανούς που τους έκανε πριν 15 μέρες ρόμπα ξεφύγησε.
1: Εγώ γι' αυτό θέλω. Πήγαινε, πάτε τώρα οι Ισπανοί να δω τα μούτρα αυτού του κλόουν, του Μπόζο, που αυτού του Τσάκη, πώς θα έρθει να δώσει το κύπελο. Καταλάβες.
0: Τα λέμε, άντε για χαρά.
1: Να σε καλά,
0: ο παίκτης που έλεγα, μου στείλε μήνυμα ο Μάνος, είναι ο Ένιχελς, τον θυμάσαι τον Ένιχελς. 7 εκατομμύρια ρε φίλε και τον πέρασε ο Ούγκο Αλμέιδα, σας πρίντε.
1: Για Μάνο, πες μας ποιος ήταν το χαφ του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος, που είχε παίξει μες στην Αγγλία, είχαμε κερδίσει 1-2 με τον γκολ του Ελαραμπή στο 119. Που τον αποκλείσαμε, ο
0: Γκιγέρμε μόνο. Ο Γκιγέρμε. Ναι. Πώς το λένε ο Ένχε, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, ρε φίλε. Ήμουν στο ΑΚΑ, έπαιζε η ΑΚΑ τότε. Τον πέρασε, ρε φίλε, ο Ούγκο Αλμέιδα που ήταν 38 χρονών, πέρασε τον Πιτσιρικά στο σπριντ. Και πήρε 7 εκατομμύρια αυτός ο Ένχελ.
1: Φιλαράκι, στο παιχνίδι μέσα Φιλαδέλφια, μας έφυγε αυτός που τον, πώς τον λένε αυτόν που τον έκαναν σε αλλαγή φέτος. Αν θυμάσαι, χάσαμε την μπάλα εκεί και δεν του κάνα φάουλ και πέρασε στο σπίτι και τον Ρέτζο.
0: Τον Ελίασον. Τον Ελίασον.
1: Όχι, τον Ελίασον. Το Φερέιρα, πώς λέγονταν.
0: Α, τον Περέιρα, τον Περέιρα. Τον Περέιρα.
1: Αυτός. Δεν θυμάσαι ότι ήταν.
0: Και έχει λάθος όμως, φίλε. Έχει χάσει την μπάλα σε λάθος σημείο.
1: Δεν του κάνουν ένα φάουλ.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Δεν τον προλαβαίνει ο Ροντινέη. Του φεύγει ο άλλος και δεν τον προλαβαίνει. Δεν τον πρόλαβε.
0: Το ίδιο λάθος είχε κάνει ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά που ήταν ο Αλμέιδα, πάλι με τον Ελίασον με τον Ρέτσο, πάλι στο τελευταίο λεπτό. Μάλιστα τη φάση που το βάλει τον Ελίασον.
1: Ναι. Καλά, ο Ελίασον είναι και ταχύς όμως.
0: Ναι, και ταχύς. Okay.
1: Άμα δεν ήταν γυάλινος ο Ελίασον, γιατί είναι γυάλινος.
0: Ναι, έχει τραυματισμούς. Αυτοί
1: οι δύο είναι γυάλινοι και οι δύο. Αν δεν ήταν γυάλινος, ο Ελίασον θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, φίλε. Δεν το ξέρεις.
0: Okay.
1: Για μένα είναι φοβερό εξτρέμ.
0: Τα λέμε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Για να σε καλά.
0: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο που έστειλε μήνυμα. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 17 Ιουλίου. Παναγιώτης ο Μπιστρό είναι συντονισμένος. Συντονισμένοι και εσείς, στείλτε μηνυματάκι για να κερδίσετε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες κρίσταλο, μεγάλο ποτήρι παγωμένες. Ποικιλίες κρεατικών ή πίνζα, ό,τι θέλετε. Έχει τα πάντα εκεί ο φίλος του Παναγιώτης. Τον πιστρώνει στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Έχει και ωραίες παρουσίες. Έτσι κύριε Παναγιώτη, καλά τα λέω. Θα έρθω στα Ινόφυτα να φάω παγωτό, στο λέω, ετοίμασε τα κουτιά. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Ο Άρης ανακοίνωσε το Ρόμπινσον, σπουδαία μεταγραφή. Ρόμπινσον έρευνε για δύο χρόνια, για τον μπάσκετ μιλάμε, που και ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ. Η πιο ηχηρή μεταγραφή για τον Άρη φέτος, και το Λιόπλος βέβαια είναι σπουδαίος παίκτης. Μέχρι την επόμενη διαβάζω εδώ. Άρα ο Κινέζος, ο Σιάο όπως λέγεται εκεί, έχει κι άλλα στο μυαλό του. Πολύ ωραία τα λέω, λέω, γιατί τα λέω ωραία. Μη γελάς καθόλου. Ετοίμασε εκεί στα ενόπιτα την έγκλη να έρθω να γίνει πανηγύρι με τις μικρές. Ας τα μπάνια. Εκεί θα αλλάξουμε. Να κάνουμε μπάνιο μέσα στα παγωτά. Λοιπόν, να πούμε τελικό στο Virtus Dilagori 1-0 στο τέλος. 4.75 παρακαλώ ο Άσος, το 93 τον γκολ με τον Σιασί Ελία. Ελία Σιανσί πέτυχε τον γκολ για τη Βίρτους Ακουαβίβα. Μόρναρ με την Εσκάλδες έγινε ανατροπή από 1-0, 1-2, 5.5 το διπλό. Το γκολ στο 93, ο Βαλέρο Ντέιβιντ. Κοίτα να δεις τώρα, στο 90 ο ίδιος παίκτης έκανε πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-1, στο 93 πάλι με πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-2 οι Εσκάλδες. Και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, έχει καθαρίσει από νωρίς το Σιάλο στο 63, Βέστρι Καραμπάκ είναι 0-3.

ο φίλος ο Πέτρος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Πέτρος από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Και ο Νικολάκης, ο φίλος μου ο Παοκτζής, εδώ στην παρέα μας και πάλι. Γιωργάκη από Νέα Υόρκη, μην κάνεις όνειρα, λέει, για μπάσκετ φέτος. Όλα του ΠΑΟΚ. Ακούς κύριε Γιώργο από Νέα Υόρκη. Το γυρίσαμε και στο μπάσκετ τώρα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα, αυτή είναι αλήθεια. Και σου λέει άστα, εμένα δεν μου λέει τίποτα γιατί δεν με βλέπει σαν ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ξέχανα το μπάσκετ, Γιώργο. Μετά το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο Νέα Υόρκη, ξέχανα και το μπάσκετ. Να τα ξέρεις αυτά. Σου λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, ο φίλος μου Νικόλας, Καματερό, πάσαμε τα, χάσαμε τους ροφούς, χάσαμε τις τσιπούρες, χάσαμε τα κάρβουνα κύριε Νικόλα. Με 100.000 κόσμος στις εξέδρες βλέπω το χλωμό να κατέβει στη σέντρα ο Τραπ και να δώσει κύπελο, εκτός αν βάλουν αλεξίσφαιρο κουτί να τους χωράει όλους ή ξεκινάνε να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο οι φύλαθλοι την προηγούμενη μέρα, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο μικρό, μικρό όμως, διαφημιστικό διάλειμμα και παρανεχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και θα επανέλθουμε με τους διαγωνισμούς του σταθμού για τους φίλους και τις φίλες. Θα τα πούμε όλα μετά τις 12:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Μόναχο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μόνο Αϊκάρα, γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, τον φίλο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είπαμε τα δωράκια μας τώρα θα δώσουμε, τους διαγωνισμούς. Τρεις ημέρες, δύο για διαγυντερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν φαγητό, γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο παραδοσιακό, μάλλον παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ απλά, ένα μηνυματάκι χρειάζεται να στείλετε στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός στο 69 39 943 943. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Διάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Λοιπόν, το μάτς δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-3 παραμένει το Βέστρι Καραμπάκ στο 75, ξεκίνησε ένα μάτς από το Εκουαδόρ, 5 λεπτό, Αούκας με την Δεπενδιέτε Δελβάγε είναι στο 0-0. Από κουπονάκι Μπιλάρα τι έχουμε σήμερα, λογικά έχουμε φιλικά παιχνίδια, παίζει και ο Ολυμπιακός σήμερα φιλικό, Παρασκευή, να δούμε την ώρα. Παίζει 7.30 με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30 στην Ολλανδία το φιλικό αυτό. Από και πέρα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία της Φιλανδίας. Από Σουηδία δύο μάτς, Γκέτεμπορκ μπρο από η Κάρνα και Μιάλμπι με την Βαστέρας. Από την Νορβηγία Μπόντο Γκλιμτ με την Φρέμβιτσκαντ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Το βράδυ μετά πάλι παιχνίδια από την Λατινική Αμερική, από Αργεντινή, β' κατηγορία, από Βραζιλία, Ουρουγουάη και τα υπόλοιπα. Έχουμε και σέντρα στην Σλοβενία, Τσέλι με τη Μούρα, το πρώτο μάτς, 9 και 4. Έχουμε σέντρα νομίζω και στην Βουλγαρία, Λεύσκη Σόφιας με την Ρούσε και νομίζω έχουμε και από την Λίγκα 1 της Ρουμανίας στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου με την Άργες Πιτέστη στις 9.30. Αυτά είναι σήμερα τα παιχνίδια που έχει. Εντάξει, φτωχό κουπόνι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα.

Ο φίλος ο Μαρίνος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, από τα κάτω Πετράνωνα, και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μηνυματάκι, μια καλημέρα. 7:30 φίλε, αν δεν άκουσες καλά την ώρα, 7:30 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω τρίτο φιλικό, τέταρτο του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Νομίζω άλλο ένα υπάρχει μετά με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό.

φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιώργος, που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. Για το φίλο τον Παοκτζή, τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα. Φίλε Παναγιώτη, δεν έχει κάτι με τον Γιαννούλη, κάτι καινούριο. Ο Παοκ ενδιαφέρεται, η Augsburg ακόμα δεν έχει πει το ναι. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Παοκ, έχει γίνει σύριαλ το τελευταίο 20ήμερο περίπου. Ήταν κάποια στιγμή να μπει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Δεν έχει βγει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι βέβαια. Αλλά από ό,τι λένε είναι πιο κοντά τώρα που μιλάμε στον Παοκ παρά στον Ολυμπιακό, αλλά κοντά. Όσο κοντά όσο και μακριά βέβαια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με την Augsburg από ό,τι λένε. Θα δούμε τελικά που θα πάει ο Γιαννούλης.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Ο φίλος ο Αντρέας, Μπιλάρα καλημέρα και από μένα. Αν μπορείς βάλε με για το μπιστρό. Και αν μπορώ να πάω την άλλη εβδομάδα, αν κερδίσω την άλλη Παρασκευή, βέβαιως μπορείς. Είπαμε, παιδιά, κυρίως γίνονται κάθε Παρασκευή και εσείς μπορείτε να πάτε, ο φίλος ή η φίλη που κερδίζει, από το Σαββάτο, μάλλον την Παρασκευή, το βράδυ που γίνεται, κυρίως γίνεται αύριο, ξημερώματα, λίγο πριν τις 3. Από Παρασκευή λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Μπιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πότε παίζει πρώτο μάτς? Παναθηναϊκός είναι στις, την έκτη αγωνιστική, Φιλαράκο. Έκτη αγωνιστική, το πρώτο έτσι πολύ μεγάλο μάτς, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό με τη Δυναμό Κιεβού, η οποία πέρασε τα πέναλτι από τη Ρουμανία με την Κλουζ, και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Δυναμό Κιεβού.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε.
1: Μια χαρά και εγώ εδώ πέρα. Καταρχάς πρέπει να ακούει ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, έτσι?
0: Λογικά θα ακούει. Πριν από κάνα μισάρο που στείλε μην με άκουγε. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακούει.
1: Λοιπόν, το μεσημέρι είχα τηλεφωνήσει στο Μπαλιούρα και είχα πει, ξέρω εγώ, να διαβάσουν τα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων, ξέρω εγώ. Άκουσα την εκπομπή με την Ζέτα την Θεοδωρακοπούλου, όπου διαβάσανε πράγματι τα πρωτοσέλιδα. Απλά εγώ ήθελα να κάνω λίγα και κουσκούς, παιδί μου, να πάνω σε αυτά τα πρωτοσέλιδα. Αυτό εννοούσα. Γιατί είχε έστειλε μήνυμα στον Μπαλιούρα ότι τα διαβάσαμε τα μηνύματα. Εντάξει, το άκουσα, απλά το διευκρινίζω. Να γίνει λίγα και κουσκούς. Εντάξει, η κυρία Θεοδωρακοπούλου, εντάξει, το ψιλοκάνει το χαβαλέ. Και φωνάρα, έτσι. Ερμήνευσε Μοσχολιού, μιλάμε πρώτη. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
0: Ποιος, μωρέ, Μοσχολιού?
1: Είσαι Θεοδωρακοπούλου.
0: Τι έκανε με τη Μοσχολιού?
1: Ακαπέλα.
0: Τραγούδισε Μοσχολιού η Ζέτα?
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Ναι. Προχθές.
0: Α, δεν άκουσα, ρε φίλε.
1: Ναι. Βγαίνει ένας δημοσιογράφος. Δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ το τραγούδι που του είπε. Εντάξει, του είπε τώρα δύο στίχους, έτσι τώρα. Όχι ότι το είπε το τραγούδι. Προς Θεού. Έτσι από ένα ρεφρέν της Μοσχολιού. Αλλά ωραία. Φωνάρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε τώρα στα... Αφήνουμε το Μουντιάλ προς το παρόν μέχρι την Κυριακή και ασχολούμαστε με τα δικά μας. Άκουγα και τον Γιώργο από το Λονδίνο προηγουμένως. Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε πολλά μαζί του. Για τον Ολυμπιακό, ότι καταρχάς στην άμυνα βλέπουμε να τη δένει καλά την άμυνα με Κάρμο και με τον άλλον, θα το δούμε και τον άλλον τον Νορβηγό που ήρθε. Στα χάφ εκεί πέρα έχω που το λέω δύο χρόνια τώρα σχεδόν με τον Τσικίνιο, ότι ο Τσικίνιο εκεί πέρα που τον βάζει πίσω από τον σέντερφορ δεν αποδίδει. Δεν έχει τον κολ άνθρωπος σε εκείνη τη θέση. Πρέπει να γυρίσει στη θέση 8. Και εκεί πέρα εγώ θα ήθελα ένα παίκτη στυλ Γιώσεβιτς. Αυτό που είχαμε την χρονιά του που πήραμε το ευρωπαϊκό, το conference.
0: Ναι.
1: Άμα το θυμάσαι τον παίκτη. Τώρα, τα εξτρέμ και αυτά, ρε παιδί μου, δεν έρχεται ένα εξτρέμ να δούμε, ρε παιδί μου, ένα γκαλέτη. Θα μου πεις εύκολο είναι να έρθει. Εντάξει, ένα τέτοιο στυλ παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή τους βλέπω όλους, ίδια κοψά, ίδιο πράγμα όλοι τους. Όλα τα έξτρεμ. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: ούτε
0: Ολυμπιακός...
1: να κάνουν ούτε να σουτάρουν.
0: Εντάξει, πήρε ο Ολυμπιακός έξτρεμ. Πήρε τον Στρεφέτσα, ο οποίος ήταν δυνατό όνομα στην Ιταλία. Άστα δεν έπιασε. Εντάξει, σαν όνομα ήταν πολύ καλός. Από τους καλύτερους παίκτες στην Ιταλία.
1: Εντάξει,
0: στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Οκ. Δεν είναι ότι δεν έφερε έξτρεμ. Έφερε καθαρό αίμα έξτρεμ. Αλλά με καλές χρονιές στις ομάδες σου, αλλά δεν πέτυχαν στο Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είδαμε στην αρχή τον Βέλτε, μπαίνει, ξέρω εγώ, βάζει ένα-δύο γκολ, μετά τίποτα. Νομίζω με εσάς και με τον Παναθηναϊκό, με ποια ομάδα σκοράρισε συνέχεια?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά πάνω, ναι, θέλω να σου πω ότι έχει φέρει παίκτες, παιδί μου, τώρα ξέχωρα αν δεν πιάνουν. Εντάξει, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Κοίταξε, ότι γίνονται προσπάθειες.
0: Ναι, ως μόνο Στρεφέτσα δεν ήταν μια κακή επιλογή, ας πούμε. Έπαιρνε ένα παίκτη από το καλύτερο παίκτη της Κόμο, από τους καλύτερους παίκτες της Κόμο που έκανε πολύ καλή χρονιά. Και ένα παίκτη ο οποίος ήταν καλό.
1: Καπατσούλης παίκτης όμως.
0: Όνομα στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε, πήγε πάλι στην Πάρμα, έπαιξε. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Σαν παίκτης, Τσαπατσούλης. Δηλαδή αυτό που λέμε Αμπλαούλα.
0: Εντάξει,
1: όχι, δηλαδή...
0: πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα.
1: Δεν άκουσα.
0: Πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα. Γιατί ο Στρεφέτσα δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Δεν πήρε και πολλά παιχνίδια.
1: Από εδώ, από εκεί, να πούμε, αλλά τίποτα. Δηλαδή,
0: δεν πήρε δηλαδή, και πολλά μάτσα, ας πούμε, σε σχέση με τον Μάρτινς.
1: Καλά, κοίταξε σε σχέση.
0: Δηλαδή, πόσα έπαιξε βασικός ο Στρεφέτσα? Έπαιξε 7-8 παιχνίδια βασικός. Και πολλά μπορώ,
1: όχι, αλλά,
0: πολλά μπορώ αλλά, να λέω. Και... γιατί ένα παίκτη, ας πούμε, όταν πάει σε μια ομάδα, θέλει να πάρει και χρόνο συμμετοχή, ρε φίλε. Αν δεν παίζει και παίζει 10 λεπτά. Τι να σου δείξει.
1: 3-4-90 λεπτά.
0: Τι να σου δείξει. Τώρα παίζει 10 λεπτά, 3-4-20 λεπτά. Τι να πρωτοδείξει τώρα. Και σε μια ομάδα Ολυμπιακός παίζει, ήταν κακός Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν κακός και μεγάλη ευθύνη σε αυτό το κακό Ολυμπιακό πέρσι και ο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Είχε κάποιες επιλογές πέρσι, τα είχε κολλήσει στο μυαλό του. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν, αλλά.
0: Εντάξει, στηρίχθηκε στους παίκτες, παιδί μου που ήξερε, που σου λέει πήρα πρωτάθλημα, αυτούς τους παίκτες και την επόμενη χρονιά έτσι θα πάω. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Θέλει και μια ανανέωση η ομάδα.
1: Κοίταξε, θα σου πω τι συμβαίνει. Όταν ένας παίκτης παίρνει ένα πρωτάθλημα, κάπου νιώθει ότι είναι χορτασμένος, ότι εντάξει, είμαι τώρα σε ένα καλό επίπεδο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, μωρέ, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι, α πούμε τώρα, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι βλέπεις ότι οι μεταγραφές που πήρε ο Ολυμπιακός δεν τις υπολόγισε και πάρα πολύ. Δηλαδή, να και τον Ασημέντο που φέρανε για πάρα πολύ καλό παίκτη, δεν τον έβαλε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή κάποια στιγμή τους παραγκώνεις όλους τους μεταγραφές, δηλαδή δεν τους έβαζε.
1: Το Σιπιόνι,
0: τους δύο Βραζιλιάνους που πήρε μετά το Γενάρη, δεν τους έβαζε να παίζουν. Δηλαδή στηρίχθηκε πολύ στο υλικό που είχε τη χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Τον
0: Ισπανό, πώς λέγεται, ο Μπάιθ, πώς λέγεται. Όχι, τον Ισπανό που έχει ο Ολυμπιακός. Φωνάζεται που
1: τον Γκαρσία,
0: ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βάζει συνέχεια. Δηλαδή, στηρίχθηκε πολύ σε παίκτες οι οποίοι του έδωσαν πρωτάθλημα και conference. Και τους άλλους δεν τους έβλεπε.
1: Αλλά δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν όμως.
0: Ναι, εντάξει, γιατί πέρασε μια χρονιά ακόμα στην πλάτη τους. Δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα και η ΑΕΚ φέτος. Είχε πιο μεγάλη κόντρα και στηρίχθηκε μόνο σε αυτούς. Δηλαδή, μπορούσε ας πούμε, να βάλει τους Βραζιλιάνους πήρε ρε παιδί, να τους δοκιμάσει να παίξουν κάποια παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το Νασιμέντο, τον έβαλε στην αρχή, ας πούμε, τον έβαλε δύο παιχνίδια, του βάλει κάτι γκολ, το σταμάτησε μετά. Δεν τον έβαλε. Τον Πιτσιρικά τον Μουζακέλη και αυτόν τα ίδια. Δηλαδή τους παραγκώνησε κάποιους παίκτες.
1: Τους παραγκώνησε, τους έβαζε σε στιγμές που δεν έπρεπε να τους
0: ναι,
1: πάρει.
0: Ναι, τέλος πάντων ήταν ο Ολυμπιακός μια ομάδα πέρυσι που είχε προβλήματα, φάνηκανε.
1: Ναι, τον άφηνε παράδειγμα τρεις αγωνιστικές ένα παίκτη έξω, μετά έμπαινα μέσα να μου καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό λέω. Να πούμε και το Γιάρεμσο, α πούμε, τον είχε πολύ πίσω. Είχε Ελκαμπή, οκ, Ελκαμπή, εντάξει, να το δεχτώ. Ελκαμπή, ο οποίος εντάξει, μπορούσε να τον κάνει, να τον βάλει στον πάγκο όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα, δεν ήταν καλός.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, και είχε τον Ταρέμι μετά.
1: Και μονή τώρα, έτσι.
0: Και μετά τον Γιάρεμσο. Ο Γιάρεμσο τράβο σου λέει, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω απ' έξω, έχω μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, έκανε πολλά λάθη. Ελπίζω.
0: Εντάξει, βέβαια αυτά όλα. Εντάξει, οι προπονητές δεν είναι θεοί. Εντάξει, και αυτοί κάνουν τα λάθη τους. Πέρα ο Στέσο Τούχελ έκανε τον τελικό τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ο Τούχελ. Μην τρελάθουμε.
0: Δηλαδή, ήταν κακή χρονιά και για τον Μεντιλίμπαρ και για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Γιατί όταν μια ομάδα κερδίζει, όλοι κερδίζουν και όλοι χάνουν μαζί.
1: Πρόσκαντη. Εγώ δεν διαφωνώ γιατί θα πω έτσι μια δικιά μου φιλοσοφία, μια από τις πολλές που λέω. Είναι όλο λάθη. Το θέμα είναι όμως τα λάθη αυτά που κάνουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό.
1: Έτσι. Δηλαδή, φέτος περιμένω τον Μεντιλίμπαρ να είναι διαφορετικός. Αν έχει την ίδια ξεροκεφαλιά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Και με τον Γιώργο που μίλαγα πριν κάποιες μέρες, το φίλο του Ολυμπιακού, τον Γιώργο το γνωστό, του είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν θα έχει περίοδο χάριτος όπως είχε πέρυσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί πέρυσι είδε ότι ο Μεντιλίμπαρ στηρίχθηκε από τον Ολυμπιακό και από τον Σουπαντού στηρίχθηκε. Δεν είχε πολύ μουρμούρα. Είχε, αλλά όχι πολύ. Φέτος νομίζω ότι αν κάνει τα ίδια λάθη θα έχει πολύ μεγαλύτερη μουρμούρα και από τη διοίκηση θα έχει θέμα.
1: Ακριβώς. Πάντως το θέμα είναι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, να μην αρχίσουμε πάλι, ξέρω εγώ, τα μίση και τα τέτοια και όλα αυτά ξέρεις, που γίνονται. Και αυτό που έγινε τώρα εδώ που τα λέμε με το. Και με τη Super League, ας το πούμε χρυσή τομή, κάπου εντάξει. Δηλαδή ένα χρόνο από ό,τι έμαθα θα είναι την πρώτη χρονιά
0: Αλαφούζος,
1: τώρα ο Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης. Κάπου ξέρεις, χρυσώνεται το χάπου, κάπου έτσι δεν είναι, κάπως η κόντρα ξέρεις έτσι
0: ξέρεις μειώνεται. Τι γίνεται μωρέ, θα το πω με μια παροιμία που λέει ο λαός, εντάξει. Γιωγάιδερ μαλώνας εξώνω αχυρώνα. Ναι. Να νομίζουν κάποιοι όχι κάποιοι όλοι οι πρόεδρος πάντων των μεγάλων ομάδων, το πρωτάθλημα τους ανήκει. Ότι το ποδόσφαιρο τους ανήκει είναι για πάρτι τους, έτσι νομίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο, ανήκει στους οπαδούς. Δεν ανήκει σε αυτούς. Όποιος είναι τώρα, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, δεν τους ανήκει το ποδόσφαιρο, είναι δικό τους. Δεν το φέρανε το σπίτι τους.
1: Ακριβώς. Αυτοί έχουν, να σου πω τι γίνεται.
0: Είναι μια θέση θεσμική η οποία δεν επηρεάζει και τίποτα.
1: επειδή έχουν το εντάξει, χρήμα.
0: Ο πρόεδρος Super League τι κάνει, κοιτάει να φέρει καλούς χορηγίες, να μοιράσει τα χρήματα σωστά. Δεν μπορεί να επηρεάσει ο πρόεδρος Super League το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι.
0: Αλλά σου λέει ότι άμα είμαι εκεί, έχω είμαι δυνατός, κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να σου πω ότι είναι καθαρά εγωισμός.
0: Αυτό εγωισμός.
1: Είναι καθαρά εγωισμός. Πρόκειται να δεις τι γίνεται. Επειδή έχουν το χρήμα.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, είναι πολύ εγωιστές.
1: Ναι, έχουν τα καράβια, έχουν τόσο κόσμο που τον, ας το πούμε, εξουσιάζουν. Έχουν τους πολιτικούς, λένε θα κάνεις αυτό, ρε.
0: Ναι, δεν θέλουν να ακούνε όχι, ρε φίλε.
1: Δεν θέλουν να ακούνε όχι, όπως το λες. Και εκεί πέρα λοιπόν τώρα είναι η κόντρα. Σαν τα μικρά παιδάκια, εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Ναι, αυτό.
1: Εγώ είμαι καλύτερος.
0: Ναι, ναι. Το δικό μου ποδήλατο είναι καλύτερο από το δικό σου, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι λοιπόν. Έτσι. Και το Προεδρυλίκη το έχουν έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω δει δημοτικό συμβούλιο εδώ στα Μέγαρα, όπου είναι ο δήμαρχος και ο αρχηγός, να το πούμε, της αντιπολίτευσης, ναι, να το πούμε έτσι, ναι, του, ναι, του Δήμου. Οι οποίοι ήταν και συμμαθητές δικοί μου, έτσι, και γιατροί οι δύο. Και κοντράρονται τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιος έχει καλύτερο πτυχίο ιατρικής.
0: Α, είδες. Αυτό σου λέω. Είναι, εντάξει, ψακώνονται, μειογαλύτερα μαλώνα εισαγωγικά σε ξένα χειρόνα.
1: Δηλαδή μου έχει μείνει αυτό. Δηλαδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε, δεν κουβεντιάσανε κανένα θέμα, γιατί είχαν την κόντρα τους, όχι εγώ καλύτερο πτυχίο, γιατί εγώ πήγα και έχω το μεταπτυχιακό αυτό, όχι εγώ είμαι. Δηλαδή ακούγαμε τέτοια πράγματα, είχαμε τρελαθεί όλοι. Δηλαδή έχουν αυτή τη λόξα.
0: Ναι, της εξουσίας, της δύναμης. Αυτό.
1: Κατάλαβες. Και εκεί πέρα είναι που τα έτσι, που κάνουν και πολλά. Όχι λεφτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα για τα αθλητικά πάλι, αυτό που σου είπα για το Μεντιλίμπαρ, αυτό πιστεύω και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού το λένε, ότι φέτος θα είναι χρονιά και για το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έχει αυτός κριτική φέτος, εντάξει. Πρώτη χρονιά, πρώτη χρονιά ήρθε, πήρε το κόφερας, μετά πήρε πρωτάθλημα, όλα οκ, okay, όλα καλά. Τη δεύτερη χρονιά τώρα θα έχει πιο σκληρή κριτική αν συνεχίσει το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς, γιατί του έχει φέρει και καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Κάρμο δεν είναι.
0: Και έφερε και παίκτες που ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ και το Ρόκα.
1: Ακριβώς.
0: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και τον άλλον, τον μπακ που πήρε, πώς λέγεται, το όνομά του Φαφέ, όπως λέγεται. Ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή δεν τον άφησε.
1: Ακριβώς. Κρεμασμένο, ναι.
0: Πήρε μόνο τους δικούς του. Πήρε και παίκτες που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και αυτό που μου αρέσει, αν θα γίνει, που πιστεύω θα γίνει, ο Σάλιακα. Τον θυμάμαι που έπεσε στον Πα Γιάννενα. Πάρα πολύ καλά στη μένα. Δεν σου λέω ότι είναι ο σούπερ παίχτης, έτσι, αλλά σαν backup, αλλά είναι παίχτης μαχητής, είναι σκυλή του πολέμου.
0: Και έκανε καλό
1: πρωτάθλημα. Θυμάμαι στο Γιάννενα, το θυμάμαι στα Γιάννενα που ήταν πολύ αγωνιστής, δηλαδή δεν το έβαζε κάτω με τίποτα.
0: Και ο Πίλιος ήταν αγωνιστής, Γιάννενα, αλλά στην άκρη δεν είχε τόσο πολύ αγωνιστή. Και ο Πίλιος ήταν πήραμε τον Πίλιο από τα Γιάννενα, μια χαρά παίχτης ήταν, αλλά είναι άλλη φανέλα, φίλε. Βέβαια ο Σέλιακας πήγε, έπαιξε στην Bundesliga, εντάξει, είναι άλλο ποδόσφαιρο εκεί, είναι πολύ πιο δυνατό, έχει πάρει εμπειρίες και έκανε καλή χρονιά. Εντάξει, γιατί δοκιμάστηκε σε άλλο πρωτάθλημα, σε πολύ καλύτερο από το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Μα πήγε Σαν Πάολο, οκ, Σαν Πάολο, δεν λέει τίποτα, εντάξει, είναι μια γερμανική ομάδα.
1: Ναι, ήταν και αλφα-εθνική και β' εθνική.
0: Ναι, είναι μια γερμανική ομάδα. Ενώ ο Πίλιος ήρθε σαν όνομα από το, θυμάσαι τον Πίλιο, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή.
1: Το
0: πήρε τελικά η Άκη, ήταν πολύ καλό στα Γιάννα. Αλλά είτε ξανά φορά που λέμε άλλο Γιάννα, άλλο ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακός, άλλο ΠΑΟ, καλό Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει βελτιωθεί πολύ, είναι καλός παίκτης.
0: Είναι καλός παίκτης, φιλότιμος είναι.
1: Αλλά έτυχε πάνω στην εμούρλα του Αλμέιδα.
0: Ναι, φιλότιμος είναι, δεν λέει κανείς όχι, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπαμε στα Γιάννα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκολιτς, εντάξει, δεν είναι και τόσο, πιστεύω, προπονητής που βελτιώνει οι παίχτες. Γιατί είναι ορισμένοι οι προπονητές, ρε παιδί μου, τους βελτιώνουν πολύ τους παίχτες.
0: Βελτίωσε. Αλλά περίμενε. Τον Περέιρα που δεν ακούμπαγε τα πόδια του, τον βελτίωσε πάρα πολύ ο Νικόλιτς. Βελτίωσε πάρα πολύ τον Ρότα. Βελτίωσε παίχτες ο Νικόλιτς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Εντάξει, δεν πάμε να βελτιώσει και ένα που δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εντάξει, οκ, ένα που δεν ταιριάζει στην ομάδα, τι βελτίωση να κάνει.
1: Μπορεί να έχει και ταβάνι.
0: Ναι, είναι αυτό λέω. Τι άλλο να κάνεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ας πούμε τον Κοϊτά τον βελτίωσε πολύ. Δεν ήταν ο Κοϊτά, καμία σχέση πρώτη χρονιά με την Πεσσινή.
1: Περίμενε, αυτό δεν είναι που μας έβαλε τον κόλπο.
0: Ναι. Που έκανε φοβερό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Αυτόν το. Πώς θα λέγα τον άλλο, όχι Κουντερά.
0: Ο Κουτέσα.
1: Κουντέσμα, τον Κουντέσμα.
0: Κουτέσα.
1: Αυτός ήρθε και τον έβλεπα στην αρχή πολύ τέτοια, αλλά μετά έπεσε πολύ η απόδοσή του. Δεν. Καλός ήταν, μπαίνε μέσα.
0: Και το ίδιο και ο Ελίασον. Εντάξει, είναι ναι. Και η χρονική. Εντάξει, μόνο και πως είναι ο παίκτης στη χρονική στιγμή που τον βάζει. Ο Κουτέσα πέρυσι δεν. Μάλλον ο Ηλίας ο πέρυσι δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά. Εντάξει, όλοι στο ρόστερ είναι. Όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες. Φαίνεται ο Νίκολης δεν δίνει ευκαιρίες σε όλους από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτός που είναι απογοήτευση είναι, και δεν το περίμενα, είναι της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Πώς το λένε αυτός.
0: Ο Λίμπεσης είναι το τελευταία χρονιά, βέβαια. Ναι, ναι. Πρώτη χρονιά ήταν καλός. Δεύτερη χρονιά, τρίτη, μαύρα χάλια. Ας πούμε ο Νίκολης τώρα βελτίωσε το Ζαομάριο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ή το Ζαομάριο που λέγαμε ήταν στην αρχή χάλια μαύρα και τελικά έβαλε γκολ πολύ κρίσιμα.
1: Και ο Μάριν έδεσε πολύ με τον Πινέδα.
0: Και ο Μάριν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, ήταν καλή μεταγραφή αυτή του Ριμπάλτα, πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ενώ στην αρχή τον έβλεπα και έλεγα λίγος μου φαίνεται να πούμε, αλλά άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά και.
0: Ήταν πολύ, ήταν με τον Πινέδα, ήταν ναι, λίγο 100 ο Μάριν φέτος.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Μπιλάκο μου.
1: Τώρα, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ, πού να πάμε. Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου. Για χαρά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, λίγο πριν το. Όχι, η ώρα πλησιάζει μία. Ο φίλος μου, ο Μάνος Θαραμόπλος, μου στείλε ένα μηνυματάκι. Οι ομάδες γενικά στην Ευρώπη έχουν κάνει μεγάλα λάθος και δίνουν προτεραιότητα σε δεξιότητες ποδοσφαιριστών, αλλά στην ταχύτητα. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Μάνος. Ήταν πιο πολύ την δεξιότητα, το κάτι παραπάνω, μια τρίπλα, ένα έτσι. Φαντεζή πράγμα παρά την. Μάλλον δίνει προτεραιότητα σε δεξιότητες παρά στην ταχύτητα. Σωστό, ναι, αυτό έλεγα εγώ. Έχει δίκιο ο Μάνος Θαραμόπλος, συμφωνώ απόλυτα. Τη φαντεζή ενέργεια, εντάξει, που κάνει τον κόσμο να πει τι έκανε ο άνθρωπος και όχι. Και όχι στην ταχύτητα. Ο Τζόλης Φιλαράκο πήγε στην Arsenal. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Χρήστος Τζόλης. 40 εκατομμύρια ευρώ και σε ποσό μεταγραφή. Και για τον παίχτη τον ίδιο να πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Και ο Καρέτσας είναι κοντά από ό,τι λένε να πάει στην Dortmund. Το παλεύει Dortmund, δεν πέφτει κάτω από τα λεφτά που ζητάει η Genk. 35 νομίζω ζητάει ακατέβατα. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας και ο Καρέτσας θα παίξει στη Γερμανία με την Dortmund και αυτή η πολύ σπουδαία ομάδα και θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και για τον άλλον, για το άλλο Ελληνόπουλο. Ο φίλος ο Ηλίας που είναι φίλος του Ολυμπιακού από το Περιστέρι είναι Μπιλάρα, καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος θα κριθεί πιο σκληρά από τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο κάθε προπονητής κρίνεται. Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά που ήρθε πήρε το conference. Δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, πήρε double μάλλον. Εντάξει, πέρσι είχε τη λίγο μουρμούρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, πιο πολύ από τον κόσμο του Ολυμπιακού παρά από την διοίκηση. Η ομάδα δεν ήταν καλή του Ολυμπιακού πέρσι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια του Μεντιλίμπαρ. Φέτος νομίζω ότι η κριτική θα είναι πιο σκληρή αν δεν πάει καλά, εντάξει, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να χάσει το πρωτάθλημα. Θα γίνονται. Να βρεθεί μια ομάδα σε καλύτερη μέρα ένα παιχνίδι συγκεκριμένο και να χάσει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Εκείνη το, από ό,τι καταλαβαίνω, τα μηνύματα του κόσμου, του Ολυμπιακού, στην περσινή χρονιά που ερχόντουσαν τα μηνύματα, ήταν το παράπονο ότι δεν παίζανε καλά. Δεν ήταν αυτό που βλέπανε, ωραίο πράγμα. Αυτό ήταν το παράπονο το φίλο του Ολυμπιακού. Μπορεί μια ομάδα να παίξει καλά, να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο όλη τη χρονιά και ένα-δύο στραβά αποτελέσματα να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά έχεις χορτάσει όμως από το ποδόσφαιρο που είδες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πέρυσι δεν χόρτασαν, γι' αυτό κάνανε παράπονα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει αρκετούς παίκτες. Έχει να, στην ουσία το μισό ρόστερ είναι καινούργιο του Ολυμπιακού. Ήρθε ο Φορτούνης, πάλι πίσω ο Κώστας, ήρθε ο Κάρμο. Αλλάξανε πράγματα. Για να δούμε. Στο χέρι του Μεντιλίμπαρ τώρα είναι να φτιάξει μια ομάδα που να αρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού και να χειροκροτεί. Και να μην μουρμουράει. Βέβαια το ίδιο γίνεται σε όλες τις ομάδες. Εγώ είδα, ας πούμε, το μηνύματα φίλων της ΑΕΚ. Μετά το παιχνίδι με την. Το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η ΑΕΚ, ποσά 3-0, την Go English πια κέρδισε 3-0. Οι ίδιοι φίλοι γράφανε Πω από ότι ο Μαντάρα φτιάχνουμε φέτος και το πρωτάθλημα πάλι δικό μας και πεθαράδες είναι αυτή. Και το δεύτερο μας παίξαμε με τη Φίτε σε φέραμε 0-0. Αρχίσαμε πάλι, τι είναι αυτός, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει το άλλος. Δεν βρίσκεις πουθενά άκρη. Πέρα μιλάμε, κρίνει κόσμος, κρίνει οπαδοί, ομάδες, στα φιλικά. Από εκεί πέρα τι να πεις, φαντάσου θα γίνει στα επίσημα σε ένα στραβό αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει μόνο νίκες. Δεν γίνεται. Παίζουν και άλλοι.

Φιλιάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Άγγελος που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Σπύρος, Ολυμπιακός από την από την Πάτρα έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Και καλημέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, τον τρελαμένο Ολυμπιακό. Εντάξει, το Ολυμπιακό σου και είναι, αλλά το άλλο είναι σίγουρο τρέλα, έχει τρέλα μεγάλη αυτός. Δεν είναι για, είναι για μέσα, είναι για μέσα μέσα. Για το Δαφνί που λέμε. Εκτός Ολυμπιακού, άστο τον Ολυμπιακό, είναι γενικός για μέσα. Έχει τρέλα. Λοιπόν, πρεμιέρα πρωταθλήματος, φίλε Γιώργο, έχουμε όλες οι ομάδες, οι τέσσερις κότες του βαθμολογικού πίνακα που τελείωσε, παίζουν μέσα, θεωρητικά πάντα, θεωρητικά είναι εύκολα, εύκολα. Τέλος πάντων, αν μπορείς να πεις εύκολα ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, γιατί και στις πρεμιέρες πολλές φορές βλέπουμε πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη, στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είπαμε και τέσσερις ομάδες παίζουν μέσα. Η ΑΕΚ με, με το Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια. Πρώτο μάτς στη Φιλαδέλφια ο Ηρακλής και πάλι Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό στοίχημα φέτος. Τι ομάδα θα κατεβάσουν εκεί στη Βιωτία. Έχουν φύγει πολλοί παίκτες. Παναθηναϊκός και Φυσιά. Το πιο έτσι θεωρητικά, το πιο εύκολο μάτς το έχει ο Παναθηναϊκός. Θεωρητικά πάντα, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός Ατρόμητος, ο οποίος είναι φέτος σε σχέση με πέρυσι πολύ πιο δυνατός με τα γραφικά. Να δούμε, βέβαια, θα καταφέρει και ο Ατρόμητος. Αυτή είναι λοιπόν η πρεμιέρα. Τα παιχνίδια είναι 22-23 Αυγούστου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και είπαμε το Viber του σταθμού, μάλλον το Viber tvelada.gr και εικόνα και ήχος. Λοιπόν, να πούμε το σχηματάκι τώρα. Βλέπω κάτι φιλαράκια έχουν στείλει μήνυμα για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό. Να πούμε το τελικό. Αν η Καραμπάκ έβαλε και άλλο γκολ ή αν έφαγε κάποιο. Όχι, τελείωσε 0-3. Αούκας, η Ντεπεντιέντε Ντελβάγε 0-1 είναι στο 37. Ρασί Κλουμπ, Ντεφένσα Χουστίσια 1-0 στο 25ο λεπτό. Μια μισή ώρα ξεκινάνε δύο μάτς πρώτης κατηγορίας. Βραζιλία, Βιτόρια Μπαΐα, Βάσκο Νταγκάμα, Μποταφόγκο Σάντος και στις 2 Β' κατηγορία, Κλαμπ Ρεγκάτας, Ναούτικο και παιχνίδια από Αμερική και τα υπόλοιπα.

Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα για την Νάξο. Ελένη, είσαι ok? Όπως έκανε και ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Παιδιά, Τζίτζι δεν βλέπω πουθενά. Μας την έκανε πάλι ο πρόεδρος. Για το Γιαμάλ που λέει κάποιος φίλος, και εγώ το διάβασα, το άκουσα ότι ακολούθησε πρόγραμμα, ατομικό πρόγραμμα, και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό την Πέμπτη. Θυμίζουμε ότι ο Γιαμάλ είχε τραυματιστεί πριν το Μουντιάλ, τελικά κατάφερε, έπαιξε, τώρα έχει πάλι ένα μικρό τραυματισμό. Θα δούμε, παιδιά, αν είναι έτοιμος για την Κυριακή, για το μεγάλο μάτς με την Αργεντινή. Θυμίζουμε στις 10 το βράδυ. Ο φίλος ο Μάνος μου λέει δεν έπνεε ανησυχία όμως, έκανε απλά με ένα ατομικό πρόγραμμα, αλλά είναι έτοιμος να παίξει την Κυριακή. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης έστειλε μήνυμα. Να, αυτός ο κύριος Στρατάκης εδώ είναι στην παρέα μας, τόσο μεγάλος δημοσιογράφος που σήμερα έκανε ρεπό. Εντάξει, όπως κάνουν και οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Γεια σου, αγόρια, το πρωί έχω δει καμία κατοσταγιά βιντεάκια πανηγυρισμούς Αργεντινών. Μόνο το ποδόσφαιρο σου τρελαίνει το μυαλό. Όταν τα κάναμε αυτά πιτσιρικάδες, ερχόταν η μάνα μου και έκανε αγιασμό. Τώρα όλοι μωρά, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, σε έκταση. Αύριο από τις 7.30 για το φιλικό με το Ολυμπιακό. Είναι εδώ, Στρατάκης είναι αύριο. Σήμερα την έκανε κοπάνα, δεν ήρθε για δουλειά, είχε υποχρεώσει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ 7.30 ώρα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, ο Μέγας Δημήτρης Στρατάκης.

Να πω χρόνια πολλά σε ένα καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Μεσούλα, που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, φιλαράκο μου, ό,τι επιθυμείς. Όχι κοπάνα, λέει υποχρεώσεις, καλά τα είπες, ναι. Όχι κοπάνα, υποχρεώσεις ο κ. Στρατάκης, γιατί σαν μέγας μεσογράφος έχει πολλές υποχρεώσεις άλλες. Έχει να πάει να φωτογραφίσεις, έχει να πάει να κάνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά. Έχει πολλά και διάφορα. Θα τον απολαύσει, είπαμε αύριο. Θα είναι εδώ από τις 6, 2 ώρα 7, 7.30 μέχρι τις 2 το βράδυ. Κάτσε και λίγο παραπάνω.

Φίλε, η Καλαμάτα θα παίξει, είπαμε, στην Τρίπολη το πρώτο μάτς με τον Άρη, στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Είπαμε, η Καλαμάτα, τα περίπου 5-6 πενχίδια από ό,τι λένε, θα είναι, δεν θα παίξει την Καλαμάτα στην παραλία. Μετά τα 5η-6η αγωνιστική θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξει στο γήπεδό της. Τώρα θα παίξει στην Τρίπολη, πρώτο μάτς με τον Άρη.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Οι κληρώσεις για Νάξο και για τη στενή βίας πότε γίνονται? Γίνονται την άλλη Παρασκευή, 24 του μήνα, παιδιά. Το πρωί 10 με 11, εκπομπή Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Οι φίλοι ή οι φίλες που θα κερδίσουν θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Μην ανησυχείτε καθόλου.

Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ λίγα λεπτά πριν βγήκε η είδηση, παίξει του Ολυμπιακού ο Ζωέλ Ρόκα. Α, τελείωσε η μεταγραφή, πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Την Παρασκευή πετάει για την Ολλανδία ο παίκτης. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε 5 ετών συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μεγάλο συμβόλαιο. Καταναλωτής, ακραίος επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή λίγες ώρες πριν. Τώρα βγήκε η είδηση. 5 χρόνων, 4 συν 1. Μεγάλο, μεγάλη χρονική διάρκεια συμβολέου έκανε ο Ρόκα. Είναι 21 χρονών, αριστερός εξτρέμ. Και είναι και τυπικά μέλος του Ολυμπιακού και θα πετάξει για την Ολλανδία. Να πάει να βρει τους συμπαίκτες του, τους καινούργιους συμπαίκτες του.

0: Ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ, ο βασικός στόχος του Μεντιλίμπαρ, ο παίκτης για τα αριστερά, αριστερά του Ολυμπιακού. Τελικά τον πήρε. Η Τζιρόνα θα βάλει στα ταμεία της πάνω κάτω γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί θα πάει η μεταγραφή. Ενώ συμφωνία, από ό,τι διαβάζω, υπάρχουν μπόνους ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης που φτάνει το 15%. Αναμένεται σήμερα Παρασκευή να βρίσκεται στην Ολλανδία και θα δει τους συμπαίκτες του στο πρώτο, μάλλον θα δει για πρώτη φορά συμπαίκτες του στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Εντάξει, ο παίκτης, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τη Χιρόνα, άρα έχει κάνει ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν εκτός ρυθμού. Έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, τη Χιρόνα. Αλλά θα είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι πολύ πίσω από τους υπόλοιπους παίκτες. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Συγγνώμη που επεμβαίνω έτσι για ένα λεπτό. Κάτι θέλω να δω, ένα τραγούδι να σου ζητήσω, γιατί παίζεις ξένη μουσική. Δεν παίζεις.
0: Ξέρω πολύ καλά. Παίξω ένα γαρτά, την ξέρω.
1: Μπράβο, αφού ξέρεις λοιπόν ξένη μουσική, ναι. Και επειδή με αποκαλείς και τρελό.
0: Δεν είσαι τι, είσαι γνωστικός.
1: Ναι, εγώ είμαι τρελό.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Και ναι. Ότι εσύ είσαι τρελός με δίπλωμα.
0: Εσύ πέρασε σε μέσα τώρα. Σε έχουν έξω τώρα.
1: Εμένα δεν με έχουν πιάσει.
0: Εσύ στρατάκι, οι υπόλοιποι είστε για τα κάγκελα.
1: Από σήμερα που είναι Πέμπτη βράδυ, ναι. Από σήμερα.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Να βάλεις το El Decuelo, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω τι είναι, ομάδα σχήματος.
1: Αυτό είναι που παίζανε οι Μεξικάνοι όταν πήραν το Άλαμο. Το τραγούδι λέγεται El Decuelo.
0: Να σου βάλω το ένα τρελό στην πόρτα του Γονίδη.
1: Αυτό θα τους παίζουν οι Ισπανοί. El Decuelo.
0: Να σου βάλω το ένα τρελό στην πόρτα του Γονίδη. Για σένα.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Αύριο θα είσαι εδώ 7.30 ώρα.
1: Εμένα άμα θα μου βάλεις τραγούδι, για να σε κάνω και λίγο μάκα, να μου βάλεις ένα του Ευσταθίου που λέει δεν αλλάζω χαρακτήρα. Μάθε το καλά.
0: Ναι,
1: και
0: μην προσπαθεί
1: να αλλάξω κούστα και μυαλά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, αύριο 7.30 ώρα θα είσαι εδώ, Στρατάκης συντονισμένος. Στρατάκης 7.30 ώρα θα είναι εδώ αύριο.
1: Στρατάκης σήμερα το μεσημέρι τον βάλαμε να τον ακούσουμε και δεν ακούσαμε τον Στρατάκη. Άλλος ήταν.
0: Ποιος ήταν το μεσημέρι, ήταν ο Θέμης.
1: Μεσημέρι σε μένα, ναι. Σε εσάς ήταν πριν ώρα του Σπαρτάκη, πρώτα ήταν 8 ώρα.
0: Ναι, την κοπάνησε σήμερα. Είχε υποχρεώσεις, λέει.
1: Στρατάκη, άσε τις υποχρεώσεις τις γλυκές, γιατί κάνει και ζέση τώρα. Πρέπει να έχεις air condition.
0: Σήμερα 7.30 ώρα θα είναι εδώ όμως. Σήμερα 7.30 ώρα με τη σέντα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Το ρόκα τον επήρατε, το άκουσες.
1: Δεν έκλεισε, τελείωσε.
0: Έκλεισε, τελείωσε. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι 1,5 εκατομμύρια.
1: Πες του Βασίλη λοιπόν ότι ο ρόκα.
0: Και μεγάλο συμβόλαιο, 5 στην 1 χρόνια.
1: Ο ρόκα είναι γκαλέτη, γράψτε το. Το λέω από τώρα. Ναι. Ο ρόκα είναι γκαλέτη.
0: Επιτυχαίνει βασανωμένο που λύεσαι τώρα.
1: Κάσε, τι δεν περιμένετε.
0: Βαλσαωμένο πουλί δεν πετυχαίνει. Με τι μασκάλε
1: και του αγκώνε μαζί.
0: Βαλσαωμένο πουλί δεν πετυχαίνει. Του λέω, άστο εσύ τώρα. Γάιδαρο στον ανήφορο, γερασμένο.
1: Λοιπόν, μπορεί να βάλει το εντεκουέλο.
0: Δεν έχω τίποτα. Τι είναι αυτά, ρε. Πού να τα ξέρω τα τραγούδια αυτά.
1: Χτυπήσει δεν είναι. Εντεκουέλο.
0: Εντεκουέλο. Εντάξει. Αν το βρω, το βάλω.
1: Ναι, το παίζανε οι Μεξικάνοι στο Άλαμο.
0: Ναι, άντε τώρα μέσα.
1: Αυτό παίζουν οι Ισπανοί τώρα τους Αργεντίνους. El Decuelo, πολιορκία θα τους κάνουνε. Θα το θυμάσαι.
0: Άντε τα λέμε, γεια.
1: Γεια.
0: Άντε μέσα πάλι στο Δάφνη. Άντε να σε κλείσουν μέσα τώρα πάλι.

για το φίλο που με ρωτάει τα ντέρμπι του Ολυμπιακού Φιλαράκο. Λοιπόν, είναι έκτη αγωνιστική, παίζει με τον Παναθηναϊκό 10 ή 11 Οκτωβρίου. Τώρα λογικά θα είναι 11, θα είναι Κυριακή βράδυ λογικά, εκτός αν έχει Ολυμπιακός υποχρέωση Ευρώπη και παίξει Σάββατο. Λογικά τα μεγάλα μάτς θα βάζουν Κυριακές, λογικά πάντα. Το άλλο μάτς μετά είναι με τον ΠΑΟΚ 7 ή 8 Νοέμβρη. Μετά πάει να παίξει με τον Άρη στο Βικελίδης 28-29 του ίδιου μήνα Νοεμβρίου, και μετά το Δεκέμβριο 5 ή 6 Δεκεμβρίου παίζει με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Άρα ο Ολυμπιακός έχει τα τρία μάτς τα πιο σπουδαία, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και με ΑΕΚ, τα έχει στο Καραϊσκάκη πρώτο γύρο. Μόνο τον Άρη έχει εκτός.

Ο τελικός, από ό,τι διαβάζω, πρωταθλήτες της Ευρώπης, Ισπανία και Λατινικής Αμερικής, αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ η Ισπανία με την Αργεντινή. Αυτά ξέρει καλύτερα ο Μάνος Σαραμόπουλος, σίγουρα. Ναι, από ό,τι διαβάζω θα γράψουν παράλληλη ιστορία για πρώτη φορά σε τελικό διοργάνωση στο Ισπανία-Αργεντινή. Θα δούμε, παιδιά, θα είναι ματσάρα πάντως την Κυριακή το βράδυ, 10 η ώρα. Εδώ θα είμαστε. Και τους χωρίζουν, από ό,τι βλέπω εδώ, 20 χρόνια τον Γιαμάλ με τον Μέση, αλλά τους ενώνει η Μπαρσελόνα, γιατί και οι δύο έκαναν... Ο Γιαμάλ ξεκινάει τώρα τη μεγάλη του καριέρα στην Μπαρσελόνα. Ο Μέση έκανε τα πάντα, πήρε τα πάντα με την Μπαρτσά.

Φίλε μου, με ρώτησε νωρίτερα, λίγο έπαιξα λίγο στο Facebook, βρήκα, μου ζητάς, Μπιλάρα, εμείς ασχολούμαστε και με την Γάμα Εθνική, οι 10 όμιλοι, τους βρήκα, φιλαράκο μου. Λοιπόν, πρώτος όμιλος είναι 10 ομάδες, είναι ο Άρδας, Καστανιών, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, ΑΟΚ Σάντης, ΑΕΘ Θράκης, Δόξα Δράμας, ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης, Μέγας Αετός Ορφανού και Απόλλων Παραλιμνίου. Πρώτος όμιλος, βέβαια αυτά θα τα μάθετε καλύτερα αύριο ακούγοντας Στρατάκι που θα βγάλει τον κύριο Ζαχάκη να τα πει αυτά που ασχολείται περισσότερο. Εγώ έχω μόνο τους ομίλους, δεύτερος όμιλος, 11 ομάδες εδώ. Κυρκυσιακός, ΠΑΟΚ Χριστόνης, ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Παναδεσαϊκός, Φίνικας Πολύκνης, Ποσειδών Μηχανιώνας, ΜΠΑΜ FC, αυτή η ομάδα παιδιά, ΜΠΑΜ FC, έχει δηλώσει Γάμα Εθνική. Ακρίτας Σικεών, Μακεδονικός και Ηρακλής Θερμαϊκού. Τρίτος όμιλος, Βέρεια, ΦΑΣ Νάουσα, Καστοριά, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας, ΑΣ Βατόλακου Γρεβενών, Αναγέννηση Άρτας, Θύελα Κατσικά Ιωαννίνων, Παζιάννα. Γαμαθνική. Δόξα Καρδίτσας. Τέταρτος όμιλος, Ρήγας Φεραίος, Σαρακινός Αντούπολη, Πο Ελασσόνας, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Ξοχής, ΑΕ Καρδίτσα, Διγενής Νεοχωρίου και ΑΟ Τρίκαλα. Στον πέμπτο όμιλο, Αστέρας Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία, ΑΠΣ Κηφισός, Αναγέννηση Σχηματαρίου, ΑΟ Θήβα, ΑΟ Νεαρτάκης, ΑΟ Καρίστου, Ταμιναϊκός, κάπως έτσι, Φοχικός, Κατσαντώνης Αγράφων και Γιαγόρας Αγίας Παρασκευής. Στον πιο κάτω όμιλο, στον έκτο όμιλο, έχουμε την, μισό λεπτό να το βρούμε, εδώ είναι η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πατρών, Θύελα Μπελοκήπων, Παναγρινιακός, κάπως έτσι, Παλιουρξιακός, ΠΑΣ Πρέβεζα, Τηλικράτης, ΑΕ Λευκύμης, ΟΦ Αγίου Μαρθαίου, ΑΟ Πλαταριάς και Άρης Φιλιατών. Έβδομος όμιλος, ΑΟ Λουτρακίου, Πέλο Πασκιάτου, ΠΑΣ Κόρινθος, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Παναργιακός, Ερμής Λιβερίου, Αστέρας Βλαχιώτη, Πανθουριακός, ΑΟ Μιλτιάδης, Τέλος Άγρας, Πανθυρεατικός, Αστέρας Αμαλιάδας. Και άλλοι τρεις όμιλοι, ας πούμε όλους. Όγδος όμιλος, Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, ΠΑΟ Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας, Ιαλισσός Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, ΑΕ Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών. Στον ένατο όμιλο, Αστέρας Βάρης, Σύρα Ραφίνας, Σαρονικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Γειτονιά μου, Ηλυσιακός, Δοξαβίρωνα, Ηλιούπολη, ΑΕ Μικόνου και Παναξιακός. Και δέκατος όμιλος με 12 ομάδες, ΠΑΣ Χανιά, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Εργοτέλης, Χεσόνησος, ΑΟ Τυμπακίου, ΑΕ Νεάπολης, ΑΟ Αγίου Νικολάου, Ρεθυμνιακός, Επισκοπή, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς. Αυτές οι ομάδες είναι για τη Γάμα Εθνική, παιδιά, για το φίλο που το ζήτησε. Αλλά αύριο, αν ακούσετε Στρατάκι κάποια στιγμή, στον αγώνα του Ολυμπιακού ή στο ημίχρονο, θα βγάλει Θανάση Ζαχάκη, θα τα πείτε όλα. Πάω σε άλλοι ομάδες, άλλοι όμιλοι είναι με 10, άλλοι με 11, άλλοι με 12 ομάδες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, Ελλάδα Sports.

Sports. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Βασίλη, καλημέρα. Γιώργος από Αγίους Αναργύρους. Ο κύριος Στρατάκης που είναι, μας την έκανε σήμερα. Μήπως έχει πάει για φαγητό κάπου και μας τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι, κύριο, ότι ο, τι λέει εδώ, ο Σαρωνικός Αναβίσου θα παίξει τοπικό φέτος, λέει ο φίλος μας, ο Γιώργος. Κύριος Στρατάκης είχε ρεπό σήμερα, δεν δούλευε. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ 7.30 ώρα, από ό,τι μου είπε. Καλημέρα Μπιλάρα, ο Βασίλης ο Γρασίας ο φίλος μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή σε όλους τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη. Ξεκίνησα και τα μάτς της Βραζιλίας. Στο 7ο λεπτό δεν έχουμε κάτι. Βιτόρια Μπαΐα, Βάσκο δα Γκάμα 0-0. Μποταφόγκο Σάντος 0-0. Αούκα Ιντεπενδιέντε Ντελ Βάγε 0-2 τελικό. Ρασί Κλουμπ Ντεφένσα Χουστίσια Κύπελο Αργεντινής 2-0 τελικό αποτέλεσμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια το ελλάδατv.gr.

φίλος ο Αντρέας μου λέει: Μπιλάρα, ο Χαρναϊκός, μια που είπαμε πριν για γάμα εθνική, έπρεπε να πάει στον πέμπτο όμιλο. Είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής από τη Μυτιλίνη στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα και τη Λαμία, χιλιάρικα το κάθε ταξίδι, λέει ο φίλος. Σωστό, δεν έχει άδικο. Φιλαράκο μου, τρέχει τώρα από τη Μυτιλίνη να πάει Καρπενήσι, Άμφισσα και Λαμία. Ταλαιπωρία και πολλά τα λεφτά. Σωστό.

Ναι, φίλε, το είπαμε για τον Ρόκα, ο οποίος είναι οριστικά παίκτης του Ολυμπιακού και την Παρασκευή σήμερα δηλαδή πετάει για την Ολλανδία για να μπει στην καινούργια του ομάδα. Το είπαμε νωρίτερα.

Να πούμε για τους παίκτες της Αργεντινής. Διαβάζω εδώ ότι μετά τον αγώνα, μετά τη καρδιά και των πανηγυρισμών για τη μεγάλη πρόκριση επί της Αγγλίας, σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ το 82. Μετά έγινε ο Μαραντόνα το 86. Έχουν οι Άγγλοι να θυμούνται.

Σήμερα βλέπω Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και η Έγινα σήμερα, λογικά. Ναι, γιορτάζει και η Έγινα και η Αγία Μαρίνα. Να δούμε και τον καιρό, τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ζέστη θα κάνει λογικά, να δούμε που θα πάει η θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει 36 σήμερα, από 27 έως 36, το ίδιο θα έχει και Σάββατο, Κυριακή. Από εβδομάδα ανεβαίνει λιγάκι, πάει 37-38. Πέμπτη Παρασκευή βλέπω τώρα ότι θα έχουμε βροχούλες όμως την άλλη εβδομάδα. Πέμπτη Παρασκευή, λίγα συννεφάκια με λίγες βροχούλες. Θερμοκρασία ψηλά βέβαια, από 24 έως 35. Αλλά αυτό το τριήμερο, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, θα έχει θερμοκρασίες ψηλές, 36 έως 37 βαθμούς. Ορμάτες παραλίες.

Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα Εξής. Πρώτα παίζουμε πρώτο αγώνα και ποια ημερομηνία ξεκινάει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ παίζει πρώτο αγώνα, φίλε, είπαμε, με τον Ηρακλή. Μετά από χρόνια ο Ηρακλής και πάλι στη Σούπερ Λίγκα, στη Φιλαδέλφια. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου. Δύο μέρες, Σάββατο, Κυριακή.

Λοιπόν, και το μπιστρό εδώ στην παρέα μας θα κληρώσουμε σε περίπου μια ωρίτσα από τώρα. Ένας φίλος ή μια φίλη θα πάει αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, όποια μέρα θέλει, μια ποικιλία κρεατικών τον περιμένει, special ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες. Το μπιστρό είναι εκεί στην Βεάκη Κέκνος του, στο Περιστέρι. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok.

Για την Super League 2, φιλαράκο, δεν θα έχουμε play-off, ούτε play-out νέα σεζόν. Αλλάξαν τα πράγματα, οι ομάδες, δύο ομάδες ανέβουν και κάτω θα πέσουν. Δεν έχουμε όπως πέρυσι play-off και play-out. Οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2. Εκεί θα γίνει μάχη με Πανσεραϊκό, Πανιόνιο, Λάρισα και κάποιες, ποια άλλη ομάδα είναι, έχει δυναμώσει τα μεταγραφικά. Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, λέω φίλος, Μπιλάρα, ναι, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Νίκη, Νίκη Βόλου, Μαρκό και ΑΕΛ. Αυτές οι ομάδες, λέει, αυτές οι ομάδες, λέει, ο φίλος θα πάνε για την άνοδο φέτος. Οι τρεις, εντάξει, η ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, οκ, αλλά δεν, και Νίκη Βόλου και η Μαρκό.

Και όπως λέει ο φίλος ο Θανάσης, πολύ δυνατός όμιλος. Μπιλιάρα είναι αυτός του Πειραιά, με Εθνικό, Ιωνικό, Προοδευτική, Απόλλων Σμύρνης και Γάλλιο. Και ο Διαγόρας από την Ρόδο. Δυνατός όμιλος αυτός. Ομάδες του Πειραιά, γνωστές ομάδες. Έχουν παίξει και πρώτη Εθνική. Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, από την Αθήνα, Απόλλων Σμύρνης και το Γάλλιο. Και ο Διαγόρας Ρόδο. Πέμπτος όμιλος είναι αυτός, νομίζω. Πέμπτος. Αλλά ναι, όντως είναι ο φίλος, έχει δίκιο, δυνατός όμιλος. Αόγδος όμιλος είναι. Μετά από τις ομάδες που είπαμε πριν, έχει και άλλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟ Ρουφ, Ένωση Αμφιάλης, Αστέρας Μαγούλας, αλλά και ΓΑΣ Ιαλισσός, ΑΕΡ Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών. Αυτός ο όμιλος, λέει ο φίλος, είναι πολύ δύσκολος.

Παναθηναϊκός φίλε Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Κορυδαλό, παίζει την άλλη εβδομάδα πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού και επίσημο μάτς, μιλάμε για τα αποκριματικά για την Ευρώπη, παίζει με την Πάξ από στην Ουγγαρία το πρώτο μάτς, το επαναληπτικός σε 7 μέρες, μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός είπαμε πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπει σε όμιλο, κάτι που έκανε πέρυσι, δηλαδή όπως έκανε πέρυσι πάνω κάτω, όπως έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, 3 αγώνες, να κάνει 3 προκρίσεις για να παίξει σε όμιλο. Ξεκινάει την άλλη Πέμπτη νομίζω με την Πάξη.

Ο μεγάλος αγωνιστής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, διαβάζω, είπε ότι αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη, ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τον θέλαμε κι εμείς. Είμαστε σε έναν ακόμη τελικό. Είναι απίστευτο να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι και εύκολο για παγκόσμια κύπελα να πας τελικό.

Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα, τελευταία εκπομπή θα σε ακούσω, φεύγω διακοπές από Σάββατο πρωί, αναχωρούμε, εγώ, η γυναίκα και τα τρία πιτσιρίκια μου. Πάμε Καβάλα, εκεί στα Πεθερικά, λέει ο φίλος. Α, μια χαρά είσαι στα Πεθερικά, εκεί ας έχεις τα όπα όπα. Η Πεθερά, φιλαράκο Νικόλα, καλά να περάσει, φίλε, καλά μπάνια. Εκεί με την οικογένεια, με τη γυναίκα, με τα πιτσιρίκια σου, να περάσει όμορφα, να γεμίσει την μπαταρίες, να κάνει τα μπάνια σας. Ο φίλος ο Αντρέας μου στέγει ένα ωραίο, λέει ανύπαντρος, ανέβασε στάτους στο Facebook, θέλω γυναίκα. Και από κάτω 8 γυναίκες έκαναν like. Και από κάτω 40 άντρες έγραψαν στα σχόλια, πάρε τη δική μου. Τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Μπιλάρας.

Η Μαρκό έχει πάρει σύμβουλο τον Γκαγκάτσι. Ναι, τον Γκαγκάτσι έχει πάει η Μαρκό σύμβουλο. Τον μπαμπά του Γκαγκάτσι του σημερινού τον έχει πάρει η Μαρκό τώρα, τον μπαμπά. Αλλά καταλαβαίνετε και η Μαρκό θα είναι μια ομάδα υπολογίσιμη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Πάμε τραγουδάκι. Επανερχόμαστε μια ώρα ακόμα μέχρι τις 3. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. 17 Ιουλίου, παιδιά. Πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα και πάμε στην γραμμούλα που μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αρχοντά μου.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι και εγώ.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ευτυχώς δεν παίξαμε κάμπα. Δεν πηγαίναμε κουβά κατευθείαν, δηλαδή.
0: Πότε?
1: Καλά που δεν παίξαμε κάμπα. Δεν πηγαίναμε κουβά κατευθείαν. Δεν καλύτερα που δεν παίξαμε τελικά. Από μεταγραφικά υπάρχει κάτι, Βασίλη μου?
0: Ο Ρόκα πήγε στο Ολυμπιακό, υπέγραψε.
1: Ναι.
0: Αυτός, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Βασίλη, από ό,τι άκουσα είστε και ο... πώς ήταν αυτός, ο Γάλλος, ο από του Παναθηναϊκού, νομίζω.
0: Ο Γάλλος.
1: Ο Γιαμπουσέλευρες.
0: Ήρθε το πρωί στο αεροδρόμιο. Έχει, αυτό ναι, έχει, ναι. Έχει ανακοινωθεί το καιρό, απλά τον περιμέναμε.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, ήρθε για να άλλο. Από μεταγραφό, πώς ήταν τα πράγματα με την ΑΕΚ, ας πούμε?
0: Έχει πάρει τον Φιλανδό, τον Ουκρανό, τον Ζούγκοφ, τον Φιλανδό και ψάχνει ακόμα δύο τρεις παίχτες.
1: Ναι. Ναι, και σαν παιχνίδι πέσαμε έξω, Βασίλη. Δηλαδή Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι, και εγώ περίμενα τη Γαλλία, αλλά ήταν καλύτερη η Ισπανία και έρθισε δίκαια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούσε να. Το μαδικό παιχνίδι, δηλαδή που οι Γάλλοι δεν κάναν τίποτα στην ουσία.
0: Ναι, δεν κάναν τίποτα. Τα βασικά του, αυτού τα μεγάλα αστέρια δεν κάναν τίποτα.
1: Ναι. Τώρα έχουμε την Αργεντινή με τη...
0: Την Κυριακή το βράδυ, 10 η ώρα, Αργεντινή Ισπανία. Μεγάλο μάτς. Ναι.
1: Όντως μεγάλο μάτς αυτό. Αποτέλεσμα θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω εγώ. Και έχουμε και πλήρη ανατροπή του τελικού, έτσι, γιατί άλλα είχαμε υπολογίσει και αλλιώς πήγε ο τελικός τελικά.
0: Εντάξει, αυτά που υπολογίζανε πάντως οι στοιχηματικές εταιρείες μέσα είναι σε όλες τις ομάδες. Περιμένανε,
1: ναι.
0: Περιμένανε Ισπανία, περιμένανε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή τετράδα και μπήκαν και τέσσερις.
1: Φυσικά εννοείται. Εφόσον λοιπόν πάει σε αυτή τη τετράδα, οποιοδήποτε συνδυασμό για να αυτή θα είχαν πέσει μέσα.
0: Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Ναι, αυτές τις τέσσερις ομάδες βάζανε πρώτα φαβόρη και μετά βάζανε τη Βραζιλία, η οποία αποκλείστηκε νωρίς. Αλλά τέσσερις ομάδες που βάζανε από την αρχή μπήκαν μέσα και τέσσερις.
1: Τώρα τι κυριακή, τελικό στο.
0: Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε να το πάρει η Ισπανία για άλλο λόγο, να μην κάνει την απονομή ο Τραμπ, φαντάζεσαι.
0: Αυτό λέμε ότι. Πρέπει να την κάνει την απονομή, θα γίνει χαμός.
1: Δεν θα κάνει απονομή, θα τραβήξει.
0: Πρέπει να την κάνει, όχι φαντάζομαι, θα κάνει την απονομή. Τώρα που θα την κάνει.
1: Την κάνει, αλλά το θέμα είναι πώς θα την κάνει. Εγώ ξέρω την κάνει, αλλά το πώς σκέφτομαι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Να το
1: ναι. Στο μπάσκετ κάτι κινείται στο. Με τον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούω. Κάποιο πουλακίδα.
0: Αυτό είναι πιτσιρικά τώρα. Είναι πιτσιρικά, 17 χρόνια τώρα. Εντάξει, δεν γίνει μεταγραφή η οποία. Θα κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Ένας ψηρικάς είναι με ταλέντο. Αυτό.
1: Ναι. Και κάποιον τον Γκαρσία Τζόνς. Ακούγεται πολύ.
0: Ακούγεται το όνομά του, αλλά δεν έχει όμως κάτι αεροσκοπηθεί. Απλά ακούγεται. Ακούγονται πολλά ονόματα βέβαια.
1: Ναι, τώρα είναι μέχρι να κατασταλάξουμε. Έχει δίκιο. Να κατασταλάξουμε τώρα εγώ. Άρα Βασίλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά,
1: μας...
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Ανανεώνεις εδώ πέρα κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ μαζί τη ζέστη. Να περνάμε λίγο καλύτερα. Να σου ευχηθώ εγώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Και επειδή σημαίνει και λίγο χρόνο, καλή ξεκούραση για μετά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, εγώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, Μπιλάρα. Βάλαμε και εμένα στην κλήρωση για τον Μπιστρό. Φίλε, μπήκες και εσύ. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και μην ξεχνάτε και το tvelada.gr. Εκεί έχει και εικόνα και ήχο. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ρε καλώς το επιτάλιο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ που χάθηκες, κάνεις μπανιά?
2: Όχι.
0: Πού χάθηκε, μαζεύει καρπούζια?
2: Στη θάλασσα. Όχι. Πάλι με τα καρπούζια. Με το ποδόσφαιρο εδώ ασχολούμαι, με το Μουντιάλ.
0: Έχει να πάρει λοιπόν τηλέφωνο 5-6 μέρες, Ελένη, ποιο Μουντιάλ.
2: Είχα το νόμο εκεί τώρα. Λοιπόν, είχατε παίξει. Πώς το λένε, πεστίχημα. Πώς το λένε αυτό.
0: Ναι, παιχνίδι, αυτό που παίξαμε, ναι.
2: Και βάλατε την Αγγλία.
0: Όχι, εγώ δεν έβαλα την Αγγλία. Είπα ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν έπαιξα τίποτα εγώ.
2: Τίποτα δεν έπαιξε. Εγώ όμως να σου πω, είχα ένα προαίσθημα, έλεγα να σε πάρω τότε πριν με το στρατάκι που λέγατε. Ήμουν σίγουρο ότι θα κερδίσει η Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Δεν μας πήρες όμως.
2: Είναι και καλή ομάδα. Λέω, ας τους, λέω, είναι όλοι μαζί. Είπες μετά είναι και ο Δήμος, είναι κάτσε, λέω, μην τους στενοχωρήσω. Λέω, και νομίζω, δεν ξέρω, προγνωστικά ότι ναι, θα το πάρει με την Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή και φέτος.
0: Για να δούμε. Την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε.
2: Ναι. Και κάτι λέγατε, βάζατε στο οι άλλοι φίλοι εκεί πέρα, πόσα κόρνερ, τι πλάκα κάνατε.
0: Κόρνερ, πόσα κόρνερ θα γίνει η ομάδα, πόσα κόρνερ θα κάνει κάθε ομάδα.
2: Α, εκεί να πιάσατε δηλαδή. Δεν βάνατε την Αργεντινή,
0: δεν βάλαμε. Δεν μας είπες, άμα πήρες τηλέφωνο το Βιτάλιο.
2: Ο τέτοιος όμως κάπου παρουσιάστηκε σε μήνυμα ο Τζίτζι και νομίζω ήταν χαρούμενος, ήταν της Αργεντινής, ήταν ο Τζίτζι.
0: Όχι, βγήκε η γυναίκα.
2: Όχι, ναι, αλλά το είπε κι αλλιώς, το θυμάμαι σαν τώρα. Νίκησε Αργεντινή, λέει, ό, πολύ καλά, λέει.
0: Τα λέει αυτά ο Τζίτζι, τα λέει, αλλά λέει όμως, λέει, δεν κάνει, λέει.
2: Το είπαμε συνέχεια, το και το άλλο παίζαν όλο άμυνα, μωρέ. Δεν ξέρω τι πάθανε, ο προπονητής έφταιγε αυτά που έβαλε τους Άγγλους τώρα όλο άμυνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην άμυνα.
0: Πέστα, δεν σ' ακούει.
2: Τρώγανε, τα άκουγα.
0: Δεν σ' ακούει, πέστα. Το επιτάλιο,
2: όλοι να... το λέω, το βλέπανε. Σένα αυτό λέει εκεί που το λέγατε, το σχολιάζετε. Έχουν πάει, λέει, όλοι και όπως ήταν. Όλοι οι Άγγλοι λέει προς την άμυνα, λέει. Πρέπει να παίξουν και όλοι για όλα. Μήπως βάλουν γκολ μετά.
0: Δεν παίξανε. Δεν πατήσανε. Κάνανε λάθος.
2: Τόσα δοκάρια, τόσο όλους κάποτε θα έμπαινε και τα. Και έγινε ανατροπή και το πήρε. Και πώς τον προκρίθηκε η Άγγλοι. Τώρα θα δούμε, νομίζω. Εσύ πας με την Ισπανία.
0: Τα έκανες μαντάρα, τα έχεις κάνει μαντάρα, τα κουλουβάχατα. Άλλα μου λες, άλλα καταλαβαίνω. Τι μου λες τώρα.
2: Όχι, να τα καταλάβεις.
0: Τι να καταλάβω. Έχεις φάει πολύ καρπούζι μου φαίνεται.
2: Πες δεν άμυνα οι
0: Αγγλέζοι. Ο προπονητής φταίει, τα είπαμε πριν αυτά.
2: Αυτό λέμε, εγώ δεν το είπα όμως.
0: Εντάξει, το λες και εσύ, οκ. Το είπε παιδιά και λέει για το επιτάλιο.
2: Τελείως. Είπε στο τάξη ένα σημείο, οι 9
0: πέφτουν. Το κατέμιασες, μας κατέμιασες.
2: 9 προς την άμυνα. Δίνανε από κέντρο και προς επίθεση πώς βάλουν γκολ.
0: Ναι. Εσύ μας, μας κατέσσεψες. Μας γκαντέμιασες.
2: Μα γι' αυτό δεν πήρα να σας πω.
0: Έτσι, δεν πήρες. Μόνο το μελέτησες φτάνει.
2: Και τώρα να σου πω ότι η Αργεντινή θα το πάρει μου. Τη γνώμη μου, δεν ξέρω για έκροτησε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γελάω. Όχι, είναι η αρχαιγωνία, θα το δούμε την Κυριακή. Λοιπόν. Δεν μπήκατε στο άλλο. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα. Για Ελένη, μα κατέμεινα σαν το επιτάλιο. Έφαγε πολύ καρπούζι και είδε όνειρο την Αργεντινή. Μας γκίνιαρε, κύριε Στρατάκη. Η Ελένη φταίει για όλα, να το ξέρεις.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Βίρονα. Γεια σου, Κώστα μου. Επίσης, Φιλαράκο, καλά μπάνια. Βλέπω ρεπό, μου λέει Σαββατοκύριακο. Θα γεμίσει παραλίες. Έτσι. Να πάτε κάνετε μπανάκια, παιδιά, θα κάνει ζέστη. Όσοι μπορείτε, ορμάτε στις θάλασσες. Ο Μάκης ο φίλος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7.

Ο Ιμπραήμοβιτς έκανε μία δήλωση για τον μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Λιονέλ Μέση. Είπε ότι όταν ο Μέση αποφασίζει να γυρίσει το διακόπτη, επικρατεί τρόμος για όλους. Και ο Μπέλιχαμ, διαβάζω εδώ πέρα, είπε κάτι στον... Ο Χάρι Κέιν μάλλον δήλωσε πως ο Μπέλιχαμ δεν έπρεπε να προκαλέσει τον Μέση. Είπα στο Τζουντ ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι τον Μέση. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το πλέον κίνητρο, θα σε τιμωρήσει και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Απέναντι σε παίκτες σαν τον Μέση, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμείνεις πειθαρχημένος και να μην δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδό τους, είπε ο Χάρι Κέιν στον Μπέλιχαμ. Αλλά τελικά

Λοιπόν, για το πρώτο σκορ, Φιλαράκο, μετράει και ο μικρός τελικός. Έχουν δύο παίκτες έχουν. Η Γαλλία παίζει στο μικρό τελικό. Ο Εμπαπέ έχει 8 γκολ. Ο Μέση στο μεγάλο τελικό και αυτός 8 γκολ έχει. Παίζει και ο μικρός τελικός. Μετράει κανονικά για τον πρώτο σκορ. Να είναι το σκορ η Μποταφόγκο με τη Σάντος 1-0 στο 43. Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο Νταγκάμα 0-0 στο ίδιο λεπτό. Ένα β' κατηγορία Γερμανία Βραζιλίας Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο 0-0 και στο 78 Αούκας Ντεπεντιέντε 0-2 Ρασί Κλουμπ Δεφένσα Χωστίσια Κύπελο Αργεντινής 3-1 στο 73.

Φίλε, τα μάτσα είναι το ένα Σάββατο, δεν είναι Κυριακή νωρίς που λες. Το ένα Σάββατο είναι 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Το μικρός τελικός η Αγγλία με την Γαλλία. Την Κυριακή το βράδυ στις 10 ο μεγάλος τελικός Ισπανία με την Αργεντινή.

Ο φίλος ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, από λίγο μακριά, από τη Γερμανία, συγκεκριμένα από την Νιρεμβέργη. Σας ακούω καθημερινά, να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλά να περνάς. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, Παντελής, λίγο πιο κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και καλά μπάνια.

Τα παιχνίδια της Βραζιλίας πάνε προς το ημίχρονο. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Το Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο δα Γκάμα παραμένει το 0-0. Αλλαγή έχουμε στο Ποταφόκο Σάντος. Είναι 1-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, το άλλο Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο Β' κατηγορία από τη Βραζιλία είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό. Αργότερα ξεκινούν παιχνίδια από ό,τι βλέπω από την Αμερική. Τα αποκλείστηκαν οι Αμερικάνοι, παίζουν κανονικά πρωτάθλημα. Έχει και ένα μάτς ακόμα για την Αργεντινή, για το κύπελο. Σαρμιέντο με την Boca Juniors. Πώς παίζουν αυτοί εκεί πέρα, δεν έχουν η Boca, δεν έχει κανένα παίκτη στην εθνική. Μου πεις θα παίζει και να έχει, θα παίξει χωρίς τον παίκτη αυτόν, το κύπελο. Και έχει παιχνίδια και από την, από ό,τι βλέπω και από το Μεξικό, που και αυτό αποκλείστηκε και ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημά τους. Νεκάξα Ατλάντες στις 4.

Λοιπόν, για τον Μέση, κάποια στιγμή είχε πει ο... Λοιπόν, είχε πει, ποιος και διαβάζω εδώ πέρα, είχε δηλώσει ο θρηλυκός του σχολιαστής Πίτερ Ντράρι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είχε πει ότι αυτός ήταν πιθανότατα το τελευταίο αγώνας του Μέση σε παγκόσμιο κύπελο και ίσως ο τελευταίος με Αργεντινή. Θα είναι 35 ετών, λέμε, μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Αυτά είχε πει ο σχολιαστής αυτός, ο Πίτερ, μετά την νίκη της Γαλλίας 4-3 επί της Αργεντινής στο 16 του 2018. Είμαστε στο 26 λοιπόν τώρα, στα 39 χρόνια. Ο Μέση έχει φτάσει στο δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου ως περασπιστής του τίτλου. Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 33. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα, 21. Είναι ο κορυφαίος πασέρ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα, 12. Και είναι πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα μαζί με τον Εμπαπέ στο κύπελο, παγκόσμιο κύπελο, τώρα με 8 γκολ. Έχει κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Μιλάμε για. Σαν το Στρατάκι, κάπως έτσι. Απλά ο Στρατάκης τον φάγανε οι γυναίκες. Και δεν στην έχει να γίνει ο νέος Μέση. Ο Μέση της Ηλιούπολης. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Σταμάρτης που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία.

Καλημέρα, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα εκεί από την γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Ο φίλος ο Παύλος. Μπιλάρα, και εμείς ρεπό έχουμε, λέει ο Σταύρος. Τριήμερο, σήμερα, αύριο και την. Μάλλον, όχι σήμερα. Αύριο, Κυριακή και Δευτέρα. Και πάμε Ναύπλιο, λέει, να κάνουμε τα μπάνια μας. Ναύπλιο, ωραίο. Κοντινός προορισμός, πολύ ωραίες παραλίες. Καραθώνας και τα υπόλοιπα. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Νικαία.

Και στο φίλο μας τον Τόλι να πούμε μια καλημέρα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 2. Όπως πάντα, τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Είπαμε παραθέατο, θα κάνουμε την κλήρωση και για το μπιστρό, για το φίλο ή τη φίλη που κέρδισε, που θα κερδίσει μάλλον την ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα και τις μπύρες τις παγωμένες.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία μας. Καλημερίζει 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, εγώ πιστεύω θα το πάνε το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι. Θα το παίξω 10 βουλάκια και ό,τι κάτσει, λέει ο φίλος. Καλή επιτυχία, φίλε σου, εύχομαι. Εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να πάει και παράταση πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου είναι. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Racing Club Defensa Justicia 4-1. Τελικό Αούκας με την Independiente de Valle 0-3. Ημίχρονα στα βραζιλιάνικα, τα δύο βραζιλιάνικα της πρώτης κατηγορίας, Βιτόρια Μπαΐα, Βάσκο Νταγκάμα 0-0, Μποταφόκο Σάντος 1-0. Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο μόλις τώρα γίνεται 1-0 στο 35 του παιχνιδιού.

Και ο Βασίλης, ο φίλος μας από το Μαρούσι, στον ονόματος, και αυτός φεύγει την Κυριακή το μεσημεράκι για 5 μερούλες, μια εβδομαδούλα πάνω κάτω, λέει ο φίλος μας, για την Σύφνο. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου, και εσύ, καλές διακοπές. Εμείς θα πούμε τα δύο δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι την ίδια μέρα. Πληρώνουμε και το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάτε στην Άξο. Θα πάνε μια εκδρομή, ένας φίλος ή μια φίλη, στη στενή Ευβίας, με την παρέα βέβαια. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή και για τα δύο στο Viper του σταθμού 6 69 39 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός ή και τα δύο όσοι θέλετε, για τις δύο κληρώσεις δηλαδή, οι οποίες θα γίνουν την άλλη Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο μου.

Από ό,τι βλέπω μαζί με τους σημερινούς φίλους έστειλαν μήνυμα 26 φίλοι για το μπιστρό, να πούμε το νούμερο 15. Buried brothers where they fell. Λοιπόν, ο φίλος είναι ο Γρηγόρης Γιαννακός. Γρηγόρης Γιαννακός θα πάει στο μπιστρό από σήμερα το βράδυ, όποια μέρα θέλει, την επόμενη εβδομάδα, να απολαύσει μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί στο Περιστέρι είπαμε Βεάκι και Έκνο σου. Θα πάρει σε λίγο και μηνυματάκι στο κινητό του. Τα παιδιά εκεί θα τον περιμένουν.

17 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Βασίλη, βάλε με παρακαλώ σκληρώσεις για Νάξο και Κισό. Όνομα Νικόλας, σε επώνυμο οκ, okay. Φιλαράκο μου μπήκες, είσαι κομπλέ. Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Τα λέμε πάλι Κυριακή βράδυ με τον τελικό του Μουντιάλ. Ναι παιδιά, Κυριακή βράδυ θα είμαστε και πάλι εδώ.

για τον Τολιόπουλο είπαμε, παιδιά, ότι είναι κοντά στον Άρη ο Τολιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί από την αποκτήσή του. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ κοντά στον Άρη.

Και είπαμε και για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε μια τεράστια μεταγραφή. Από τη νέα χρονιά θα φοράει τα χρώματα της Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Τεράστια μεταγραφή με πάρα πολλά χρήματα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο Περίπτερο, στην Πετρούπολη, και στον Νικόλα εκεί στην Πελασγίας μαζί με το φίλο μου τον Βασίλη. Νικολάκη,

Φιλάρα, μόλις έπιασα βάρδια, φίλε, λέει ο φίλος ο Χριστάρας από τον Κορυδαλό. Αν μπορείς να μου πεις 4 παιχνιδάκια, μισό λεπτό, φίλε, να μπω και να στα πω. Λοιπόν, Derry City, CSKA Σόφιας, 1-2. Μσάμι Βελές Μόσταρ, 0-1. Και άλλα δύο θέλεις, είναι πιο βραδινά αυτά, μισό λεπτό να τα βρούμε και αυτά. Φερεσβάρος Βοηβοντίνα 3-0 και Ζήλινα Χάιντιουκ Σπλίτ 2-1. Ελπίζω να σου, να σου είπα καλά νέα και να πήγες ταμείο, φιλαράκο. Καλή δουλειά να έχεις αφού ξεκίνησες τώρα από τη λες.

0: Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα λογικά, 13 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μπιλαρά.
0: Γεια σου, ρε φίλε Ανδρέα.
1: Λευτέρη.
0: Μπερδεύομαι με την Ανδρέα. Γεια σου, Λευτέρη Πανιώνιε. Τι γίνεται?
1: Καλά, ρε Μπιλαρά, τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά, φιλαράκο μου.
1: Καλά, είσαι?
0: Όλα καλά.
1: Πώς το είδε, ρε φίλε, το Μουντιάλ?
0: Το Μουντιάλ το είδα καλά, ωραίο ήταν. Μένα μ' άρεσε. Είχε ωραία μάτς. Είχε ομάδες που δεν τις περιμέναμε. Πράσινο ακροτήρι, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ελβετία. Ωραίο Μουντιάλ. Ωραίο Μουντιάλ.
1: Την Αγγλία προχθές πώς τι είχα?
0: Την Αγγλία, εντάξει, ρε φίλε, ο Τούχελ, εντάξει, τώρα είναι να παραδίδει το δίπλωμά του τώρα. Εντάξει. Έκανε εγκλήματα.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω, ρε φίλε.
0: Έπαιξε με 7 στόπερ, έβαλα κάποια στιγμή. Παίζαν ρόλοι στόπερ. Μέχρι ο Χάρι Κέιν πίσω έπαιζε στόπερ. Και ο Μπέλιγχαμ στόπερ.
1: Και δεν ξέρω, μια δόση εκεί ο Χάρι Κέιν να μου τις έκανε γάτε μπροστά και ήταν όλη πίσω, όλη η ομάδα πίσω, ρε φίλε.
0: Ναι, το είχα στο παιχνίδι μόνος του. Το είχα στο παιχνίδι μόνος του. Ήταν μέχρι το 1-0, είχε τον έλεγχο. Δεν κινδύνευε από την Αργεντινή.
1: Ναι, τίποτα.
0: Όταν και άρχισε να γυρίσει πίσω, οι άλλοι μυρίσαν αίμα και σου λέει: εδώ είμαστε.
1: Και μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, ότι δηλαδή η άμυνα δεν ήταν δηλαδή να πρεσάρουν από το κέντρο. Ήταν ακριβώς.
0: Πίσω, ρε, πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Περιμένανε. Ναι,
1: και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση, θα το φάει.
0: Μα είχαν προειδοποιήσει. Δύο δοκάρια, είχαν ευκαιρίες, είχαν αυτό. Δεν μπορούσαν να μπήκουν, αλλά θα έμπαινε κάποια στιγμή. Μπήκε το δεύτερο για χαρά.
1: Ναι. Και δεν είχαν. Και όταν έγινε.
0: Και στην παράταση θα πηγαίνανε, πάλι θα χάρανε οι Άγγλοι. Δεν είχαν κάνει, δεν είχαν τίποτα. Είχαν γυρίσει γιατί πίσω.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω, φίλε. Όλη την ομάδα πίσω.
0: Αυτό λέμε.
1: Τα στόπερ εκείνα, οι οποίοι τις πήρε κεφαλιά ο Λαουτάρο.
0: Ναι, να μπήκε ανάμεσά τους.
1: Ανάμεσα και τους παίρνει την κεφαλιά. Αλλά ήταν, δηλαδή, ήταν όλοι πίσω, όλη η ομάδα πίσω. Πίσω, δηλαδή δεν έβαλε ούτε το Σάχα, έβαλε το Σάχα.
0: Τίποτα.
1: Κανέναν. Εγώ λέω τώρα, ενώ θα φάει και δεύτερο η Αργεντινή. Θα φύγουν μπροστά.
0: Ναι, αυτό λέγαμε και εμείς εδώ πέρα με τον Δημήτρη, ότι θα παίξει η Αργεντινή μπροστά, θα βρει χώρους η Αγγλία, τυχώς θα βρει αφού γύρισαν όλοι πίσω. Δεν υπήρχε δηλαδή παίκτης μπροστά, δεν υπήρχε παίκτης Αγγλίας, κανένας. Κανένας. Μόνο να διώχνουν την μπάλα.
1: Και δεν μπορούσαν ούτε μπάλα να κρατήσουν, ούτε.
0: Ναι, αυτό λέω. Διώχναν την μπάλα, ναι.
1: Τίποτα. Λες και είδανε, ρε φίλε, ξέρω εγώ, ούτε το πράσινο ακροτήριο να ήταν. Δεν θα έπαιζε έτσι. Τι να πεις. Μάζε με το, πώς θα βλέπεις μεθαύριο το τελικό, ρε φίλε?
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα είναι σπουδαίες ομάδες και οι δύο. 50-50 το βλέπω. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Ζυγαριά.
0: Πουθενά.
1: Άμα το είχε το Super 13, δεν θα το βάλεις.
0: Αν τι είπες.
1: Άμα το είχε το Super 13, δεν θα το βάλεις.
0: Χι.
1: Εγώ βλέπω λίγο παραπάνω Ισπανία, γιατί εντάξει η Ισπανία δεν είναι Αγγλία.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και η Αγγλία έχει. Αν νομίζω δεν έχει προπονητή που έχει. Η Αγγλία, η Ισπανία, η καλύτερη προπονητή.
1: Ναι,
0: πιο έξυπνο, δηλαδή πιο γάτα. Γιατί το φάνηκε με την Γαλλία που κατάφερε και τους Ντεμπελέ, τον Μπαπέ, τον Μαρκολά και τον Ολίσσε να τους εξαφανίσει.
1: Ναι, τους έσβησε. Δεν υπήρχε η Γαλλία.
0: Αυτό, τους είχε διαβάσει πολύ καλά. Νομίζω ότι έτσι θα κάνει και με την Αργεντινή. Τώρα αν τα καταφέρει θα δούμε. Την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε. Δύσκολο μάτς πάντως είναι για τις δύο ομάδες, 50-50 για μένα. Μπορεί να πάνε και στα πέναλτι, πως λένε κάποιοι φίλοι. Πιθανό είναι γι' αυτό.
1: Ναι, τελικώς τώρα. Και στο μικρό, τι βλέπεις, Βίλια?
0: Εκεί να σπέξουν οι απογοητευμένοι. Αγαλία βλέπω εκεί.
1: Γαλλία.
0: Γιατί εντάξει που κάτι Γαλλία τώρα. Εντάξει, απογοητευμένοι και οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι δεν είναι ένα παιδί μου που προηγήθηκαν 1-0 και έχασαν τέτοιο μάτς. Έχασαν ένα μπάτς από την Ισπανία που ήταν καλύτερη, οκ. Του είχε διαβάσει καλά, του κέρδισε. Οι άλλοι αυτοκτονήσανε τώρα. Η άλλη ψυχολογία των Άγγλων είναι πολύ χειρότερη από ό,τι των Γάλλων. Οι Γάλλοι παίξαν το παιχνίδι, δεν τα καταφέρανε, αποκλειστήκαν. Οι άλλοι ήταν μπροστά να μηδένε φίλε και πήγαν όλοι πίσω. Αυτοκτονία των Άγγλων. Έχουν ψυχολογία, θα είναι πολύ χειρότερη από τους Γάλλους. Έτσι νομίζω.
1: Και ανανεώσαν το Τούχελ.
0: Ποιος?
1: Το προπονητή. Ανανεώσαν το προπονητή τους.
0: Ποιοι, οι Άγγλοι?
1: Ναι.
0: Μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί θα γυρίσει. Στην Αγγλία θα γυρίσει, αλλά μετά θα φύγει, λογικά. Τι να ανανεώσουν, ρε φίλε, να κάνουν τι να ανανεώσουν τον Τούχελ.
1: Κάτι άκουσα, δεν θυμάμαι. Να μου ότι του ανανεώσαν το συμβόλαιο.
0: Να ανανεώσαν την άδεια παραμονή. Μπορεί.
1: Άδεια παραμονή.
0: Το συμβόλαιο αποκλείεται να το ανανεώσουν. Ειδικά οι Άγγλοι. Έχει φύγει αυτό εχθές.
1: Ναι, όχι εχθές. Έπρεπε να φύγει από το 70. Έπρεπε να το διώξει από εκεί να κάτσει κάποιο άλλο, ρε φίλε, να μην προπονητήσει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να πεις, να πεις. Την Αεκάρα πώς το βλέπεις, φίλε, τι γίνεται?
0: Εντάξει, καλά πάει. Έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να κάνει, θα κάνει ένα, δύο, τρεις, μια χαρά.
1: Πότε ξεκινάτε εσείς, Βασίλη?
0: 23 Αυγούστου. Α, το πρωτάθλημα, 23 Αυγούστου ξεκινάει.
1: Ναι, όχι, για την Ευρώπη εσείς δεν ξεκινάτε τώρα.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα Παναθηναϊκός είναι μόνο, την άλλη Πέμπτη.
1: Το δυο μέσο Παναθηναϊκός.
0: Με την, με την Μπαξ, την, την Ουγγαρία.
1: Την Ουγγαρία, ναι. Πάθανε ζημιά ο Ήγκασον και ο
0: Άντρε. Ναι, πάθανε ζημιά. Εκτός, πάει χρονιά, λογικά τελειώνει η χρονιά.
1: Με τον Πινέδα, πείτε τι θα φύγει τελικά.
0: Α, δεν ξέρω. Ο Πινέδα λέει ότι τα έχει βρει με, τους, με τη Μοντερέη. Η Μοντερέη δίνει 8 εκατομμύρια, αλλά η Άκη θα θέλει τα λεφτά κανονικά, όχι με δόσεις. Αν ο Πινέδα θέλει να παίξει το παιδί στο Μεξικό να μείνει εκεί, εντάξει, εκεί που μεγάλωσε στην πατρίδα του, η Άκη πρέπει να πάρει 8 εκατομμύρια ευρώ και να πάει να βρει κάποιο άλλο παίχτη. Από το να τον έχει και το καλοκαίρι να φύγει τσάμπα, καλύτερα να πάρει χρήματα. Αν θέλει ο Πινέδα να μείνει εκεί.
1: Απόλυα, γιατί είναι πολύ.
0: Απόλυα, τώρα το κάνουμε και θέμα. Ένα παίκτη ο οποίο πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ θα είναι μια απόλυα, αλλά μπορεί να βρει άλλον παίκτη όμω.
1: Δεν χάνονται.
0: Δεν χάνονται οι ομάδε με ένα παίκτη.
1: Αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός είναι καλός, φίλε. Τι είναι αυτό?
0: Δεν τον έχω δει, φίλε, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Λέω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, εξτρέμ. Είναι πιτσιρικάς, είναι. Του κάνει συμβόλαιο μεγάλο Ολυμπιακός, 5 και ένα χρόνια, 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού έπαιζε αυτό, φίλε?
0: Στην Ισπανία.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Νομίζω στην Βαλένθια, νομίζω.
1: Έλα.
0: Νομίζω στη Σεβίλη. Όχι, όχι, στη Χιρόνα, στη Χιρόνα, συγγνώμη, στη Χιρόνα.
1: Στη Χιρόνα. Στη Χιρόνα.
0: Ναι, ναι, στη Χιρόνα.
1: Και είναι εξτρέμ, είναι αυτό.
0: Εξτρέμ, ναι, πιτσιρικά, 21 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, φίλε.
1: Έγινε, πειράζει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ,
0: γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, και με τον φίλο μας τον Πανιόνιο. Κλείνουμε για σήμερα. Αυτά ήταν. Πέρασε αυτή η εβδομάδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς πάλι ραντεβού Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 10 για να δούμε το Μουντιάλ, τον αγώνα του, τον τελικό Ισπανία με την Αργεντινή. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε Κυριακή βράδυ. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.